Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στο FM.

Και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου.

αγκάθια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πόνο τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

καλή μικροαστή και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω.

πάμε. Τα χρόνια που πήγαν χαμένα πριν να γνωρίσω εσένα.

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Αυτά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα, για το καλό μου.

898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: 98 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξουρι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολυτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Ουχ, φτάσαμε!
2: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
7: Και ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
6: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Production.

0: εκπαίδευση. Άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
1: Το ραδιόφωνο του Πολίτικα 89,8 και το site politica.gr με τον κυπελούχο Όφη στην καλοκαιρινή προετοιμασία του για τη νέα απαιτητική ποδοσφαιρική χρονιά που σε λίγο ξεκινά. Καθημερινά όλα τα τελευταία νέα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 2 παρα 10. Ο ανταποκριτής μας στην Ολλανδία Μανώλης Σαρής μεταδίδει αποκλειστικά. Χορηγός, φροντιστήρια διακρότημα στο Ηράκλειο, στην Λεωφόρο Κνωσού στον Αϊ Γιάννη και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων.

Καλημέρα, καλημέρα. Έχουμε μπει στον Αύγουστο για τα καλά και πάμε να δούμε την επικαιρότητα σήμερα. Πολίτικα 89,8-20 λοιπόν, δέκες όλα μαζί και δυστυχώς θρυνούμε άλλες δύο ζωές στη μάχη κατά των πυρκαγιών. Δεν θα το πω ευτυχώς, αλλά υπάρχει το βίντεο. Υπάρχει το βίντεο, το είδατε και στο politica.gr, που δείχνει πώς έγινε η σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων εχθές εκεί στη Δυτική Αττική. Αν δεν υπήρχε αυτό το βίντεο, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι θα ακούγαμε σήμερα από τα ψέκια. Τι ότι είναι κατεστραμμένα τα ελικόπτερα, τι ότι δεν έχουν κάνει συντήρηση, τι, ένα σωρό τι. Οι ψεκασμένοι θα κάνανε πάρτι σήμερα.

Δυστυχώς δύο άνθρωποι χάθηκαν, ο ένας Δανός, ο άλλος Έλληνας. Τα πληρώματα αυτά ήταν νοικιασμένα από την Ρουμανία τα ελικόπτερα, τα οποία έχουν ατελείωτες ώρες πτήσης, έμπειροι πιλότοι και οι τέσσερις και οι έξι μάλλον. Δυστυχώς χάσαμε τους δύο από αυτούς. Είναι τα Bell 214ST που έχουν κατασκευαστεί καταλήλως για την προσθήκη ειδικών κάδων μεταφοράς νερού βάρους 4 τόνων σε πυροσβεστικά. Το όνομά τους είναι γνωστό και ως Super Transporter. Μιλάμε για δύο αξιόπιστα ελικόπτερα, τα Augusta Bell, τα οποία έχουν βοηθήσει σε όλο τον κόσμο, σε πυρκαγιές. Είναι τα πιο αξιόπιστα. Ένα λάθος χειρισμός, ο ανθρώπινος παράγοντας, ο ρόλος της φωτιάς και αυτό που αναζητεί τώρα η ελληνική αστυνομία, γιατί εκείνη είχε αναλάβει την έρευνα από τον εισαγγελέα, είναι αν υπήρχε και ο ανθρώπινος παράγοντας. Το κυριότερο σημείο είναι αυτό, ότι έγινε λάθος κατά τη διάρκεια της πτήσης. Ξέρετε, είναι μια ειδική κατηγορία οι πιλότοι των ελικόπτερων. Είναι οι ελικοπτεράδες. Είναι πολύ διαφορετική από τους πιλότους σε ιδιοσυγκρασία, σε σκέψη, σε συντονισμό, σε εκτείναξη του μυαλού από τους πιλότους των αεροπλάνων.

Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες και τα πληρώματα και των δύο ελικοπτέρων ήταν πιλότοι με πολύ μεγάλη εμπειρία, περισσότερες από 3.000 ώρες πτήσης ο καθένας τους. Και ειδικά στα Αυγούστα Μπέλ, έτσι.

Στις 9 η ώρα θα έχουμε κοντά μας τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Κατσαφάδο, να μας πει και για τις αποκαταστάσεις των ζημιών σε όλη τη χώρα και στο Ρέθυμνο και εδώ, αλλά και στην Αθήνα, που ακόμα καίει η φωτιά και η πραγματικά τους οικισμούς Αγία Σκέπη, Κανδύλη και Μπότσικα. Όλη η Δυτική Αττική έχει σχεδόν καεί. Η Ψάθα, ένα μαγικό μέρος, ούτε σε φωτογραφία δεν μπορείτε να το αντιληφθείτε τι γινόταν εκεί πέρα, πόσο όμορφο μέρος ήταν, έχει καταστραφεί. Χθες έφυγε τη μέρα του γενεθλίου του Γιάννη Βαρδιτσιώτης, ένας εκπληκτικός άνθρωπος, ένας φοβερός πολιτικός, ο οποίος για 40 χρόνια είχε αφήσει το στίγμα του στην πολιτική ζωή. Καμία σχέση με κάτι πολιτικάντιδες, ευγενής, άρχοντας. Καλό ταξίδι.

Να πούμε και γιατί να γελάσουμε έτσι πριν πάμε σε ένα τραγούδι. Είχε έρθει η κυρία Καριστιανού εδώ την περσίνη εβδομάδα. Πώς η ελπίδα έγινε ελπίδα για να υπάρξει συνέχεια. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει συνέχεια. Μετά τα φιλιά on stage, τότε που έγινε η δυτική διακήρυξη του κόμματος, τώρα στα μαχαίρια και με τον Αυγερινό. Το κόμμα φιλορροή, σταν γκάλοπ κάνει κατάδυση, όχι ελευθεριτώση, κατάδυση, έχει κάνει ελευθεριτώση, τώρα έχει σκάσει το νερό μέσα και βουτάει και πιο βαθιά. Ήρθε εδώ στο Ηράκλειο, πάνω από, πώς ήταν, πάνω από, 15 άνθρωποι, 20, 30 μαζί με τους σερβιτόρους του ξενοδοχείου. Δυστυχώς θα πω εγώ, για αυτή τη γυναίκα, αυτή η κατάντια. Κατάντια, 15 άνθρωποι μόνο να πήγαν να τη δούνε και ξέρετε, άμα δείτε και τις εικόνες, ούτε την νεολαία είχε μαζί της που έλεγε, ούτε επιφανείς παράγοντες του τόπου, ούτε τίποτα. Πήγαν οι περίεργοι και έκαναν 2-3 δημοσιογράφοι. Αυτό. Πριν από λίγους μήνες θα λέγαμε εδώ πέρα ότι κάποιοι υποστήριζαν να πάει 15%, 16% θα είναι δεύτερο κόμμα, μπορεί να χτυπήσει τα ίδια το Μητσοτάκη. Τα λέγαμε, Δημήτρη Σιφάκη, τα λέγαμε. Τι έλεγα εγώ, 8, 6, 5 και να δούμε αν θα μπει Βουλή. Να το. Μωρένιο κύριος, είπε η κυρία Καρσιανού για τον Αυγερινό μετά τη διαγραφή του. Και εκείνος απάντησε με εχμές για εγωμανία. Έλα τώρα. Αυτή η ελεύθερη πτώση Καριστιανού δείχνει πολύ καθαρά αυτό που λέγαμε εδώ και μήνες εμείς και κάποιοι μας βγάζανε εδώ στο Viper και στέλνανε μηνύματα αμπινελίκια και τέτοια, θυμάσαι. Από εκεί βγήκε η ατάκα που λέω κάθε φορά όταν λέμε το νούμερο του Viper. Ότι στείλτε μας στα σχόλια σας, παρατηρήσα τα μπινελίκια σας. Τα πιο πολλά μπινελίκια που χάφα ήταν για την Καρσιανού. Επειδή έλεγα αυτά που έλεγα στην αρχή. Έλεγα, έχει χαθεί από το προσκήνιο και ο πρώην σύζυγός της, κ. Ζαυτόπουλος. Τελείως, εξαφανισμένος. Θυμάστε που κάποιοι έλεγαν τον Μπλακιά πουλημένο και ότι τα παίρνει και ένα σωρό άλλες ιστορίες επειδή δεν ήταν με την Καρσιανού.

Αυτά φέρνουν οι κόντρες από τη μια πλευρά. Όλοι αυτοί μεταξύ τους εκεί ξέρει ο ένας τον άλλον. Έχουν βιώσει τον ίδιο πόνο την ίδια στιγμή. Γιατί και άλλοι άνθρωποι έχουν βιώσει πόνο. Αλλά αυτοί τον έχουν βιώσει την ίδια στιγμή. Αυτό είναι που τους δένει όλους αυτούς. Που είναι στο σύλλογο της Καριστιανού, πρώην Καριστιανού, και στο σύλλογο που είναι οι υπόλοιποι, οι 53. Σε λίγους ανθρώπους φαίνεται ότι έκανε εντύπωση τότε ότι 50 οικογένειες και πλέον, 52, δεν ήταν μερομέρους Χριστιανού. 52 οικογένειες από τις 57. Γιατί άραγε. Κατέβηκαν κάτω στο δρόμο, έγιναν πορείες πάνω σε ένα ψέμα στο ξυλόλιο, το οποίο ξυλόλιο δεν αξίζει να αγοράσει ούτε τέτοιο, έτσι. Τα έχουμε πει αυτά. Αλλά τώρα βλέπεις αυτό το κόμμα της ελπίδας, όπως έλεγε, που τη σταματάνε στον δρόμο και τη λένε δώσ' μας ελπίδα, δώσ' μας ελπίδα. Και από τις δύο πλευρές τώρα υπάρχουν διχαστικές δηλώσεις. Αυτό. Είδες τι άλλη εξουσία. Τίποτα. Δεν έμαθε γρήγορα Ρώσικα, εγώ πιστεύω. Για να μπορεί να απευθυνθεί και σε λαό, ξέρεις πιο έτσι. Αλλά τι να κάνουμε. Εντάξει, πώς το διαγράψε. Το διαγράψε και περίεργα το κανάλι. Έγινε. Πήρε copy-paste. Μία, όπως έκανε τις διαγραφές στο Πασόκ το παλιό, το Ορθόδοξο. Έτσι ακριβώς, ίδια ατάκα. Αυτό το κάνει η Γρατσιά, να ξέρεις. Αυτή έχει κάνει τα copy-paste. Γράφει λοιπόν, του καταλογίζει διχαστικές δηλώσεις και συμπεριφορές που αναδεικνύουν άδειλο σχέδιο διαβολής και ελέγχου. Πασόκ. Παλιά εποχή, Πασόκ αυτό, αυτή η ατάκα. Απευθύνομαι με αγάπη σε όλους τους πολίτες και σας ζητώ να περιφρουρείτε την ενότητα για να μεγαλουργήσει η κοινότητα των πολιτών. Ξέρεις πως μιλάει. Λες και έχει πίσω της ένα κόμμα το οποίο έχει εκλεγεί, έχει καμιά 10 εκατομμύρια ψηφοφόρους και απευθύνεται σε αυτούς. Δεν την έχει ψηφίσει κανένας ακόμα. Της έχουν συμπαρασταθεί 1 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια κόσμος, 3 εκατομμύρια κόσμος, αλλά κανένας δεν την έχει ψηφίσει ακόμα. Οπότε το να συμπεριφέρεται έτσι είναι λίγο λάθος. Και θα το δει και μπροστά της, όχι τίποτα άλλο. Γιατί ξέρεις, το κακό δεν είναι όταν πέφτεις από το αεροπλάνο, όταν κάνεις ελεύθερη πτώση. Επειδή έχω κάνει πτώση. Το κακό είναι όταν ακουμπάς στο έδαφος. Είναι με πόση δύναμη σκάς. Άμα κάνεις κανονική πτώση, είναι σαν να πηδάς από το μπαλκόνι του πρώτου ορόφου και κάτι. Κανονικό πέσιμο. Άμα κάνεις ελεύθερη πτώση, είναι σαν να πηδάς από το δεύτερο ορόφο και θέλει καλή ταλάντευση του σώματος, ενώ όπως σκάς στο έδαφος. Αλλιώς. Θα πάω να τα ποντίζω καλά εξάμεινο. Λοιπόν, ο κύριος Θανάσης Αυγερινός της απάντησε «Μωρένη κύριος τον βουλέτε απολές». Ας διαβάζουμε τυπωμένα βιβλία διακοπές, μορφών, παρηγορούν, προστατεύουν από τις εγκομανίες. Και της έβαλε το βιβλίο του Αντώνη Σαμαράκη «Ζήτητε ελπής». Πα. Ξέρεις, οι κομμουνιστές έχουν, ρε παιδί μου, μια διάβγεια διαφορετική από τη δική μας. Έχουν διαβάσει κάποια άλλα βιβλία τα οποία είναι πιο έτσι intellectual, παιδί μου, να πέταξε μια τάκα φοβερή. Εδώ την πέταξε. Και πολλά είπαμε για την Καριστιανού. Πάμε παρακάτω.

Έχουμε. Το έχουμε, το έχουμε, το έχουμε. Λοιπόν, να πάμε και σε μια άλλη είδηση. Πέθανε και ο Λάκης Χαλκιάς, ο σπουδαίος αυτός ερμηνευτής. Η ανακοίνωση έγινε από την οικογένειά του. Ένα σεμνό καλλιτέχνη είχε συνεργαστεί με τη Σωτηρία Μπέλου, με τον Γρηγόρη Μπηθηκότση, τον Στέλιο Κατζατζίδη. Ο Νίκος Κλειούρης μάλιστα είχε πει ότι το πιο τραγούδι που έχω ακούσει στη ζωή μου είναι ένα συγκεκριμένο, το οποίο θα το βάλουμε τώρα. Τα Μαλαματένια Λόγια. Είχε συνεργαστεί σχεδόν με όλου. Δυστυχώς έφυγε στα 82 του χρόνια. Λοιπόν, καλό ταξίδι. Να ακούσουμε το τραγούδι και επιστρέφουμε μετά με την υπόλοιπη επικαιρότητα. Λοιπόν, Μαλαματένια Λόγια. Αυτά που χρειαζόμαστε, αλλά δεν τα έχουμε.

6-9-3-2-9-0-7-8-9-8 το Viber του Πολίτικα. Ήδη έχουν αρχίσει και έρχονται μηνύματα. Δεν θα συμφωνήσω με τους φίλους αυτούς που λένε για την προτεραιότητα. Ότι πρέπει να είναι. Σαφώς και από την προτεραιότητα είναι η ανθρώπινη ζωή και κάθε ζωή. Όλα τα υπόλοιπα φτιάχνονται. Όποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό γιατί θέλει να κάνει αντιπολίτευση, ας στείλει μήνυμα αλλού. Εδώ δεν το δεχόμαστε γιατί δεν είναι έτσι. Μπορώ να ακούσω την άποψη, αλλά δεν μπορώ να το δεχτώ ότι θα πρέπει να κοιτάμε πρώτα και κάτι άλλο. Όχι, πρώτα είναι η ανθρώπινη ζωή και μετά όλα τα υπόλοιπα. Έχουμε κλάψει κόσμο, έχουμε χάσει κόσμο από τις πυρκαγιές, από τις καταστροφές. Θυμίζω και τις πλημμύρες στη Μάνδρα. Που χάθηκαν και εκεί ζωές, την ίδια χρονιά που χάθηκαν και ζωές στο Μάτι. Λοιπόν, εκείνη τη χρονιά χάναμε ζωές. Εδώ και κάποια χρόνια δεν χάνουμε ζωές με αυτό το σκηνικό. Από το μεσημέρι της Πέμπτης μέχρι σήμερα είναι περίπου 73 πύρινα μέτωπα. Όχι πυρκαγιές απάνω από 150, 170. Απλά τα μέτωπα, δηλαδή αυτά που καίγονται ακόμα, είναι 73 σε όλη τη χώρα. Από το Χαϊδάρι, τη Βιωτία, την Αργολίδα, το Ρέθυμνο εδώ, που είχαμε τρομερή καταστροφή, το Κομπότι Άρτας, δόθηκαν σκληρές μάχες. Χάσαμε δύο πυροσβέστες εδώ, στην Κυρία Βρύση, μετά τη φωτιά της Κυρίας Βρύσης. Χάθηκε ένας ακόμα πυροσβέστης από εισπνοή τελικά. Δεν ήταν παθολογικά τα αίτια, από την εισπνοή καπνού έφυγε ο πυροσβέστης στο Γήθιο. Λοιπόν, το 88% των πυρκαγιών έχουν μπει από αμέλεια, σύμφωνα με την ΔΑΕ, τη Δύση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού, οι οποίοι κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά, όσο και αν κάποιοι δεν θέλουν να το χωνέψουν. Έτσι. Και θα τα πούμε αναλυτικά γι' αυτό. Βγήκαν κάποιοι να πούνε ότι δεν έφταιγε ο στήλος της ΔΔΕ. Εδώ μιλάμε για το Ρέθυμνο τώρα, έτσι, άσε, γιατί και στη Βιωτία θα δεις το ίδιο πράγμα έγινε. Και μάλιστα στη Βιωτία είναι το τραγικό γεγονός ότι πριν από λίγες μέρες, πριν από κάνα 20 ημέρο περίπου, ο άνθρωπος αυτός που συνελήφθη για τη συντήρηση του δικτύου είχε διαβεβαιώσει τις αρχές ότι έχουν γίνει όλα καλώς, καμωμένα. Και τελικά αποδείχθηκε ότι εκεί που ξεκίνησε η φωτιά δεν είχε γίνει καν έλεγχος, δεν είχε γίνει καν συντήρηση. Λοιπόν, είναι πολύ βαρύ αυτό το τίμημα που πληρώνουμε για κάποιους μακάκες που δεν κάνουν τη δουλειά τους όπως πρέπει. Ευγενικός όρος το μακάκες, αλλιώς έπρεπε να τους πω έτσι. Γιατί είναι εν δυνάμει δολοφόνοι. Αυτοί που έχουν αναλάβει τη συντήρηση ενός δικτύου και δεν το κάνουν, είναι εν δυνάμει δολοφόνοι ή δολοφόνοι. Γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις που χάθηκε ο κόσμος. Λοιπόν, είναι ένα σκηνικό το οποίο πρέπει να το δούμε πολύ πιο καθαρά όλοι μας και να μην τα ρίχνουμε όλα κάπου. Διάβασα τη δήλωση του κυρίου Τσουκαλά από το Πασόκ. Ο άνθρωπος δεν πρέπει να έχει καμία επαφή με την πραγματικότητα. Δηλαδή το λέω πραγματικά, μάτι Παναγία θα είναι ο πρώτος που θα βγάλει από το Πασόκ εδώ να μιλήσει. Ο άνθρωπος δεν έχει καμία επαφή με την πραγματικότητα. Δεν έχει πάει ποτέ του σε φωτιά και για να χρησιμοποιεί τέτοιο λεξιλόγιο σημαίνει ότι αυτός που του τα έγραψε δεν έχει πάει ούτε αυτό σε φωτιά. Λοιπόν, λυπάμαι, πραγματικά λυπάμαι γιατί αυτή η δήλωσή του έχετε και αναιρείται από το βίντεο. Μιλάμε για τα δύο ελικόπτερα που συγκρούστηκαν. Σπεύσανε να πούνε διάφορες βλακίες εκεί ο ΣΥΡΙΖΑ το 1%, έτσι, μας επιβάλλει τι να λέμε και τι να βλέπουμε. Δηλαδή άλλο θυμώνω γιατί άλλο να βλέπεις κάτι, έτσι, να το βλέπεις. Βλέπεις ότι αυτή τη στιγμή ο Δημήτρης Σιφάκης φοράει μια μαύρη μπλούζα. Δεν μπορείς, φίλε, να με πεις ότι φοράει κόκκινη. Ό,τι και να κάνεις. Εσύ μου έχεις το δικαίωμα να το λες ότι ο Δημήτρης Σιφάκης απέναντί μου τώρα φοράει κόκκινη μπλούζα. Αλλά έλα που δεν τη φοράει. Δεν μπορείς λοιπόν να λες για την πολιτική προστασία αυτά που λες και η πολιτική προστασία να έχει κάνει μια δουλειά η οποία είναι. Τι να πεις. Τι να πούνε στη Γαλλία. Τι να πούνε στην Ισπανία. Έχεις δει τις φωτιές στην Ισπανία. Ήτανε το μέτωπο από εδώ μέχρι το τέλος του νησιού. 200 χιλιόμετρα. Μέτωπο. Μια συνεχόμενη φωτιά, λες και ήταν λάβα και κύλαγε. Are you coming to the tree?

Λοιπόν, μην τα βάζετε όλα σε ένα τσουκάλι, κύριε Τσουκάλα, και ταχώνετε, γιατί πραγματικά οι άνδρες πολιτικής προστασίας, της πυροσβεστικής, οι εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού, όλοι κάνουν κάτι που εσείς δεν κάνετε. Δουλεύουν. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, ειδήσεις με τη Μαρία Μαυρομάτη και επιστρέφουμε να πούμε τα υπόλοιπα. Και να σας πω και κάτι, επειδή μου στείλε μήνυμα ένας φίλος τώρα και μου λέει αυτό που λέει: φίλε, δεν μπαίνουν οι φωτιές να μπουν ανεμογεννήτριες. Υπάρχει ειδικός νόμος, θα σας τον πω κιόλας, θα τον βρω τώρα, όπου απαγορεύεται να γίνει οποιοδήποτε έργο σε καμένη γη. Μόνο μπορεί να γίνει αποκατάσταση, τίποτα άλλο. Αυτό το ψέκι που σας έχουν πει ότι βάζουν τις φωτιές για να βάλουν ανεμογεννήτριες, μα την Παναγία, ένας από εσάς έχει μπει να διαβάσει τον νόμο? Όχι. Διαφημίσεις, ειδήσεις.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο η Μαρία Μαυρομάτη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Η ελληνική αστυνομία διερευνά τα αίτια της σύγκρουσης των δύο μπέλ που επιχειρούσαν στη φωτιά. Νεκροί ένας Έλληνας συντονιστής και ένας Δανός χειριστής. Σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού βρίσκεται και σήμερα η χώρα. Δυτική Αττική και Βοιωτία δοκιμάζονται σκληρά από μια καταστροφική πυρκαγιά που μένεται ανεξέλεγκτη για 4ο 24ωρο, έχοντας διανύσει 10 χιλιόμετρα σε λίγες μέρες. Αυτή τη στιγμή οι φλόγες καίνε κοντά σε σπίτια στην Αγία Σκέπη. Συγγενείς και συνάδελφοι του Μανώλη Στρατιδάκη και του Παντελή Διαμαντάκη βρέθηκαν χθες στο σημείο όπου έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, στο Ρέθυμνο, και τελέστηκε τρισάγιο. Σύσκεψη στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου για την επίσπευση της διαδικασίας αποζημίωσης των πυρόπληκτων από τη μεγάλη φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο. Σόι εντοπίστηκαν οι 7 από τους 8 επιβαίνοντες του ακυβέρνητου ιστιοπλοϊκού στη Σίμη, με τις έρευνες να συνεχίζονται για τον εντοπισμό του τελευταίου αγνοούμενου τουρίστα. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 5 ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Κάιρο της Αιγύπτου, ο οποίος έγινε αισθητός μέχρι την Αλεξάνδρεια. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε κοντά στο Σουέζ, περίπου 100 χιλιόμετρα ανατολικά της Αιγυπτιακής πρωτεύουσας. Σήμερα στις 2 ο Όφη θα μάθει τον αντίπαλό του για τα play-off του Europa League, με στόχο να προκριθεί στη League Phase της διοργάνωσης. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά ίσως είναι λίγο υψηλότερη. Οι άνεμοι πνέουν βορειοδυτική βόρη έως 5 μποφόρ. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας politika.gr.
1: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

Επιστρέψαμε λοιπόν, πολίτικα 89,8 Νίκος Λιμπουνδέκης, όλα μαζί και στο 6932-907-898. Τα μπινελίκια σας, τα σχόλια σας, πάτε σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Και πάμε να σας πω τώρα αυτό που έλεγα και πριν. Δεν θα σας πω το ίδιο, να το αναλύσω θέλω. Έχουν χαθεί πέντε άτομα στις φωτιές, πέντε πυροσβέστες. Πέσανε στο καθήκον. Αυτή τη στιγμή είναι σε πύρινο κλειό η Δυτική Αττική. Μένει την πυρκαγιά σε κλειό, πηγαίνει για ένα νεκτάριο και εμείς καθόμαστε και ασχολούμαστε εδώ στην Κρήτη για το αν είναι αλήθεια ό,τι έγινε με το ΔΔΕ κτλ. Από μια πολύ μεγάλη συνάδελφο εδώ στην Κρήτη, την Ευαγγελία Καρυγκλάκη, δημοσιεύθηκε ένα βίντεο το οποίο δείχνει έναν άνθρωπο ύποπτο μέσα στα χόρτα εκεί, με υπόνοιες ότι μπορεί να είναι εμπριστής. Μέχρι και το βράδυ την ημέρα της δημοσίευσης, ενώ τον απαρήγαγαν και πάρα πολλά μέσα και εμείς, δεν είχε γίνει κάτι, δεν είχε πιστοποιηθεί κάτι. Αυτό που μαθαίνω τώρα είναι ότι η ΔΑΕ, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, έχει ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες να δει τι παίχτηκε σε εκείνο το σημείο των ασωμάτων. Μιλάμε για τη δεύτερη φωτιά. Κάποιοι είπανε λάθος τους, χωρίς να διαβάσουν, χωρίς να ενημερωθούν, ότι το πλάνο αυτό δείχνει τη φωτιά στην Κρύα Βρύση. Την πρώτη δηλαδή που ξεκίνησε στην Κρήτη. Τόσα ξέρουν, τόσα λένε. Λοιπόν, τέλος πάντων. Δεν είναι αυτή η σημασία. Σημασία έχει ότι υπάρχει ένα βίντεο και αυτό πρέπει να ερευνηθεί. Αυτό το βίντεο λοιπόν είναι στα χέρια των αρχών. Θα κινηθούν διαδικασίες και από εκεί πέρα θα δείξει τι έχει γίνει και τι όχι. Εμείς εδώ στο Πολίτικα σας δείξαμε τους στήλους της ΔΕΗ. Αυτά τα ξύλινα κοντάρια, τα οποία είναι σάπια σε όλο το δίκτυο. Καμία συντήρηση δεν υπάρχει. Είναι ντροπή τους που υπάρχει αυτό το σάπιο ξύλο. Και δείξαμε το βίντεο με το πώς ταλαντεύεται από τον αέρα. Ήταν το βράδυ της Παρασκευής αυτό το βίντεο. Και πραγματικά σόκαρε πυροσβέστες και εθελοντές που βρέθηκαν μπροστά σε εκείνο το σημείο. Γι' αυτό και το τράβηξα φωτογραφία. Είχε πέσει το αντικεραυνικό σύστημα του Μονωτή, ο οποίος Μονωτής είναι αυτός που δεν δημιουργεί τις σπίθες, έτσι. Αν φύγει αυτό, μία σπίθα γίνεται φλόγα. Η φλόγα γίνεται πυρκαγιά, η πυρκαγιά φέρνει τα αποτελέσματα που είδαμε όλες αυτές τις μέρες. Λοιπόν, κάποιοι θέλουν να βγάλουν λάδι το ΔΔΕ. Να το ξέρετε αυτό. Έτσι το λέω, έτσι στην ψύχρα, καθαρά και ξάστερα, γιατί έτσι πρέπει να τα λέμε για να τα καταλαβαίνει και όλος ο κόσμος. Κάποιοι θέλουν να δείξουν ότι ο ΔΔΕ δεν φταίει σε τίποτα. Ότι ήταν εμπρισμός. Μπορεί να ήταν και τα δύο. Δεν αντιλέγουμε. Μπορεί να ήταν και τα δύο. Πάντως, όταν η ΔΑΕ βγάζει πόρισμα, να ξέρετε ότι το πόρισμά της είναι εμπεριστατωμένο και από πραγματικούς επιστήμονες. Όχι τύπου Λακαφώση, Παπαδάκι, Καράσκο και Σία, που τους είδαμε ξανά να βγαίνουν να μιλάνε για το ελικόπτερο. Καλά, φρίκαρα όταν το άκουσα. Είδα το Λακαφώση να μιλάει για τα ελικόπτερα και για το πώς έγινε η πτώση. Πάλι μακακία είπε, γιατί δεν είχε βγει όλο το πόρισμα μπροστά και ούτε έχει βγει ακόμα το πόρισμα. Αλλά πάλι είπε βλακίες. Θα το πω έτσι ψύχρα. Βλέπεις ότι το καλώδιο του ελικόπτερου μπλέκεται στο στροφείο, στον έλικα, να το πούμε έτσι. Και τον κόβει. Εκείνη τη στιγμή θα πέσει το ελικόπτερο. Κόβεται όμως και το στροφείο και ο σωλήνας. Και από πού φαίνεται αυτό? Την ώρα που πέφτει η καμπίνα του ελικοπτέρου που έχει πάθει τη ζημιά, πέφτει και πολύ νερό. Που σημαίνει τι? Ότι κόπηκε ο σωλήνας, έγινε μια τράνταγμα εκεί πέρα στο μπιτόνι που έχει μέσα το νερό και έπεσε και νερό πάνω του. Θα βγει τώρα να ζωγραφίζει κουτάκια στον αέρα, και τους Λακαφώσεις. Άσε ρε μεγάλη να τα πούνε αυτοί που τα ξέρουν. Άστα, κάτσε και στην άκρη. Καλά είσαι. Τι γλίτωσες. Πάμε. Μου λέει ένας φίλος Νίκο πριν φορτώσεις, διάβασα αθλητικά. Θα το κάνω. Οπότε νευριάζω. Δημήτρη, το καθιερώνουμε. Είπα και Παπαδάκης πριν και είναι και Μανώλης. Είναι και Μανώλης Παπαδάκης απέναντι μας τον ήχο σήμερα. Σήμερα έχουμε δύο. Έτσι για να με κατάνε. Ο ένας να με κατάει, ο άλλος να κάνει τον ήχο. Γιατί πραγματικά όταν βλέπεις να προσπαθούν. Να, ο Μάνος Παπαδάκης απέναντι μου τώρα φοράει ένα πουκάμισο το οποίο είναι μαύρο. Μαύρο είναι. Μαύρο είναι.
Μπορώ να πείσω εγώ το Δημήτρη Σιφάκη τώρα ότι εσύ φοράς κίτρινο πουκάμισο? Δεν γίνεται. Ρε παιδί μου, ότι, μόνο με πιστόλι στο κεφάλι μπορώ να τον πείσω και να πει ναι, φοράει κίτρινο. Αλλιώς δεν θα το πει. Ξαφνικά από την επικαιρότητα, εδώ στην Κρήτη, χάθηκε το θέμα της ΔΔΕ και των ερευνών που γίνονται. Αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο συλληφθής, διευθύντης του συντήρησης δικτύου. Αλλά, ρε παιδιά, εδώ υπάρχει θέμα. Υπάρχει θέμα. 9 η ώρα θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Κατσαφάδο, ο είναι ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος θα μας πει και για την αλλογή που υπάρχει, που τρέχει τώρα και θα τρέξει για τους πληγέντες από την πυρκαγιά. Αλλά θα μας πει και αυτό το σκηνικό. Εγώ το ρωτήσω στο τέλος. Ξέρω ότι θα είναι πολύτιμος ο χρόνος του, αλλά πρέπει να το ρωτήσω στο τέλος. Τι θα γίνει με αυτούς τους κάφρους που λένε βλακίες? Δεν γίνεται, δηλαδή. Δεν μπορούμε να τους υποστούμε άλλο. Δημήτρη Σιφάκη, εκεί με το κινητό που διαβάζει τα μηνύματα. Δεν μπορούμε να τους υποστούμε άλλο. Το έχεις καταλάβει. Εσύ είχες τα μαλλιά σου. Ο Γιάννης έφυγε, πήγε στην Νορβηγία, είχε χάσει τα υπόλοιπα. Τώρα έχουν το Μανώλη Παπαδάκη απέναντι πλούσιο σε τρίχα. Θα τον χάσουμε κι αυτόν. Δεν γίνεται. Θα καραφλιάσουμε εδώ στο τέλος.

στέλνει τώρα ένα συνάδελφο από την Αθήνα τη δορυφορική εικόνα του τι καίγεται τώρα αυτή τη στιγμή στη Δυτική Αττική. Και δίπλα υπάρχει μια άλλη φωτογραφία που δείχνει τι έχει καεί. 110.000 θέρματα. Κάποια στιγμή, άμα τα αρθρίσεις, λες, δεν είναι τόσο μεγάλη η Ελλάδα, ρε φίλε. Πώς γίνεται να έχουν καεί τόσα πολλά θέρματα.

Λοιπόν, υπάρχουν 6 σενάρια σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία για το δυστύχημα με τους 2 νεκρούς στην ειδική βιωτεία με τα ελικόπτερα. Αυτή η σύγκρουση θα μας τυχιώνει για πάντα. Δυστυχώς, ευτυχώς υπάρχει το βίντεο που δείχνει πώς έγινε το μοιραίο ατύχημα. Μου λέει ένας φίλος λοιπόν τώρα σε μήνυμα ότι την ώρα που προσεγγίζει το ένα ελικόπτερο το άλλο, το στροφείο του κάτου χτυπάει τη δεξαμενή του νερού, αλλά και την επαφή που έχει ο σωλήνας που ρίχνει το νερό με το βιτίο. Δηλαδή εκεί κόπηκε όλο, γι' αυτό και έσπασε και φύγε και το νερό. Η περιγραφή ότι έπεσε σαν ντρόουν το ελικόπτερο είναι φοβερή. Σαν ντρόουν έπεσε.

Λοιπόν, στη Σίμη υπήρχε ένα καράβι το οποίο έπλεε ακυβέρνητο για κάποιες ώρες. 7 από τους 8 επιβαίνοντες του ιστιοπλοϊκού αυτού είχαν χαθεί στο νερό και ήταν αγνοούμενοι όλο το βράδυ. Βρέθηκαν οι 7 από τους 8, αναζητείται άλλος ένας.

Θα τα πούμε γι' αυτό μετά με τον κύριο Βάλτα, τον έχουμε εδώ καλεσμένο, γιατί πραγματικά αυτά που γίνονται στη θάλασσα φέτος δεν υπάρχουν. Εχθές μου στείλαν ένα βίντεο το οποίο ήταν κάτι πιτσιρίκια, 12χρονα, 13χρονα, 15χρονα, τα οποία οδηγούσαν σκάφος μόνα τους, χωρίς την επίβλεψη κάποια γωνία. Και είναι αυτό το πρόβλημα που έχουμε πει και εδώ στο Πολίτικα. Ότι κάποιοι νοικιάζουν τα σκάφη χωρίς άδεια, χωρίς δίπλωμα. Εντάξει, να τα νοικιάσει ένα μεγάλο, άντε πάει στον κόρακα, το κάνει, άμα είναι εκεί κοντά. Αλλά δίνει τώρα το σκάφο σε 12χρονα και 15χρονα. Είναι δυνατόν. Λοιπόν, θα πούμε και αυτό με τον κύριο Βάλη, γιατί πραγματικά είναι φοβερό. Λοιπόν, μέχρι να προετοιμαστούμε μέχρι τις 9 θα βάλουμε δύο τραγουδάκια να ακούσετε. Πριν τα βάλουμε όμως, θα σας πω κάτι το οποίο εμένα με έχει συνταράξει σήμερα και ξέρω ότι θα πάρω μηνύματα αρνητικά, αλλά δεν με νοιάζει, εγώ θα το πω. Επιζών της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου από τη Χαμάς εκεί στο Ισραήλ, αυτοκτόνησε στον τάφο της συντρόφου του που δολοφονήθηκε σε αυτό το μουσικό φεστιβάλ από τη Χαμάς. Πρόκειται για ένα νεαρό, τον Μπαρ Ασράφ, τον οποίο τον βρήκε νεκρό η αδελφή του, αφού τον αναζητούσε επί όρους. Είχε εξαφανιστεί μετά από ένα γάμο που είχαν πάει μαζί. Σε αυτό το γάμο φαίνεται λοιπόν ότι ψυχολογικά δεν το άντεξε, το ότι έχει χαστεί η κοπέλα του. Ήταν η τότε 26χρονη Λιρόν Μπάρτ. Το είχαμε πει εδώ πέρα, ήταν εκείνο το φοβερό βίντεο που δείχνει την κοπέλα με τους χαμασίτες. Η κοπέλα αυτή εργαζόταν ως bar woman εκεί στο φεστιβάλ την ημέρα της επίθεσης και πριν εχθές λοιπόν, μετά από μια γαμήλια τηλετή που είχαν πάει οι δυο τους, αυτός και η αδερφή του, αυτός έφυγε, πέρασαν πάνω από 3 ώρες, άρχισαν να τον ψάχνουν και ένας από την παρέα σκέφτηκε να πάνε στο μνήμα της κοπέλας του και εκεί το βρήκανε να έχει αυτοκτονήσει. Έδωσε τέλος στη ζωή του με ένα όπλο. Δεν άντεξε. Μάλιστα, όπως έλεγε η αδερφή του στα Ισραηλινά μέσα, του άρεσε να πηγαίνει εκεί, στο νεκροταφείο, να της μιλά και να νιώθει κοντά της. Αυτό το είπα το θέμα μόνο και μόνο για να δείτε ότι ζούμε σε έναν κόσμο παράνοιας. Από την Ελλάδα μέχρι όπου μπορείτε να φανταστείτε. Παντού υπάρχει παράνοια. Μπήκαν οι χαμασίτες, μπήκαν, σκοτώσαν τον κόσμο και μετά κάποιοι υπερασπιζόντουσαν τους χαμασίτες. Δεν υπερασπιζόντουσαν τα θύματα στην Παλαιστίνη. Τους χαμασίτες υπερασπιζόντουσαν. Λοιπόν, αυτό για τώρα και επιστρέφουμε σε λίγη ώρα με τον, μετά τις διαφημίσεις, με τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Κατσαφάδο, να τα βάλουμε κάτω για, για τις αλλογές, για την αποκατάσταση των ζημιών, για το τι αντιμετώπισε χθες η πολιτική προστασία και χθες και προχθές.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές.

0: Η Λένα Ζευγαρά έρχεται στη Νεάπολη για μια μοναδική καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 6 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Νεάπολης, Περικλής Μελιδονιώτης. Μαζί της ο Λευτέρης Κρίκης. Ώρα προσέλευσης 8, ώρα έναρξης 9.30.
1: Να πείτε στο παιδί πως έχει μπερδευτεί.
0: Προπόληση εισιτηρίων Φίνικας και Δρύρος Καφέ Νεάπολη, Αχινός, Άγιος Νικόλαος και Νούτρι και Νούτρι Ace στο Ηράκλειο. Πληροφορίες κρατήσεις 6973 579 806. Διοργάνωση Αθλητική Ένωση Νεάπολης. Powered by Cretan Art Productions.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, Πολίτικα 89,8, Νίκος Λιμουνδέκης, 693-2-907-898, το Viber του Πολίτικα. Μπορείτε να μας στέλνετε τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας, τα πινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε αν πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Και πάμε τώρα κατευθείαν στο θέμα που σας προανήγγειλα και πριν, καθώς υπάρχει άμεση κινητοποίηση του μηχανισμού κρατικής αρρωγής και σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, από την πρώτη στιγμή πραγματοποιήθηκε συνεχής συντονισμός και επικοινωνία με τους πληγέντες δήμους, τις περιφέρειες και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς με στόχο την ταχεία καταγραφή των ζημιών και την άμεση ενεργοποίηση των προβλεπόμενων διαδικασιών κρατικής αρρωγής. Να πούμε ότι αύριο εδώ στο Ρέθυμνο θα βρίσκεται επιτροπή, τριμελής επιτροπή, η οποία θα προσπαθήσει να καταγράψει πολύ γρήγορα τις ζημίες. Αλλά να μην τα λέμε εμείς αυτά, να τα πούμε, να τα πει ο άνθρωπος ο οποίος έχει αυτό το ρόλο και είναι από τους υπουργούς σου, οι οποίοι είναι πολύ ο πιο δραστήριος, ειδικά αυτή τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε τώρα. Μιλάμε με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Κώστα Κατσαφάδο. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας και στους ακροατές σας.
0: Ξέρω ότι είσαστε στο πεδίο τώρα, έχουμε πολύ λίγο χρόνο, αλλά θα ήθελα, κύριε Υπουργέ, να μας πείτε καταρχήν δύο λόγια για τους θανάτους που είχαμε των πυροσβεστών. Και μετά να περάσουμε στα υπόλοιπα.
1: Μου ξεκινώντας να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια για τον χαμό του πληρώματος του ελικοπτέρου το οποίο κατέπεσε, αλλά και των τριών πυροσβεστών οι οποίοι ηρωικά έπεσαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων τους.
0: Ήταν μια
1: δύσκολη μάχη. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη μάχη, άνηση μάχη, αλλά όλα τα στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας με υψηλόγη αίσθηση του καθήκοντος βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ούτως ώστε να προστατεύσουν ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και φυσικό περιβάλλον.
0: Από ό,τι ξέρουμε, σε λίγη ώρα ετοιμάζεστε για μία σύσκεψη. Είναι μία έκτακτη συνεδρίαση.
1: Για το Δήμο Δωρίδας. Το απόγευμα 5 η ώρα θα είμαστε στο πρώτο Γερμενό. Και το βράδυ 10 η ώρα θα, γιατί όπως καταλαβαίνετε μεταβάλλεται συνεχώς το πρόγραμμα.
0: Ακριβώς.
1: Προσπαθώντας όσο το δυνατόν πιο άμεσα να καλύψουμε τις περιοχές και τις ανάγκες τις οποίες έχουν πληττόμενες αυτές τις περιοχές. Και το βράδυ 10 η ώρα θα πραγματοποιηθεί η σύσκεψη της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής, ούτως ώστε να αποφασιστούν τα έκτακτα μέτρα τα οποία κατά τόπους ανάλογα την ζημιά η οποία έχουν υποστεί οι περιοχές θα αποφασιστεί για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες κρατικής αρρωγής.
0: Από ό,τι καταλαβαίνουμε, κύριε Υπουργέ, έχετε ήδη εκπονήσει το σχέδιο πώς θα δοθούν τα χρήματα, πώς θα είναι αυτή η αρρωγή. Έχετε να μας πείτε κάτι παραπάνω?
1: Για την περιφερειακή ενότητα του Ρεθύμνου και της Ιππίας πραγματοποιήθηκε από την περασμένη εβδομάδα μια σύσκεψη με τον Δήμαρχο Ιππίας και με τον Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου και τους αρμόδιους αντιπεριφερειάρχες, ούτως ώστε να βγάλουμε τον νοοτικό χάρτη μέσα στον οποίο θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες και θα κινηθούν οι διαδικασίες οι οποίες απαιτούνται. Αύριο θα βρίσκονται στελέχη της υπηρεσίας για να κάνουν τις αυτοψίες τους και να βγάλουν τα φύλλα ελέγχου. Και αυτό αποφασίστηκε μετά από αίτημα των δημάρχων. Εμείς ήμασταν έτοιμοι από την πρώτη στιγμή, αλλά περίμεναν να ηρεμήσουν λίγο τα πράγματα, ούτως ώστε να έρθουν τα στελέχη και να κάνουν τους ελέγχους οι οποίοι απαιτούνται. Έχουμε συζητήσει για τα μέτρα τα οποία θα ληφθούν, έχουμε πάρει τις αποφάσεις μας και από αύριο θα ξεκινήσει η διαδικασία για την περίπτωση.
0: Δεν είναι τίποτα να κινήσουμε από ακόμα όσον αφορά τα χρήματα και αυτά, έτσι?
1: Κοιτάξτε, τα άμεσα χρήματα είναι το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών και τα χρήματα τα οποία δίνονται για την οικοσκεπή. Από εκεί και πέρα, αρχές Σεπτεμβρίου, οι πολίτες οι οποίοι έχουν υποστεί ζημίες σε ό,τι έχει να κάνει με τα κτίρια τους θα μπορούν να καταθέσουν την αίτηση, ούτως ώστε να αποζημιωθούν για αυτές. Η αποζημίωση πλέον από πέρυσι είναι στο 100% της εκτιμηθήσεως ζημιάς. Και σε ό,τι έχει να κάνει με τις επιχειρήσεις αποφασίστηκε ότι στο κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό τους, γιατί σε ό,τι έχει να κάνει με τις υποδομές ισχύει το ίδιο και για αυτούς, η αποζημίωση θα είναι στο 70%.
0: Πολλά τα λεφτά. Και είναι και πολύ μεγάλο.
1: Κοιτάξτε, όλα αυτά βέβαια, οφείλω να το πω, μπορούν να υλοποιηθούν και να υλοποιηθούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Κάτω από μια στενή συνεργασία η οποία πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στον πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης και στους ίδιους τους πολίτες οι οποίοι πρέπει να προσκομίσουν τα ανάλογα έγγραφα και τα ανάλογα δικαιολογητικά.
0: Από τη μία έχετε. Λοιπόν, ναι. Πείτε μου, πείτε μου.
1: Όταν λοιπόν μπορέσει να γίνει αυτό, άμεσα θα υπάρχουν τα χρήματα των αποζημιώσεων.
0: Από τη μία έχετε τη μάχη με τις φλόγες, από την άλλη έχετε τη μάχη με τους αφισβητείες όσον αφορά το έργο της κυβέρνησης και το πώς θα κινηθείτε και αν θα κινηθείτε γρήγορα για την αποκατάσταση των ζημιών. Είναι δύσκολη περίοδο.
1: Και έτσι, Κουτινάκη, η πούλησή μας είναι ξεκάθαρη. Κανένας δεν μένει πίσω μετά από μια φυσική καταστροφή. Στόχος μας και βούλησή μας είναι να προσπαθήσουμε σε όσο το δυνατόν γρηγορότερο χρονικό διάστημα να επαναφέρουμε την κανονικότητα στις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί. Για να μπορέσει να γίνει αυτό όμως πράξη, δεν αρκεί μόνο η βούληση και η προσπάθεια από πλευρά της κυβέρνησης, πρέπει να υπάρχει μια ουσιαστική συμμετοχή τόσο των πολιτών, οι οποίοι θα πρέπει να προσκομίσουν όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται, όσο και της τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία θα πρέπει και αυτή να κάνει τη δουλειά της στο κομμάτι που της αναλογεί.
0: Και η ψηφιοποίηση του κράτους έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό, έτσι, γιατί άμα έχουν καεί όπως έχει γίνει τότε στο μάτι.
1: Έχει βοηθήσει, θα βοηθήσει και ακόμα περισσότερο, γιατί τέλος Αυγούστου μπαίνει προς ψήφιση στη Βουλή το νομοσχέδιο το οποίο έχουμε καταθέσει, όπου ψηφιοποιούμε όλες τις διαδικασίες. Αυτή είναι η προσπάθεια την οποία κάνουμε.
0: Θυμάστε ότι στο μάτι, τότε μετά την καταστροφή στο μάτι, υπήρχαν άνθρωποι που έπρεπε να αποδείξουν ότι υπάρχουν στη ζωή.
1: Δεν θέλω να μιλήσω για το παρελθόν. Όλοι καταλαβαίνουν και βλέπουν ότι δεν έχουν γίνει τεράστια βήματα προόδου από το 2019 μέχρι σήμερα, αλλά έχουν γίνει τεράστια άλματα προόδου. Σας ξαναλέω όμως ότι έχουμε να κάνουμε με έναν πάρα πολύ ισχυρό εχθρό, όπου συνεχώς μεταβάλλονται, και γι' αυτό το λόγο και εμείς αναπροσαρμόζουμε τη στρατηγική μας για να μπορέσουμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο αποδοτικοί σε αυτή την άμεση μάχη την οποία έχουν.
0: Διαβάζω.
1: Και πέρα όμως, προφανώς υπάρχει περιθώριο βελτίωσης και πάνω σε αυτό δουλεύουμε, ώστε όλοι να γίνουμε καλύτεροι για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με μεγαλύτερη επάρκεια τα ζητήματα τα οποία αυτό της κλιματικής κρίσης.
0: Διαβάζω ότι στη Γαλλία με 90 χιλιόμετρα ρηπές ανέμων δεν πετούσαν τα πτυτικά μέσα. Εμείς εδώ είχαμε 125.
1: Εδώ είχαμε, αυτό ήθελα να σας πω, εδώ είχαμε πάνω από 110 χιλιόμετρα, πολλές φορές φτάσαν και τα 125 χιλιόμετρα. Καθυλώθηκε ο μεγαλύτερος στόλος ο οποίος υπάρχει, ο μεγαλύτερος στόλος ο οποίος υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον διαθέτει η Ελλάδα. Φανταστείτε ότι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα καθημερινά έχουμε 80 με 85 εναέρια μέσα, σε έναν στόλο ο οποίος αριθμεί τα 110. Είναι μεγάλη προσπάθεια, αλλά όπως καταλαβαίνετε υπάρχουν στιγμές και υπάρχουν οι καιρικές συνθήκες αυτές που δυστυχώς αποδυναμώνουν την δυνατότητα αντιμετώπισης όλων αυτών των φαινομένων.
0: Δύο είναι τα βασικά θέματα, κύριε Υπουργέ, πιστεύω, και όπως μου στέλνουν και μηνύματα εδώ ο κόσμος, να βρεθεί η πολιτεία έμπρακτα δίπλα στον κόσμο και να γίνει και γρήγορα η έρευνα όσον αφορά τις πυρκαγιές. Εδώ στο Ρέθινο έχουν συλληφθεί. Έχει συλληφθεί, είχε συλληφθεί μάλλον, ο διευθυντής της συντήρησης του δικτύου. Το ίδιο είδαμε έγινε και στη Δυτική Αττική. Οι έρευνες της ΔΑΕ, που είναι μια υπηρεσία η οποία πραγματικά κάνει τρομερό έργο.
1: Για πρώτη φορά έχουμε ξεπεράσει τις 250 συλλήψεις.
0: Τι γίνεται από εκεί πέρα με αυτές τις συλλήψεις, αυτό είναι το θέμα.
1: Για πρώτη φορά. Από εκεί και πέρα επιλαμβάνεται η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη κινείται αυτόνομα και ανεξάρτητα. Υπάρχει διάκριση των εξουσιών. Για πρώτη φορά έχουμε ξεπεράσει τις 250 συλλήψεις. Αλλά ξέρετε κάτι, σας ξαναλέω, συνεχώς μεταβάλλονται τα δεδομένα.
0: Εμείς
1: σε αυτές τις αλλαγές των δεδομένων οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι και όσο το δυνατόν καλύτερα προετοιμασμένοι για να τα αντιμετωπίσουμε με ακόμα μεγαλύτερη επάρκεια. Η εντολή του Πρωθυπουργού είναι ξεκάθαρη. Άμεση αποκατάσταση της πληγής στις περιοχές. Τόσο σε ό,τι έχει να κάνει με τις δημόσιες και δημοτικές υποδομές, όσο και σε ό,τι έχει
0: με τις περιουσίες.
1: Όσο και σε ό,τι έχει να κάνει με επιχειρήσεις και τις περιουσίες των πολιτών.
0: Για αυτό που είπατε για τη δικαιοσύνη τώρα, διαβάσαμε σήμερα ότι ο άνθρωπος που συνελήφθη στην Κεφαλονιά για την πυρκαγιά είχε ξανασυλληφθεί στο παρελθόν για το ίδιο αδίκημα.
1: Δυστυχώς.
0: Αυτό. Το πληρώνουμε. Μήπως πρέπει να γίνει και εκεί κάποια αυστηροποίηση, όπως έχει κάνει και σε άλλα επίπεδα.
1: Ούτως ή άλλως έχει γίνει. Ούτως ή άλλως έχει γίνει αυστηροποίηση των ποινών. Γύρω από τις πυρκαγιές, όπως επίσης έχει και ενισχυθεί και ο ρόλος της υπηρεσίας
0: της
1: η οποία είναι επιφορτισμένη με αυτό το έργο, ούτως ώστε και υπάρχει παρουσία εισαγγελέα μόνιμη πλέον, ούτως ώστε να είναι πιο άμεση και πιο καταληκτικός ο τρόπος αντίδρασης και αντιμετώπισης όλων αυτών των καταστάσεων.
0: Λοιπόν, ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο το πρόγραμμά σας σήμερα. Έχετε να πάτε σε όλες τις περιοχές πληγής και μάλιστα μου γράφουν και μία τέκα, θα την πω στον αέρα μετά για σας, ότι είσαστε από αυτούς που δεν έχουν κάτσει κάτω σε όλη αυτή τη διαδικασία. Οπότε
1: Αυτός είναι ο ρόλος μας, αυτή είναι η υποχρέωση.
0: Καλό είναι να το λέμε. Όταν γίνεται, καλό είναι να το λέμε.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, κύριε Κατσαφάτο. Να είστε καλά, κύριε Υπουργέ.
1: Καλή δύναμη.
0: Επίσης, επίσης. Όταν ξέρει τη δουλειά του άλλου, θα λέει μπαμ μπαμ μπαμ στα ράτα και καθαρά. Λοιπόν, θα κάνω μια σύνοψη του τι είπε ο κύριος Υπουργός. Πολύ γρήγορα θα γίνει η αρρωγή, θα γίνει η αποκάταση των ζημιών. Αυτή είναι και η εντολή του Πρωθυπουργού. Ο κύριος Κατσαφάδος έχει σήμερα τρεις συσκέψεις, μία σύσκεψη το βράδυ, αλλά τρεις επαφές με τις πληγήσεις περιοχές. Να σας πω ότι από αύριο στο Δήμο Ρεθύμνου θα αναπτυχθούν τρεις τριμελείς επιτροπές από το ΤΑΕΦ Κυρακλείου και Χανίων για τη διενέργεια των απαιτούμενων αυτοψιών. Έχουν ενημερωθεί εγγράφως όλοι οι Δήμοι σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει αυτή τη χορήγηση άμεσων οικονομικών ισχύσεων, όπως και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών και το επίδομα αντικατάστασης 20 συσκευής. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Κατσαφάδο, ο οποίος μας θύμισε σήμερα. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε σε λίγο. Είναι σημαντικό όμως, ξέρεις τι, όταν καίει η πατάτα να βγαίνει να μιλάς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πάμε.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο η Μαρία Μαυρομάτη, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Σύσκεψη σήμερα στην Αντιπεριφέρεια Ρεθύμνου και την Πολιτική Προστασία για να οργανωθούν τα επόμενα βήματα και να δοθούν οδηγίες στους πληγέντες για τα δικαιολογητικά που θα χρειαστούν για τις αποζημιώσεις μετά τη φωνική πυρκαγιά. Η ελληνική αστυνομία διερευνά τα αίτια της σύγκρουσης των δύο Μπέλ που επιχειρούσαν στη φωτιά με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο Έλληνας συντονιστής και ο Δανός χειριστής. Μένεται η μάχη με τις φλόγες στη Δυτική Αττική. Στην Αγία Σκέπη το μεγάλο μέτωπο φόβει για νέες αναζωπυρώσεις. Νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών νότια της Κρήτης. Εντοπίστηκαν 44 άτομα, ανάμεσά τους 5 ανήλικα παιδιά. Τρισάγιο στη μνήμη του Νικήτα Γεμιστού ανήμερα των γενεθλίων του που θα πραγματοποιήσουν συγγενείς φίλοι στο σημείο που έχασε τη ζωή του. Τέλος οι παλιές ταυτότητες για ταξίδια από Ελλάδα στο εξωτερικό, ακόμη και προς τις χώρες της ζώνης Σέγγεν. Ακόμη δεν θα εκδίδονται διαβατήρια για κατόχους παλαιών ταυτοτήτων, ενώ πολίτες έχουν περιθώριο να εκδώσουν νέα ταυτότητα έως τις 25 Σεπτεμβρίου του 2027. Στο σκοτάδι βυθίστηκε η Κούβα μετά τη νέα διακοπή ηλεκτροδότησης σε εθνική κλίμακα που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής προς Δευτέρα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού της χώρας. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 5 Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Κάιρο της Αιγύπτου, ο οποίος έγινε αισθητός μέχρι την Αλεξάνδρεια. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε κοντά στο Σουέζ, περίπου 100 χιλιόμετρα ανατολικά της Αιγυπτιακής πρωτεύουσας. Στις αθλητικές ειδήσεις, μετά από 6 ολόκληρα χρόνια, ο Όφη επιστρέφει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και σήμερα το μεσημέρι θα μάθει τον αντίπαλό του στα play-offs του Europa League. Σήμερα στις 2, ο Όφη θα μάθει τον αντίπαλό του για τους αγώνες που θα διεξαχθούν 20 και 27 Αυγούστου, ενώ θα μπει στην κληρωτίδα έχοντας ως σίγουρη την ευρωπαϊκή του παρουσία, καθώς σε περίπτωση αποκλεισμού θα συνεχίσει στο League Phase του Conference League. Και μία ματιά στον καιρό. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοδυτικοί 3 έως 5 μποφόρ.

0: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
1: Dirty 107,7.
2: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πολίτικα 89,8 Νίκος Σιλμούν. Δέξει όλα μαζί. Και ξεκινάμε πολύ γρήγορα, γιατί φτάσαμε στην τελευταία, έτσι, στο τελευταίο ημέρο. Είναι η τελική ευθεία πριν να κλείσουμε σήμερα. Υπάρχει ένα θέμα με ένα σκάφος εκεί στη Σύμη, το οποίο 8 άτομα επέβαιναν πάνω, τα 7 έχουν βρεθεί, το ένα ακόμα αγνοείται. Και έχουμε κοντά μας τον κύριο Βάλη. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Κύριε Βάλη.
1: Ναι, ναι.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Ένα πολύ σοβαρό περιστατικό από ό,τι φαίνεται, καθώς πρόλαβα το λιμενικό, έχει σώσει ήδη τους 7 ανθρώπους, αγνοείται ένας ακόμα, 8. Τι έγινε εκεί, τι συνέβη?
1: Αρχικά βλέπουμε ότι κάθε καλοκαίρι και κάθε σεζόν οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν από τις θάλασσες και τους καιρούς τους δικούς μας αγνοούν τους κινδύνους και τα μελτέμια και βγαίνουν είτε με καταμαράν είτε με ιστιοπλοϊκά σε αντίξωες καιρικές συνθήκες να ανοίξουν πανιά, να παίξουν με τον άνεμο, και έχω πει χρόνια τώρα ότι κάποιος πρέπει να το σταματήσει αυτό. Δεν γίνεται ο καθένας όποτε θέλει να φεύγει να έρχεται χωρίς απόπλο με διπλώματα όπου δεν είναι εισάξια της γνώσης, και ειδικά από ξένους ανθρώπους που έρχονται στην Ελλάδα και βλέπουμε αυτά τα φαινόμενα. Από ό,τι διάβασα φαντάζομαι ότι οι άνθρωποι πήγαν κάπου για μπάνιο,
0: ναι,
1: δεν έριξαν σωστά την άγκυρα, ξέσυρε που λέμε η άγκυρα από το
0: και τους έφυγε.
1: Καιρός. Τους έφυγε το σκάφος, κολύμπησαν να το προλάβουν, δεν μπόρεσαν και έτσι έγινε αυτό το πράγμα που είδα.
0: Και είναι και δύσκολα και έτσι δίπλα από την Τουρκία τώρα να μπουν σε τίποτα άλλα. Είδατε να έχουμε άλλα πράγματα.
1: Αρχικά με τέτοιες καιρικές συνθήκες δεν θα έπρεπε τα συγκεκριμένα σκάφη 14 και 15 μέτρα πλαστικά με ψηλά κατάρτια και πανιά να βγαίνουν έξω με αυτούς τους καιρούς.
0: Σωστά.
1: Οι άνθρωποι κακώς εκτίμησαν να βγουν, κακώς λόγω μη ικανότητας και ναυτοσύνης που δεν έχουν με τα ανάλογα διπλώματα που ξαναλέω, δεν έκαναν σωστά operation του σκάφους, με αποτέλεσμα το σκάφος να το παρασύρει ο καιρός και να ξεσύρει που λέμε ναυτικά η άγκυρα και η καδένα από το βυθό, και το έχασαν, και μετά φαντάζομαι ότι προσπάθησαν να κολυμπήσουν, να το πιάσουν και δεν κατάφεραν.
0: Με πολλά μποφόρ, έτσι. Και πάλι καλά να λέμε τόσα μποφόρ, 7 άτομα.
1: Και δόξα τω Θεώ που μπορέσαν και βγήκε το λιμενικό, έσωσε τους περισσότερους. Γενικότερα, γιατί ξέρετε, με αντίξωες καιρικές συνθήκες, όταν βάλεις ένα μηχανισμό σε κίνδυνο με δημόσιο σφάλμα, υπάρχουν κυρώσεις από την νομοθεσία, πρέπει να πληρώσεις τα έξοδα. Είναι δεδομένα. Δεν γίνεται το άλλο.
0: Εννοείται.
1: Ένα πλαστικό σκάφος από μία μέλεια δικιά σου να τον βάλεις σε ένα κίνδυνο και τόσα έξοδα του κρατικού μηχανισμού, επειδή εσύ θες με 8-9 μποφόρ να κάνεις διασκέδαση και δεν ρίχνεις σωστά την άγκυρα. Βγαίνεις με τέτοιους καιρούς και μετά μπαίνει ένας μηχανισμός σε μια τέτοια ταλαιπωρία. Δηλαδή όλο εξ αρχής είναι τραγικό. Αυτό που πρέπει να δούμε, κύριε Τσιλιμπουνιδάκη, κάποια στιγμή είναι λίγο να αλλάξει η νομοθεσία σε κάποια δεδομένα.
0: Εγώ το λέτε εσείς, αλλά...
1: Εγώ το λέω, αλλά ποιος με ακούει?
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο.
1: Περιστατικά...
0: Ναι, να ρωτήσω κάτι ακόμα που είναι πολύ σημαντικό και ξέρω ότι έχετε ασχοληθεί πολύ με αυτό και έχετε νευριάσει με αυτό κιόλας και το έχετε δείξει. Τι γίνεται με τα σκάφη που νοικιάζονται χωρίς διπλώματα ακόμα και σε 12χρονα, 13χρονα και 15χρονα?
1: Είδατε ένα βίντεο που σας έχω στείλει?
0: Ναι, ναι, το είδαμε. Το ανεβάζουμε σήμερα στο politica.gr.
1: Με ένα μικρό παιδί με 4-5 ανθρώπους επάνω χωρίς σωσίβια, με 30 ύπους μηχανή που φτάνει μέχρι και τους 17 κόμβους.
0: Ναι.
1: Τι σημαίνει αυτό δηλαδή? 40-50 χιλιόμετρα μέσα στη θάλασσα. Αν χτυπήσει αυτό το παιδί ένα σκάφος ή ένα λουόμενο, ξέρετε τι θα γίνει αν τον πάρει η προπέλα? Εμείς θα λέμε σε αυτό το
0: παιδί,
1: κατάτε το με 50-59. Εγώ φωνάζω χρόνια, λέω όλοι με δίπλωμα τα κυπλώου ή όλοι με κυβερνήτη που έχουν οι άνθρωποι εκεί που γνωρίζουν.
0: Να έχει δίπλωμα, ναι.
1: Δεν γίνεται δηλαδή να βλέπουμε τώρα στη στεριά για τα πατίνια να τα σταματάνε και εδώ στη θάλασσα να τα δίνουμε στους πιτσιρικάδες τα φουσκωτά και
0: είναι
1: τα
0: πολλά τα λεφτά, έτσι. Λεκάρια. Είναι πολλά τα λεφτά που διακινούνται σε αυτό.
1: Και όμως μπροστά στα λεφτά, κύριε Τσιλιμπουνιδάκη, δεν πρέπει να μπαίνει η ανθρώπινη
0: σωστά,
1: ζωή. Μπορείς να βγάλεις τα λεφτά και με δίπλωμα. Γιατί όταν πας σε ένα νησί, σου δίνει κανείς το μηχανάκι, τη γουρούνα, το αυτοκίνητο χωρίς δίπλωμα, γιατί πρέπει στη θάλασσα να τους τα δίνουμε έτσι? Δεν υπάρχει δηλαδή λογική σε αυτό το πράγμα.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Λοιπόν,
1: και να το πιο σημαντικό, αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο που δεν πρόλαβα να το πω.
0: Ναι, πείτε μου.
1: Για το κομμάτι των ιστιοπλοϊκών, έχω πει χρόνια τώρα, όταν υπάρχουν αντίξωες καιρικές συνθήκες,
0: να
1: τους υποχρεώνουν για απόπλου κατάπλου, ώστε να μην σε αφήνει το λιμεναρχείο να φεύγεις και να μπαίνεις όποτε θέλεις, να υπάρχει ένα κοντρόλ και ένας έλεγχος, για να μην μπαίνουμε σε αυτές τις διαδικασίες που βλέπετε που μπορούν να εξελιχθούν και σε τραγικά δυστυχήματα, ατυχήματα, και να ταλαιπωρείται και όλος ο κρατικός μηχανισμός και οι λιμενικές αρχές. Είναι τόσο απλό, που μέχρι τώρα ούτε αυτό έχω δει να έχει γίνει. Κάτι γενικώς τα έχουμε αφήσει όλα στην τύχη του Αγίου Νικολάου και της Παναγίας που έρχονται τώρα.
0: Να είναι καλά να μας προστατεύουν.
1: Αλλά θέλει και εμείς να βάλουμε λίγο το χέρι, γιατί δεν φτάνει μόνο Άγιος και η τύχη. Πρέπει και εμείς κάτι να νομοθετήσουμε, να αλλάξει λίγο όλο το κομμάτι της ασφάλειας στη θάλασσα.
0: Αυτό να το επικοινωνήσετε όπως το κάνετε πολύ καλά. Εμείς θα το επικοινωνήσουμε και από εδώ. Θα βοηθήσουμε όπου χρειαστεί. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που σας κοντά μας σήμερα. Και έχετε δίκιο, ειδικά για τα σκάφη, έχετε απόλυτο δίκιο. Να είστε καλά. Αχ, μου τον έκοψες λίγο από το, μα δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε, θα το ξαναβγάλουμε. Να πούμε ότι σε ένα λεπτό ακριβώς θα έχω κοντά μου μια εκπληκτική δημοσιογράφο, μια εξαιρετική φίλη, την Αργυρό Μαυρούλη, η οποία κάνει Υπουργείο Εργασίας εδώ και πάρα πολλά χρόνια και δεν της φαίνεται. Λοιπόν, την έχω δίπλα μου στο στούντιο. Ήρθε στην Κρήτη, επιτέλους η Αργυρό.
2: Ήρθα διακοπές, να το διευκρινίσουμε.
0: Ήρθε διακοπές,
2: αλλά. Ήρθα απ' έξω και ήρθαν εδώ.
0: Ήρθε διακοπές, αλλά σε στρίμωξαμε. Να μας πεις γιατί είχε μια είδηση.
2: Τι θέλεις να σου πω.
0: Καταρχήν, να σου πω τα χρήματα μου που ο κ. Κατσαφάδος πριν από λίγο που τον είχαμε στον αέρα ότι θα είναι αρκετά για την αλλογή των πληγέντων από τις καταστροφές. Έχουμε κάποιο ποσό, ξέρεις εσύ, κάποια πληροφορία παραπάνω? Όχι. Είναι αυτά που δίνετε κλασικά 100% στο σπίτι. Πες μου εσύ τώρα, Υπουργείο Εργασίας, η Αργυρό Μαυρούλη.
2: Έλα, θα πούμε στον κόσμο αυτό που τον ενδιαφέρει περισσότερο. Μέχρι την Τετάρτη.
0: Α, ναι.
2: Οι αιτήσεις. Για τους παιδικούς σταθμούς.
0: Α, μπράβο, το βάουτσερ.
2: Έτσι, μπράβο. Μέχρι την Τετάρτη μεσάνυχτα. Λίγη προθεσμία. Οπότε πρέπει να μπει ο κόσμος να υποβάλει την αίτησή του αποκλειστικά μέσω του TaxisNet, να συμπληρώσει την αιτησούλα του, αν βάσει τα συνδυματικά κριτήρια τα οποία πρέπει να πληρεί, για να μπορέσει να πάει το παιδάκι του στον παιδικό σταθμό.
0: Υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά την τα βάουτσερ και αυτά, γιατί ακούω διάφορα από παιδικού σταθμού, δεν τα δέχονται κάποιοι, γίνονται κάποια μπλεξίματα.
2: Κάποια μπλεξίματα γίνονται, αυτά όμως λύνονται, δεν έχει ακουστεί κάτι τέτοιο. Ο κόσμος πρέπει να κάνει την αίτησή του μέχρι τα μεσάνυχτα της Τετάρτης. Οπότε να μπορέσει να προχωρήσει κανονικά σε όλη την διαδικασία. Η μεγάλη αλλαγή φέτος, το είχαμε συζητήσει, με έχεις πάρει και τηλέφωνο, είναι ότι οι πολύτεκνες οικογένειες πλέον δεν έχουν εισοδηματικά κριτήρια, μπορούν να υποβάλουν κανονικά την αίτησή τους χωρίς κάποιο περιορισμό, ότι το χρονοδιάγραμμα είναι 10 Αυγούστου να βγουν τα προσωρινά αποτελέσματα, 11 με 13 να γίνουν οι ενστάσεις και 17 Αυγούστου θα έχουμε τα οριστικά αποτελέσματα και την έκδοση των απαιτούμενων βάουτσερ προκειμένου τα παιδιά να προχωρήσουν το Σεπτέμβριο κανονικά μόλις ξεκινήσει η χρονιά στους παιδικούς σταθμούς.
0: Είναι πιο γρήγορες οι διαδικασίες τώρα?
2: Είναι πιο γρήγορες οι διαδικασίες και πρέπει να θυμίσουμε λίγο και στους ακροατές τα εισοδηματικά όρια. Είναι 27.000 ευρώ για οικογένειες με δύο παιδιά, 30.000 ευρώ για τρία, 33.000 ευρώ για 4 και 36.000 ευρώ για 5 παιδιά και πάνω.
0: Λοιπόν, μου στέλνει μήνυμα ένα κοινότητα ζωστό τώρα. Είσαι κάφρος. Ήρθε η κοπέλα διακοπές, λέει, και την έβαλε και κάνει ρεπορτάζ.
2: Ήρθα. Εγώ φταίω. Ήρθα να του πω για γι' αυτό.
0: Λοιπόν, διακοπές στην Κρήτη για μια εβδομάδα περίπου. Πόσο ακαθιστά?
2: Ναι, τώρα δίνει και εσύ όλες τις πληροφορίες.
0: Έχετε και τα παιδιά μαζί?
2: Ναι. Πού, χωρίς το Σταμάτη και τον Γιώργο?
0: Μιλάμε για δύο εκπληκτικούς γονείς. Η Αργυρό και ο Κωνσταντίνος, ο σύζυγός της, έχουν γαλουχίσει τα παιδιά τους με τις αξίες της και την ομαύρης, έτσι, οικογένεια.
2: Αυτό το λες, γι' αυτό λες την δική της αξίες.
0: Πιο πολλές φορές έχω δει στο γήπεδο το σύζυγο και τα παιδιά παρά την Αργυρό, έτσι, αλλά και η Αργυρό είναι της. Πώς την είδε στην ομάδα μας?
2: Θεωρητικά, πού να δεις πώς θα πάμε το φέτος.
0: Τον Πύλιο ξέρεις, πρώτα και τον πήρε η Αλβανία και τον λένε Πύλο. Θα τον είχε πάρει η Κροατία και τον λέγανε Πύλιτ, επειδή πάνε να πάρουμε τώρα παίχτη από εκεί. Λοιπόν, αυτή είναι η Αργυρό Μαυρούλη, παιδιά. Είναι μια από τις καλύτερες δημοσιογράφους που υπάρχουν στη χώρα για το Υπουργείο Εργασίας. Ναι, θα το πω εγώ, γιατί είσαι τόσα χρόνια σε αυτό το κομμάτι. Πες μου κάτι, ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή που είχες στο Υπουργείο Εργασίας?
2: Έλα, θα το θυμάσαι κι εσύ, ήσουν στην Αθήνα. Οι κινητοποιήσεις με τη Μαρφίν.
0: Με τη Μαρφίν.
2: Το ασφαλιστικό.
0: Απίστευτο.
2: Η πιο δύσκολη στιγμή.
0: Έχουμε κλάψει αυτό. Εμένα ήταν και άλλη μια δύσκολη στιγμή. Όταν είπε για τα γεμιστά η άλλη.
2: Τα γεμιστά της Φωτίου. Σε πληροφορώ ότι τους δημοσιογράφους μας κάλεσε η Φωτίου.
0: Ναι,
2: και
0: ναι.
2: Είχε φέρει γεμιστά.
0: Όντως.
2: Και τα είχε μαγειρέψει η ίδια. Στη Βουλή, στο καφενείο της Βουλής.
0: Εντάξει, ήταν για να διακομωδήσει λίγο αυτό που είχε πει τότε με τα γεμιστά. Να τρώει και γεμιστά ο κόσμος, που είναι πιο φθηνό φαγητό. 9 ευρώ έχει τη μερίδα, να ξέρεις, εδώ στην Κρήτη.
2: 9.
0: Ναι, μην πούμε το όνομα τώρα. 9 ευρώ έχει μερίδα. Και λέω, συγγνώμη, παιδιά, από την πιπεριά. Δηλαδή, ξέρεις αυτά τα καρτούν.
2: Έχουν αυξηθεί.
0: Ναι,
2: τα ναυτικά προϊόντα.
0: Πώς τις βλέπεις τώρα? Με τη ΔΕΘ, επειδή θα ασχοληθείς πολύ με αυτό το κομμάτι, γιατί από εκεί θα δοθούν χρήματα πολλά.
2: Οι μικρομεσαίοι θεωρώ ότι θα πάρουν αρκετά χρήματα. Ναι. Συνεπίσης αυτό που. Το επίδομα παιδιού.
0: Θα αυξηθεί.
2: Μπορούμε να δούμε αλλαγές.
0: Α, όπα, εδώ.
2: Αλλαγές.
0: θα αυξηθεί.
2: Στο ποσό.
0: Στο πώς δίνεται.
2: Το πώς δίνεται.
0: Ωραίο αυτό.
2: Μα ούτως ή άλλως τα επιδόματα θα πρέπει να μπουν σε μια ενιαία λίστα. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τελικά ποιοι είναι οι δικαιούχοι και τι χρήματα παίρνουν κάθε μήνα από το κράτος.
0: Πιστεύεις ότι αυτή η ΔΕΘ είναι πιο καθοριστική των τελευταίων ετών?
2: Θα είναι.
0: Θα είναι.
2: Θεωρώ ότι θα είναι.
0: Λένε μέχρι τώρα ένα δις κάτι. Εγώ πιστεύω πάνω από δύο δις θα πάει. Δεν ξέρω τώρα. Έτσι κάτι μου έρχεται στο μυαλό. Δε.
2: Είμαστε πολύ κοντά.
0: Είμαστε κοντά. Είμαστε πολύ καλά κοντά. Το λέω. Να σου πω και κάτι. Είναι αυτό που έλεγα παλιά για τους φιλάνθρωπους. Μου έλεγε ένας φίλος, α, ποιος φιλάνθρωπος, αυτοί τα δίνουν, λέει, για να έχουν απαλλαγές από την εφορία και αυτά. Και λέω εγώ, δεν με νοιάζει. Ας έχουν ό,τι απαλλαγές θέλουν. Δίνουν τα χρήματα. Πάνε εκεί που πρέπει. Ας το κάνουν για όποιο λόγο θέλουν. Προεκλογικά, προεκλογικά. Τα δίνουν όμως τα χρήματα. Εμένα αυτό με νοιάζει. Συμφωνείς?
2: Συμφωνώ.
0: Είδες. Αλλιώς δεν θα κάνουμε παρέα. Λοιπόν, όχι, με αυτό είναι το λογικό, αυτό είναι το σωστό. Δεν με ενδιαφέρει, ρε φίλε, αν τα δίνεις εσύ γιατί θες να το παίξεις όριος, θες να κερδίσεις μια θέση στον παράδεισο ή θες να βγεις ξανά πρωθυπουργός. Με ενδιαφέρει ότι τα δίνεις. Και αφού τα δίνεις, αυτό είναι.
2: Απλά να ελέγξουμε και ποιοι τα παίρνουν.
0: Ναι, αυτό είναι πολύ βασικό που είπες και μπράβο. Πρέπει όμως να δούμε. Πάνε εκεί που πρέπει τα χρήματα. Γιατί τώρα είχαμε τον κύριο Κατσαφάδο, όπως είπα και πριν, και είπε ότι πρέπει να γίνει πολύ γρήγορα η αρρωγή, αλλά χωρίς λάθη. Αν καθυστερούμε, λέει, λίγο, καθυστερούμε γιατί δεν θέλουμε να γίνουν λάθη και να φύγουν χρήματα τα οποία
2: δεν πάνε στους πραγματικούς δικαιούχους.
0: Δεν πάνε εκεί που πρέπει. Και για μένα αυτό είναι σωστό. Καθυστερείς λίγο, βέβαια, σου δίνει τα πρώτα χρήματα για να αρχίσει να κινείσαι, σου κανονίζει που θα μείνει, αν δεν έχει να μείνει όλα αυτά, αλλά κάτι πρέπει να γίνει εκεί. Κάτι είναι. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Πολίτικα 89,8. Θες να κλείσεις την εκπομπή σήμερα?
2: Όχι, Νίκο μου. Το αφήνω σε σένα όλο.
0: Όλο.
2: Εγώ να ευχαριστήσω τους ακροατές μας.
0: Να σου πω κάτι. Η προηγούμενη συνύπαρξή μας σε ραδιόφωνο ήταν στο Real FM.
2: Πριν πόσο καιρό? Θυμάσαι?
0: 10 είναι ο Κωνσταντίνος μου. 8. 7. 7,5 χρόνια, εκεί περίπου.
2: Αποφάσισες να εγκαταλείψει την πρωτεύουσα.
0: Ναι.
2: Ήρθες στο ωραίο νησί.
0: Έχω και μια φωτογραφία μας φοβερή στο ΆΚΑ. Την έχω στείλει.
2: Ναι,
0: φοβερή όντως. Φωτογραφία.
2: Θυμάσαι εκείνη τη μέρα με τον Ιστορίδη?
0: Ναι, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε.
2: Θυμάσαι.
0: Μιλάμε, είναι μια φωτογραφία μας η οποία είναι στο ΆΚΑ. Είμαστε εγώ, η Αργυρό και ο σύζυγός της, ο Κωνσταντίνος. Λοιπόν, δεν έχει αλλάξει κανένας μας. Άντε λίγο ο Κωνσταντίνος έχει γεράσει. Εγώ και εσύ έχουμε μείνει ίδιοι.
2: Επειδή τον τρέχω γι' αυτό.
0: Επειδή τον τρέχω. Είδες. Εγώ είμαι ελεύθερος γι' αυτό. Είδες. Αυτό τραβάνε. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν κοντά μας σήμερα. Καλές διακοπές να έχεις στην Κρήτη. Αν σκάσει κάτι θα σε πάρω τηλέφωνο. Γιατί εκεί που θα πάτε μπορεί να κάνεις ερωτσιμήθρες, αλλά εγώ εκεί. Λοιπόν, καλημέρα. Θα τα πούμε αύριο. Κλείσαμε ευχάριστα την εκπομπή σήμερα. Ήταν μια ευχάριστη έκπληξη. Ξαφνικά ήρθε. Δεν το ξέρω θα έρθει. Ήρθε. Ντουπ. Με πήραν τηλέφωνο. Κατέβα κάτω. Κατέβηκα την είδα. Έπαθα πλάκα. Τι βγάλαμε στον ένα να μας πει όμως για τα επιδόματα. Γιατί αυτή την εβδομάδα είναι που θα κριθεί για τα βάουτσερ παιδική σταθμή. Είναι πολύ μεγάλο το θέμα. Είναι πάρα πολλά τα χρήματα που δίνονται. Είναι περισσότερα τα βάουτσερ που γίνονται. Υπάρχουν κάποια παράπονα σχετικά από κάποιους παιδικούς σταθμούς που δεν έχουν μπει στο κλίμα το πώς να δοθούν, πώς να πάρουν τα βάουτσερ. Αλλά ελπίζουμε να το λύσουν γρήγορα. Ερώτηση. Επειδή ήταν η Δόμνα Μιχαηλίδου στο Υπουργείο Εργασίας, έτσι, και τώρα έχει πάει στο Κοινωνική Συνοχή. Αυτή η ιστορία με την οικογένεια, πώς σου φάνηκε εσένα?
2: Το σχόλιο εννοείς. Θα πρέπει λίγο να το σκεφτούμε όλοι μας. Έχουν αλλάξει οικογένειες.
0: Έχουν αλλάξει.
2: Η δομή της οικογένειας, καλός ή κακός, έχει αλλάξει.
0: Εγώ συμφωνώ σε αυτό που είπε, ότι αν δεν έχεις παιδιά, είσαι οικογένεια.
2: Και βέβαια, αλλά την ίδια στιγμή όμως πρέπει να σκεφτούμε και τους γονείς που είναι μονογονική οικογένεια.
0: Πάρα πολλές.
2: Είναι πλέον πάρα πολλές. Τα δεδομένα έχουν αλλάξει.
0: Μειώθηκαν τώρα τα διαζύγια πλέον όμως για τη δική σας. Αυτό είναι καλύτερο.
2: Έτσι. Τώρα το υπόλοιπο κομμάτι είναι υποσυζήτηση.
0: Υποσυζήτηση. Λοιπόν, αυτό. Καλή σας ημέρα. Τα λέμε αύριο. Ό,τι κάνετε να το κάνετε καλά. Με αυτούς που θέλετε να το κάνετε, έτσι. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το ραδιόφωνο του Πολίτικα 89,8 και το site politica.gr με τον κυπελούχο Όφη στην καλοκαιρινή προετοιμασία του για τη νέα απαιτητική ποδοσφαιρική χρονιά που σε λίγο ξεκινά. Καθημερινά όλα τα τελευταία νέα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 2 παρα 10. Ο ανταποκριτής μας στην Ολλανδία Μανώλης Σαρής μεταδίδει αποκλειστικά. Χορηγός, φροντιστήρια διακρότημα στο Ηράκλειο, στην Λεωφόρο Κνωσού στον Άι Γιάννη και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων.
2: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
3: Και ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
2: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
3: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
2: 3η 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
3: Όπου και να πάω πάντα εδώ γυρίζω χάνομαι. Όπου και να πάω πάντα εδώ.
2: 3η 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
3: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα.
4: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Καλώς τους, καλώς ήλθατε εδώ στον Απολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Τι μου κάνετε, πόσο καιρό έχουμε να τα πούμε. Ελπίζω και εύχομαι να σας βρίσκω όλους καλά. Όλους υγιείς, με καλή διάθεση, με καλή ψυχολογία, με ευχάριστο mood. Εμείς επιστρέψαμε ξεκούραστοι αρκετά μετά από την καλοκαιρινή μας άδεια. Οπότε από σήμερα κάθε κατεργάρι στο μπάγκο του. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ θα είμαστε για το επόμενο διωράκι. Έτσι, και σήμερα όπως γνωρίζετε πολύ καλά θα...

μοιραστούμε έτσι όλες τις ειδήσεις που θεωρούμε πως αξίζει να μοιραστεί κανείς. Θα δούμε παρέα την επικαιρότητα, θα κάνουμε τα σχόλιά μας, θα κάνουμε τις παρατηρήσεις μας και θα προσπαθήσουμε να σας κρατήσουμε συντροφιά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όλα αυτά εδώ, όλα αυτά στο Πολίτικα. Δευτέρα λοιπόν σήμερα, 3 Αυγούστου 2026, ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο, στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 28 λεπτά, δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 34 λεπτά. Σήμερα από ό,τι βλέπω γιορτάζει η Σαλόμη, πολύ ιδιαίτερο όνομα, εγώ παρόλα τα αυτά θα στείλω ευχές σε εσάς που σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Θα στείλω όμως πολλές ευχές και σε εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Η 3η Αυγούστου είναι η μέρα ευαισθητοποίησης για το σύνδρομο Κλόουβς. Για να δούμε τι ακριβώς είναι αυτό. Γιορτάζεται λοιπόν κάθε χρόνο στις 3 Αυγούστου η μέρα ευαισθητοποίησης για το σύνδρομο Κλόουβς με σκοπό να ενημερώσει το κοινό για ένα σπάνιο σύνδρομο υπερανάπτυξης και να υποστηρίξει τους πάσχοντες και τις οικογένειές τους. Η μέρα ευαισθητοποίησης λοιπόν γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 3 Αυγούστου και δημιουργήθηκε με σκοπό την ενημέρωση. Η πρωτοβουλία ανήκει στην κοινότητα του συνδρόμου Κλόουβς, έναν οργανισμό που ξεκίνησε από τη μητέρα ενός παιδιού που διαγνώστηκε με Κλόουβς το 2009. Το σύνδρομο υπερανάπτυξης είναι μια ομάδα σπάνιων γενετικών διαταραχών που χαρακτηρίζονται από αύξηση του όγκου των ιστών. Ορισμένα από αυτά είναι εύκολα ανιχνεύσιμα κατά τη γέννηση, ενώ άλλα εκδηλώνονται αργότερα στη ζωή. Το σύνδρομο Κλόουβς προκαλείται από μεταλλάξεις στο γονίδιο PIK3CA που είναι υπεύθυνο για την κωδικοποίηση της ομώνυμης πρωτεΐνης η οποία συμμετέχει στην αγγειογένεση, το σχηματισμό δηλαδή νέων αιμοφόρων αγγείων από προϋπάρχοντα αγγεία και σε ορισμένες άλλες βιολογικές διεργασίες. Συνδέεται με άλλα σύνδρομα υπερανάπτυξης όπως η ημιυπερτροφία, το σύνδρομο Kippel-Tira-Nout, το σύνδρομο Πρωτέως και το σύνδρομο Sturge-Weber. Το σύνδρομο Κλόουβς πιστεύεται ότι περιγράφηκε για πρώτη φορά από το γερμανό γιατρό Hermann Friedberg το 1867. Ωστόσο, αναγνωρίστηκε επίσημα το 2007. Το Κλόουβς είναι ακρόνυμο που περιγράφει τα κύρια συμπτώματα του συνδρόμου και σημαίνει congenital lipomatous overgrowth vascular malformations epidermal nevi and spinal skeletal anomalies of sociology. Όλο αυτό μαζί. Να σας πω πως τα άτομα που διαγνώσκονται με Κλόουβς γεννιούνται με το σύνδρομο και ορισμένα από τα συμπτώματά του είναι ήδη παρόντα κατά τη γέννηση ή ακόμη και από την μήτρα. Έχουν μια μαλακή μάζα λιπόδους ιστού, συχνά ορατή στην κοιλιά, την πλάτη ή και τα πόδια. Ορισμένες περιοχές του σώματος των ατόμων με Κλόουβς, συνήθως τα χέρια ή τα πόδια, αναπτύσσονται με ταχύτερο ρυθμό από άλλες. Παρουσιάζουν ανομαλίες των αιμοφόρων ή λεμφαγγείων, οι οποίες μπορεί να είναι από ήπιες έως πολύπλοκες. Το σύνδρομο Κλόουβς είναι εξαιρετικά σπάνιο, μόνο περίπου 200 άτομα από όλο τον κόσμο έχουν διαγνωστεί με αυτήν την διαταραχή. Η σπανιότητά του σημαίνει ότι η έρευνα δεν χρηματοδοτείται επαρκώς, γεγονός που με τη σειρά του σημαίνει ότι οι οικογένειες των ασθενών με σύνδρομο Κλόουβς συχνά δεν έχουν πρόσβαση σε πηγές πληροφόρησης, υποστήριξη αλλά και αποτελεσματικές θεραπευτικές επιλογές. Και αφού μάθαμε τι εστί Κλόουβς, πάμε λιγάκι παρακάτω, πάμε στην στήλη του Σαν σήμερα, να μοιραστούμε δηλαδή και να δούμε παρέα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα, ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο.

Θα κάνω την αρχή από το 1844, όπου σαν σήμερα διεξάγονται οι πρώτες εκλογές στην Ελλάδα επί Όθωνα. 1923 και σαν σήμερα ιδρύεται στην Αθήνα το νοσοκομείο προσφύγων Αθηνών, μετέπειτα Ιπποκράτιο. 1951 και σαν σήμερα ιδρύεται η ενιαία Δημοκρατική Αριστερά, η ΕΔΑ, με πρωτοβουλία των Ιωάννη Πασαλίδη, Δημήτρη Μαριόλη, Σταμάτη Χατζίμπεϊ και Μιχάλη Κύρκου. 1981 και σαν σήμερα οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας των ΗΠΑ αρχίζουν απεργία διαρκείας. Τα 13.000 μέλη του σωματείου τους θα απολυθούν σταδιακά από τον πρόεδρο Ρόναλντ Ρίγκαν σε δυναμική επίδειξη της νεοφιλελεύθερης πολιτικής του. 1989 και σαν σήμερα αεροσκάφος τύπου Shorts 330 της Ολυμπιακής Αεροπλοείας συντρίβεται κοντά στο αεροδρόμιο της Σάμου, με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο και οι 34 επιβαίνοντες. 1996 και σαν σήμερα η Νίκη Μπακογιάννη σπάει το φράγμα των 2 μέτρων στο άλμα Ισύψος και με επίδοση 2,2 μέτρων κατακτά το αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα. Θα περάσει το βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες ως η αθλήτρια με τη μεγαλύτερη διαφορά, 33 πόντι σωματικού ύψους, 1,70, και ύψους που υπερεύει 2,2 μέτρα. Σαν σήμερα το 1811 είχε γεννηθεί ο Ελίσα Ότις, Αμερικανός εφευρέτης του Ασανσέρ. Σαν σήμερα το 1940 είχε γεννηθεί και ο Αντώνης Καλογιάννης, Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής. Έφυγε από την ζωή τον Φεβρουάριο του 2021. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 1975 έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Εμπειρίκος, Έλληνας σουρεαλιστής, ποιητής και ψυχαναλυτής. Και πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στον καιρό, να δούμε πόσο ακριβώς θα κυλήσουν τα πράγματα. Θα έχουμε, λέει, βοριάδες έως 6 μποφόρ, αλλά και άνοδο της θερμοκρασίας. Γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 34 με 36 και τοπικά στα βυτικά και βόρεια τους 37 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 34 βαθμούς Κελσίου. Για την Αμακεδονία και τη Θράκη γενικά έθριος ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες τα ορεινά. Οι άνεμοι μεταβλητοί και στα ανατολικά βόρειο-ανατολική 2 με 4 μποφόρη. Θερμοκρασία από 19 έως 35 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στην δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Βυτική Στερεά και την Βυτική Πελοπόννησο γενικά έθριος ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες τα ηπειρωτικά ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 και από το μεσημέρι δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 35 με 36 και στα ηπειρωτικά τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο γενικά έθριος ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ με εξασθένιση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 19 έως 34 και τοπικά στα νότια έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη έθριος ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά και βόρεια τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 30 και στην νότια Κρήτη τοπικά 31 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, έθριος ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική ο καιρός έθριος, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά μέχρι το μεσημέρι τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και βόρεια έως 2 βαθμούς χαμηλότερη. Και τέλος για τη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι νότιοι, νότιο-ανατολικοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 19
έως 34 βαθμούς Κελσίου.

να είμαστε πανέτοιμοι κάπου εδώ να περάσουμε στο politica.gr και να δούμε κάποιες από τις ειδήσεις του, έτσι αρχικά σε τίτλους και στην συνέχεια της εκπομπής μας, όπως κάνουμε πάντα, έτσι λίγο πιο αναλυτικά. Πολίτικα λοιπόν.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Να υπενθυμίσω πως μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά, εννοείται μέσω του πολίτικα.gr, να ακούτε Πολίτικα 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Ντέρτη 107,7. Συναγερμός στο Λιμενικό, ανετράπη Λέμβος στη Γάβδο. Τρισάγιο στη μνήμη του Νικήτα Γεμιστού, ανήμερα των γενεθλίων του. Μένεται η μάχη με τις φλόγες στη Βυτική Αττική, στην Αγία Σκέπη, το Μεγάλο Μέτωπο. Σύσκεψη σήμερα στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου για τις αποζημιώσεις.

Μεγάλη συγκέντρωση αγροτοκτηνοτρόφων αύριο Τρίτη, 4/8 απογοήτευση για τις πληρωμές. Αίγυπτος, ισχυρός σεισμός 5 ρίχτερ στο Κάιρο, έγινε αισθητός μέχρι την Αλεξάνδρεια. Διασώθηκαν 44 Σουδανοί στη Νότια Κρήτη. Ταυτότητες. Από σήμερα τέλος τα ταξίδια με τις παλιές. Τι χρειάζεται για τις νέες. Έξι σενάρια για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα, στην Ελλάς η έρευνα. Ενίκεια, τέλος οι πληρωμές με μετρητά από 1η Οκτωβρίου. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφτείτε το politica.gr. Politica.gr για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Και λίγο πριν ολοκληρώσουμε το πρώτο μας ημίωρο, πάμε να πούμε 2-3 πραγματάκια για το VNY Concept Store, για τον χώρο που έχετε αγαπήσει και όχι άδικα. Εάν ψάχνετε λοιπόν τις πιο hot καλοκαιρινές προσφορές, σας έχουμε την καλύτερη πρόταση. Στο VNY Concept Store θα βρείτε luxury γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ, με σκελετό από acetate, απολωτικούς φακούς και προστασία UV400 για να απολαμβάνετε το καλοκαίρι με στυλ και ασφάλεια. Και δεν είναι μόνο αυτό, στο VNY Concept Store θα βρείτε μοναδικές προσφορές σε αυθεντικά αραβικά αρώματα αλλά και σε όλα τα αγαπημένα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Περάστε λοιπόν από το κατάστημα στην οδό 1821 στον αριθμό 29 στο Ηράκλειο ή κάντε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα online στο vnystore.com και ανακαλύψτε luxury eyewear με premium ποιότητα σε ασυναγώνιστες τιμές.

0: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. V&Y Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
1: Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε το πρώτο μας ημίωρο, οπότε περνάμε στην πρώτη μας διακοπή και επιστρέφουμε και πάλι πίσω σε μερικά λεπτάκια.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο η Μαρία Μαυρομάτη, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Σύσκεψη στην Αντιπεριφέρεια Ρεθύμνου με την πολιτική προστασία για να οργανωθούν τα επόμενα βήματα και να δοθούν οδηγίες στους πληγέντες για τα δικαιολογητικά που θα χρειαστούν για τις αποζημιώσεις μετά τη φωνική πυρκαγιά. Το απόγευμα οι ανακοινώσεις με τα έκτακτα μέτρα για τους πυρόπληκτους σε όλη την Ελλάδα. Η ελληνική αστυνομία έρευνα τα αίτια της σύγκρουσης των δύο Μπέλ που επιχειρούσαν στη φωτιά με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο Έλληνας συντονιστής και ο Δανός χειριστής. Σε Άγιο Νεκτάριο και πάνω από τα Μέγαρα, τα μεγάλα μέτωπα της φωτιάς στην Αττική, μπαράζε και νόσεων. Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ανοιχτά της Γάβδου μετά την ανατροπή Λέμβου που μετέφερε μετανάστες. Δεν έχει διευκρινιστεί ο αριθμός των ατόμων που επέβαιναν στη Λέμβο. Τρισάγιο στη μνήμη του Νικήτα Γεμιστού, ανήμερα των γενεθλίων του, θα πραγματοποιήσουν συγγενείς και φίλοι στο σημείο που δολοφονήθηκε στις 8.30 το βράδυ στις 5 Αυγούστου. Εξηγήσεις για τα παραπλανητικά ηλεκτρονικά μηνύματα που εστάλησαν σε πολίτες ως μηνύματα της Δημοτικής Αστυνομίας Ηρακλείου, αναμένει από τη Λότζια ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης του Δήμου Ηρακλείου, Μιχάλης Καραμαλάκης, στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Τέλος, οι παλιές ταυτότητες για ταξίδια από Ελλάδα στο εξωτερικό, ακόμη και προς τις χώρες της ζώνης Σέγγεν. Πλέον δεν θα εκδίδονται διαβατήρια για κατόχους παλαιών ταυτοτήτων, ενώ οι πολίτες έχουν περιθώριο να εκδώσουν νέα ταυτότητα έως τις 25 Σεπτεμβρίου του 2027. Στο σκοτάδι βυθίστηκε η Κούβα μετά τη νέα διακοπή ηλεκτροδότησης σε εθνική κλίμακα που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, ξημερώματα Δευτέρας, σύμφωνα με ανακοίνωση της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού της χώρας. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 5 ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Κάιρο της Αιγύπτου και έγινε αισθητός μέχρι την Αλεξάνδρεια. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε κοντά στο Σουέζ, περίπου 100 χιλιόμετρα ανατολικά της Αιγυπτιακής πρωτεύουσας. Δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή ζημιές. Στις αθλητικές ειδήσεις, μετά από 6 ολόκληρα χρόνια, ο Όφη επιστρέφει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και το μεσημέρι θα μάθει τον αντίπαλό του στα play-offs του Europa League. Στις 2 το μεσημέρι ο Όφη θα μάθει τον αντίπαλό του για τους αγώνες που θα διεξαχθούν 20 και 27 Αυγούστου να θα μπει στην κληροτίδα έχοντας ως σίγουρη την ευρωπαϊκή του παρουσία, καθώς σε περίπτωση αποκλεισμού θα συνεχίσει στο League Phase του Conference League. Και μία ματιά στον καιρό, έθριος σήμερα σε όλη την Κρήτη, η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου, οι άνεμοι πνέουν βορειοδυτικοί βόρειοι έως 5 μποφόρ. Διαβάστε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας politika.gr.

0: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
1: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
2: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

Επιστροφή και πάλι στο στούντιο του Πολίτικα μετά από την σύντομη διακοπή που είχαμε. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Λοιπόν, μπαίνουμε στο politika.gr όπως σας είπα και λίγο πριν και αυτή τη φορά βλέπουμε έτσι με περισσότερη λεπτομέρεια κάποιες από τις ειδήσεις του, κάποια από τα άρθρα του που κι εσείς μπορείτε να διαβάσετε εάν το επισκεφτείτε. Επιχείρηση διάσωσης αλλοδαπών στήθηκε από το λιμενικό ανοιχτά της Γάβδου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η λέμβος στην οποία επέβαιναν οι αλλοδαποί ανετράπη. Άγνωστος παραμένει ο αριθμός των επιβενόντων. Συνελήφθη εχθές στον Άγιο Νικόλαο από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αγίου Νικολάου, 28χρονος κατηγορούμενος για διακεκριμένες κλοπές. Εξιχνιάστηκαν 4 υποθέσεις κλοπής, 1 τετελεσμένη και 3 απόπειρες σε οχήματα. Ειδικότερα μεσημεριανές ώρες εχθές, 2/8, κατελήφθη ο 28χρονος να έχει παραβιάσει δίκυκλη μοτοσικλέτα, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να αφαιρέσει κάποιο αντικείμενο και συνελήφθη. Από την διενεργούμενη προανάκριση της υπηρεσίας και την κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων προέκυψε ότι κατά το χρονικό διάστημα από τις 27 έως τις 31 εβδόμου του 2026 παραβίασε ακόμα 3 οχήματα αφαιρώντας από το ένα χρήματα και διάφορα αντικείμενα. Η προανάκριση ενεργείται από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αγίου Νικολάου. Γενική Συνέλευση των Αγροτοκτηνοτρόφων αύριο Τρίτη 4/8 στις 8 στην Ένωση Ηρακλείου στις 8 το βράδυ. Τα θέματα συζήτησης είναι το ΟΣΔΕ, η καθυστέρηση στην πληρωμή των επιδοτήσεων και τα προβλήματα του κτηματολογίου. Τα ίδια θέματα τέθηκαν στις 29 Ιουλίου στο Ρέθυμνο όπου αποφασίστηκε νέα συνάντηση. Τρισάγιο στην μνήμη του Νικήτα Γεμιστού θα τελεστεί με πρωτοβουλία της οικογένειας. Η εκδήλωση μνήμης θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 8:30 το βράδυ στον τόπο του τραγικού περιστατικού. Στην αφωτογραφία του Νικήτα που δημοσιοποίησε η αδελφή του αναφέρεται χαρακτηριστικά «εκεί όπου θα μείνει για πάντα, ένα παλικάρι 20 χρονών». Πρόσκληση στην μνήμη του Νικήτα με αφορμή την ημέρα των γενεθλίων του αγαπημένου μας Νικήτα. Σας καλούμε να βρεθείτε μαζί μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 8:30 το βράδυ στο σημείο όπου του στέρισαν άδικα την ανάσα. Εκεί θα τελέσουμε ένα τρισάγιο στη μνήμη του, τιμώντας την παρουσία του στις ζωές μας και κρατώντας άσβεστη τη μνήμη του. Εκεί όπου θα μείνει για πάντα ένα παλικάρι 20 χρονών. Η παρουσία των φίλων και όλων όσοι τον αγάπησαν θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη τιμή στη μνήμη του. Σε νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών νότια της Κρήτης προχώρησαν οι λιμενικές αρχές. Στην Αλέμβο εντοπίστηκαν συνολικά 44 άτομα από το Σουδάν. Ανάμεσά τους βρίσκονται μία γυναίκα και 5 ανήλικοι. Τα 2 παιδιά είναι ηλικίας 4-5 ετών. Οι μετανάστες θα μεταφερθούν στο χώρο του πρώην ψυγείου στο Ηράκλειο.

Σύσκεψη στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου θα πραγματοποιηθεί σήμερα Δευτέρα για την επίσπευση της διαδικασίας αποζημίωσης των πυρόπληκτων από τη μεγάλη φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο. Για το Ρέθυμνο οι αυτοψίες θα ξεκινήσουν την Τρίτη με τρεις τριμελείς επιτροπές από τα τμήματα αποκατάστασης επιπτώσεων φυσικών καταστροφών Ηρακλείου και Χανίων. Παράλληλα, εξειδικευμένα στελέχη της ΓΔΑΕΦΚ, θα εκδράμουν τους δήμους που έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες καταστροφές προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία καταγραφής των ζημιών και καταβολής των οικονομικών ενισχύσεων στους πληγέντες. Ειδικότερα, οι πυροπαθείς μετά τον σχετικό έλεγχο αναμένεται να λάβουν το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών και το επίδομα αντικατάστασης οικοσυσκευής. Σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το Σάββατο 1 Αυγούστου και την Κυριακή 2 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν συνεχείς επικοινωνίες με τους πληγέντες δήμους και τους αρμόδιους φορείς προκειμένου να συντονιστούν οι ενέργειες για την καταγραφή των ζημιών και την ενεργοποίηση των μέτρων κρατικής αρρωγής.

Και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε λοιπόν με την ροή ειδήσεων του politica.gr και περνάμε βεβαίως σε αυτό το τραγικό περιστατικό, σε αυτό το τραγικό γεγονός που έχει να κάνει με την σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα. 6 λέει τα σενάρια για την σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στην Ελλάς η έρευνα. Σε ανθρώπινο λάθος αποδίδουν, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το τραγικό δυστύχημα με την σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στην περιοχή της Ψάθας το απόγευμα της Κυριακής. Έμπειροι πιλότοι. Ελικοπτεράδες, μιλώντας στο πρωτοθέμα.gr, επισημαίνουν πως από το οπτικό υλικό, τις μαρτυρίες των αυτοπτών, αλλά και τις διαθέσιμες πληροφορίες, όλα οδηγούν στον ανθρώπινο παράγοντα. Μέχρι βέβαια να ολοκληρωθεί η διερεύνηση και να βγει το πόρισμα των αρμοδίων αρχών ως προς τις αιτίες της τραγωδίας, όλα τα σενάρια παραμένουν ανοιχτά. Ποια είναι τα πιθανότερα? Την ίδια ώρα την προανάκριση για την διερεύνηση των συνθήκων και των αιτιών της σύγκρουσης ανέλαβε η ελληνική αστυνομία. Σύμφωνα με ενημέρωση, μετά από εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα, βρίσκονται σε εξέλιξη όλες οι προβλεπόμενες προανακριτικές ενέργειες για τη συλλογή στοιχείων και την διακρύβωση των ακριβών συνθήκων κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Ο χώρος του συμβάντος έχει αποκλειστεί και φυλάσσεται από αστυνομικές δυνάμεις, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η σχηματιστής δικογραφία θα διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Το σοκαριστικό βίντεο με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων γεννά περισσότερες απορίες από αυτές που λύνει. Τα δύο ελικόπτερα φαίνονται να κινούνται το ένα προς το άλλο, το ένα κατεβαίνει στο ύψος του άλλου και το άλλο επιταχύνει προς τα εμπρός, συναντώντας το. Σαν τα πληρώματά τους να μην γνωρίζουν ότι στο σημείο βρίσκεται και άλλο ελικόπτερο. Σε κάθε περίπτωση, το ένα από αυτά, όπως εξηγούν πιλότοι, πήρε το στροφείο του άλλου με την κοιλιά του, αφού πρώτα η σωλήνα υδροληψίας μπλέχτηκε στο δίσκο του κυρίως στροφείου του πρώτου. Και οι πιλότοι συνηθίζουν να λένε πως στους ελικοπτεράδες ισχύει ότι η ζωή τους κρέμεται από ένα στροφείο. Τι συνέβη λοιπόν? Το πρώτο σενάριο είναι λάθος εκτίμηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα πληρώματα και των δύο ελικοπτέρων απάρτιζαν έμπειροι πιλότοι με περισσότερες από 3.000 ώρες πτήσης στα Bell. Έμπειροι πιλότοι εξηγούν στο πρωτοθέμα.gr ότι επιλέγονται οι πιο ικανοί, οι πιο ταλαντούχοι και πιο έμπειροι, καθώς οι συνθήκες της αεροπυρόσβεσης είναι πολύ απαιτητικές. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, όπως εξηγούν οι ίδιες πηγές, φαίνεται πως υπήρξε πολύ κακή ή δεν υπήρξε καθόλου συνεννόηση. Δηλαδή, τα δύο πληρώματα, τα οποία ούτως ή άλλως έχουν κάκιστη ορατότητα λόγω των καπνών, δεν είχαν οπτική επαφή του άλλου ελικοπτέρου. Το ένα επειδή το είχε από κάτω του και το άλλο επειδή το είχε από πάνω και ελαφρώς πίσω. Λόγω της ακραίας πίεσης, της κόπωσης και του άγχους που βιώνουν τα πληρώματα να κάνουν όσες περισσότερες ρήψεις είναι δυνατόν, επιχειρούν στα όρια τόσο των ίδιων όσο και των μηχανών που χειρίζονται. Υπό αυτές τις συνθήκες, προφανώς υπήρχε και κακή εκτίμηση με τα δύο ελικόπτερα να κατευθύνονται στο ίδιο σημείο χωρίς να γνωρίζουν τον κίνδυνο. Πιλότοι σε πυροσβεστικά ελικόπτερα επισημαίνουν ότι και η παρουσία τρίτου ελικοπτέρου με χρέη συντονισμού δεν θα μπορούσε να αποσοβήσει την τραγωδία, εκτός εάν τύχαινε να βρίσκεται στο σημείο και είχε οπτική επαφή, καθώς το ραντάρ κάνει διαχωρισμό σε απόσταση 2,5 μιλίων περίπου και ότι η ευθύνη του είναι ο διαχωρισμός με την υπόλοιπη εναέρια κυκλοφορία. Ισχυρό είναι επίσης το ενδεχόμενο να υπήρξε απόκληση από τα προβλεπόμενα υψόμετρα ή παρεξήγηση στις εντολές πορείας κατά παράβαση των αυστηρών πρωτοκόλων κατακόρυφου διαχωρισμού που ισχύουν στις αεροπυροσβεστικές επιχειρήσεις. Το δεύτερο σενάριο είναι καθοδικό ρεύμα ή ρηπή ανέμου. Ανοιχτό παραμένει πάντα το σενάριο, το ένα από τα δύο ελικόπτερα να παρασύρθηκε από κάποια ξαφνική ρηπή ανέμου. Πιλότος εξηγεί ότι το τραγικό δυστύχημα είναι πολύ παράξενο, αφού τα δύο Bell 214ST φαίνονταν να πετούν σε σχηματισμό, με το πρώτο να κάνει ρήψη στη φωτιά. Βλέπουμε ότι το δεύτερο ελικόπτερο που δεν έκανε ρήψη κάνει μια κάθοδο, μια απότομη αλλαγή ύψους που μειώνει την απόσταση μεταξύ τους, μέχρι να αγγίξει με τα πέδιλα το τροφείο
το στροφείο, συγγνώμη, του άλλου. Όπως αναφέρει, είναι πολύ πιθανό το μπέλ που βρισκόταν σε μεγαλύτερο ύψος να παρασύρθηκε από ρηπή ανέμου ή ένα καθοδικό ρεύμα αέρα που ανάγκασε τον πιλότο να σπάσει άθελά του το σχηματισμό, πέφτοντας με μεγάλο ρυθμό καθόδου στο σημείο όπου βρισκόταν το άλλο. Οι πιλότοι αναφέρουν ότι το σενάριο ενός καθοδικού ρεύματος ή μιας ξαφνικής δυνατής ρηπής ενισχύεται από το γεγονός ότι ο πιλότος του πάνω ελικοπτέρου σπάει χωρίς προειδοποίηση το σχηματισμό, αλλά και από τον μεγάλο ρυθμό καθόδου του, ο οποίος είναι, όπως αναφέρουν, μη κανονικός για τέτοιου είδους επιχειρήσεις. Είναι γνωστό άλλωστε ότι τα θερμά ρεύματα αέρα που δημιουργούνται πάνω από τα μέτωπα πυρκαγιάς, σε συνδυασμό με ισχυρούς ανέμους, μπορούν να προκαλέσουν απότομη απώλεια ύψους ή ευνίδια μετατόπιση οποιοδήποτε αεροσκάφους, πολύ δε περισσότερο του ελικοπτέρου που είναι πιο ευαίσθητο σε τέτοιες μετατοπίσεις. Το τρίτο σενάριο είναι η απώλεια οπτικής επαφής. Όπως αναφέρουν πιλότοι με εμπειρία στην αεροπυρόσβεση, είναι βασικό σε τέτοιες επιχειρήσεις να υπάρχει οπτική επαφή για την διατήρηση του σχηματισμού. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, ένα ισχυρό σενάριο θέλει το πλήρωμα του ελικοπτέρου που ακολουθούσε πιθανότατα να έχασε από τα μάτια του το ελικόπτερο που προπορευόταν, επειδή βρισκόταν κάτω από το οπτικό του πεδίο. Η ομίχλη από τον καπνό και τη στάχτη, που προκαλεί συνθήκες σχεδόν μηδενικής ορατότητας, έπαιξε επίσης το ρόλο της, και το πλήρωμα του ελικοπτέρου έκανε κάθοδο για ρήψη χωρίς να γνωρίζει ότι οι συνάδελφοί τους βρίσκονταν στην πορεία τους, με αποτέλεσμα να τους πάρουν το στροφείο. Όταν κατάλαβαν ότι υπάρχει επαφή, αμέσως τραβήχτηκαν προς τα επάνω, πιθανότατα αδειάζοντας και το νερό που κουβαλούσαν, ώστε να κερδίσουν γρηγορότερα ύψος. Ήταν όμως πολύ αργά για το ελικόπτερο από κάτω, που χωρίς το κυρίο στροφείο του ήταν καταδικασμένο να πέσει σαν πέτρα, παρασύροντας το θάνατο το πλήρωμά του. Το τέταρτο σενάριο είναι ένα συνδυασμό των παραπάνω. Δεν είναι ασυνήθιστο ένας πιλότος να κάνει κακή εκτίμηση του ανέμου και να παίρνει μια λάθος απόφαση που αφήνει το αεροσκάφος έρμεο των ρηπών ή των ρευμάτων και το οδηγεί στην πτώση. Δεν θα πρέπει λοιπόν να θεωρείται απίθανο το σενάριο, το τραγικό δυστύχημα να οφείλεται σε έναν συνδυασμό λαθών και τυχαίων παραγόντων που βοήθησαν έτσι στο να συμβεί αυτή η τραγωδία. Δηλαδή, οι πιλότοι να μην ακολούθησαν το πρωτόκολλο για την τήρηση του ύψους, να θεώρησαν πως έχουν σειρά και δεν υπάρχει άλλο στον σχηματισμό. Το πέμπτο σενάριο είναι η ξαφνική αδιαθεσία του πιλότου. Δεν θα πρέπει να αποκλειστεί, αν και περιλαμβάνεται στα μη πιθανά σενάρια, το ενδεχόμενο μιας ξαφνικής αδιαθεσίας του πιλότου. Αυτό από τη μία θα εξηγούσε την ξαφνική και με μεγάλη ταχύτητα κάθοδο του ενός ελικοπτέρου. Και το τελευταίο και έκτο σενάριο, η τεχνική βλάβη. Το σενάριο της βλάβης είναι και αυτό που συγκεντρώνει όμως τις μικρότερες πιθανότητες με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία. Όμως μέχρι να βγει το πόρισμα, τίποτα δεν αποκλείεται. Και κάπως έτσι λοιπόν θα ολοκληρώσουμε και το δεύτερό μας ημίωρο. Ακούσατε έτσι με περισσότερη λεπτομέρεια κάποια από τα άρθρα του politica.gr. Έτσι, περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν το επισκεφτείτε. politica.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Μια σύντομη διακοπή έρχεται κάπου εδώ. Επιστρέφουμε και πάλι πίσω σε μερικά λεπτάκια από τώρα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
3: Λένα Ζευγαρά Live.
4: Ας τα λέμε καλά, θα τα πίνω μονάχη.
3: Η Λένα Ζευγαρά έρχεται στη Νεάπολη για μία μοναδική καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 6 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Νεάπολης, Περικλής Μελιδονιώτης.
4: Όταν σε είχα, εγώ ανάγκη έφευγες. Σε παρακαλώ, μην απόψε.
3: Μαζί της, ο Λευτέρης Κρίκης. Ώρα προσέλευσης, 8. Ώρα έναρξης, 9.30.
4: Να πείτε στο παιδί πως έχει μπερδευτεί.
3: Προπόληση εισιτηρίων, Φίνικας και Δρύρος, Καφέ Νεάπολη, Αχινός, Άγιος Νικόλαος και Νούτρι και Νούτρι Ace στο Ηράκλειο. Πληροφορίες κρατήσεις 6973 579 806. Διοργάνωση Αθλητική Ένωση Νεάπολης. Powered by Cretan Art Productions.

μέρος τρίτο για την εκπομπή μας και να καλωσορίσουμε εσάς που μόλις τώρα συντονιστήκατε μαζί μας εδώ στο Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο, στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Επιστρέψαμε μετά από μια σύντομη διακοπή που είχαμε και εμείς έτσι για να απολαύσουμε την καλοκαιρινή μας άδεια. Επιστροφή λοιπόν και από σήμερα καθημερινά μαζί για 2 ολόκληρες ώρες.

Και σε αυτό εδώ το μέρος της εκπομπής μας θα περάσουμε όπως κάνουμε άλλωστε καθημερινά, έτσι σε πιο πρακτικά θεματάκια που ενδιαφέρουν την καθημερινότητα του πολίτη.

Ξεκινάμε μιλώντας για τις ταυτότητες, μιας που από σήμερα τέλος τα ταξίδια με τις παλιές, έτσι, τις ξεχνάμε. Οι παλαιού λοιπόν τύπου αστυνομικές ταυτότητες δεν θα μπορούν από σήμερα, Δευτέρα 3 Αυγούστου, να χρησιμοποιούνται ως ταξιδιωτικά έγγραφα για τις μετακινήσεις μας στο εξωτερικό. Όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν θα πρέπει πλέον να διαθέτουν είτε ταυτότητα νέου τύπου, είτε ελληνικό διαβατήριο σε ισχύ. Η αλλαγή αφορά και τα ταξίδια προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη ζώνη Σέγγεν, για τα οποία μέχρι σήμερα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η γνωστή μπλε ταυτότητα. Οι παλιές ελληνικές ταυτότητες δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη, την λεγόμενη MRZ, ούτε πληρούν τα σύγχρονα πρότυπα ασφαλείας που προβλέπει το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Για το λόγο αυτό πάβουν λοιπόν από σήμερα 3 Αυγούστου 2026 να αναγνωρίζονται ως έγγραφα για την άσκηση του δικαιώματος ελεύθερης μετακίνησης. Η νέα αστυνομική ταυτότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ταξίδια στις χώρες

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ζώνης Σέγγεν, αλλά και σε τρίτες χώρες που επιτρέπουν την είσοδο Ελλήνων πολιτών με ταυτότητα αντί διαβατηρίου. Τι ισχύει για την Ελλάδα? Η κατάργηση των παλιών ταυτοτήτων δεν είναι ακόμα καθολική. Τα δελτία παλαιού τύπου εξακολουθούν να μπορούν να χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση των πολιτών και για συναλλαγές εντός Ελλάδας έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2027. Επομένως, ένας πολίτης που δεν σχεδιάζει να ταξιδέψει στο εξωτερικό μπορεί προς το παρόν να χρησιμοποιεί την παλιά ταυτότητά του σε δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες και άλλους φορείς. Είπαμε έως τις 25 Σεπτεμβρίου του 2027. Από σήμερα πάντως η παλιά ταυτότητα δεν γίνεται δεκτή ούτε για την έκδοση ελληνικού διαβατηρίου. Για τους ετούντες ηλικίας άνω των 12 ετών απαιτείται η κατοχή και η επίδειξη ταυτότητας νέου τύπου. Βεβαίως υπάρχει αυξημένη ζήτηση για ραντεβού, όπως αντιλαμβάνεστε. Η επικείμενη λήξη της προθεσμίας οδήγησε το προηγούμενο διάστημα χιλιάδες πολίτες στα γραφεία έκδοσης δελτίων ταυτότητας, αυξάνοντας σημαντικά τη ζήτηση για διαθέσιμα ραντεβού. Για την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ενίσχυσε την λειτουργία των αρμόδιων υπηρεσιών και διεύρυνε το ωράριό τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου, από τις 4 Ιουλίου τα διαθέσιμα ηλεκτρονικά ραντεβού αυξήθηκαν κατά 28%, ενώ ο μέσος ο χρόνος εξυπηρέτησης μειώθηκε από τα 22 στα 14 λεπτά. Μέχρι τις 31 Ιουλίου είχαν εκδοθεί περισσότερες από 4,5 εκατομμύρια ταυτότητες νέου τύπου. Η έκδοση της νέας ταυτότητας γίνεται κατόπιν ραντεβού, κατόπιν ηλεκτρονικού ραντεβού, μέσω της ειδικής υπηρεσίας στο gov.gr και της πλατφόρμας id.gov.gr. Ο πολίτης μπορεί να επιλέξει οποιαδήποτε αρμόδια αστυνομική υπηρεσία στη χώρα, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας ή εγγραφής του, καθώς και την ημέρα και τη διαθέσιμη ζώνη ώρας κατά την οποία επιθυμεί να εξυπηρετηθεί. Μέσω της ίδιας πλατφόρμας μπορεί να τροποποιήσει ή να ακυρώσει το ραντεβού του. Εξαίρεση αποτελούν μεταξύ άλλων οι περιπτώσεις απώλειας ή κλοπής, στις οποίες ο πολίτης πρέπει να επικοινωνήσει απευθείας με την αρμόδια αστυνομική υπηρεσία για τον προγραμματισμό ραντεβού. Πριν τώρα από την προσέλευσή του στην υπηρεσία, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει προχωρήσει στην έκδοση και την πληρωμή των απαιτούμενων ηλεκτρονικών παραβόλων. Απαραίτητη είναι επίσης η ψηφιακή φωτογραφία. Αυτή μπορεί να ληφθεί στην ίδια την αστυνομική υπηρεσία ή να αναρτηθεί στην εφαρμογή MyPhoto από πιστοποιημένο επαγγελματία φωτογράφο. Στην δεύτερη περίπτωση, η φωτογραφία πρέπει να συσχετιστεί με το άφημι του πολίτη, ώστε να ανακτηθεί ηλεκτρονικά κατά την έκδοση του δελτίου. Στην αστυνομική υπηρεσία συμπληρώνονται και υπογράφονται η αίτηση έκδοσης και η σχετική υπεύθυνη δήλωση. Τα δημοτολογικά στοιχεία αναζητούνται αυτεπάγγελτα μέσω του πληροφοριακού συστήματος Μητρό Πολιτών, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικών από τον ενδιαφερόμενο. Για την έκδοση ταυτότητας απαιτείται πλέον και η προηγούμενη απόδοση προσωπικού αριθμού στους πολίτες που είναι δικαιούχοι. Η σχετική πληροφορία αντλείται αυτόματα από την ΕΛΑΣ και δεν χρειάζεται να προσκομιστεί αποδεικτικό έγγραφο. Να σας πω τώρα πόσο θα στοιχίζει η νέα ταυτότητα. Το βασικό ηλεκτρονικό παράβολο ανέρχεται σε 10 ευρώ και καλύπτει το κόστος του δελτίου, την εκτύπωση, την απροσωποποίηση και την ασφαλή μεταφορά του. Για τους πολυτέκνους το παράβολο μειώνεται στα 5 ευρώ με την προσκόμιση του αντίστοιχου αποδεικτικού. Απαιτείται ακόμη ένσημο της ελληνικής αστυνομίας ύψους 0,50 ευρώ. Ο εκτιμόμενος χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας είναι περίπου 7 ημέρες. Ο πολίτης ενημερώνεται όταν το νέο δελτίο φτάσει στην υπηρεσία έκδοσης προκειμένου να το παραλάβει. Με την επίδοση της νέας ταυτότητας ενημερώνονται αυτομάτως μέσω του κέντρου διαλειτουργικότητας οι διασυνδεδεμένες υπηρεσίες του δημοσίου όπως η ΑΔΕ και το gov.gr wallet. Για την επικαιροποίηση των στοιχείων σε ιδιωτικούς φορείς όπως οι τράπεζες, η εταιρεία τηλεπικοινωνιών ή ο εργοδότης ενδέχεται να απαιτείται ενέργεια από τον ίδιο τον πολίτη.
Αυτά σε σχέση με τις ταυτότητες. Τώρα νομίζω πως είσαστε απολύτως ενημερωμένοι, έτσι, για το πώς ακριβώς θα πρέπει να λειτουργήσετε step by step. Τώρα αλλάζουμε θέμα. Περνάμε να μιλήσουμε για τα ενίκια, τέλος οι πληρωμές με μετρητά από 1η Οκτωβρίου. Ριζικές λοιπόν οι αλλαγές οι οποίες έρχονται στα ενίκια, καθώς από την 1η Οκτωβρίου 2026 όλες οι μισθώσεις κατοικιών και επαγγελματικών ακινήτων θα πρέπει να εξοφλούνται αποκλειστικά μέσω τραπεζικού συστήματος. Η εξάμηνη περίοδος προσαρμογής που είχε χορηγηθεί ολοκληρώνεται και πλέον οι ιδιοκτήτες και ενοικιαστές καλούνται να συμμορφωθούν με τα νέα δεδομένα, αλλιώς θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα και κυρώσεις. Από τον Οκτώβριο κάθε μίσθωμα, είτε αφορά κύρια κατοικία, φοιτητική στέγη είτε επαγγελματικό ακίνητο, θα πρέπει να καταβάλλεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Η εξόφληση θα μπορεί να πραγματοποιείται με τραπεζική μεταφορά, μέσω e-banking, ενώ η τραπεζική συναλλαγή θα αποτελεί το μοναδικό αποδεικτικό πληρωμής. Προσοχή, οι ενοικιαστές που θα εξακολουθήσουν να πληρώνουν το ενίκιο με μετρητά θα χάσουν την επιστροφή του ενός ενοικίου το χρόνο, καθώς και κάθε στεγαστική ενίσχυση ή επίδομα που συνδέεται με τη μίσθωση κατοικίας. Από την πλευρά τους, οι ιδιοκτήτες που θα συνεχίσουν να εισπράττουν τα μισθώματα στο χέρι θα στερηθούν την έκπτωση 5% επί του εισοδήματος από ενίκια, γεγονός που θα οδηγήσει σε υψηλότερη φορολογική επιβάρυνση. Το νέο πλαίσιο αποτελεί εργαλείο για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής στα εισοδήματα από ακίνητα, καθώς μέσω του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, του ΜΙΔΑ δηλαδή, η ΑΔΕ θα μπορεί να διασταυρώνει αυτόματα τις τραπεζικές πληρωμές με τα μισθωτήρια και τις φορολογικές δηλώσεις, εντοπίζοντας ευκολότερα περιπτώσεις αδήλωτων ή υποδηλωμένων ενοικίων. Για τους ενοικιαστές, η μη συμμόρφωση με το νέο σύστημα σημαίνει ότι ακόμη και αν πληρούν τα εισοδηματικά και λοιπά κριτήρια, δεν θα έχουν πρόσβαση στις προβλεπόμενες ενισχύσεις. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η ετήσια επιστροφή ενός ενοικίου ως 800 ευρώ για την κύρια κατοικία, ποσό που αυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο, καθώς και άλλα στεγαστικά βοηθήματα. Για τους ιδιοκτήτες, η ίσπραξη ενοικίων σε μετρητά θα συνεπάγεται την απώλεια της αυτόματης έκπτωσης 5% επί του ακαθάριστου εισοδήματος από ακίνητα. Η έκπτωση αυτή παρέχεται σήμερα χωρίς την ανάγκη προσκόμισης δικαιολογητικών και λειτουργεί ως αναγνώριση δαπανών, συντήρησης και επισκευών.

ΑΔΕ ανοίγει λέει ξανά φακέλους με ελέγχους σε τραπεζικές καταθέσεις, αδήλωτα εισοδήματα, ΦΠΑ και ακίνητα. Ελάτε να δούμε ποιοι μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Χιλιάδες φορολογικούς φακέλους ανοίγει ξανά η ΑΔΕ, βάζοντας στο μικροσκόπιο τραπεζικές καταθέσεις, δηλώσεις εισοδήματος, υποθέσεις ΦΠΑ και στοιχεία ακινήτων σε μια προσπάθεια να προλάβει την παραγραφή εκκρεμών ελέγχων μέχρι το τέλος του 2026. Οι ελεγκτικές υπηρεσίες έχουν λάβει εντολή να επιταχύνουν τις διασταυρώσεις και να ολοκληρώσουν όσο το δυνατόν περισσότερους καταλογισμούς, αξιοποιώντας τα ψηφιακά εργαλεία και κυρίως το σύστημα Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών και Πληρωμών, το οποίο επιτρέπει τον έλεγχο των τραπεζικών κινήσεων και τη σύγκρισή τους με τα εισοδήματα που έχουν δηλωθεί στην εφορία. Η κινητοποίηση των ελεγκτικών υπηρεσιών δεν είναι τυχαία. Στο τέλος του 2026 λήγει η προθεσμία παραγραφής για χιλιάδες φορολογικές υποθέσεις και αν μέχρι τότε δεν έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι και δεν έχουν εκδοθεί οι σχετικές πράξεις καταλογισμού, το δημόσιο χάνει οριστικά το δικαίωμα να επιβάλλει φόρους και πρόστιμα. Για τον λόγο αυτό, η ΑΔΕ έχει θέσει σε εφαρμογή σχέδιο επιτάχυνσης των ελέγχων, δίνοντας προτεραιότητα σε υποθέσεις με υψηλό φορολογικό ενδιαφέρον. Στο επίκεντρο βρίσκονται κυρίως υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ και φορολογίας ακινήτων, καθώς και περιπτώσεις στις οποίες εντοπίζονται ενδείξεις ότι οι τραπεζικές κινήσεις ή η αύξηση της περιουσίας ενός φορολογουμένου δεν συμβαδίζουν με τα εισοδήματα που έχει δηλώσει. Μέσα από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, οι ελεγκτές μπορούν να εντοπίσουν σημαντικές αποκλίσεις που οδηγούν σε περαιτέρω έρευνα και, εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις, σε επιβολή φόρων και προστίμων. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στις επιχειρήσεις και στους επαγγελματίες που χρησιμοποιούν ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. Για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις ισχύει τριετής χρόνος παραγραφής, γεγονός που σημαίνει ότι οι φορολογικές χρήσεις του 2022 παραμένουν ανοιχτές για έλεγχο έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Η ηλεκτρονική καταγραφή των συναλλαγών επιτρέπει στην ΑΔΕ να πραγματοποιεί ταχύτερες και πιο στοχευμένες διασταυρώσεις. Παράλληλα, συνεχίζονται οι έλεγχοι για τις φορολογικές χρήσεις του 2020, οι οποίες υπάγονται στον Γενικό Κανόνα της Πενταετούς Παραγραφής. Μαζί εξετάζονται και οι τραπεζικές κινήσεις της ίδιας χρονιάς, καθώς εξακολουθούν να μπορούν να ελεγχθούν σε αντίθεση με παλαιότερες χρήσεις που έχουν ήδη παραγραφεί. Ανοιχτές παραμένουν επίσης υποθέσεις του 2015, όταν έχουν προκύψει νέα ή συμπληρωματικά στοιχεία που δεν ήταν διαθέσιμα κατά τον αρχικό έλεγχο. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται και υποθέσεις με πλαστά ή εικονικά φορολογικά στοιχεία, οι οποίες υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις μπορούν να υπαχθούν στην δεκαετή παραγραφή. Επιπλέον, η ΑΔΕ εξακολουθεί να μπορεί να ελέγχει ακόμη και ιδιαίτερα παλιές υποθέσεις που φτάνουν έως και το 2010, στις περιπτώσεις όπου δεν είχε υποβληθεί ποτέ φορολογική δήλωση ή αυτή κατατέθηκε με σημαντική καθυστέρηση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η νομοθεσία προβλέπει δυνατότητα επέκτασης του χρόνου παραγραφής έως και στα 15 χρόνια. Το βασικό εργαλείο των ελεγκτών είναι το σύστημα Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών και Πληρωμών, μέσω του οποίου πραγματοποιούνται διασταυρώσεις ανάμεσα στις τραπεζικές κινήσεις και στα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην εφορία. Όπου εντοπίζονται σημαντικές αποκλίσεις, ο φάκελος ανοίγει εκ νέου και ακολουθεί αναλυτικός φορολογικός έλεγχος. Στόχος της ΑΔΕ είναι να ολοκληρωθούν όσο το δυνατόν περισσότερες υποθέσεις πριν εκπνεύσουν οι νόμιμες προθεσμίες παραγραφής, ώστε να μην χαθούν δημόσια έσοδα και να μην παραμείνουν ατιμώρητες σοβαρές επιπτώσεις φοροδιαφυγής.

Και με αυτά και με αυτά φτάνουμε στο τέλος και του τρίτου μας ημιώρου. Προετοιμαζόμαστε λοιπόν σιγά σιγά για μια ακόμη τελευταία διακοπή για σήμερα. Θα έχουμε ακόμη μπροστά μας όμως 30 ολόκληρα λεπτάκια, τα οποία θα τα εκμεταλλευτούμε δεόντως. Λοιπόν, πριν να συμβεί αυτό, πριν να περάσουμε δηλαδή στην επόμενή μας διακοπή, να σας υπενθυμίσω και να σας πω έτσι δύο κουβέντες για τα reels του Πολίτικα. Τα reels τα οποία κάνουν θράψη στην κυριολεξία. Μπορείτε να μας βρείτε ως politika.gr σε Facebook, σε Instagram, σε TikTok αλλά και σε YouTube. Έτσι, και εύκολα μέσα από το κινητό σας τηλέφωνο, από όπου και αν βρίσκεστε, να έχετε ακόμη περισσότερη ενημέρωση. Ο όμιλος λοιπόν ενημέρωσης της PR Media μπήκε δυναμικά και στον κόσμο των Reels, όπως απαιτεί και η νέα τάση ενημέρωσης, κυρίως από το κινητό μας τηλέφωνο, όπως σας είπα, όπου το έχουμε ανά πάσα ώρα και στιγμή δίπλα μας και μπορούμε να διαβάσουμε όλα όσα επιθυμούμε. Η ομάδα μας αποτυπώνει καθημερινά την τάση της επικαιρότητας, έτσι, και σας δίνει ουσιαστικά το στίγμα για το τι ακριβώς συμβαίνει στο νησί, στην Ελλάδα, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Με σύντομα βίντεο, έτσι, διάρκειας περίπου 40 δευτερολέπτων που δημοσιεύονται κυρίως στα social, όπως σας είπα, για γρήγορη προβολή περιεχομένου. Politika.gr και μας βρίσκεται στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok αλλά και στο YouTube. Φύγαμε λοιπόν για μια ακόμη τελευταία διακοπή κάπου εδώ. Σε λίγο θα μας βρείτε και πάλι στο μικρόφωνο του politika.gr.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο η Μαρία Μαυρομάτη, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Σύσκεψη στην Αντιπεριφέρεια Ρεθύμνου με την πολιτική προστασία για να οργανωθούν τα επόμενα βήματα και να δοθούν οδηγίες στους πληγέντες για τα δικαιολογητικά που θα χρειαστούν για τις αποζημιώσεις μετά τη φωνική πυρκαγιά. Το απόγευμα οι ανακοινώσεις με τα έκτακτα μέτρα για τους πυρόπληκτους σε όλη την Ελλάδα. Η ελληνική αστυνομία έρευνα τα αίτια της σύγκρουσης των δύο Μπέλ που επιχειρούσαν στη φωτιά με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο Έλληνας συντονιστής και ο Δανός χειριστής. Σε Άγιο Νεκτάριο και πάνω από τα Μέγαρα, τα μεγάλα μέτωπα της φωτιάς στην Αττική, μπαράζε και νόσεων. Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ανοιχτά της Γάβδου μετά την ανατροπή Λέμβου που μετέφερε μετανάστες. Δεν έχει διευκρινιστεί ο αριθμός των ατόμων που επέβαιναν στη Λέμβο. Τρισάγιο στη μνήμη του Νικήτα Γεμιστού, ανήμερα των γενεθλίων του. Θα πραγματοποιήσουν συγγενείς και φίλοι στο σημείο που δολοφονήθηκε στις 8.30 το βράδυ στις 5 Αυγούστου. Εξηγήσεις για τα παραπλανητικά ηλεκτρονικά μηνύματα που εστάλησαν σε πολίτες ως μηνύματα της Δημοτικής Αστυνομίας Ηρακλείου, αναμένει από τη Λότζια ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης του Δήμου Ηρακλείου, Μιχάλης Καραμαλάκης, στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Τέλος, οι παλιές ταυτότητες για ταξίδια από Ελλάδα στο εξωτερικό, ακόμη και προς τις χώρες της ζώνης Σέγγεν. Πλέον δεν θα εκδίδονται διαβατήρια για κατόχους παλαιών ταυτοτήτων, ενώ οι πολίτες έχουν περιθώριο να εκδώσουν νέα ταυτότητα έως τις 25 Σεπτεμβρίου του 2027. Στο σκοτάδι βυθίστηκε η Κούβα μετά τη νέα διακοπή ηλεκτροδότησης σε εθνική κλίμακα που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, ξημερώματα Δευτέρας, σύμφωνα με ανακοίνωση της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού της χώρας. Ισχυρό σεισμός μεγέθους 5 ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Κάιρο της Αιγύπτου και έγινε αισθητός μέχρι την Αλεξάνδρεια. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε κοντά στο Σουέζ, περίπου 100 χιλιόμετρα ανατολικά της Αιγυπτιακής πρωτεύουσας. Δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή ζημιές. Στις αθλητικές ειδήσεις, μετά από 6 ολόκληρα χρόνια, ο Όφη επιστρέφει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και το μεσημέρι θα μάθει τον αντίπαλό του στα play-offs του Europa League. Στις 2 το μεσημέρι, ο Όφη θα μάθει τον αντίπαλό του για τους αγώνες που θα διεξαχθούν 20 και 27 Αυγούστου, να θα μπει στην κληροτίδα, έχοντας ως σίγουρη την ευρωπαϊκή του παρουσία, καθώς σε περίπτωση αποκλεισμού θα συνεχίσει στο League Phase του Conference League. Και μία ματιά στον καιρό, έθριος σήμερα σε όλη την Κρήτη, η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου, οι άνεμοι πνέουν βορειοδυτικοί βόρειοι έως 5 μποφόρ. Διαβάστε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας politika.gr.

Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.

πάμε να διανύσουμε τα περίπου 15 λεπτάκια που έχουμε στην διάθεσή μας. Μιλάμε για το Πόθεν Έσχες 2026. Ανοίγει, να σας πω, σήμερα η πλατφόρμα υποβολής. Μετά την εμπρόθεσμη οριστικοποίηση της δήλωσης, επιτρέπεται η υποβολή τροποποιητικής αίτησης από τον υπόχρεο εντός 30 ημερών. Από σήμερα λοιπόν, 3 Αυγούστου 2026, ξεκινάει η διαδικασία για την υποβολή των δηλώσεων Πόθεν Έσχες μέσω της εφαρμογής Υποβολή Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης στην ιστοσελίδα www.pothen.gr. Υπενθυμίζεται πως η ετήσια δήλωση υποβάλλεται σε αποκλειστική προθεσμία 3 μηνών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων. Πώς θα κάνετε τώρα την δήλωση? Η είσοδος γίνεται μέσω της ιστοσελίδας με τους κωδικούς TaxisNet. Μόλις συνδεθείτε, δίνετε η επιλογή για την αυτόματη άντληση των στοιχείων. Προσοχή, ο υπόχρεος θα πρέπει να ελέγξει προσεκτικά εάν έχουν αντληθεί τα στοιχεία από όλες τις τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεται και ότι είναι σωστά τα στοιχεία αυτά. Κατά την επαλήθευση των στοιχείων, ο υπόχρεος ελέγχει όλα τα προσυμπληρωμένα πεδία. Εάν λείπουν στοιχεία, πρέπει να συμπληρωθούν. Εάν υπάρχουν λάθος στοιχεία, πρέπει να διορθωθούν σε αυτό το στάδιο πριν την οριστικοποίηση. Σημειώνεται πως εφόσον γίνει εμπρόθεσμη οριστικοποίηση της δήλωσης, επιτρέπεται η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης από τον υπόχρεο, όπως είπαμε, εντός 30 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής.

αλλάζουμε θέμα, περνάμε στο θέμα αυρεφονιπιακή σταθμή, να δούμε ποιοι επωφελούνται, τι ισχύει για πολύτεκνους και πότε σταματούν οι αιτήσεις. Τι θα πρέπει να προσέξουν οι γονείς στην ηλεκτρονική αίτηση για βρεφικούς, παιδικούς και αυρεφονιπιακούς σταθμούς, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ. Μέχρι την Τετάρτη 5 Αυγούστου θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα για τις αιτήσεις των vouchers βρεφονιπιακών σταθμών. Οι προσωρινοί πίνακες των δικαιούχων αναμένεται να αναρτηθούν στις 10 Αυγούστου, ενώ η περίοδος υποβολής ενστάσεων θα διαρκέσει από 11 έως 13 Αυγούστου. Στόχος είναι μέχρι το τέλος του μήνα όλοι οι δικαιούχοι να γνωρίζουν εάν λαμβάνουν βάουτσερ, ώστε από την 1η Σεπτεμβρίου να μπορούν να εγγράψουν τα παιδιά τους στις δομές που θα επιλέξουν. Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά έως την Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026 μέσω της ειδικής εφαρμογής της ΕΤΑ στις ιστοσελίδες www.eta.gr και παιδική.eta.gr με λατινικούς χαρακτήρες. Η συνολική δράση αφορά βρέφη και νήπια, καθώς και νήπια με αναπηρία για φιλοξενία σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, καθώς και παιδιά σχολικής ηλικίας, εφήβους και άτομα με αναπηρία για υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης σε ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ. Ποιοι έχουν τώρα δικαίωμα συμμετοχής? Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν εργαζόμενες και άνεργες μητέρες, αυτοαπασχολούμενες, πατέρες που έχουν την αποκλειστική επιμέλεια των παιδιών τους, ανάδοχοι γονείς και νόμιμοι κηδεμόνες όπου προβλέπεται από την νομοθεσία. Παρότι ένα σημαντικό μέρος των στοιχείων αντλείται αυτόματα από τα ηλεκτρονικά μητρώα του δημοσίου, οι γονείς δεν θα πρέπει να θεωρήσουν ότι η διαδικασία είναι αυτόματη. Ένα λανθασμένο στοιχείο, ένα δικαιολογητικό που δεν επισυνάφθηκε ή ακόμη και η παράληψη της οριστικής υποβολής μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια μορίων ή ακόμη και σε απόρριψη της αίτησης. Το πρώτο θέμα λοιπόν.gr, όπου διαβάζω και το σχετικό άρθρο, απευθύνθηκε σε έναν μηχανολόγο μηχανικό, σε έναν εξειδικευμένο σύμβουλο σε θέματα αδειοδότησης βρεφονιπιακών σταθμών, για να εξηγήσει ουσιαστικά βήμα-βήμα τη διαδικασία αλλά και τα πιθανά λάθη. Η αίτηση λοιπόν υποβάλλεται ηλεκτρονικά και η είσοδος στην εφαρμογή γίνεται αποκλειστικά με τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet. Παράλληλα, θα πρέπει να έχει υποβληθεί η απαιτούμενη φορολογική δήλωση και να είναι διαθέσιμα τα οικονομικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο των εισοδηματικών προϋποθέσεων. Η μη υποβολή φορολογικής δήλωσης από τον ετούντα ή όπου απαιτείται από το έτερο μέλος αποτελεί λόγο απόρριψης. Προσοχή! Δεν χρησιμοποιούμε τους κωδικούς TaxisNet του τη συζύγου για να κάνουμε την αίτηση. Η αίτηση συνδέεται με τον νόμιμο εκπρόσωπο και πρέπει να υποβληθεί με τους δικούς του κωδικούς. Ελέγξτε ποιος πρέπει να κάνει την αίτηση. Δικαίωμα υποβολής έχει ο νόμιμος εκπρόσωπος του παιδιού ή του ατόμου με αναπηρία. Σε περίπτωση που υπάρχει δικαστική απόφαση επιμέλειας, την αίτηση υποβάλλει το πρόσωπο στο οποίο έχει παραχωρηθεί επιμέλεια. Σε περίπτωση τώρα συνεπιμέλειας, αίτηση υποβάλλει ένας από τους δύο. Για κάθε παιδί πρέπει να υποβάλλεται μία και μοναδική αίτηση. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται επομένως σε περιπτώσεις διαζυγίου, επιμέλειας, συνεπιμέλειας, αναδοχής, δικαστικής συμπαράστασης. Τα στοιχεία που δηλώνονται πρέπει να συμφωνούν με τα αντίστοιχα επίσημα δικαιολογητικά. Ένα από τα σημεία που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή είναι η ενότητα παιδιά και άλλα εξαρτώμενα μέλη. Ο γονέας δεν πρέπει να ελέγξει μόνο το παιδί για το οποίο ζητά βάουτσερ, αλλά το σύνολο των τέκνων που λαμβάνονται υπόψη από το πρόγραμμα. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς ο αριθμός των παιδιών συνδέεται με τα εισοδηματικά κριτήρια και κατά περίπτωση με την μοριοδότηση. Προσοχή, μην προχωρήσετε επειδή απλώς εμφανίστηκε το παιδί στο σύστημα. Ελέγξτε ότι έχουν αποτυπωθεί σωστά όλα τα μέλη της οικογένειας που πρέπει να ληφθούν υπόψη.
Ελέγξτε προσεκτικά τον ΑΜΚΑ. Για κάθε παιδί ωφελούμενο πρέπει να υπάρχει σωστός ΑΜΚΑ. Ελέγξτε έναν προς έναν. Ονοματεπώνυμο, ΑΜΚΑ, ημερομηνία γέννησης, συγγενική σχέση. Εάν κάποιο από τα στοιχεία που αντλούνται ηλεκτρονικά είναι λανθασμένο ή ελλιπές, δεν πρέπει να αγνοηθεί. Πρέπει να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία διόρθωσης και όπου απαιτείται να επισυναυθεί το αντίστοιχο δικαιολογητικό. Η συνένεση του συζύγου δεν πρέπει να ξεχαστεί. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στις περιπτώσεις έγκαμων, ετούντων ή συμφώνου συμβίωσης, όπου απαιτείται συνένεση του έτερου μέλους για την άντληση των οικονομικών στοιχείων. Αυτή πρέπει να ολοκληρωθεί με τους προσωπικούς κωδικούς τάξης ΝΕΤ του ίδιου του έτερου μέλους. Χωρίς την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η άντληση των απαραίτητων οικονομικών στοιχείων μπορεί να μην καταστεί δυνατή και η αίτηση να μην μπορεί να ολοκληρωθεί σωστά. Το συχνό λάθος, ένας γονέας συμπληρώνει ολόκληρη την αίτηση και θεωρεί ότι έχει τελειώσει, ενώ εκκρεμεί ακόμη η συνένεση του άλλου. Ελέγξτε λοιπόν πριν από την οριστική υποβολή την αίτησή σας.

Μην θεωρήσετε αλάνθαστα τα προσυμπληρωμένα στοιχεία. Το γεγονός ότι ένα στοιχείο εμφανίστηκε αυτόματα στην πλατφόρμα δεν σημαίνει ότι ο ετών πρέπει να το αποδεχθεί χωρίς έλεγχο. Πριν προχωρήσει, πρέπει να ελέγξει προσεκτικά οικογενειακή κατάσταση, τέκνα, εισόδημα, ανεργία, αναπηρία, επιμέλεια και στοιχεία του έτερου μέλους. Σε περίπτωση απόκλησης πρέπει να γίνει η απαιτούμενη διόρθωση ή να υποβληθεί το σχετικό αποδεικτικό. Ένα λάθος δεν οδηγεί πάντοτε σε πλήρη απόρριψη της αίτησης. Μπορεί όμως να οδηγήσει σε κάτι εξίσου κρίσιμο, απώλεια μορίων. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα στοιχεία και στα δικαιολογητικά που αφορούν μεταξύ άλλων μονογονεϊκή οικογένεια, τρίτεκνη ή πολύτεκνη οικογένεια, ανεργία, αναπηρία γονέα ή μέλους της οικογένειας. Εάν ένα στοιχείο που δίνει πρόσθετη μοριοδότηση δεν αντληθεί σωστά και ο ετών δεν προσκομίσει το απαιτούμενο δικαιολογητικό, μπορεί να χάσει πολύτιμα μόρια στην τελική κατάταξη.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η φετινή διεύρυνση του προγράμματος για τις οικογένειες με τέσσερα παιδιά και άνω. Για την συμμετοχή στις κατηγορίες δομών Α1, Α2, Β1 και Β2, οι οικογένειες αυτές μπορούν να λάβουν βάουτσερ μειωμένης αξίας χωρίς εισοδηματικό κριτήριο, όταν το εισόδημά τους υπερβαίνει τα όρια για το πλήρες βάουτσερ. Πρόκειται για ουσιαστική αλλαγή, καθώς ανοίγει την δυνατότητα συμμετοχής και σε πολύτεκνες οικογένειες που μέχρι σήμερα θα βρίσκονταν εκτός λόγω εισοδήματος. Για την λήψη πλήρους βάουτσερ στις κατηγορίες όπου εφαρμόζονται εισοδηματικά κριτήρια, τα όρια διαμορφώνονται ως εξής: έως 27.000 ευρώ για οικογένειες με έως 2 παιδιά, έως 30.000 ευρώ για οικογένειες με έως 3 παιδιά, έως 33.000 ευρώ για οικογένειες με έως 4 παιδιά, έως 36.000 ευρώ για οικογένειες με 5 παιδιά και άνω. Για βάουτσερ μειωμένης αξίας στις προβλεπόμενες κατηγορίες, το όριο φτάνει τις 35.000 ευρώ για οικογένειες με έως 2 παιδιά και τις 38.000 ευρώ για οικογένειες με 3 παιδιά. Ενώ για οικογένειες με 4 παιδιά και άνω δεν εφαρμόζεται εισοδηματικό κριτήριο. Πριν πατήσετε το τελευταίο κουμπί, κάντε έναν τελικό έλεγχο. Έχουν εμφανιστεί σωστά όλα τα παιδιά? Είναι σωστή η ΆΜΚΑ? Είναι σωστή η οικογενειακή κατάσταση? Έχει ολοκληρωθεί η συνένεση του άλλου μέλους όπου απαιτείται? Έχουν αντιληφθεί σωστά τα οικονομικά στοιχεία? Έχουν δηλωθεί όλα τα κοινωνικά κριτήρια που δικαιούστε? Έχουν ανέβει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά? Υπάρχει κάποια προειδοποίηση ή εκκρεμότητα στην εφαρμογή? Και τέλος, έχει γίνει οριστική υποβολή? Αυτό είναι ίσως και το σημαντικότερο ερώτημα. Η αποθήκευση μιας αίτησης δεν σημαίνει ότι η αίτηση υποβλήθηκε. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να βεβαιωθεί ότι η διαδικασία ολοκληρώθηκε και ότι η αίτηση έχει οριστικοποιηθεί.

Να δούμε τώρα ποιες είναι οι ημερομηνίες που θα πρέπει να θυμούνται οι γονείς. 5 Αυγούστου 2026 στις 23:59 λήγει η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων. 10 Αυγούστου 2026 θα υπάρξουν τα προσωρινά αποτελέσματα. 11 ως 13 Αυγούστου του 26 υποβολή ενστάσεων. 17 Αυγούστου του 26 οριστικά αποτελέσματα. Η ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως τυπική διαδικασία. Κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να ελέγξει αμέσως την κατάσταση της αίτησής του και εφόσον υπάρχει απόρριψη, έλλειψη δικαιολογητικού ή διαφορετική αξιολόγηση από την αναμενόμενη, να εξετάσει εγκαίρως την υποβολή ένστασης μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία. Η ηλεκτρονική διαδικασία μπορεί να εξοικονομεί χρόνο, αλλά δεν υποκαθιστά τον έλεγχο από τον ίδιο τον αιτούντα. Ο ασφαλέστερος κανόνας είναι ένας. Δεν πατάμε οριστική υποβολή επειδή απλώς συμπληρώσαμε τα πεδία. Ελέγχουμε πρώτα τι άντλησε το σύστημα, τι δεν άντλησε, τι πρέπει να διορθωθεί και ποια δικαιολογητικά πρέπει να επισυναφθούν. Λίγα λεπτά προσεκτικού ελέγχου πριν από την υποβολή μπορούν να αποτρέψουν ένα λάθος που ενδέχεται να κοστίσει στην οικογένεια το βάουτσερ για ολόκληρη την σχολική χρονιά. Οπότε ιδιαίτερη προσοχή. Και με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας, έτσι της πρώτης μετά από την καλοκαιρινή μας άδεια. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο, στο μικρόφωνο ήταν η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Περισσότερα από εμάς αύριο πρώτα ο Θεός. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι στον Πολίτικα. Ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να μου είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
7: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
8: Τέρτη. 107,7.
9: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα. Καλό μήνα. Δεν θέλω να ξεκινήσω τώρα με αυτά που λένε ο Αύγουστος επάτησε η άκρα του χειμώνα, αλλά κακά τα ψέματα, μπαίνοντας τον Αύγουστο, ξέρουμε ότι μετράμε για τα καλά ανάποδα, αντίστροφα, για να υποδεχθούμε μία από τις πιο όμορφες εποχές του χρόνου που είναι το φθινόπωρο, για κάποιους άλλους όχι, και βεβαίως για να σηματοδοτήσουμε την έναρξη μιας νέας σεζόν που πραγματικά ο Σεπτέμβρης δεν είναι μόνο ότι ξεκινάνε τα σχολεία, τα πανεπιστήμια, είναι μια από τα μέσα ενημέρωσης, είναι μια περίοδος που πραγματικά σηματοδοτεί την αφετηρία και την έναρξη, όπως βέβαια αντίστοιχα και η πρώτη κάθε έτους. Είμαστε στο ραδιόφωνο του Πολίτικα, στους 89 και 8, μας ακούτε διαδικτυακά και από το politica.gr. Να το πείτε και στους φίλους σας, γιατί συναντώ κόσμο και μου λέει άκουσα τυχαία ή κάνοντας zapping βρέθηκα σε μία από τις ζώνες ενημέρωσης του Πολίτικα. Να σας θυμίσω ότι είμαστε ο μοναδικός ραδιοφωνικός σταθμός, ίσως στην Ελλάδα, με 24 ώρες το 24ωρο μικρόφωνα ενημέρωσης, μικρόφωνα συζήτησης, προβληματισμού, μιας σημαντικής, θα έλεγα, επικοινωνιακής αλληλεπίδρασης. Να το πείτε λοιπόν και στους φίλους σας, να μας δοκιμάσουν και να μας ακούσουν, και αυτό που με λένε όλοι και χαίρομαι ως επικεφαλής τουλάχιστον αυτής της ομάδας και της προσπάθειας τα τελευταία 2 χρόνια, τώρα το Σεπτέμβριο θα τα συμπληρώσουμε, είναι για μένα μια προσωπική δικαίωση, η ομάδα που έχουμε φτιάξει εδώ, το πρόγραμμα που έχουμε φτιάξει και βεβαίως αυτά που ετοιμάζουμε για τον Σεπτέμβριο, να πω έτσι λίγο ευλογώντας τα γένια μας και γιατί όχι προαναγγέλλοντας και κάποια πράγματα που θα έχουμε μπροστά. Λοιπόν, να σας πω ότι καταρχήν χαίρομαι γιατί από σήμερα καλωσορίζω και επίσημα εδώ ένα καινούριο συνεργάτη, το Βαγγέλη το Λίτινα, ο οποίος θα είναι στον ήχο και στα τεχνικά. Ο Δημήτρης Σωσιφάκης, τον οποίο αποχαιρετήσαμε σήμερα, φεύγει για Φαντάρος. Του εύχομαι καλή θητεία ραδιοφωνικά, δημόσια και καλή επάνωδο, γιατί όχι, εδώ στα καθήκοντα, εφόσον το επιθυμεί, γιατί ήταν πραγματικά ένας εξαιρετικός συνεργάτης, όπως όλοι οι συνεργάτες, όλα τα παιδιά που έχουμε εδώ. Και σήμερα την εκπομπή σας προσφέρει η Seajets, που σας ταξιδεύει σε 50 προορισμούς σε ολόκληρο το Αιγαίο. Και σήμερα την πηξίδα την προσφέρει η μεγαλύτερη εταιρεία ταχύπλων σκαφών στον κόσμο, που σας ταξιδεύει καθημερινά από το Ηράκλειο για τις Κυκλάδες, τη Σαντορίνη, την Νάξο, την Πάρο και βεβαίως από εκεί όλα δίπλα, Τίνο, Σύρο, Μύκονο, Πειραιά. Και βγάζοντας τα εισιτήρια της επιστροφής ταυτόχρονα με τα εισιτήρια της αναχώρησης, ξέρετε ότι κερδίζετε και έκπτωση 50%.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της Seajets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

του Λίτη, να πω όπως είπαμε εντάστα από σήμερα και επίσημα πλέον στην ομάδα εδώ της Πηξίδας. Έχω τη χαρά και την τιμή να συνεργάζομαι με τη φίλια της Αριδάκη, την Μαρία Δημαυρομάτη και τον Μανώλη το Σάρι, που μας υποστηρίζουν δημοσιογραφικά. Η Ζέτα Οικολοβού είναι στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλη, στο συντονισμό και στην ενημέρωση. Είναι στο μικρόφωνο, είναι ο Κώστας Λιγάρδος. Κυρίες και κύριοι, τα θέματα που παίζουν ψηλά σήμερα βεβαίως είναι οι μάχες με τις μεγάλες φωτιές στη Δυτική Αττική, βορειοανατολικά της Ψάθας και στο Κανδύλι, όπου έχουμε τα κύρια μέτωπα, και επίσης όλα τα άλλα μικρά και λίγο μεγαλύτερα μέτωπα πυρκαγιών που καταγράφονται αυτή την ώρα στην χώρα. Θα επιστρέψω στο θέμα, γιατί έχω να πω διάφορα πράγματα για όλα αυτά και θα τα πούμε αναλυτικά στη συνέχεια, αφού δούμε πρώτα το χρηματιστήριο της ενημέρωσης.

0: πριν από λίγο μίλησε στον Νίκο τον Τζιλιπουνιδάκη, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για θέματα κρατικής αρρωγής, Κώστας Κατσαφάδος. Ουσιαστικά είπε ότι κανένας δεν είναι μόνος του μετά το σβήσιμο της φωτιάς. Στο 100% η αποζημίωση για τις καταστροφές κατοικιών, 500 ευρώ η επιδότηση ενοικίου. Να πω ότι ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης, τον οποίο θα ακούσουμε σε πολύ λίγο, και Πολιτικής Προστασίας, ανακοίνωσε επιδότηση ενοικίου 500 ευρώ και διαβεβαίωσε ότι η αποζημίωση για την επισκευή ή την ανακατασκευή των κατοικιών που καταστράφηκαν από τις πυρκαγιές θα καλύπτεται πλέον στο 100%. Όπως ανέφερε, η ξεκάθαρη εντολή του Πρωθυπουργού είναι να κινηθούν με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα όλες οι διαδικασίες που αφορούν την κρατική αρρωγή, ώστε οι αποζημιώσεις και οι οικονομικές ενισχύσεις να φτάσουν το συντομότερο δυνατόν στους πολίτες, αλλά και στις επιχειρήσεις που έχουν υποστεί ζημιές. Να το ακούσουμε τον κύριο Κατσαφάδο.
1: Σας και στους ακροατές σας.
2: Ξέρω ότι είσαστε στο πεδίο τώρα, έχουμε πολύ λίγο χρόνο, αλλά θα ήθελα, κύριε Υπουργέ, να μας πείτε καταρχήν δύο λόγια για τους θανάτους που είχαμε των πυροσβεστών και μετά να περάσουμε στα υπόλοιπα.
1: Μου ξεκινώντας να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια για το χαμό του πληρώματος του ελικοπτέρου το οποίο κατέπεσε, αλλά και των τριών πυροσβεστών οι οποίοι ηρωικά έπεσαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των κατοικών.
2: Ήταν μια
1: δύσκολη μάχη. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη μάχη, άνηση μάχη, αλλά όλα τα στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας με υψηλόγη αίσθηση του καθήκοντος βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ούτως ώστε να προστατεύσουν ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και φυσικό περιβάλλον.
2: Από ό,τι ξέρουμε, σε λίγη ώρα ετοιμάζεστε για μια σύσκεψη. Είναι μια έκτακτη συνεδρίαση.
1: Για το Δήμο Δωρίδας. Το απόγευμα 5 η ώρα θα είμαστε στο πρώτο Γερμενό. Και το βράδυ 10 η ώρα θα, γιατί όπως καταλαβαίνετε μεταβάλλεται συνεχώς το πρόγραμμα.
2: Ακριβώς.
1: Προσπαθώντας όσο το δυνατόν πιο άμεσα να καλύψουμε τις περιοχές και τις ανάγκες τις οποίες έχουν πληττόμενες αυτές τις περιοχές. Και το βράδυ 10 η ώρα θα πραγματοποιηθεί η σύσκεψη της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής, ούτως ώστε να αποφασιστούν τα έκτακτα μέτρα τα οποία κατά τόπους ανάλογα την ζημιά η οποία έχουν υποστεί οι περιοχές θα αποφασιστεί για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες κρατικής αρρωγής.
2: Από ό,τι καταλαβαίνουμε, κύριε Υπουργέ, έχετε ήδη εκπονήσει το σχέδιο πώς θα δοθούν τα χρήματα, πώς θα είναι αυτή η αρρωγή. Έχετε να μας πείτε κάτι παραπάνω?
1: Για την περιφερειακή ενότητα του Ρεθύμνου και της Ιππίας πραγματοποιήθηκε από την περασμένη εβδομάδα μια σύσκεψη με τον Δήμαρχο Ιππίας και με τον Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου και τους αρμόδιους αντιπεριφερειάρχες, ούτως ώστε να βγάλουμε τον νοοτικό χάρτη μέσα στον οποίο θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες και θα κινηθούν οι διαδικασίες οι οποίες απαιτούνται. Αύριο θα βρίσκονται στελέχη της υπηρεσίας για να κάνουν τις αυτοψίες τους και να βγάλουν τα φύλλα ελέγχου και αυτό αποφασίστηκε μετά από αίτημα των δημάρχων. Εμείς ήμασταν έτοιμοι αυτή την πρώτη στιγμή, αλλά περίμεναν να ηρεμήσουν λίγο τα πράγματα, ούτως ώστε να έρθουν τα στελέχη και να κάνουν τους ελέγχους οι οποίοι απαιτούνται. Έχουμε συζητήσει για τα μέτρα τα οποία θα ληφθούν, έχουμε βάλει τις αποφάσεις μας και από αύριο θα ξεκινήσει η διαδικασία για την περίπτωση.
2: Δεν είναι τίποτα να κινήσουμε από ακόμα όσον αφορά τα χρήματα και αυτά, έτσι?
1: Κοιτάξτε, τα άμεσα χρήματα είναι το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών και τα χρήματα τα οποία δίνονται για την υποσκευή. Από εκεί και πέρα, αρχές Σεπτεμβρίου, οι πολίτες οι οποίοι έχουν υποστεί ζημίες σε ό,τι έχει να κάνει με τα κτίρια τους θα μπορούν να καταθέσουν την αίτηση ούτως ώστε να αποζημιωθούν για αυτές. Η αποζημίωση πλέον από πέρυσι είναι στο 100% της εκτιμηθήσεως ζημιάς και σε ό,τι έχει να κάνει με τις επιχειρήσεις αποφασίστηκε ότι στο κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό τους, γιατί σε ό,τι έχει να κάνει με τις κτηριακές υποδομές ισχύει το ίδιο και για αυτούς, η αποζημίωση θα είναι στο 70%.
2: Πολλά τα λεφτά. Και είναι και πολύ μεγάλο.
1: Κοιτάξτε, όλα αυτά βέβαια, οφείλω να το πω, μπορούν να υλοποιηθούν και να υλοποιηθούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα.
2: Αυτό είναι το θέμα.
1: Κάτω από μια στενή συνεργασία η οποία πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στο πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης και στους ίδιους τους πολίτες οι οποίοι πρέπει να προσκομίσουν τα ανάλογα έγγραφα και τα ανάλογα δικαιολογητικά.
2: Από τη μία έχετε...
0: Λοιπόν, αυτά είπε ο κύριος Κατσαφάδος νωρίτερα εδώ στον Πολίτικα. Μια ακόμα επιτυχία, δημοσιογραφική επιτυχία του ραδιοφώνου μας, να μιλά ανοιχτά, άμεσα και ουσιαστικά με τους ανθρώπους που καλούνται να πάρουν αποφάσεις, να νομοθετήσουν δηλαδή τα μέλη της κυβέρνησης. Και νομίζω ότι και σε αυτό έχουμε ένα ρεκόρ δημοσιογραφικό εδώ και πάρα πολλούς μήνες.

ψηλά στην επικαιρότητα έχουμε επίσης μια διάσωση που έλαβε μέρος, έλαβε χώρα πριν από λίγο. Είχαμε μια διάσωση λοιπόν από το λιμενικό σώμα και την Frontex, ανοιχτά της νήσου Γάβδου, με 48 μετανάστες. Η Λέμβος, στην οποία επέμβαινε, είτε έβαλε νερά, είτε ξεφούσκωσε, με αποτέλεσμα να κινδυνεύσουν. Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα το πρωί διασώθηκαν 44 άτομα από το Σουδάν στην Νότια Κρήτη και ανεβάζουν ακόμα περισσότερο τον πύχη των ανθρώπων που έρχονται εδώ. Όλα αυτά στη σκιά των μεγάλων αποφάσεων στην Θέουτα της Ισπανίας, όπου εκεί είδαμε το πραγματικό πρόσωπο επί της ουσίας του προβλήματος.

Να σας πω ότι για όσους το Σαββατοκύριακο δεν το πήραν είδηση, εκεί σήμανε ένας στρατιωτικός συναγερμός και επέστρεψαν και ο θελός στο Μαρόκο 48.200 μετανάστες με τα πυρά του Σάντσες κατά των διακινητών. Στον Πέδρο Σάντσες, στον φίλο του Νίκου Ανδρουλάκη, στον Πασοκατζή της Ισπανίας δηλαδή, να του πω ότι αν θέλετε βοήθεια μπορούμε να σας στείλουμε τον στρατηγό, τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, τον πρώην, τον Κωνσταντίνο το Φλόρο, να σας εξηγήσει πώς γίνονται οι δουλειές αυτές. Ο Κωνσταντίνος ο Φλόρος, ο οποίος απέτρεψε την υβριδική επίθεση που είχαμε στον Εύρο, θα το θυμίσουμε αυτό, πριν από αρκετά χρόνια, και όχι μόνο, αλλά να σας πω, επειδή για το θέμα έχουμε πει πάρα πολλά και έχει χυθεί πολύ μελάνη πάνω σε αυτό, ότι επί της ουσίας νομίζω πως η περίπτωση αυτή έδωσε ένα μήνυμα ότι η Ευρώπη βρίσκεται υπό μια διαρκή απειλή και θα πρέπει επί της ουσίας να σκεφτούν ξανά αυτοί που λαμβάνουν αποφάσεις και σχεδιάζουν για το μέλλον το πώς θα αποτρέψουμε την λαθρομετανάστευση. Εμείς εδώ έχουμε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, δυστυχώς, κατά την προσωπική μου άποψη, δεν έχει χειριστεί το θέμα όπως θα έπρεπε να το έχει χειριστεί, με αποτέλεσμα να είμαστε, τουλάχιστον όσον αφορά το πέρασμα της Κρήτης, διάτρητοι.

Να σας πω ότι μου κάνει εντύπωση, μάλιστα, που ένας φέρελπης Έλληνας πολιτικός, ο πανελίστας Λευτέρης Καρχημάκης, γιατί πού τον χάνεις, πού τον βρίσκεις, από το ένα πάνελ, από το ένα παράθυρο στο άλλο είναι. Έχω αναρωτηθεί αυτό το παιδί, αυτό το νέο παιδί που θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική και ασχολείται ήδη, τι δουλειά κάνει, από πού βιοπορίζεται. Εμείς εδώ θέλουμε να βρούμε ραντεβού, μία ώρα να πάμε να κουρευτούμε, να πάμε στον οδοντίατρο και δεν βρίσκουμε χρόνο. Και αυτός που τον χάνεις, που τον βρίσκεις, είναι ολημερής και ολινυχτής στα πάνελ και στα παράθυρα. Δεν μπορώ λοιπόν να μην τον χαρακτηρίζω πανελίστα. Ο πανελίστας λοιπόν είπε ότι η απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να συνυπογράψει μια επιστολή που στοχοποιεί την Ισπανία για όσα συνέβησαν στη Θεούτα είναι βαθιά λανθασμένη και επικίνδυνη, και προσπάθησε να πει και άλλα πράγματα, να το τεκμηριώσει. Δεν ξέρω για την τηλεθέαση που κάνει ο Τζούνιορ Καρχημάκης, αλλά για τα δημοσκοπικά δεν το βλέπω με τέτοιες θέσεις να είναι ευχάριστα για το Πασόκ όταν εκπροσωπείται από καρχημάκηδες στα παράθυρα. Λίγο πριν μπω στο στούντιο για να τα βάλουμε όλα μαζί εδώ στο μίξερ της εκπομπής, χωρίς βεβαίως το ένα να μπερδεύει το άλλο, να σας πω ότι έλαβα ένα-δυο μηνύματα, γιατί κάποιοι διάβασαν και την Παρασκευή το βράδυ και βεβαίως στη μόχλευση του Σαββάτου στον Πολιτικάντη, ότι ήμασταν το μοναδικό μέσο που πήγε στην συγκέντρωση της Μαρίας της Καριστιανού. Πράγματι, βρέθηκα προσωπικά εκεί για να καταγράψω την συνάντηση που έκανε η κυρία Καριστιανού με στελέχη και φίλους του κόμματος.

Λοιπόν, θα σας πω τι είδα. Εκεί αντικειμενικά και ξεκάθαρα αποτυπώθηκε άλλωστε και στα βίντεο τα οποία ανεβάσαμε στο politica.gr, αποτυπώθηκε και στο ρεπορτάζ όπως το δώσαμε έτσι κατά αποκλειστικότητα εκείνες τις πρώτες στιγμές που είχε οριστεί να πραγματοποιηθεί αυτή η συγκέντρωση. Η συγκέντρωση ήταν προγραμματισμένη για τις 7 η ώρα, εγώ έφτασα στο ξενοδοχείο στις 7 παρα 5, μπήκα στην αίθουσα όπου θα μιλούσε η κυρία Καριστιανού, μέτρησα 12 άτομα. Ήταν λογικό λοιπόν να αρχίσουν να πέφτουν τηλέφωνα από φίλους και υποστηρικτές της Μαρίας της Καριστιανού και τους ανθρώπους που ουσιαστικά διοργάνωναν αυτή την ιστορία. Άρχισαν να πέφτουν τηλέφωνα, ελάτε, ελάτε από εδώ, έρχεται η Μαρία, να την γνωρίσετε, αυτό. Τέλος πάντων, στις 8 η ώρα δέησε η κυρία Καριστιανού με καθυστέρηση μίας ώρας δηλαδή να κατέβει στην αίθουσα, η οποία είχε γεμίσει τις 50 καρέκλες που είχαν στήσει οι άνθρωποι της εκεί και που βεβαίως μπήκε μέσα με το γνωστό στυλ που συνήθως χρησιμοποιεί η Μαρία Καριστιανού. Τη χειροκρότησαν αυτοί που ήταν εκεί και έκανε μία δήλωση, είπε ότι είμαστε απέναντι στο σύστημα το οποίο μας πολεμάει, ελπίζω να καταφέρουμε να το κερδίσουμε το σύστημα και να μείνουμε όρθιοι. Θέλω να σας κάνω μια εκτίμηση με βάση αυτό που καταλαβαίνω στην σκιά και στον απόϊχο της αποχώρησης και διαγραφής του Αβγερινόφ από το κόμμα και βέβαια στις νέες καταγγελίες που έχουμε, όπου στέλεχος του κόμματος καταγγέλει Καριστιανού και Γρατσία για παρασκηνιακές εντολές και σκοτεινά πρόσωπα. Όχι και έτσι, βρε Μαρίες, γράφει ποιος, ο κύριος Ηλίας Μιχάλας. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Συνεχίζονται λοιπόν οι αναταράξεις. Έχουμε τελευταία χρονικά την ανάρτηση του επικοινωνιολόγου Ηλία Μιχάλα, ο οποίος ήταν ένας εκ των 7 που υπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη 26 Μαΐου. Δηλαδή, πόσο κράτησε τα τρίμηνα, Τρίμηνα. Μάιος, Ιούνιος, ούτε τρίμηνο. Ούτε τρίμηνο. Ούτε τρίμηνο. 26 Μαΐου, 26 Ιουλίου είναι 2 μήνες. 2 μήνες και κάτι. Ο δημοσιογράφος, λοιπόν, ο οποίος αφού διαγράφει, απάντησε με τη φράση «Μορένη κύριος, ον βούλεται απολέσε» στη Μαρία Καριστιανού για την απόφασή της να τον θέσει και εκτός κόμματος. Γράφοντας, όχι και έτσι, βρε Μαρίες, ο κύριος Μιχάλας αναφέρεται στο ρόλο της δικηγόρου Μαρίας Γρατσία και στο πολιτικό παρελθόν το οποίο αντίβαρο, όπως γράφει, ήταν ο Θανάσης Αυγερινός. Και ξαφνικά φρένο, γράφει. Αλόκοτες καθυστερήσεις, ακόμα πιο αλόκοτες αποφάσεις, εντελώς ανάποδη στρατηγική από εκείνη που ήταν φανερά η σωστή. Σκοτεινά πρόσωπα και παρασκηνιακές εντολές, γράφει ο κύριος Μιχάλας, καταγγέλλοντας την ηγεσία της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, ότι και μόνο στο άκουσμα της λέξης καταστατικό έπαιρνε ντεπών και ότι έκανε τα πάντα να διώχνει τους πολίτες. Και συνεχίζει ανεξήγητα, όχι για μένα προφανώς, ούτε για τον Αυγερινό, ούτε για τον Φρονιμάκη, ούτε για τον Κοκοτσάκη, ούτε για πολλούς ακόμα που κατάλαβαν, άλλος νωρίτερα, άλλος αργότερα, τι παίζει και ότι για μια φορά το σύστημα έκανε πλάκα μαζί μας, προσθέτοντας ο ίδιος, αφήνοντας υπονοούμενα για τη στάση της ηγεσίας του κόμματος. Ο Θανάσης και εγώ, συνεχίζει, εννοεί ο Αυγερινόφ, έχουμε περάσει ατέλειωτες ώρες με αυτή την συντροφιά. Στιγμές που δεν θα ξεχαστούν ποτέ, αφού υπήρξαμε συμμέτοχοι σε κάτι που πιστέψαμε πολύ δυνατά. Παράλληλα, το κτίσιμο της ελπίδας όμως χτιζόταν και ανθρώπινες σχέσεις. Το Θανάση δεν τον ήξερα, εκεί γνωριστήκαμε, εκεί άλλωστε γνώρισα και τον Γιάννη, τον Φρονιμάκη, τον Βασίλη, τον Κοκοτσάκη, τον Στράτο, τον Νίκο, τον Στέλιο, τον Έτερο Θανάση, τον Στρατηγό, τον υπέροχο Μελισσοκόμο Κώστα και πολλούς ακόμα που είχαν μια πραγματική και άδολη αγάπη για αυτό που χτιζόταν μέρα με τη μέρα και νιώθαν κομμάτι του. Κανείς δεν αμφισβητούσε την αυτονόητη ηγετική θέση της Μαρίας Καριστιανού. Άλλωστε, όλοι για εκείνη πήγαμε. Εκείνη μας ενέπνευσε, εκείνη ήταν το πρόσωπο που υποδείκνυε ο λαός, εκείνη ήταν η γυναίκα σύμβολο στα μάτια μας, που θα μπορούσε να ενώσει και να ανατρέψει το σάπιο πολιτικό καθεστώς. Από την πρώτη στιγμή και χωρίς δεύτερη κουβέντα, ήταν φανερό ότι πέρα από την Μαρία, στην κορυφή της ηγετικής ομάδας ήταν και η δικηγόρος της, στην υπόθεση των Τεμπών, Μαρία Γρατσία. Δεκτόν, αν και όχι αυτονόητο.
Λοιπόν, γράφει τον πόνο του ο άνθρωπος, κόμμα ήταν και πέρασε για αυτόν. Τώρα από εδώ και πέρα τι άλλο μπορεί να πει κανείς. Θα δούμε, η εκτίμηση η δική μου πάντως, γιατί ξέρω ότι θέλετε να ακούτε τις εκτιμήσεις μου, είναι ότι αν οι εκλογές γίνουν σύντομα, δηλαδή το φθινόπωρο ή μέσα στο 2026, θεωρώ ότι η Μαρία Καριστιανού θα καταφέρει παρόλα αυτά, παρόλες τις απώλειες, τους τριγμούς, να μπει οριακά στη Βουλή, πιάνοντας εκεί το ποσοστό του 3%. Αν δεν τα καταφέρει η κυρία Καριστιανού να συναντηθεί στις κάλπες το φθινόπωρο και οι εκλογές πάνε νωρίτερα, το 2027, από το Φλεβάρι και μετά, νομίζω ότι δεν θα βρουν ψήφο να μετρήσουν. Γιατί πολύ απλά στην πολιτική αυτά τα πράγματα είναι θέμα timing, είναι θέμα κύματος και είναι και θέμα συγκυρίας. Λοιπόν, θα πάμε σε μια πολύ μικρή ανάπαυλα τούτη την ώρα και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο για να συνεχίσουμε. Μείνετε μαζί μας εδώ στον Πολίτικα, μείνετε κοντά μας εδώ στην Πηξίδα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο η Μαρία Μαυρομάτη, στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Λίτινας. Το μήνυμα ότι η πολιτεία θα σταθεί έμπρακτα δίπλα σε όλους τους πολίτες που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές έστειλε μέσω του Πολίτικα 89,8 ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αρμόδιας για θέματα κρατικής αρρωγής Κώστας Κατσαφάδος. Ο Υφυπουργός ανακοίνωσε επιδότηση ενοικίου έως 500 ευρώ και διαβεβαίωσε ότι η αποζημίωση για την επισκευή ή ανακατασκευή κατοικιών που καταστράφηκαν από τις πυρκαγιές θα καλύπτεται πλέον στο 100%. Ενώπιον της δικαιοσύνης στο Ρέθυμνο παρουσιάστηκε και ο δεύτερος υπάλληλος του τοπικού ΔΔΕ για τον οποίο είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για τη φωνική φωτιά στην Κρία Βρύση. Πρόκειται για τον υπεύθυνο επιθεώρησης και συντήρησης του δικτύου, ο οποίος παραπέμπεται με το ίδιο κατηγορητήριο με τον υπεύθυνο λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ Ρεθύμνου, δηλαδή για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο, τελούμενο δια παραλήψεως παρυπόχρεο. Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στην Αντιπεριφέρεια Ρεθύμνου με την πολιτική προστασία για να οργανωθούν τα επόμενα βήματα και να δοθούν οδηγίες στους πληγέντες για τα δικαιολογητικά που θα χρειαστούν για τις αποζημιώσεις μετά τη φωνική πυρκαγιά. Η ελληνική αστυνομία διερευνά τα αίτια της σύγκρουσης των δύο μπέλ που επιχειρούσαν στη φωτιά με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο Έλληνας συντονιστής και ο Δανός χειριστής. Αναζωπηρώσεις και διάσπαρτες εστίες καίνε τη Δυτική Αττική. Σκληρή μάχη στο Κανδύλι και μπαράζ εκενώσεων. Επιχείρηση διάσωσης αλλοδαπών στήθηκε από το λιμενικό και τη Frontex ανοιχτά της Γάβδου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η λέμβος στην οποία επέβαιναν οι αλλοδαποί είτε ξεφούσκωσε είτε έβαλε νερά με αποτέλεσμα 48 άνθρωποι να κινδυνεύσουν. Τρισάγιο στη μνήμη του Νικήτα Γεμιστού, ανήμερα των γενεθλίων του, θα πραγματοποιήσουν συγγενείς και φίλοι στο σημείο όπου δολοφονήθηκε στις 5 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ. Εξηγήσεις για τα παραπλανητικά ηλεκτρονικά μηνύματα που εστάλησαν σε πολίτες ως μηνύματα της Δημοτικής Αστυνομίας Ηρακλείου αναμένει από τη Λότζια ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, Μιχάλης Καραμαλάκης, στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Τέλος, οι παλιές ταυτότητες για ταξίδια από Ελλάδα στο εξωτερικό, ακόμη και προς τις χώρες της ζώνης Σέγγεν. Πλέον δεν θα εκδίδονται διαβατήρια για κατόχους παλαιών ταυτοτήτων, ενώ οι πολίτες έχουν περιθώριο να εκδώσουν νέα ταυτότητα έως τις 25 Σεπτεμβρίου του 2027. Το Ιράν διεξάγει διαπραγματεύσεις στη ΣΥΠΑ, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρακινού Υπουργείου Εξωτερικών, απαντώντας σε όσα είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. Όπως σημείωσε, το Ιράν βρίσκεται σε συζητήσεις με το Ομάν σχετικά με μια προσωρινά ασφαλή διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούζ. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Όφη έμαθε το πρωί της Δευτέρας τους υποψήφιους αντιπάλους του στα play-offs του Europa League και στις 2 το μεσημέρι θα μάθει ποιον θα αντιμετωπίσει στις 20 και 27 Αυγούστου. Οι κυπελούχοι Ελλάδας θα δουν το όνομα τους ξανά σε κλήρωση ευρωπαϊκών διοργανώσεων μετά από 6 ολόκληρα χρόνια και θα εκπροσωπηθούν στην Ελβετία από τους Ηλία Πουρσανίδη και Θεανό Ρασούλη. Και μία ματιά στον καιρό που είναι έθριος και σήμερα στην Κρήτη με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι πνέουν βορειοδυτική βόρεια έως 5 μποφόρ.

0: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Επωφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. Το ραδιόφωνο του Πολίτικα 89,8 και το site politica.gr με τον κυπελούχο Όφη στην καλοκαιρινή προετοιμασία του για τη νέα απαιτητική ποδοσφαιρική χρονιά που σε λίγο ξεκινά. Καθημερινά όλα τα τελευταία νέα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 2 παρα 10. Ο ανταποκριτής μας στην Ολλανδία Μανώλης Σαρής μεταδίδει αποκλειστικά. Χορηγός, φροντιστήρια διακρότημα στο Ηράκλειο, στην Λεωφόρο Κνωσού στον Αγιάννη και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων.
1: Λένα Ζευγαρά Live.
2: Ας τα λέμε καλά, θα τα πίνω μονάκι μου.
1: Η Λένα Ζευγαρά έρχεται στη Νεάπολη για μια μοναδική καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 6 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Νεάπολης, Περικλής Μελιδονιώτης.
2: Όταν σε είχα, εγώ ανάγκη έφευγες. Σε παρακαλώ μην απόψε.
1: Μαζί της ο Λευτέρης Κρίκης. Ώρα προσέλευσης 8, ώρα έναρξης 9.30.
2: Να πείτε στο παιδί πως έχει μπερδευτεί.
1: Προπόληση εισιτηρίων Φίνικας και Δρύρος Καφέ Νεάπολη, Αχινός, Άγιος Νικόλαος και Νούτρι και Νούτρι Ace στο Ηράκλειο. Πληροφορίες κρατήσεις 6973 579 806. Διοργάνωση Αθλητική Ένωση Νεάπολης. Powered by Cretan Art Productions.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στην Πηξίδα. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, αρκετά. Ευχαριστώ για την επικοινωνία μας, η οποία είναι πάντα δυναμική, ουσιαστική για μας και τονίζει την αλληλεπίδραση, την χρόνια αλληλεπίδραση που έχει η Πηξίδα με το ακροατήριό της. Πριν συνεχίσουμε, να σας θυμίσω ότι και σήμερα την εκπομπή σας προσφέρει η C-Jets, που σας δίνει περισσότερο καλοκαίρι.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

Είναι, αν δεν κάνω λάθος, το δεύτερο περιστατικό που βλέπουμε επί της ουσίας ζωντανά στην περίπτωση την πρώτη. Είδαμε πραγματικά σε ζωντανή μετάδοση, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Έχουμε ανοιχτή την ΕΡΤ συνήθως την ώρα της εκπομπής και είχαν κάνει ζωντανή μετάδοση όταν το πυροσβεστικό αεροσκάφος τύπου Καναντέρ της πολεμικής μας αεροπορίας προσέκρουσε σε δέντρο μετά την ρήψη νερού στην πυρκαγιά την οποία επιχειρούσε. Ήταν συγκλονιστικό να δεις πώς πέφτει ένα αεροπλάνο σε ζωντανή μετάδοση, αλλά εξίσου συγκλονιστικό και αυτό που είδαμε με τη σύγκρουση των ελικοπτέρων στην Ψάθα. Είναι πραγματικά τρομερό. Σκηνές από ταινία που είναι όμως πραγματικότητα. Ο Θεός να αναπαύσει τις ψυχές αυτών των δύο ανθρώπων. Το ανθρώπινο λάθος σίγουρα έπαιξε το ρόλο του εκείνη την στιγμή και βεβαίως αποδείχθηκε ότι δεν θέλει και πολύ η ώρα, η κακιά ώρα που λέμε, για να γίνει πραγματικότητα και να πάρουν έτσι σάρκα και οστά οι φόβοι, ο τρόμος και ο θάνατος.

Είναι πάρα πολλές οι φορές που πραγματικά είναι να απορείς με αυτά τα οποία συμβαίνουν στη χώρα. Θα έλεγα ότι από τα πλέον άγραφα, αλλά όχι το μοναδικό, είναι το θέμα που θα σας παρουσιάσουμε τώρα. Διότι πραγματικά δεν το χωρά ο ανθρώπινος νους. Πυροσβέστες καταγγέλνουν ότι τους έσπασαν τα αυτοκίνητα και τους έκλεψαν τις ζάντες, έχουμε και φωτογραφίες, την ώρα που εκείνοι επιχειρούσαν να σβήσουν τη φωτιά στη μαγούλα. Σε μια καταγγελία που δύσκολα χωρά ο ανθρώπινος νους, προχώρησαν πυροσβέστες που επιχειρούσαν στα μεγάλα πύρινα μέτωπα της Κυριακής, της 3ης Οκτώβου. Όπως καταγγέλουν, μάλλον όχι 3ης Οκτώβου, 2ης Οκτώβου. Όπως καταγγέλουν, άγνωστοι προχώρησαν σε κλοπές εξαρτημάτων από τα αυτοκίνητά τους που ήταν παρκαρισμένα στη μαγούλα, προκαλώντας παράλληλα εκτεταμένες φθορές. Σαν τι μου θυμίζει, σαν που με ποιον μου μοιάζει. Δεν θέλω να το πω γιατί θα δεχτώ κριτική ως προκατηλημένος, αλλά εδώ χωριό που φαίνεται κολαούζο δεν θέλει. Και επειδή είναι μία η κοινωνική ομάδα στη χώρα που έχει το σθένος, σε εισαγωγικά, να κάνει αυτές τις ντροπές, νομίζω ότι τελικά πολύ καλά η Αφροδίτη Λατινοπούλου τα λέει όπως τα λέει. Την καταγγελία πληροφορούμαστε από μια δημοσιοποίηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συγκεκριμένα στη σελίδα «Εποχικοί πυροσβέστες» στο Facebook, σύμφωνα με την οποία το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που τα πληρώματα έδιναν μάχη με τις φλόγες σε Αττική και Βιωτία. Στην ανάρτησή τους εκφράζουν την οργή τους για το συμβάν, σημειώνοντας ότι ενώ ήδη βρίσκονταν στην πρώτη γραμμή, κάποιοι εκμεταλλεύτηκαν την απουσία τους για να προχωρήσουν σε συγκεκριμένες πράξεις. Δηλαδή να σπάσουν τα αυτοκίνητα. Βλέπουμε φωτογραφίες από σπασμένα αυτοκίνητα, έχουν σπάσει τα τζάμια και έχουν ρημάξει ό,τι υπήρχαν μέσα. Και επίσης σε κάποια αυτοκίνητα πήραν τα ζαντολάστιχα.

τώρα μου γράφει ένας φίλος ο οποίος είχε διαβάσει, είχε δει την είδηση πριν την πω εγώ. Μου λέει, εκεί ρε είναι τα εξευγενισμένα κεντρικά των γύφτων. Δεν το ξέρετε. Σύπας. Εγώ είπα για την Αφροδίτη Λατινοπούλου ότι καλά κάνει και τα λέει όπως τα λέει. Αλλά φαίνεται ξεκάθαρα ότι πραγματικά κάποιοι δεν έχουν ούτε ιερό ούτε όσιο. Τώρα, η είδηση που έσκασε πριν από λίγο είναι ότι ο Δήμαρχος Τηλίδας είναι ο ένας από τους δύο που συνελήφθησαν για τη φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατασκευαστική εταιρεία του Ιωάννη Αποστόλου φέρεται να έχει αναλάβει την κατασκευή του εναέριου δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, από το οποίο εκτιμάται ότι προκλήθηκε η πυρκαγιά.

0: Θα πάρουμε μια μουσική ανάσα, την πρώτη μουσική ανάσα για σήμερα, καθώς είμαστε πλέον στο δεύτερο μέρος και στο μισό του δεύτερου μέρους, και θα επιστρέψουμε γιατί έχω ένα ενδιαφέρον θέμα προετοιμάσει να το δούμε μαζί.
1: Χωρίς εσένα

μείνω, θα πηγαίνω μπρος πίσω σήμερα, ό,τι προλάβουμε να κάνουμε. Έλεγα ότι θα ήθελα να ακούσετε κάτι που αλίευσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις τελευταίες ώρες και που σε συνέχεια για αυτά που λέγαμε και για το χώρο της πολιτικής με την Μαρία την Καριστιανού, θα βάλω ακόμα μια ψηφίδα στο παζλ που αφορά μια τοποθέτηση του Άδωνη Γεωργιάδη, η οποία νομίζω ότι πρέπει να ακουστεί για αυτούς που δεν την άκουσαν και θα πρέπει να τη ζυγίσετε. Εγώ την θέτω υπόψη σας και ο καθένας σας βγάλει τα συμπεράσματα τα δικά του. Γιατί αυτό έχει σημασία, να ακούμε, να κρίνουμε και να καταλαβαίνουμε τι ακριβώς τελικά είναι αυτό το οποίο, εν πάση περιπτώσει, θέλουμε να δούμε και να καταλάβουμε.

0: ότι πήρε λεφτά για τους τρεις ποινικούς κώδικες. Επειδή μας το παίζει πάρα πολύ, πάρα πολύ ευαίσθητος και, πώς θα λένε τέτοιο, ποιος θα πω, πιο έντιμος πρωθυπουργός μεταπολίτευσης, ο κύριος Κοντονής, ο υπουργός δικαιοσύνης του, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για τους τρεις ποινικούς κώδικες. Και είναι η μόνη λογική εξήγηση για ποιο λόγο, ενώ είχε ανακοινώσει ημερομηνία εκλογών 26 Ιουνίου, της πήγε 7 Ιουλίου. Και αν θέλει να μου κάνει μήνυση, ο κύριος Τσίπρας.
1: Λέτε ότι χρηματίστηκε.
0: Ο πιο διεφθαρμένος πρωθυπουργός μεταπολιτευμένος Τσίπρας. Ο πιο διεφθαρμένος. Απλώς δεν το κυνήγησε ο Μητσοτάκης. Αυτή είναι η μόνη του τύχη.
2: Άρα η απάντησή σας στο παιδί.
0: Θα μας πει τώρα ο πρωθυπουργός της Νοβάρτης, θα μας πει εμάς διεφθαρμένους. Ο αρχισκευωρός. Που καταδικάστηκαν οι υπουργοί του από το δικό δικαστήριο. Και ο Ευαγγελόπουλος και ο Παπάς.
2: Λοιπόν, τώρα.
1: Γιατί πήρε τα χρήματα.
0: Ξέρετε κάτι. Επειδή πραγματικά μας περνάνε για παιδάκια, αλλά παιδάκια δεν είμαστε. Δηλαδή, ξέρεις, τα ακούω, λέει, Άδωνη, δες το προσυνοργή, Άδωνη, δες το μέλλον, Άδωνη, ασχολούμαι το εσύ, Άδωνη, κάνε τη δουλειά σου, αλλά όλα έχουν ένα όριο. Προειδοποιώ τον κύριο Τσίπρα, επειδή εγώ είμαι και ο λίγο παλαβός, μην το ξαναπεί αυτό με το πιο έντιμος, να ξεχνούσα και νευρίζομαι ότι παρουσιάζεται να αυτό το ο Τσίπρας, ο σκευωρός είναι ο Βάρτης, πήγα να κλείσει φυλακή με τους οδομάρτες που έχουν όλοι καταδικαστεί και δεν έχει μια συγγνώμη. Ο Τσίπρας! Που καταδικάστηκε υπουργός του δικαιοσύνης ο Βαγγελόπουλος από το ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος ότι κατήφθηκε την έρευνα αντίον μας για να μας κλείσει φυλακή. Τα ξέρετε, τα θυμάται κανείς αυτά. Και να μας πουλήσει εντυμότητα αυτός. Έλα Χριστέ και Παναγία.
3: Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
0: Ναι.
3: Ο κύριος Σαμαράς...
4: Λοιπόν, αυτό είναι το ένα κομμάτι που ήθελα έτσι να θέσω υπόψη σας. Το οποίο πραγματικά νομίζω ότι έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Για πάμε να ακούσουμε κι άλλο ένα.
0: Πήγε από την αρχή. Ο Τσίπρας μπορεί να ήταν πολύ κακός πρωθυπουργός, μπορεί να έχει υποτιμήσει εκτρά το Μητσοτάκη. Η συντακτική ήταν πολύ ικανός Μακιαβέλη. Πιστεύω ότι αν κάποιος είχε καταλάβει ότι ο Ανδρουλάκης δεν τραβάει, ήταν ο Τσίπρας. Το είχε στήσει όταν την αρχή και του βγήκε.
2: Δηλαδή θα είναι και καλά δεύτερος ο Τσίπρας πάνω από τον Ανδρουλάκη.
0: Αυτό το λέτε προφανώς για χιούμορ.
2: Όχι, δεν ξέρω εγώ τι θα γίνει. Δεν είναι τόσο μακριά στις δημοσκοπήσεις. Γιατί θα είναι και καλά ο Τσίπρας δεύτερος.
0: Γιατί όποτε και εμφανίζονται μαζί θα παίρνει μία ψήφο παραπάνω ο Τσίπρας και μία θα χάνει. Γιατί η σύγκριση είναι ετεροβαρή υπέρ του Τσίπρα. Το βλέπει και τυφλός. Δεν χρειάζεται. Είναι δεδομένο.
2: Μα από πού προκύπτει αυτό, επειδή έχει κάνει πρωθυπουργό.
0: Γιατί να τον αντιμετωπίζει για καταλληλότητα πρωθυπουργού ρίχνει τον Ανδρουλάκη τη triple score. Και το Ανδρουλάκη 17 ο Τσίπρα. Όταν πάμε σε ένα πρωθυπουργικό σύστημα, κλέγουμε πρωθυπουργό, τρεις φορές κάτω από τον αντίπαλό σου για αυτή τη θέση. Δεν είναι με τον Μητσοτάκη, είσαι 8 φορές κάτω, ξέρω εγώ. Δεν έχει νόημα.
2: Μα ο Ανδρουλάκης λέει ότι εσύ Τσίπρα έχασε, άσε με να έρθω εγώ να αντιμετωπίσω το Μητσοτάκη.
0: Το τι λέει ο Ανδρουλάκης δεν έχει σημασία. Το τι λέει ο λαός έχει σημασία. Αλλά θέλω να εξηγήσω όμως τι έκανε ο Τσίπρας και το βρίσκω συγκλονιστικό. Εμένα επειδή πολύ μ' αρέσει πολύ. Βρίσκω συγκλονιστικό το τι έκανε ο Τσίπρας. Θα πω από το τέλος, αλλά θα το εξηγήσω μετά. Ο Τσίπρας έχει καταφέρει να μας πείσει το ότι παίρνει τώρα στις δημοσκοπήσεις 15,5, 15,6, 16 είναι επιτυχία. Όταν πήρε 17,5% στις εκλογές ήταν ανοιχτά αποτυχία. Είναι συγκλονιστικό. Δεν ξέρω τι έχετε καταλάβει. Το ποσοστό που παίρνει τώρα ο Τσίπρας στις δημοσκοπήσεις και πανηγυρίζει, λένε εδώ και είναι κάθε βράδυ σε μεγάλο ενθουσιασμό για την επιτυχία του Τσίπρα είναι το ποσοστό που πήρε σε ευρωεκλογές. Ο Κασελάκης. Κάντε το ακούκο που πήρε ο Κασελάκης σε ευρωεκλογές.
3: Ναι, 15,4.
0: 15,6. Ναι. Ό,τι πήρε ο Κασελάκης σε ευρωεκλογές, τον οποίο διώξαν στον Μπουζουξίδικο ως αποτυχημένο, παίρνει τώρα ο Τσίπρας ως σούπερ επιτυχημένο. Δηλαδή αυτό είναι μαγικό. Κάτι τι έκανε. Τότε 23 μονάδες στο κεφάλι. Έχει 17,5. Κάνει ο παίκτης. Την επόμενη μέρα στο Ζάπιο. Γιατί πήγε την επόμενη μέρα. Καθόταν και 10 μέρες. 10 μέρες τον βρίζει όλη τη ριζέ γιατί αποτύχαμε πως τα κάνεις έτσι. Λάθος το ένα, λάθος το άλλο, θα φτερόταν. Δεν προλάβω. Πάει λοιπόν την επόμενη μπαμ. Λέει ακούστε, αραμερίζω. Το καταλάβαμε τώρα, Ελένη. Δεν με παρετούμε, δεν με αποχωρώ, δεν με τελειώνω την πολιτική μου καριέρα. Είπε παραμερίζω. Λέω ωραία, παραμερίζω. Αρήκαν οι Σιριζέ, νομίζω ότι επαλήγει από τον Τσίπρα. Άι λοιπόν η Αχτσόλου που είχε 70% στι δημοσκοπήσει, καβάλα στάλογο, έλεγε παιδιά πάμε για διακοπέ, γυρίζω, παίρνω το κόμμα, ήταν σίγουρη. Πάμε και αφέλει, τσίπρα, κατεβάζω Κασελάκη. Τι ρωτάει την Αχτσόλου. Α, τι πρόβλημα έχει με τον Κασελάκη. Κασελάκη, έμενε καινούριο τουρίστα και τα λοιπά του λέγανε. Θα λαμπερό. Πήγαινε κάτω στι τηλεοράσει, έκανε 25 τηλεθέαση. Έδινε στον δρόμο του, θα είχαν 200. Ο λαμπρό από αυτόν. Τι έφαγε και το Γιάννη Μενανή. Το ίδιο είχε πάθει και με το Γιάννη Μενανή. Τι έκανε λοιπόν, ξεκίνησε στην δημοσία κάτω του Κασελάκη, αφού είχαν φύγει άλλοι έξι και κάνανε νέα αριστερά. Πολύ ωραία. Τι στεκόταν ο Κασελάκη. Εκεί την αρχή έπασαν λέει ο Κασελάκη τα μαύρα λεφτά του Τσίπρα ή κάτι τέτοιο. Γιατί καταλάβαινε ο Κασελάκη, πάμε βάει. Πάνε να προσπαθούσε ο Κασελάκη. Πάνε τον Κασελάκη στον Μπουζουξίδικο και παίρνει τη συγκλονιστική απόφαση. Ψέξτε κόμμα και του αρέσει και η δημοκρατία το μάρα του. Ένα αφήσανε στο κομματικέ εκλογέ να κατέβει ο αρχηγό του. Και αυτό δεν ξέρω αν γίνει στην ιστορία γουμάτων. Αυτό μόνο έπεσε Τσίπρα. Του χτυπήσε όλο το Τσίπρα. Δεν θα είναι το Κασελάκι. Άρα έκανε πάλι αυτή. Λέω το Τσίπρα, νομίζανε. Λέω το Κασελάκι. Είναι εκλογή, έκανε εκλογή, είναι φάμενο. Φάμενο συμπαθητικό άνθρωπο είναι. Βαρέω βαρών ανδρουλάκι σε αυτή την κατηγορία. Άμα του ακούνε να μιλάνε του δυο μαζί, σε μια πλευρά και μετά την άλλη, δεν έχει παραπάνω. Πια ρόλα όπω τα ήθελε ο Τσίπρα ακριβώ και περίμενε. Κάνει την Ιθάκη, αφήνει να σιγουβράζουν στο 4-5% που ήταν, για σε ελάχιστον 15,5 επιφάμενου 5. Αυτή είναι η διαφορά. Πράσανε κάνουν ραν αυτό, φτιάχνει τώρα ο Τσίπρα. Τώρα ο Τσίπρα, άκουγε τι του κάνει. Θέλω πολύ να το δούμε το τέλο.
3: Άρα είναι άξιο πολύ με βάση αυτά
0: στην
3: που λέμε.
0: Στην τακτική. Μα και θέλει ζούπα. Πώ δεν κάνει για εξουσία, είναι επικίνδυνο. Δεν έχει φραγμού με την Οβάρτο, να κάνει και μπορεί να μα κλείσει φυλακή, κάνει ένα λόγο. Το έκανε για τι εκλογέ, δεν το έκανε γιατί θα κάνει διαφορά. Δεν πείσαι ότι είμαστε διαφθαρμένοι. Το έκανε γιατί πείσαι ότι με αυτόν τον τρόπο θα κάνει τι εκλογέ. Είναι Μακαβέλιο άμα, δεν έχει κανένα όριο. Έχει θική ο Τσίπρα, καμία. Τελείω ανήθικο. Το ενδιαφέρει μόνο εξουσία. Κάνει λοιπόν. Έχει αφήσει τώρα του πρώην συντρόφου του όλου να τον παρακαλάνε. Θέλετε να βάλουμε ένα στοίχημα εδώ στον αέρα, δεν θα πάρει τον κανένα. Άντε να πάρει τη Γεροβασίλη, άντε και τον Ζαχαριάδη, η κάτω του του συμπαθεί και θα του πάρει. Δεν κανένα δυο ακόμα.
3: Οι
0: περισσότεροι θα μείνουν στο κλαρί και να τον περιμένουν.
2: Να μπορεί να γίνει έτσι πολιτικό αρχηγό ο κ. Πολάκη, να πάρει το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Να κάνει από τον Πολάκη πώ θα τραβήξει, να πάρει να τα κάνω δύο.
1: Εδώ έχουμε την παγκόσμια πρωτοτυπία. Μιλάμε, αναλύεται, κάνει την δική σα ανάλυση για την αριστερά και όταν μιλάμε για την κυβέρνηση. Δεν μα απαντάτε.
0: Καταλήγει ο Τσίπρα του 26.
1: Μιλάμε για το τι γίνεται στην αριστερά.
0: Γιατί παίρνει δημοσκοπήσει. Δύο μονάδε κάτω από ό,τι πήρε ω υποψήφιο πρωθυπουργό. Ήταν αποτυχημένο. Δύο μονάδε κάτω είναι τώρα. Παίρνει το ποσοστό που πήρε ο Κασελάκης.
4: Λοιπόν, σα έβαλα δύο ηχητικά. Το ένα, το δεύτερο ήταν αυτό που είχαμε αλλιεύσει πολλέ εβδομάδε πριν γίνουν οι τελευταίε εξελίξει. Για να δείτε ότι ο Άδωνη δικαιώνεται σε αυτά που λέει. Το δεύτερο είναι πιο πρόσφατο. Είναι περί ηθικής και εντιμότητας του Τσίπρα. Εννοείται ότι προσυπογράφω αυτά που λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, είτε τα λέει με τον τρόπο που κάποιοι ενοχλούνται, είτε εν πάση περιπτώσει αρέσει αυτό που λέει ο Άδωνης. Αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή. Ο Τσίπρας δεν είναι έντιμος. Και αυτό το κρατάμε, διότι αυτή την εβδομάδα, κυρίες και κύριοι, ενώ κάποιοι θα έχουν κλείσει, ακούστε το αυτό, σε σλόγγ και δωμάτια πάνω στη θάλασσα, κάποιοι θα ιδρώνουν να βρουν επαφή με τον Τσίπρα, μπας και κλείσουν για να πάνε στα ψηφοδέλτια του κόμματος Ελλάς όταν θα γίνουν οι εκλογές. Το Σάββατο, επειδή ξέρετε ότι μας αρέσουν τα παραπολιτικά, είχαμε μια συνάντηση και μια συζήτηση όπου άνθρωπος ο οποίος φαίνεται ότι έχει σχέσεις στενές με το περιβάλλον Τσίπρα, θα το γράψει και αύριο πολιτικά της αυτό, θα έχει εκτενέστατο ρεπορτάζ, εμφανίζεται όχι μόνο να μην έχει κλειδώσει τη θέση, αλλά να παρακαλάει να μπει στο ψηφοδέλτιο, ενώ κάποιοι νομίζουν ότι είναι ο πρώτος ο οποίος έχει κλείσει. Γι' αυτό έκανα αυτή την δεύτερη παράθεση της πληροφορίας και της εκτίμησης του Άδωνη Γεωργιάδη.

0: Και θα κλείσω με το ρεπορτάζ που μας έρχεται από την Χαριλάου Τρικούπη, όπου στην κυριολεξία αυτό που ισχύει τις τελευταίες ώρες είναι ο θάνατός σου, η ζωή μου.
1: Την αγωνία μου γεμίζει και την ψυχή μου φω.
0: Και αυτό γιατί φαίνεται ότι στην αυλή του Νίκου Ανδρουλάκη σφάζονται τα παλικάρια και οι κυρίες για το αν το Πασόκ πρέπει να κοιτάξει κέντρο αριστερά ή κέντρο δεξιά.

0: Φήμες λένε ότι τα τελευταία 24 ώρα ο πόλεμος ανάμεσα στα δύο κόμματα που παλεύουν για την πρωτοκαθεδρία εξελίσσεται με αμύωτη ένταση, ενώ ξεκίνησε με αφορμή την επίθεση της Ελλάς προς το Πασόκ για τα δανεικά και γύριστα, στην οποία απάντησε ακαριά η Χαριλάου Τρικούπη, ζητώντας από το κόμμα Τσίπρα να αποκαλύψει, και πολύ ορθά ο Νίκος Ανδρουλάκης το έκανε αυτό, την πηγή χρηματοδότησης της ακριβής καμπάνιας. Θα μας πει τελικά ο Τσίπρας πού βρίσκει τα χρήματα να χρηματοδοτεί το κόμμα του? Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ, όπως και τη CJET που προσέφερε και σήμερα την πηξίδα. Αύριο θα είμαστε πάλι μαζί. Καλό μήνα.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της CJET.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες CJET. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με CJET ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: CJET. Κερδίζεις καλοκαίρι. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
7: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
6: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
7: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
6: 3η 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές.

4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8 και ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Λίτινας. Η πολιτεία θα στηρίξει άμεσα τους πυρόπληκτους. Οι διαβεβαιώσεις Κώστα Κατσαφάδου που μίλησε στον Πολίτικα 89,8. Σύσκεψη στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου για την επίσπευση της διαδικασίας αποζημίωσης των πυρόπληκτων στη δικαιοσύνη και δεύτερος υπάλληλος του τοπικού ΔΕΔΙΕ, για τον οποίο είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για τη φωνική φωτιά στην Κρύα Βρύση. Στο ελληνικό FBI η έρευνα για τη σύγκρουση των ελικοπτέρων με 2 νεκρούς. Σύσκεψη και στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου για την επίσπευση της διαδικασίας. Συνεχίζεται η έρευνα για τους 2 άτυχους πυροσβέστες στην Κρήτη που χάθηκαν στη φωτιά. Τι λένε στον Πολίτικα εκπρόσωποι του σωματείου. Συναγερμό στο λιμενικό, κινδύνευσαν μετανάστες με λέμβο ανοιχτά της Γάβδου. Από σήμερα τέλος τα ταξίδια με τις παλιές ταυτότητες.

0: ακριβώς για να βρεθούν οι συνθήκες και τα αίτια του περιστατικού. Την ίδια ώρα, σε κατάσταση ύψης του συναγερμού βρίσκεται η χώρα, καθώς η Δυτική Αττική και η Βιωτία δοκιμάζονται σκληρά από μια καταστροφική πυρκαγιά που μένεται ανεξέλεγκτη για 4ο 24ωρο, έχοντας διανύσει 10 χιλιόμετρα τις τελευταίες ώρες. Η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων και των εθελοντών επικεντρώνονται σε δύο κύρια μέτωπα, στην Αγία Παρασκευή και το Κρυοπηγάδι, που οι φλόγες ήδη έχουν προκαλέσει καταστροφές σε σπίτια. Εξαιρετικά δύσκολη είναι η κατάσταση στη Λούμπα, έξω από τα Βίλια. Το δεύτερο μέτωπο κινείται προς τα Μέγαρα, με τη φωτιά να έχει μπει στον οικισμό της Αγίας Σκέπης στο Κανδύλι, πλησιάζοντας απειλητικά τις αυλές των σπιτιών. Πάμε όμως στον Νίκο του Λιπονιδάκη να μας πει αναλυτικά πώς έχουν οι έρευνες για το τι ακριβώς συνέβη με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων τύπου Μπελ εχθές. Και μάλιστα είχαμε και το αποκλειστικό βίντεο την ώρα της σύγκρουσης, αυτά τα δραματικά λεπτά που καθήλωσαν όσους τα έβλεπαν. Νίκο.
1: Καλησπέρα Μαρία. Το βίντεο βλέπεις ότι μοιράστηκε παντού και ευτυχώς που υπάρχει αυτό το βίντεο. Γιατί όπως λένε και κυβερνητικές πηγές, ποιος ξέρει τι θα είχαμε ακούσει για την ετοιμότητα των μέσων εάν δεν υπήρχε αυτό το βίντεο και μέσα από αυτό το βίντεο να παρουσιάζεται ακριβώς το πώς έγινε το ατύχημα. Και φαίνεται ότι ο κύριος παράγοντας τελικά ήταν ο ανθρώπινος. Υπάρχουν αρκετοί αεροναυπηγοί και ερευνητές αεροπορικών ατυχημάτων, όπως ο κύριος Κάρα Ιωσηφίδης, ο οποίος είναι από τους καλύτερους στον κόσμο σε αυτό το θέμα και έχει αρχίσει τη διαδικασία της δικαστικής διερεύνησης του θέματος, καθώς όλη η έρευνα έχει πάει στο ελληνικό FBI. Αυτοί θα εξετάσουν όλα τα στοιχεία, ό,τι έχει γίνει. Να πούμε λοιπόν δύο πράγματα για το ατύχημα. Καθώς όπως φαίνεται στο βίντεο, το πρώτο ελικόπτερο, αυτό που είναι πάνω από την εικόνα, πάνω από τα δύο ελικόπτερα, το πρώτο δηλαδή, ακουμπάει ο σωλήνας που εκτοξεύει το νερό πάνω στον έλικα του ελικόπτερου. Το στροφείο με τη μία χάνει στροφές, αρχίζει να τυλίγεται δίπλα γύρω από το καλώδιο, κόβεται το καλώδιο και αν θα παρατηρήσουν οι ακροατές μας, όπως πέφτει το ελικόπτερο φλεγόμενο, πέφτει και νερό από το πρώτο πάνω. Γιατί φαίνεται ότι ο έλικας ακούμπησε στο σημείο όπου τέμνονται το μπιτόνι με τους 4 τόνους νερού που χωράει αυτό το ειδικά διαμορφωμένο ελικόπτερο με το σημείο που ενώνεται με το φυσιτήρα, δηλαδή το καλώδιο που ρίχνει το νερό. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο δεν μπορούσε να ανατρέψει με τίποτα την πορεία προς τα κάτω. Από ό,τι φαίνεται, τα κρίσιμα στοιχεία που μαζεύει τώρα και ο ΙΟΔΑΣΑΜ, θα θυμάστε από τα ΤΕΜΠΗ αυτή την υπηρεσία, διερευνούν και τις συνθήκες που έγινε το ατύχημα. Καθώς αν είχαν πολλές ώρες πτήσεις, αν είχαν ξεκουραστεί, αν ήταν μέσα στο προβλεπόμενο όριο, ερευνώνται τα πάντα προκειμένου να δουν τι ακριβώς έγινε. Όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, τα ελικόπτερα τύπου Bell 214ST είναι μισθωμένα από μια Αυστραλιανή εταιρεία, τη McDermott Aviation, και ήρθαν από τη Ρουμανία. Επιχειρούν πάντα σε σχηματισμό και κατά τη διάρκεια της αεροπυρόσβεσης υπάρχει μια διαδικασία συγκεκριμένη που δείχνει το πώς πρέπει να κινούνται όταν είναι δύο μαζί σε μια φωτιά. Φαίνεται ότι ο πιλότος του πρώτου, ο Δανός δηλαδή, δεν τήρησε αυτή την απόσταση ασφαλείας με αποτέλεσμα να συγκρουστούν. Λένε κάποιες πληροφορίες ότι ο λόγος που έκοψε ταχύτητα το ελικόπτερο το κάτω και το χτύπησε το πάνω είναι ο καπνός. Ότι υπήρχε πολύ έντονος καπνός και δεν μπορούσε να δει το σχήμα του ελικόπτερου.
0: Μάλιστα. Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περνάμε όμως τώρα να ακούσουμε τι σου είπε νωρίτερα στην εκπομπή σου όλα μαζί ο κύριος Κατσαφάδος, ο υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας.
1: Ο οποίος έδωσε και το στίγμα έτσι, για το τι πρόκειται να γίνει από εδώ και πέρα. Και είπε, τόνισε με νόημα, ότι κανένας δεν θα μείνει μόνος του, ότι όλοι θα αποζημιωθούν. Ήδη τα ποσά που ακούγονται είναι συγκεκριμένα. Όταν πρόκειται για σπίτι το οποίο έχει καεί, είναι 100% η αποζημίωση. Ενώ τα πρώτα έξοδα δηλαδή της επιδότησης ενοικίου αγγίζουν τα 500 ευρώ.
0: Πάμε να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τι είπε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στην εκπομπή σου και να πούμε ότι την Τρίτη τα κλιμάκια θα ενημερωθούν ακριβώς για όλες τις περιοχές και τους πληγέντες. Πάμε να ακούσουμε τι είπε στον Νίκο Τζιλιπουνιδάκη, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε αυτό το σημείο.
2: Καλημέρα σας και στους ακροατές σας.
3: Ξέρω ότι είσαστε στο πεδίο τώρα, έχουμε πολύ λίγο χρόνο, αλλά θα ήθελα κύριε Υπουργέ να μας πείτε καταρχήν δύο λόγια για τους θανάτους που είχαμε των πυροσβεστών και μετά να περάσουμε στα υπόλοιπα.
2: Μου ξεκινώντας να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια για το χαμό του πληρώματος του ελικοπτέρου το οποίο κατέπτυξε.

0: αλλά και των τριών πυροσβεστών, οι οποίοι ηρωικά έπεσαν κατά τη διάρκεια εκτέλεση των κατοικών του.
1: Ήταν μια
0: πάρα πολύ δύσκολη μάχη. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη μάχη, άνηση μάχη, αλλά όλα τα στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας με υψηλόγη αίσθηση του καθήκοντος βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ούτως ώστε να προστατεύσουν ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και φυσικό περιβάλλον.
1: Από ό,τι ξέρουμε, σε λίγη ώρα ετοιμάζεστε για μία σύσκεψη. Είναι μια έκτακτη συνέδριση.
0: Για το Δήμο Δωρίδας. Το απόγευμα 5 η ώρα θα είμαστε στο πρώτο Γερμενό. Και το βράδυ 10 η ώρα θα, γιατί όπως καταλαβαίνετε μεταβάλλεται συνεχώς το πρόγραμμα.
1: Ακριβώς.
0: Προσπαθώντας όσο το δυνατόν πιο άμεσα να καλύψουμε τις περιοχές και τις ανάγκες τις οποίες έχουν επιπτώμενες σε αυτές τις περιοχές. Και το βράδυ 10 η ώρα θα πραγματοποιηθεί η σύσκεψη της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αλλαγής, ούτως ώστε να αποφασιστούν τα έκτακτα μέτρα τα οποία κατά τόπους ανάλογα την ζημιά η οποία έχουν υποστεί οι περιοχές θα αποφασιστεί για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες κρατικής αλλαγής.
1: Από ό,τι καταλαβαίνουμε κύριε Υπουργέ, έχετε ήδη εκπονήσει το σχέδιο πώς θα δοθούν τα χρήματα, πώς θα είναι αυτή η αλλαγή. Έχετε να μας πείτε κάτι παραπάνω?
0: Για την περιφερειακή ενότητα του Ρεθύμνου και της Ιππίας πραγματοποιήθηκε από την περασμένη εβδομάδα μια σύσκεψη με τον Δήμαρχο Ιππίας και με τον Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου και τους αρμόδιους αντιπεριφερειάρχες, ούτως ώστε να βγάλουμε τον νοτικό χάρτη μέσα στον οποίο θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες και θα κινηθούν οι διαδικασίες οι οποίες απαιτούνται. Αύριο θα βρίσκονται στελέχη της υπηρεσίας για να κάνουν τις αυτοψίες τους και να βγάλουν τα φύλλα ελέγχου. Και αυτό αποφασίστηκε μετά από αίτημα των δημάρχων. Εμείς ήμασταν έτοιμοι αυτή την πρώτη στιγμή, αλλά περίμεναν να ηρεμήσουν λίγο τα πράγματα, ώστε να έρθουν τα στελέχη και να κάνουν τους ελέγχους οι οποίοι απαιτούνται. Έχουμε συζητήσει για τα μέτρα τα οποία θα ληφθούν, έχουμε πάρει τις αποφάσεις μας και από αύριο θα ξεκινήσει η διαδικασία για την Κρήτη.
1: Δεν είναι τίποτα να κινήσουμε από ακόμα όσον αφορά τα χρήματα και αυτά, έτσι?
0: Κοιτάξτε, τα άμεσα χρήματα είναι το επίδομα πρώτων ποιοτικών αναγκών και τα χρήματα τα οποία δίνονται για την υποσκεπή. Από εκεί και πέρα, αρχές Σεπτεμβρίου, οι πολίτες οι οποίοι έχουν υποστεί ζημιές σε ό,τι έχει να κάνει με τα κτίρια τους θα μπορούν να καταθέσουν την αίτηση ούτως ώστε να αποζημιωθούν για αυτές. Η αποζημίωση πλέον από πέρυσι είναι στο 100% της εκτιμηθείσας ζημιάς. Και σε ό,τι έχει να κάνει με τις επιχειρήσεις αποφασίστηκε ότι στο κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό τους, γιατί σε ό,τι έχει να κάνει με τις διαρκές υποδομές ισχύει το ίδιο και για αυτούς, η αποζημίωση θα είναι στο 70%.
1: Πολλά τα λεφτά. Και είναι και πολύ μεγάλο...
0: Κοιτάξτε, όλα αυτά βέβαια, οφείλω να το πω, μπορούν να υλοποιηθούν και να υλοποιηθούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Κάτω από μια στενή συνεργασία η οποία πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στον πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης και στους ίδιους τους πολίτες οι οποίοι πρέπει να προσκομίσουν τα ανάλογα έγγραφα και τα ανάλογα δικαιολογητικά.
2: Την ίδια ώρα, ενώπιον της δικαιοσύνης στο Ρέθυμνο, παρουσιάστηκε το πρωί ο δεύτερος υπάλληλος του τοπικού ΔΔΕ, για τον οποίο είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για την... Την ίδια ώρα, ενώπιον της δικαιοσύνης στο Ρέθυμνο, παρουσιάστηκε το πρωί ο δεύτερος υπάλληλος του τοπικού ΔΔΕ, για τον οποίο είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για τη φωνική φωτιά στην Κρύα Βρύση. Πρόκειται για υπεύθυνο επιθεώρησης και συντήρησης δικτύου, ο οποίος παραπέμπεται με το ίδιο κατηγορητήριο με τον υπεύθυνο λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ Ρεθύμνου, δηλαδή για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο τελούμενο διαπαραλήψεως παρυπόχρεο. Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Τρίτη ενώπιον του ανακριτή Ρεθύμνου. Συγγενείς και φίλοι, αλλά και συνάδελφοι του Μανώλη Στρατιδάκη και του Παντελή Διαμαντάκη βρέθηκαν εχθές στο σημείο όπου έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος οι δύο πυροσβέστες και τελέσαν ένα τρισάγιο. Με σεβασμό και συγκίνηση τίμησαν τους δύο ανθρώπους που έδωσαν την ίδια τους τη ζωή, προστατεύοντας πολίτες και περιβάλλον. Η έρευνα για το τι συνέβη στους πυροσβέστες συνεχίζεται, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πολίτικα 89,8 και τη Φιλία Σαριδάκη, ο γραμματέας του Σωματείου Πυροσβεστών Ηρακλείου, Τρισπέδες εν Καμίνο, ο Γιώργος Παπαδομανουλάκης, τόνισε ότι ο 25χρονος εποχικός πυροσβέστης δεν είχε την εμπειρία που απαιτεί το. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Γιώργος Παπαδομανουλάκης στη Φιλία Σαριδάκη.
3: 25χρονος
0: δεν είχε την εμπειρία να αντιμετωπίσει. Ο πενταετής υποχρέωσης ήταν ένας καθόλου έμπειρος συνάδελφος και γνώστης της περιοχής. Δεν μπορώ να ξέρω τι δεν πήγε καλά εκείνη την ώρα και γιατί μπήκανε σε αυτή τη λέλαπα μέσα. Αλλά να ξέρετε ότι όλοι μας, ακόμα και πιο έμπειροι, σε τέτοιες πυρκαγιές έχουμε κινδυνεύσει με ρίσκο για τη ζωή μας.
3: Σας έχει τύχει αρκετές φορές να βρεθείτε σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και να αντιμετωπίσετε τον κίνδυνο μπροστά σας. Είναι αυτό που έχουμε περιγράψει πολλές φορές στο παρελθόν. Εάν έπρεπε όμως έτσι να σκεφτείτε τι μπορεί να συνέβη εκείνη τη στιγμή, θεωρείτε ότι ενδεχομένως οι φλόγες κύκλωσαν τους συναδέλφους σας?
0: Κατά πάσα πιθανότητα κύκλωσαν τους συναδέλφους μας φλόγες, είτε οι καπνοί, διότι οι καπνοί μπορούν να δημιουργήσουν ασφυξία εκείνη τη στιγμή και να χαθούν οι αισθήσεις και μετά να περάσουν οι φλόγες. Είναι αρκετές οι περιπτώσεις που μπορεί να συμβεί αυτό. Κατά πάσα πιθανότητα έγινε αυτό. Ναι, μπήκαν μέσα στις φλόγες, η φωτιά πηγαίνει στην περιοχή, ο αέρας κινείται μέχρι και 120-130 χιλιόμετρα την ώρα. Μιλάμε 12 με 13 μποφόρ. Οπότε καταλαβαίνετε με τι ταχύτητα εξαπλώνεται με τόσο χαμηλή βλάστηση για την αγροτολιβαδική περιοχή στη δεδομένη στιγμή με αυτόν τον άνεμο.
3: Mm-hmm.
0: Σίγουρα δεν υπήρχε εμπειρία από την πλευρά του νεαρού,
3: του εποχικού,
0: 25χρονου, του εποχικού, και ούτε η εκπαίδευση την οποία έχουν τα συγκεκριμένα παιδιά είναι ικανή για να βρεθεί με αυτό το θηρίο. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να τα δούμε πιο σοβαρά στο πυροσβεστικό σώμα, και ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με τη δασοπυρόσβεση. Βλέπουμε ότι στην Αμερική εκπαιδεύονται χρόνια για να μπορέσουν να βγουν στις δασικές πυρκαγιές. Όπως εμείς έχουμε τα τμήματα του δασοκομμάτου στη ΕΜΟΔΕ, τις νέες δασικές αυτές μονάδες, που υπάρχει τρομερά καταρτισμένο προσωπικό. Και πραγματικά θέλει τέτοια εμπειρία και κατάρτιση για να μπορέσει να τις αντιμετωπίσεις.
3: Mm-hmm.
0: Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι το οποίο από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε και mm-hmm. να δούμε πράγματι πώς μπορούμε, ειδικά σε αυτές τις ηλικίες, γιατί όπως είπαμε, ο συνάδελφος ο πενταετής υποχρέωσης έχει αρκετά χρόνια υπηρεσία στην πλάτη του και εμπειρίας. Και τουλάχιστον στους μικρότερους εποχικούς συναδέλφους να μπορέσουμε να δώσουμε περισσότερα φόντα και χέρια για να μπορέσουμε να βγάλουν εις πέρα τέτοιες καταστάσεις.
3: Ένα λοιπόν θέμα είναι η κατάρτιση και η εμπειρία που θα πρέπει να έχουν ακόμη και οι εποχικοί πυροσβέστες, οι οποίοι ενδεχομένως και να τρέξουν πρώτοι στη φωτιά, όπως συνέβη σε αυτή την περίπτωση, με δυστυχώς δυσάρεστα αποτελέσματα. Από την άλλη, επαναλαμβάνουμε ότι μία από τις καταγγελίες αφορούσε τα υπηρεσιακά οχήματα. Δεν γνωρίζουμε αν υπήρξε μηχανική βλάβη, είναι υποδιερεύνηση. Γενικότερα όμως, σε τι κατάσταση βρίσκονται τα οχήματα με τα οποία σπέβδεται όλοι οι πυροσβέστες σε τόσο μεγάλες πυρκαγιές?
0: Επανειλημμένα κουρούμε το καμπανάκι του κινδύνου, ότι έχει να κάνει με τον απαρχαιωμένο στόλο. Τώρα με το υγιής έχουν εκταμιευτεί χρήματα, έχουν έρθει νέα οχήματα στις υπηρεσίες σε όλη την επικράτεια, αλλά στις κατηγορία που πονάμε πάρα πολύ είναι στα δασικά οχήματα, και ιδιαίτερα στα δασικά οχήματα μεγάλης χωρητικότητας νερού.
2: Ακούσαμε τι είπε ο κύριος Παπαδομανολάκης στη φιλία της Αριδάκη, και πάμε στα μελτέμια που επικράτησαν και ήταν τα ισχυρότερα των τελευταίων 15 ετών, αυτά που καταγράφηκαν σε Κρήτη και Αττική. Για ακραία συμπεριφορά των μελτεμιών έκανε λόγο και ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο κύριος Κώστας Λαγουβάρδος. Όπως ανέφερε, οι ταχύτητες που σημειώθηκαν το τελευταίο 48ωρο και όχι μόνο ήταν εξαιρετικά υψηλές, δημιουργώντας ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση των πυρκαγιών, όπως αυτές που είδαμε και σε πολλές περιπτώσεις ήταν φωνικές. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Λαγουβάρδος.
4: Δεν φορά μελτεμιού, τα μελτέμια είναι συνηθισμένα αυτή την εποχή, mm-hmm. αλλά οι ταχύτητες που είδαμε κυρίως χθες και προχθές ήταν πραγματικά πάρα πολύ μεγάλες. Τις μεγαλύτερες που έχουμε δει τα τελευταία 10-15 χρόνια. Επομένως,
5: οι μεγαλύτερες εντάσεις μελτεμιών που έχουμε δει.
4: Μελτεμιών, ναι, από τις μεγαλύτερες των τελευταίων 15 ετών τουλάχιστον. Που είναι στις μία στις δύο ισχυρές περιπτώσεις που έχουμε τώρα αναλύουμε τα στοιχεία από κάποιες, σε κάποιες περιοχές και στην Αττική αλλά και στην Κρήτη, όπου και εκεί είδαμε πάρα πολύ μεγάλες τιμές. Ήταν δηλαδή, θα έλεγα, στις δύο στις τρεις πιο ισχυρές περιπτώσεις μελτεμιών της τελευταίας 15 ετίας.
5: Αυτό που μας λέτε ουσιαστικά είναι πολύ σοβαρό και ενδεχομένως να... Δεν ξέρω πώς θα μπορούσαμε να προφυλακτούμε ή να υπάρχουν κάποιες.
4: Είχε ανακοινωθεί όμως, κύριε Στυγιανού, ότι θα
5: δράσεις πρόληψης.
4: Σε πράγμα 110-120 χιλιόμετρα την ώρα. Γιατί ευτυχώς τουλάχιστον μέσα σε μια φάση για τους ανέμους να έχουμε πολύ καλές προγνώσεις και λεπτομερείς προγνώσεις για τον άνεμο. Και επομένως να βλέπουμε τουλάχιστον 2-3 μέρες μπροστά πόσο ισχυρή θα είναι. Και αυτή η περίπτωση φαινόταν πριν ξεκινήσει ότι θα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση όσον αφορά το ανεμολογικό πεδίο. Όπως τώρα... έγινε, με τα τραγικά βέβαια αποτελέσματα που είδαμε.
5: Πώς βλέπετε να συμπεριφέρονται οι άνεμοι τις επόμενες ώρες στα σημεία που υπάρχουν ενεργά μέτωπα?
4: Ναι, ναι, τα πράγματα είναι θετικά. Πέφτει η ταχύτητα του ανέμου, έχει πέσει ήδη το μεσημέρι απόγευμα και θα πέσει κι άλλο προς αργά το βράδυ και μέσα στη νύχτα. Επομένως, υπάρχει έτσι ένα περιθώριο να δράσει με πήγες δυνάμεις βέβαια με πολύ καλύτερες μετεωρολογικές συνθήκες. Θα έχουμε εκ νέου αύριο μια ενίσχυση στα 4 με 5 μποφόρους, κάποιες ρηπές στα 50-60 χιλιόμετρα την ώρα. Καμία όμως σχέση με τις εντάσεις που είδαμε τις τελευταίες ημέρες. Σταδιακά πάμε σε αποκλιμάκωση.
5: Ναι.
4: Θα είναι και πολύ καλή κατάσταση, όπως σας είπα, απόψε και μέσα στη νύχτα. Αύριο θα έχουμε ενισχυμένους ανέμους, πιο όμως διαχειρίσιμους νομίζω. Το θέμα είναι ότι έχουμε όμως εστίες και μέτωπα τα οποία θα μπορούσαν να χειροτερέψουν ακόμα και με αυτούς τους πιο διαχειρίσιμους ανέμους.
5: Γιατί όμως το λέτε προσοχή αυτό, κύριε Λαγουβάρδε, γιατί δεν θα χειροτερέψουν? Δηλαδή, ουσιαστικά αυτό που καταλαβαίνω. Ναι, ναι.
4: Ναι. Όχι, όχι, λέω ότι οι άνεμοι προφανώς θα είναι αύριο ενισχυμένοι, καμία σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, αλλά έχουμε όμως σε εξέλιξη μια πυρκαγιά, μεγάλη πυρκαγιά. Επομένως θέλει, ναι, πολύ προσοχή ακόμα και με μικρότερες ένδεσες ανέμους. Αυτό θέλω να πω. Μια καινούργια πυρκαγιά θα ξεκινήσει και θα μπορούσε πιο εύκολα να ελεγχθεί με ασθενέστερους ανέμους. Η κατάσταση δηλαδή που θα έχουμε αύριο θα είναι έτσι ένα πιο τυπικό, αν θέλετε, κατάσταση με καλοκαιρινού μελτεμιού, με διαχειρίσιμες ταχύτητες ανέμου, αλλά όταν έχει εξέλιξη μια μεγάλη πυρκαγιά, ακόμα και αυτή η άνεμη προβληματική είναι.
5: Σας ανησυχούν όμως αυτού του είδους οι φωτιές? Γιατί συζητάγαμε πριν και με τον κύριο Λέκα και ενδεχομένως να είναι και στην κατηγορία των mega πυρκαγιών, των mega fires.
4: Κοιτάξτε, αυτό το δούμε όταν δούμε τις τελικές εκτάσεις. Γιατί είναι ένας άτυπος όρος, ο οποίος δίνεται στις εκτάσεις, στις φωτιές που έχουν κάψει πάνω από 100.000 στρέμματα. Πιθανότατα θα είναι αυτή η πυρκαγιά. Πέρα από αυτό.
2: Οι μεγάλες φωτιές που πλήττουν τη χώρα μας είναι αποτέλεσμα μιας νέας πραγματικότητας, σημείωσε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθυμίος Λέκας, τονίζοντας ότι έχουμε να κάνουμε με μια εξελισσόμενη κλιματική κρίση, ενώ προσέθεσε πως αυτή είναι η νέα κανονικότητα. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο καθηγητής εφαρμοσμένης γεωλογίας του ΕΚΠΑ, Ευθυμίος Λέκας, εξήγησε ότι τέτοιου είδους φωτιές είναι νέα κανονικότητα, γιατί ακριβώς έχουμε να κάνουμε με μια εξελισσόμενη κλιματική κρίση. Μια κλιματική κρίση, ανέφερε χαρακτηριστικά, την οποία αναμέναμε μετά από 2-3 δεκαετίες, αλλά ήδη τη βιώνουμε εδώ και 6 έως 8 χρόνια. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθυμίος Λέκας.
6: Πραγματικά αποτελεί τη νέα κανονικότητα. Τη νέα κανονικότητα γιατί έχουμε να κάνουμε με μια εξελισσόμενη κλιματική κρίση. Μια κλιματική κρίση την οποία αναμέναμε μετά από 2-3 δεκαετίες, αλλά ήδη τη βιώνουμε εδώ και 6-7-8 χρόνια. Μια κλιματική κρίση η οποία τι σημαίνει? Σημαίνει το εξής, ότι θα έχουμε ακραία φαινόμενα, δηλαδή θα έχουμε μεγάλες περιόδους ξηρασίας, υψηλότερες θερμοκρασίες, χαμηλά ποσοστά υγρασίας, θυελλώδεις ανέμους και επίσης θα έχουμε στη συνέχεια και πλημμυρικά φαινόμενα τα οποία έπονται.
1: Το οποίο είναι επακόλουθο, έτσι.
6: Είναι επακόλουθο.
1: Οι πλημμύρες.
6: Όλα αυτά δημιουργούν αυξημένη πιθανότητα δασικών πυρκαγιών και μάλιστα και μεγάλο αριθμό δασικών πυρκαγιών, αλλά και μεγάλων δασικών πυρκαγιών καθεμία.
1: Μάλιστα, τώρα βλέποντας τις εικόνες, κύριε... συγγνώμη, παρακαλώ κύριε Λέκα.
6: Ναι, αυτά τα δεδομένα και αυτά τα φαινόμενα θα είναι όλο και πιο συχνά και θα εναλλάσσονται πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή θα έχουμε πολλές αναλλαγές σε αυτό το φαινόμενο, ενώ θα είχαμε παραδείγματος χάρη ένα-δύο φαινόμενα τη χρονιά, τώρα θα έχουμε περισσότερα φαινόμενα.
1: Μάλιστα.
6: Αυτό προκύπτει με βάση τα δεδομένα της κλιματικής κρίσης.
1: Βλέποντας τώρα την εξέλιξη το προηγούμενο τριήμερο της φωτιάς που ξεκίνησε από τη Βιωτία την Παρασκευή το πρωί και έφτασε μέχρι τη Δυτική Αττική με όλη αυτή την πορεία που ακολούθησε και το γεγονός ότι δεν υπήρχε τρόπος να ανακοπεί, αυτό εσείς πώς το αναλύετε?
6: Κοιτάξτε, είναι η νέα πραγματικότητα που είπαμε προηγουμένως. Δηλαδή, ενώ θα μπορούσαμε και είχαμε περισσότερα μέσα από κάθε άλλη χρονιά φέτος, μέσα ένα αέρια μέσα, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα την πυρκαγιά, είδαμε όλοι ότι αυτά τα μέσα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν λόγω των θυρωδών ανέμων.
5: Πώς μπορεί λοιπόν να σβήσει μια τέτοια πυρκαγιά αυτή τη στιγμή?
6: Σε αυτό αυτή τη στιγμή προβληματιζόμαστε. Δηλαδή δεν είναι μόνο οι δασικές πυρκαγιές, δεν είναι μόνο οι πλημμύρες, δεν είναι μόνο οι σεισμοί και τα άλλα φαινόμενα. Είναι όλα αυτά τα φαινόμενα τα οποία προανέφερα, χρειάζονται νέες μεθοδολογίες διαχείρισης. Το πράγμα δεν είναι απλό. Το πράγμα δεν
7: προσφέρει. Οπότε πρέπει να αλλάξει.
2: Και έχουμε κοντά μας τον διευθυντή του σταθμού μας, τον Κώστα τον Σιλιγάρδο, γιατί είναι η πολιτική μας μία ανάσα πριν από τις ολιγοήμερες διακοπές τους, αλλά τόσο τα κυβερνητικά στελέχη, όσο και η Μαρία Καριστιανού, όσο και ο κύριος Τσίπρας, καλά το πάνε με την πολιτική αντιπαράθεση, Κώστα.
8: Καλησπέρα. Φαίνεται ότι ο φετινός Αύγουστος, όπως άλλωστε αναμενόταν, θα είναι πολλαπλά δυναμικός, με φόντο την ώρα της εθνικής κάλπης, όποτε και αν αυτές τελικά στηθούν, δηλαδή είτε στο σενάριο του φθινοπόρου που κάποιοι βλέπουν, είτε στο σενάριο της άνοιξης του 2027, όπως υποστηρίζει ο Πρωθυπουργός. Το κεντρικό συμπέρασμα στο πολιτικό ρεπορτάζ είναι, μπαίνοντας στο μήνα Αύγουστο, ότι η μάχη της αντιπολίτευσης έχει περάσει από τις πολιτικές προτάσεις στη μάχη της αξιοπιστίας. Μέχρι τη ΔΕΘ, το κρίσιμο δεν θα είναι ποιος έριξε το πιο δυνατό καρφί, να το πούμε έτσι πάρα πάρα πολύ απλά, αλλά ποιος θα εμφανίσει σοβαρό πρόγραμμα, διαφανή χρηματοδότηση και λειτουργική κομματική οργάνωση. Σήμερα είμαστε στον απόϊχο των τελευταίων αποχωρήσεων με καρφιά από την κυρία Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού, η οποία ερίστο εν παρόδο περιόδευσε και στην Κρήτη και για την οποία θα πούμε δύο κουβέντες αμέσως μετά. Τα δαγκώματα, όπως θα μπορούσαμε να τα χαρακτηρίσουμε, τα πολιτικά δαγκώματα μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Ελλάς για τη μάχη της κεντροαριστεράς και την πολιτική επιβεβαίωση της κυρίας Λατινοπούλου μετά και από την υβριδική επίθεση στην Ισπανία. Η κυρία Λατινοπούλου, να πω για να ξεκινήσω ανάποδα, νομίζω ότι δικαιώνεται και μαζί με την κυρία Λατινοπούλου βεβαίως όλοι αυτοί οι οποίοι συντάσσονται με αυτές τις πολιτικές θέσεις και απόψεις σε ολόκληρη την Ευρώπη, ότι η Ευρώπη πρέπει να νομοθετήσει διαφορετικά, πρέπει να θωρακιστεί απέναντι στην λάθρο μετανάστευση και βεβαίως πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι οι επιλογές που έγιναν μέχρι σήμερα ήταν συλλήβδιν λανθασμένες. Τώρα, να πάμε στην κυρία Καριστιανού, έτσι επιγραμματικά.
2: Παρακολούθησες και από πούμε, κοντά το ρεπορτάζ αυτό.
8: Συνάντησα την κυρία Καριστιανού την Παρασκευή το απόγευμα προσωπικά στη συγκέντρωση που προσπάθησε να κάνει στο Άτριον και λέω προσπάθησε να κάνει διότι φτάνοντας στις 7 παρα 5 στο ξενοδοχείο δεν μέτρησα πάνω από 15 φίλους μαζί με τα στελέχη, τα εκολαπτώμενα στελέχη του κόμματος, άρχισαν να πέφτουν τηλέφωνα μετά τις 7 και 4 με 7 και μισή για να έρθει λίγος κόσμος. Τελικά στις 8 παρακάτι είχε μαζευτεί έτσι ένα αριθμός περίπου των 50 ατόμων και δεν, μην μπορώντας να κάνει διαφορετικά, η κυρία Καριστιανού επέλεξε να εμφανιστεί μπροστά σε αυτά τα 50 άτομα προκειμένου να μιλήσει και ξεκίνησε βεβαίως ότι το σύστημα μας πολεμάει αλλά εμείς προσπαθούμε να είμαστε όρθιοι απέναντι στο σύστημα. Θέλω να σου πω το εξής, επειδή έχουμε και σήμερα αποχωρήσεις με καρφιά και επειδή συνεχίζεται όλη αυτή η φασαρία που έχει προηγηθεί ακόμα και με την αποχώρηση του κυρίου Αυγερινού και βεβαίως των στελεχών που ουσιαστικά τράβηξαν την ίδια ρότα τις προηγούμενες εβδομάδες, να σας πω ότι η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι αν οι εκλογές προλάβουν την κυρία Καριστιανού το φθινόπωρο, ίσως αυτή θα καταφέρει τελικά να μπει στη Βουλή. Το λέω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά γιατί βλέπω μια τάση, μια φυγόκεντρη τάση, μια τάση φυγής από το κόμμα και αποσάρθρωσης. Εάν η κυρία Καριστιανού βρεθεί στην κάλπη την άνοιξη του 2027, έχω την αίσθηση ότι μάλλον δεν θα καταφέρει να περάσει το 3%. Είναι σε μια φθήνουσα πορεία και να μπει στη Βουλή. Ναι, φάνηκε σε μια περιοχή όπου εγώ προσωπικά περίμενα ότι θα πήγαινε λίγο καλύτερα. Όχι πολύ καλύτερα, αλλά λίγο καλύτερα. Τώρα, για να το ολοκληρώσουμε, να πούμε ότι μένεται η κόντρα και θα συνεχίσει να μένεται ανάμεσα στην Ελλάς και το ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ και την Ελλάς. Είναι ορθά αυτά τα οποία ζητά το ΠΑΣΟΚ μέσω του κυρίου Ανδρουλάκη, να το πούμε αυτό. να εξηγήσει ο Τσίπρας πού βρίσκει τα χρήματα και χρηματοδοτεί το νέο του κόμμα. Είναι μια πολυδάπανη προεκλογική εκστρατεία, η οποία κανένας δεν ξέρει πόσο θα κρατήσει, διότι δεν ξέρουμε πότε θα στηθούν οι κάλπες. Ο κύριος Τσίπρας φαίνεται ότι έχει βάλει πάρα πολλά χρήματα στο κόμμα και είναι απορίας άξιον από τη στιγμή που δεν υπάρχει κρατική χρηματοδότηση, πού βρίσκονται όλα αυτά τα χρήματα και χρηματοδοτούνται συνεργάτες, γραφεία, καμπάνιες, προεκλογικό υλικό κλπ. Για να μπορεί να έχει αυτή την φαντεζή, να το πω, εμφάνιση και φορεσιά, το μανδύα, τον κομματικό, η Ελλάς. Στο Πασόκ υπάρχει μια έντονη συζήτηση, η οποία θα συνεχίσει να υπάρχει μέσα στον Αύγουστο. Θα έλεγα ότι γίνονται πάρα πολλές ζυμώσεις, σε ήπιους τόνους όμως, δηλαδή αυτά που βλέπουμε είναι μόνο η κορυφή στο παγόβουνο. Υπάρχει ένας γενικότερος αναβρασμός. Η περίπτωση Δούκα τις προηγούμενες μέρες θα έλεγα ότι επιβεβαίωσε ότι κάποια πράγματα δεν είναι όπως κάποιοι τα καταλαβαίνουν και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε μέσα στον Αύγουστο και στα πανηγύρια στα χωριά πώς θα εξελιχθεί η τάση αυτή η οποία προσπαθεί το Πασόκ να αναπτύξει ώστε να κυριαρχήσει στο χώρο της κεντροαριστεράς, στερώντας από τον Τσίπρα και την Ελλάς την διεκδίκηση επί της ουσίας των ηνίων αυτού του πολιτικού χώρου.
2: Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Βουλή των Ελλήνων θα κλείσει, ωστόσο βρισκόμαστε σε μια ξεκάθαρη προεκλογική εκστρατεία και στελέχη από όλα τα κόμματα, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, θα βρεθούν με κόσμο το καλοκαίρι με στόχο ακριβώς να συσπυρώσουν τους ψηφοφόρους τους. Νομίζω ωστόσο ότι είχαμε και τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, μας έδωσαν έτσι μια εικόνα όμως. Ο κόσμος θα είναι αυτός και η κάλπη που θα βγάλει τον νικητή. Ακούσαμε τι μας είπε ο Κώστας ο Σιλιγάρδος, όλα του τα πολιτικά σχόλια που, να ξέρετε, πέφτει πάντα μέσα. Θα είμαστε εδώ και θα το παρακολουθούμε το πολιτικό ρεπορτάζ, όπως πάντα μας το μεταφέρει ο Κώστας ο Σιλιγάρδος, ο διευθυντής του σταθμού μας. Πάμε όμως να περάσουμε και πάλι στην τοπική μας επικαιρότητα, γιατί νωρίτερα είχαμε μία επιχείρηση διάσωσης αλλοδαπών. Στήθηκε από το λιμενικό και τη Frontex ανοιχτά της Γάβδου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, Λέμβος, στην οποία επέβαιναν αλλοδαποί, έβαλε νερά, πιθανότατα ξεφούσκωσε κιόλας, με αποτέλεσμα 48 μετανάστες, ανάμεσά τους ανήλικα παιδιά και γυναίκες, κινδύνευσαν να χάσουν τη ζωή τους. Επιτόπου έσπευσαν άνδρες του λιμενικού σώματος, τους βοήθησαν και τους μετέφεραν με ασφάλεια στη στεριά. Η διάσωση αφορά συγκεκριμένα 44 άτομα από το Σουδάν. Τρισάγιο στη μνήμη του Νικήτα Γεμιστού, που έχασε με αυτόν τον τρόπο, τον άδοξο τρόπο, τη ζωή του, θα τελεστεί με πρωτοβουλία της οικογένειας και φίλων του. Η εκδήλωση μνήμης θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τετάρτη, 5 Αυγούστου, στις 8.30 το βράδυ, στον τόπο που δολοφονήθηκε. Στη φωτογραφία του Νικήτα που δημοσίευσε η αδερφή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να ενημερώσει για αυτή την εκδήλωση μνήμης, αναφέρεται χαρακτηριστικά πως θα πραγματοποιηθεί εκεί όπου θα μείνει για πάντα ένα παλικάρι που έφυγε μόλις 20 ετών. Γενική Συνέλευση των Αγροτοκτηνοτρόφων θα έχουμε αύριο στις 8 το απόγευμα στην Ένωση Ηρακλείου. Το θέμα συζήτησης είναι το ΟΣΔΕ, η καθυστέρηση στην πληρωμή των επιδοτήσεων και τα προβλήματα με το κτηματολόγιο. Τα ίδια θέματα τέθηκαν σε συζήτηση και στις 29 Ιουλίου στο Ρέθυμνο, όπου αποφασίστηκε νέα συνάντηση με στόχο να τεθούν όλα τα θέματα επιτάπητος και οι αγροτοκτηνοτρόφοι να αποφασίσουν αν θα προβούν σε κινητοποιήσεις. Συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αγίου Νικολάου ένας 28χρονος κατηγορούμενος για διακεκριμένες κλοπές. Συνολικά βαρύνεται με 4 υποθέσεις κλοπών και μία τετελεσμένη, ανάμεσά τους 3 απόπειρες, και όλα αυτά σε οχήματα. Συγκεκριμένα, μεσημεριανές ώρες εντοπίστηκε να έχει παραβιάσει μία δίκυκλη μοτοσικλέτα, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να αφαιρέσει κάποιο αντικείμενο, και εκεί ήταν ακριβώς που οι αστυνομικοί τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν, όπως προέκυψε από τις 27 έως τις 31 Ιουλίου παραβίασε ακόμη 3 οχήματα και αφαίρεσε χρήματα και ό,τι αντικείμενα έβρισκε στο εσωτερικό τους. Οι παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες δεν ισχύουν από σήμερα για ταξίδια στο εξωτερικό. Δεν μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε για τις μετακινήσεις μας εκτός Ελλάδος. Όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν θα πρέπει πλέον να έχουν είτε ταυτότητα νέου τύπου είτε ελληνικό διαβατήριο σε ισχύ. Η κατάργηση των παλαιών ταυτοτήτων δεν είναι ακόμη καθολική. Τα δελτία παλαιού τύπου εξακολουθούν να μπορούν να χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση των πολιτών εντός της χώρας και συναλλαγές εντός της Ελλάδας έως τις 25 Σεπτεμβρίου του 2027, που όλοι οι Έλληνες πολίτες θα πρέπει να έχουν βγάλει τις νέες ταυτότητές τους. Σήμερα ολοκληρώνεται και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων διόρθωσης για το κτηματολόγιο κατά τους προσωρινούς κτηματολογικούς πίνακες της ανάρτησης μετά την παράταση που δόθηκε από την εταιρεία Ελληνικό Κτηματολόγιο. Η διαδικασία της ανάρτησης πραγματοποιείται, όπως γνωρίζουμε όλοι, πλήρως ψηφιακά, χωρίς την υποχρέωση του πολίτη για αυτοπρόσωπη παρουσία στο γραφείο κτηματογράφησης για τους κατόχους ακίνητης περιουσίας σε Ηράκλειο, Χανιά και Κρήτη. Οι ιδιοκτήτες, επαναλαμβάνει κτηματολόγιο.gr, αφού επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας στην ιστοσελίδα, μπορούν να μπουν και να ελέγξουν, να επιβεβαιώσουν ή να διορθώσουν την καταγραφή της ιδιοκτησίας τους, αποφεύγοντας έτσι οι δικαστικές επιλύσεις που θα κοστίζουν από εδώ και στο εξής χρόνο, χρήμα και ταλαιπωρία. Σε άλλες πολιτικές ειδήσεις, μία ανάσα πριν τις ολιγοήμερες διακοπές τους, τα κυβερνητικά στελέχη ζυγίζουν το τι θα χρειαστεί η Νέα Δημοκρατία για να ανεβάσει τη συσπήρωση, να σκαρφαλώσει δημοσκοπικά και να κρατήσει χαμηλά τους αντιπάλους της. Όπως λένε οι υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πάρει τις αποφάσεις του για τις κάλπες και αυτή δεν είναι άλλη από το 2027. Που πλέον όποιος έχει άλλες απόψεις αναφέρουν χαρακτηριστικά δεν έχουν καμία σημασία. Σε αχαρτογράφητα νερά πλέει το κόμμα Καριστιανού, καθώς 2 μήνες μετά από την ίδρυσή του βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση στα γκάλοπ και καταγράφει αναταράξεις από τα διαδοχικά κύματα αποχωρήσεων στελεχών λόγω των έντονων διαφωνιών με τα κεντρικά της Ελπίδας αλλά και διαγραφών. Το ρεπορτάζ μας μετέφερε και λίγο νωρίτερα ο διευθυντής του σταθμού μας, ο Κώστας Σιλιγάρδος. Στην ίδια ώρα φέρεται το κόμμα να λειτουργεί μόνο με 9 μελές πολιτικό συμβούλιο, από το οποίο ένα μέλος του, ο Θανάσης Αυγερινός, βρέθηκε εκτός μετά την παραίτησή του, ενώ απάντησε με εχμές κατά της Μαρίας Καριστιανού. Τη βαθιά του θλίψη για τον τραγικό θάνατο 2 υπτάμενων, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους κατά την εναέρια σύγκρουση των πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην περιοχή της Ψάθας, εξέφρασε με επίσημη ανακοίνωσή του και το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Με αφορμή το δυστύχημα, ο τομέας κλιματικής κρίσης του κόμματος χαρακτηρίζει επιτακτική την ανάγκη για συνεχή ενίσχυση της ασφάλειας των επιχειρούντων. Τονίζεται μεταξύ άλλων η σημασία της συνεχούς εκπαίδευσης, της βελτίωσης του επιχειρησιακού συντονισμού και της τεχνικής υποστήριξης όλων των μέσων πυρόσβεσης.

Σε ειδήσεις από την Ελλάδα, ως ανθρωποκτονία αντιμετωπίζεται από την Ελλάς ο θάνατος του 59χρονου ψυχολόγου που αγνοούνταν και τελικά βρέθηκε ίσορός του σε προχωρημένη σύψη στο Ναύπλιο. Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση έχουν συλληφθεί δύο άτομα ηλικίας 20 και 24 ετών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, το έγκλημα σημειώθηκε το βράδυ της 24ης Ιουλίου, όταν οι δύο συλληφθέντες επιβιβάστηκαν στο αυτοκίνητο του 59χρονου. Στη συνέχεια, οι δράστες τον ακινητοποίησαν και τον χτύπησαν με αιχμηρό αντικείμενο, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του. Μία ημέρα μετά, στις 25 Ιουλίου, συγγενείς του ενημέρωσε τις αρχές για την εξαφάνισή του και τότε άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι της υπόθεσης. Δύο νέες προκηρύξεις για την εισαγωγή καταρτιζομένων και σπουδαστών στις εκπαιδευτικές δομές του Υπουργείου Τουρισμού, υπέγραψε η Υφυπουργός Τουρισμού Άννα Καραμανλή, στο πλαίσιο της στρατηγικής για την αναβάθμιση της δημόσιας τουριστικής εκπαίδευσης και τη διαμόρφωση μιας νέας γενιάς καταρτισμένων επαγγελματιών. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η πρώτη προκήρυξη αφορά στην εισαγωγή 976 καταρτιζόμενων στις 8 πειραματικές σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης τουρισμού.

Και μια νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Βροντού Πιερίας. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που έχουμε, στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 14 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 αεροσκάφη. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού της Πιερίας. Ασταμάτητες οι πυρκαγιές, κυρίες και κύριοι, κάθε λεπτό έχουμε και μια νέα αστεία με την οποία μάχονται επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

0: Να περάσουμε και σε κάποιες διεθνείς ειδήσεις. Εκτεταμένες καταστροφές στην πόλη Σποκέιν, στην αμερικανική πολιτεία της Ουάσιγκτον, έχουν προκαλέσει και εκεί οι ανεξέλεγκτες δασικές πυρκαγιές που είναι σε πλήρη εξέλιξη. Προκάλεσαν εκατοντάδες καταστροφές σε σπίτια, κτίρια και σε ό,τι έβρισκαν μπροστά τους. Δυστυχώς απανθρακώθηκαν και δεκάδες χιλιάδες ζώα, ενώ υπήρξαν, καταγράφηκαν και αρκετοί θάνατοι κατοίκων, και πολλοί από αυτούς αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τους τόπους κατοικίας τους. Πάμε στο Ιράν, που διεξάγει συνομιλίες με το Ομάν τις τελευταίες 7 έως 8 ημέρες για τη διαμόρφωση ασφαλούς προσωρινής διαδρομής στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν δεν διεξάγει διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, απαντώντας και διαψεύδοντας τον Ντόναλντ Τραμπ. Ισχυρός σεισμός με μεγέθους 5 ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στο Κάιρο της Αιγύπτου, ο οποίος έγινε αισθητός μέχρι την Αλεξάνδρεια. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε κοντά στο Σουέζ, περίπου 100 χιλιόμετρα ανατολικά της Αιγυπτιακής πρωτεύουσας.
1: Το ραδιόφωνο του Πολίτικα 89,8 και το site politica.gr με τον κυπελούχο Όφη στην καλοκαιρινή προετοιμασία του για τη νέα απαιτητική ποδοσφαιρική χρονιά που σε λίγο ξεκινά. Καθημερινά όλα τα τελευταία νέα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 2 παρα 10. Ο ανταποκριτής μας στην Ολλανδία Μανώλης Σαρής μεταδίδει αποκλειστικά. Χορηγός, φροντιστήρια διακρότημα στο Ηράκλειο, στην Λεωφόρο Κνωσού στον Άι Γιάννη και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων.
0: Πάμε τώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, γιατί έχουμε τον αγαπητό συνάδελφο το Μανώλη το Σαρή, που όλες αυτές τις μέρες μας μεταδίδει όλες τις εξελίξεις από τον Όφη στην Ολλανδία. Μανώλη, καλώς όρισες. Καταρχήν, τι καιρό έχετε εκεί?
2: Καλησπέρα Μαρία, καλησπέρα στους ακροατές του Πολίτικα 89,8. Κριτικό καιρό έχουμε, πάρα πολύ ζέστη. Γενικά,
0: αλήθεια,
2: σε αντίθεση, σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια, δεν έχει ούτε βροχή, ούτε κρύο, ούτε τίποτα. Και γενικά υπάρχει ζέστη εδώ στο Ρόζονταλ και σε όλη την Κρήτη και στο Ηράκλειο, καθώς σε λίγα λεπτά θα ξεκινήσει η κλήρωση των playoffs του Europa League, όπου θα μάθει τον αντίπαλό του. Στους αγώνες θα γίνουν 20 και 27 Αυγούστου. Να πούμε ότι μετά την προκλήρωση που έγινε σήμερα το πρωί στην Ιόν, τα υποψήφια ζευγάρια από τα οποία θα προκύψουν οι δύο πιθανοί αντίπαλοι του Όφη για τους αγώνες των play-off της διοργάνωσης είναι Χράντετς Κράλοβε Πεσίκτας, Μπενφίκα Χάρτς, Μακάπι Τελαβίβ Τσέσκα Σόφιας και Λεκ Πόζναν Κλάξβικ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Μανώλη και σε περιμένουμε με το καλό να ταξιδέψεις και να έρθεις κοντά μας.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά Μαρία, σε ευχαριστώ.
1: Το ραδιόφωνο του Πολίτικα 89,8 και το site politica.gr με τον κυπελούχο Όφη στην καλοκαιρινή προετοιμασία του για τη νέα απαιτητική ποδοσφαιρική χρονιά που σε λίγο ξεκινά. Καθημερινά όλα τα τελευταία νέα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 2 παρα 10. Ο ανταποκριτής μας στην Ολλανδία Μανώλης Σαρής μεταδίδει αποκλειστικά. Χορηγός, φροντιστήρια διακρότημα στο Ηράκλειο, στην Λεωφόρο Κνωσού στον Άι Γιάννη και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων.
0: Κοντά μας έχουμε τον Πάνο Κατσαρό για τις υπόλοιπες αθλητικές ειδήσεις μέχρι τούτη την ώρα. Καλώς όρισες Πάνο, τι νεότερα υπάρχουν από το αθλητικό ρεπορτάζ, για πες μας.
3: Καλό μεσημέρι Μαρία, έναν προγραμματικό γύρο θα χρειαστεί να περάσει η ΑΕΚ και να μπει για πρώτη φορά στην ιστορία της στη League Phase του Champions League. Οι πρωταθλητές Ελλάδας θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού Λεύσκη Σόφιας Καϊράτ Αλμάτι. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στις 18-19 Αυγούστου εκτός έδρας, είτε στην Βουλγαρία είτε στο Καζακστάν, και η ρεβάνς μια εβδομάδα αργότερα, 25-26 Αυγούστου, στην Allwyn Arena. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός, εφόσον καταφέρει να αποκλείσει την Αιμέχεν στο τρίτο πραγματικό γύρο της Champions League, θα παίξει με τον νικητή του Bodo Glimt Union Saint-Gilloise, και αργότερα θα μάθουν αντίπαλο ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός, αλλά και ο Όφη, όπως αναφέραμε νωρίτερα.
0: Τώρα βιάζεσαι εσύ να φύγεις, γιατί τι έχουμε τώρα, για πες.
3: Έχουμε την κλήρωση του Όφη, όπως αναφέραμε νωρίτερα. Θα μάθει το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος για τα play-off του Europa League.
0: Καλή επιτυχία.
3: Θα το καλύψουμε.
0: Φυσικά μπορούμε να τα δούμε από όλα τα αθλητικά μέσα του ομίλου της PR Media. Μείνετε συντονισμένοι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πάνο.

0: περνάμε τώρα στο σκηνικό του καιρού και θα σας ενημερώσουμε φυσικά και για τις εξελίξεις στο χρηματιστήριο. Έθριος σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 15 έως 35 βαθμούς Κελσίου, χωρίς μεγάλες αλλαγές αναμένεται να είναι οι καιρικές συνθήκες και αύριο στην Κρήτη. Ωστόσο, οι μετεωρολόγοι δίνουν έμφαση και ζητούν την προσοχή μας όσον αφορά στα μελτέμια, καθώς οι άνεμοι πνέουν βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ. Πάμε τώρα μέχρι τη Eurobank χρηματιστηριακή, γιατί συνδεόμαστε τηλεφωνικά με την κυρία Δήμητρα Πολάκη στην Ανδρόγια 7 στο κέντρο του Ηρακλείου για την ενημέρωσή σας για το χρηματιστήριο. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους και καλή εβδομάδα. Μετά την υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου, ξεκινάνε σήμερα τα χρηματιστήρια διεθνώς με θετικό πρόσημο. Συγκεκριμένο το ελληνικό χρηματιστήριο στις 2.594 μονάδες αυτή τη στιγμή, στο σημείο 95, και με το τζίρο να έχει διαμορφωθεί σε 106 εκατομμύρια. Ο τραπεζικός δείκτης ηγείται της ανόδου στις 3.006 μονάδες, στο σημείο 1.40. Ακούτε?
0: Ναι, σας ακούω, ναι, σας ακούω, ωραία, κυρία Πολάκη.
1: Ωραία. Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια και συγκεκριμένο ο γερμανικός δείκτης στο σημείο 1.42, ο δείκτης Γαλλίας στο σημείο 1.37 και ένα πιθανό άνοιγμα για την Αμερική το μεσημέρι στο σημείο 0.57. Το πετρέλαιο Brent, όπως προαναφέραμε, έχει υποχωρήσει στα $83 ένα βαρέλι, στο μείον 5.15. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι.
0: Σας ευχαριστούμε και εμείς. Σας ευχαριστούμε και εμείς, κυρία Πολάκη. Ήταν η κυρία Δήμητρα Πολάκη από τη Eurobank χρηματιστηριακή στην Ανδρόγειο 7. Σας ενημέρωσε για όλες τις εξελίξεις σχετικά με το χρηματιστήριο. Κυρίες και κύριοι, το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Πολίτικα 89,8 ολοκληρώθηκε. Μείνετε συντονισμένοι να ενημερώνεστε κάθε μία ώρα από τα σύντομα δελτία ειδήσεων του σταθμού μας και φυσικά να μπαίνετε στο politika.gr για να ενημερώνεστε αναλυτικά για όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Καλό σας μεσημέρι.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ουχ, φτάσαμε!
1: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
6: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας...
7: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
8: Ελένα Ζευγαρά Live.
9: Με καλά, θα τα πίνω μονάχη.
8: Η Ελένα Ζευγαρά έρχεται στη Νεάπολη για μια μοναδική καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 6 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Νεάπολης, Περικλής Μελιδονιώτης.
9: Όταν σε είχα, εγώ ανάγκη έφευγες. Σε παρακαλώ, μην απόψε.
8: Μαζί της, ο Λευτέρης Κρίκης. Ώρα προσέλευσης, 8. Ώρα έναρξης, 9.30.
9: Να πείτε στο παιδί πως έχει μπερδευτεί.
8: Προπόληση εισιτηρίων, Φίνικας και Δρύρος, Καφέ Νεάπολη, Αχινός, Άγιος Νικόλαος και Νούτρι και Νούτρι Ace στο Ηράκλειο. Πληροφορίες κρατήσεις 6973 579 806. Διοργάνωση Αθλητική Ένωση Νεάπολης. Powered by Cretan Art Productions.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Συντονισμένοι και σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Στο μικρόφωνο για τις επόμενες περίπου 2 ώρες, ο Χρήστος Κόνστας. Νέα συντροφιά εδώ στο στούντιο, τον Βαγγέλη Λίτινα στην ηχοληψία και τις μουσικές επιλογές.

Το σκηνικό επαναλαμβάνεται μονότονα και αυτό το καλοκαίρι. Από τα μέσα Ιουλίου συνήθως μέχρι τα μέσα τέλη Αυγούστου έχουμε, ρε παιδί μου, το κυνήγι των μαγισσών μαζί και των ευθυνών. Ποιος μας έκαψε περισσότερο? Αν σας έχουμε συγκεντρώσει εδώ στοιχεία πολύ ενδιαφέροντα, όπως είπε η πορεία του δημόσιου χρέους, δηλαδή ποιος φέσωσε περισσότερο την Ελλάδα τα τελευταία 30-40 χρόνια. Ξέρετε, παρουσιάζονται διάφορα σχεδιαγράμματα, στοιχεία από τον Κωνσταντίνο Καραμάλη, πηγαίνοντας μετά στην περίοδο του Ανδρέα Παπανδρέου, Σιμίτη, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης πιο πριν, ξανά Παπανδρέου Σιμίτης, μετά Καραμαλής, εκεί απογειώθηκε, ναι, Κώστας Καραμαλής, μετά είχαμε τον Γιώργο Παπανδρέου, την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ Σαμαρά Βενιζέλου, μετά ήρθε ο Τσίπρας και φτάσαμε σήμερα εσκάτως στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έτσι λοιπόν αποτυπώνεται σε αυτά τα πρόσωπα, τα πολιτικά πρόσωπα, αποτυπώνεται η πορεία του δημοσίου χρέους. Μαζί βέβαια και η πορεία του χρέους των κομμάτων, κυρίως για Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Αντιστοίχως λοιπόν έχουμε συγκεντρώσει στοιχεία της τελευταίας 20ετίας για τα στρέμματα καμένης γης. Επί ημερών συγκεκριμένων πρωθυπουργών, πόσα στρέμματα κάηκαν την περίοδο του καλοκαιριού.

Έτσι έχουμε συλλήψεις και αυτοδιοικητικών, έχουμε συλλήψεις και υπηρεσιακών διοικητικών στελεχών του ΔΔΕ, όπου όπως λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα φαίνεται ότι στις μεγάλες πυρκαγιές τις τελευταίες το δίκτυο ηλεκτροδότησης έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εκδήλωση των πυρκαγιών.

Και φυσικά έχει ανοίξει μια πάρα, πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για το ρόλο του ΔΔΕ, για το ρόλο του διαχειριστή ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα, κυρίως του απαρχαιωμένου δικτύου ή του δικτύου που δεν συντηρείται στοιχειοδός, προκειμένου να αποφεύγονται βραχυκυκλώματα εκδήλωσης πυνθύρων, που στη συνέχεια αποτελούν και την αιτία εκδήλωσης πυρκαγιάς. Διάβασα έτσι με ενδιαφέρον χθες το κυριακάτικο καθιερωμένο μήνυμα του Πρωθυπουργού, που εστιάστηκε και στις πυρκαγιές. Είπε ο κ. Μητσοτάκης λοιπόν χθες ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε επενδύσει όσο ποτέ άλλοτε στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, είπε ο κ. Μητσοτάκης, αποκτώντας περισσότερα εναέρια και επίγεια μέσα, αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες, προσλαμβάνοντας προσωπικό και οργανώνοντας καλύτερα τον κρατικό μηχανισμό. Αυτά έγραψε χθες το κυριακάτικο μήνυμα Πρωθυπουργός. Όμως, μας είπε ο Πρωθυπουργός, γιατί πάντα υπάρχει ένα άλλα, που δεν είναι άλλα ακριβώς, αλλά είναι όμως. Υπάρχουν στιγμές, λέει ο Πρωθυπουργός, που η φύση και η ένταση των καιρικών φαινομένων ξεπερνούν κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό και κάθε επιχειρησιακή δυνατότητα. Μάλιστα. Δηλαδή, εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε και από εκεί και πέρα έχουμε αφαιθεί στις βουλές του μεγαλοδύναμου. Αυτό μας είπε ο Πρωθυπουργός. Κάντε το σταυρό σας.

πάρουμε ένα-ένα. Όταν έχει συμβεί μια τέτοια έκταση οικολογική καταστροφή, με 3 συν 3, 6 στο σύνολο νεκρούς και δεκάδες καμένα σπίτια, είναι στοιχειώδης έκφραση κατά την άποψή μας ενσυναίσθησης για έναν πρωθυπουργό να παραδεχτεί ότι ο κρατικός μηχανισμός, τέλος πάντων, για διάφορους λόγους που ερευνώνται, ναι, θα μπορούσε να πει αυτό, δεν κατάφερε την αποστολή του. Όταν έχει 6 νεκρούς, κάτι δεν έχει πάει καλά. Στοιχειώδος, λέμε εμείς τώρα, έτσι. Προφανώς και δεν είναι απλό πράγμα να αντιμετωπιστούν οι τεράστιες πυρκαγιές στην εποχή που, όπως πολλοί λένε και επισημαίνουν και ισχυρίζονται, ότι είναι ένας καθοριστικός παράγοντας για την έκταση του φαινομένου της κλιματικής κρίσης. Γι' αυτό όμως δεν προσφέρονται και οι δημαγωγικές ευκολίες. Θα περιμέναμε όμως από τον Πρωθυπουργό να δηλώσει ότι οι φετινές πυρκαγιές επιβεβαιώνουν εκ νέου την ανάγκη προσαρμογής της πολιτικής προστασίας και στη χώρα μας, αλλά θα έλεγα, μιας και είδαμε και τι έγινε και στη Γαλλία και στην Ισπανία, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό το λόγο, όπως έχει άλλες φορές, θα περιμέναμε να δούμε να αναλαμβάνει μια σχετική πρωτοβουλία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, λέμε εμείς τώρα.

ειδικά όμως για την Ελλάδα, επιβεβαίωνεται για μία ακόμη χρονιά ότι το μοντέλο που στηρίζεται στην καταστολή, δηλαδή στην κατάσβεση μιας πυρκαγιάς, φαίνεται ότι όχι εξαντλεί τις δυνατότητές του ή έχει εξαντλήσει, αλλά εν πάση περιπτώσει οι δυνατότητές του είναι περιορισμένες. Και πρέπει να δοθεί πλέον έμφαση στην πρόληψη, όπως για χρόνια άλλωστε ζητούν οι δασολόγοι. Αλλά ακόμη και αν υποθέσουμε ότι τα πράγματα προϊόντος του χρόνου και της κλιματικής κρίσης όπως εξελίσσονται, ευθύνεται η κλιματική κρίση δηλαδή για την εξέλιξη του φαινομένου, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, αν όχι στο σύνολό τους οι περισσότερες εξ αυτών, κάνουν ό,τι μπορούν για να οξύνουν την κλιματική κρίση, την οποία καταγγέλουν ότι είναι υπεύθυνη ή συνυπεύθυνη, εν πάση περιπτώσει, για το φαινόμενο.

από τις εξορίξεις έως το ξύλωμα της πράσινης νομοθεσίας, στο όνομα πάντα της ανταγωνιστικότητας, οι κυρίαρχες πολιτικές στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης και φυσικά και στη χώρα μας θυσιάζουν το περιβάλλον στο βωμό της εξυπηρέτησης του συμφέροντος. Επομένως, δεν είναι ακριβώς θέλημα Θεού ότι κεγόμαστε. Αυτά για να μην ξέρουμε τι λέμε.

Πάμε στον εξοπλισμό που είπε ο Πρωθυπουργός ότι έχει ενισχυθεί με μέσα ο στόλος μας και γι' αυτό έχουμε αυτά τα αποτελέσματα που έχουμε. Φανταστείτε να μην είχε ενισχυθεί, δηλαδή τι θα γινότανε. Η Ελλάδα λοιπόν επί σειρά ετών επέλεξε τη διαδικασία της μίσθωσης ελαφρών υπτάμενων μέσων, κάνοντας πλούσιους κάποιους συγκεκριμένους προμηθευτές και μεσάζοντες, αλλά εκ του αποτελέσματος κρίνουμε, με αμφισβητούμενα, τουλάχιστον αμφισβητούμενα, αποτελέσματα επί του πεδίου της πυρόσβεσης. Ο μισθωμένος, ενοικιασμένος δηλαδή, στόλος, ένα από τα ελικόπτερα, ήταν από αυτό το στόλο που έπεσαν. Ο στόλος λοιπόν, ο μισθωμένος των μέσων δασοπυρόσβεσης στην Ελλάδα, ανέρχεται σε 51 πτητικά μέσα. Μόλις 34 είναι ιδιόκτητα. Τα ενοικιαζόμενα μέσα αυξήθηκαν από τα 18 που ήταν το 2019 σε 50 τα τελευταία χρόνια. Κρατηθείτε. Η δαπάνη για τις μισθώσεις έχει ξεπεράσει τα 500 εκατομμύρια ευρώ, μισό δις, την τελευταία πενταετία. Καθώς περιλαμβάνει και το κόστος στάθμευσης και το κόστος εγκατάστασης, αλλά και το κόστος ανά ώρα πτήσης.

Μόλις πέρυσι, το Νοέμβριο, το πυροσβεστικό σώμα παρέλαβε νέα αεροσκάφη συντονισμού. Τα γνωστά Diamond. Μάλιστα τότε, με την παραλαβή τους, έγιναν και εγγένεια, τον πρωθυπουργό μάλιστα. Κόπηκαν κορδέλες και δηλώθηκε ότι θα συμμετάσχουν μαζί με δύο νέα ελικόπτερα στην αντιπυρική περίοδο του 26, τι δηλαδή που διανύουμε τώρα. Ψάχνοντας λοιπόν για να δούμε εάν είναι επιχειρησιακά ενεργά τα συγκεκριμένα πτυτικά μέσα που αποκτήθηκαν πέρυσι, κατέστη ανέφικτο να τα εντοπίσουμε. Δεν φαίνεται δηλαδή να έχουν πετάξει, τουλάχιστον την τελευταία εβδομάδα που έχουμε και την εκδήλωση των μεγάλων πυρκαγιών.

Είναι τραγική ηρωνία στη Μεγάλη Πυρκαγιά, στο κομμάτι της Δυτικής Αττικής, το ότι κατακαίγονται μεγάλες εκτάσεις, την ώρα που στη συγκεκριμένη μάλιστα περιοχή υποτίθεται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα προστασίας δασών ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, το οποίο χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους, περιλαμβάνει εργασίες ειδικών δασοτεχνικών έργων για τη δημιουργία εστεγασμένων αντιπυρικών ζωνών και τον καθαρισμό των δασών και δασικών εκτάσεων. Εντάξει, η φωτιά έχει φτάσει λίγα μέτρα πριν την πινακίδα που είναι υποχρεωμένη να τοποθετείται για κάθε τέτοιο έργο που συχρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους.

Με το δεδομένο όμως των καιρικών συνθήκων, με το δεδομένο και τη συμβολή στο βαθμό που αυτή έχει αλλάξει το ρου της ιστορίας, για κάποιους όχι, για κάποιους άλλους έχει συμβάλει κατά πολύ, της κλιματικής κρίσης, η αλήθεια είναι ότι έχει αποδειχθεί και με τα γεγονότα σε άλλες χώρες, πολύ πιο προηγμένες τεχνολογικά και με μεγαλύτερη οικονομική δυνατότητα να αποκτήσουν περισσότερα μέσα, ότι τα μέσα από μόνα τους δεν είναι η λύση στο πρόβλημα. Διότι ακόμη και 1000 καναντέρ να είχαμε, 100.000 πυροσβέστες, πάλι θα είχαμε τεράστιες φωτιές και φυσικά πάλι θα ήταν σε αρκετές των περιπτώσεων εξαιρετικά δύσκολο να αντιμετωπιστούν.

Γι' αυτό οι φωτιές πρέπει να σβήνουν πριν καν ανάψουν. Δηλαδή πρέπει να εστιάσουμε στην πρόληψη. Για να μην τρέχουμε για την καταστολή, γιατί συνήθως πάντα τρέχουμε πίσω από τη φωτιά. Και όταν αναπτύσσονται τέτοιες συνθήκες, κυρίως με την ένταση των ανέμων, αλλά και με τις υψηλές θερμοκρασίες, συνήθως πάντα βρισκόμαστε πολύ μακριά. Προηγείται κατά πολύ η φωτιά. Άπαξ και ξεκινήσει η εστία, θέλει 5-10 λεπτά να γίνει φλόγα μεγάλου ύψους, που θα χρειαστεί όχημα για κατάσβεση, και αυτό αν τελικά προλάβει να έρθει στον χρόνο που χρειάζεται, και πάντα όταν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν και δεν είναι δραματικά έντονες. Η φωτιά λοιπόν, γι' αυτό επιμένουμε, σβήνει πριν ανάψει. Πώς? Με αποψήλωση της καύσιμης ύλης. Τοπική αυτοδιοίκηση εδώ έχει μεγάλη ευθύνη. Σοβαρό μερίδιο ευθύνης. Και η αλήθεια είναι ότι δεν έχει ούτε τα μέσα ούτε τους πόρους, αλλά και εκεί που υπάρχουν μέσα και πόροι, συνήθως δεν υπάρχει σωστός σχεδιασμός.

Γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία τι στοχοπροσήλωση κάνει ένας προϋπολογισμός ενός Δήμου, μάλιστα με μεγάλες αγροτικές εκτάσεις στα διοικητικά του όρια. Αν για παράδειγμα ένας Δήμος έχει στοχεύσει να κάνει από τον Ιούνιο μέχρι τον Αύγουστο πανηγύρια και να χρηματοδοτεί πολιτιστικές εκδηλώσεις, είναι μια επιλογή, η οποία επιλογή όμως κόβει πόρους, συρρυκνώρει πόρους από άλλες κρίσιμες δράσεις που θα πρέπει να αναπτύσσονται, όπως για παράδειγμα αυτό που περιγράφουμε, της πρόληψης με την αποψήλωση της καύσιμης ύλης. Η ανάπτυξη δασών με βιοποικιλότητα σε χλωρίδα προφανώς είναι κρίσιμη και χρήσιμη. Άλλωστε, όλοι υποτίθεται για το περιβάλλον ενδιαφερόμαστε. Αλλά αυτό δεν θα πρέπει να γίνεται άναρχα και ανεφόρον, αλλά με στρατηγική φύτευση που θα υφίστανται αντιπυρικές ζώνες με μεγάλο πλάτος και με δεξαμενές νερού ανά συγκεκριμένο αριθμό στρεμμάτων.

από τότε που ουσιαστικά έχουν εξαφανιστεί οι δασοφύλακες, έχει εξαφανιστεί το παλαιό σώμα των δασοφυλάκων, που ναι, μπορούμε εδώ να κάνουμε πολλή συζήτηση για το πόσο πραγματικά ήταν αποτελεσματική ή όχι, ήταν λιγότερο από το αναμενόμενο, γιατί κανείς δεν ήλεγε κανέναν. Αυτή είναι η αλήθεια. Περισσότερες ώρες ήταν στα καφενεία παρά στα δάση. Αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν λάθος η επιλογή ενός τέτοιου σώματος. Σημαίνει ότι δεν υπήρχε ο έλεγχος για να λειτουργήσει σωστά το σώμα. Και εμείς απλά το εξαφανίσαμε.

διότι ένα σώμα που θα περιπολεί σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις, πέρα από παραβάσεις που αφορούν την εκδήλωση μιας πυρκαγιάς, για παράδειγμα αγροτικές εργασίες σε στιγμές όπου έχουμε έντονους ανέμους και υψηλές θερμοκρασίες, θα σώσουν και μια περίπτωση απόρριψης, παράνομης απόρριψης μπαζών, θα σώσει μια περίπτωση παράνομης κοπής δέντρων, θα σώσει τη λαθροθυρία, θα σώσει διάφορες δραστηριότητες που είναι εκτός νόμου. Δεν είναι δηλαδή μόνο η προστασία καθεαυτή ενός δάσους ή μιας αγροτικής καλλιέργειας από τη φωτιά.

Το τελευταίο που θα μπορούσε να συμβάλλει στον περιορισμό της εκδήλωσης πυρκαγιών και δεν σχετίζεται με τον ανθρώπινο παράγοντα όπως εμείς τον έχουμε στο μυαλό μας, δηλαδή τον εμπριστή από αμέλεια είδωλο, αλλά σχετίζεται με το δίκτυο ηλεκτροδότησης, αφορά το ΔΔΕ. Εδώ υπάρχει και έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για τις υπέργειες γραμμές. Είναι εφικτό όλο το δίκτυο σε όλη τη χώρα να υπογειοποιηθεί? Προφανώς και όχι. Ή τουλάχιστον δεν μπορεί αυτό να γίνει άμεσα. Θα γίνει σε έναν ορίζοντα πάρα πολλών ετών. Γιατί είναι τεράστιο το δίκτυο και μάλιστα σε πολλές περιοχές οι οποίες είναι δύσβατες. Είναι τεράστιο το έργο της υπογειοποίησης. Και εδώ θα ρίξει και δεύτερη συζήτηση και τρίτη συζήτηση για την παραβίαση ζητημάτων που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, γιατί πρέπει να γίνουν έργα μέσα σε δάση για να υπογειοποιηθεί το δίκτυο του ΔΔΕ, και πάει λέγοντας, είναι ένα τεράστιο εγχείρημα, εξαιρετικά δύσκολο, επαναλαμβάνουμε. Αυτό όμως δεν αναιρεί ότι ο ΔΔΕ οφείλει να έχει την πρόνοια της συντήρησης και της αποκατάστασης όπου διαπιστώνονται ζητήματα του δικτύου. Κάτι για το οποίο εκ του αποτελέσματος κρίνεται ότι δεν είναι υπαρκές, τουλάχιστον μέχρι σήμερα. Γιατί φωτιές, όπως και στο Ρέθινο, φωτιές όπως και στην Αττικοβιωτία, επιβεβαιώνεται ότι αιτία ήταν το δίκτυο του ΔΔΕ.

και κάτι ακόμα που ενδεχομένως δεν θα άρεσε. Τα δάση ναι μεν πρέπει να είναι προσβάσιμα σε όλους, αλλά όχι ανεξέλεκτα. Κάθε είσοδο σε δάσος θα πρέπει να υπόκειται σε έλεγχο από φύλακες, αυτό εννοούμε, έλεγχο. Να τηρούνται συγκεκριμένοι κανόνες με ποινές διοικητικού προστίμου, καθώς και φυλάκης αν υπάρχει παράβαση. Το ότι είναι κοινή περιουσία, το ότι ανήκει το δάσος σε όλους μας, δεν το κάνει αυτομάτως και αλάνα για την ανοησία του καθενός από εμάς.

Κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο η Μαρία Μαυρομάτη, στη ρυθμίση του ήχου ο Βαγγέλης Λίτινας. Όλες τις ασύρματες επικοινωνίες μεταξύ των δύο συντονιστών, αυτών που ήταν στο ελικόπτερο από Αέρος και εκείνων που ήταν στο κέντρο επιχειρήσεων την επίμαχη ώρα της σύγκρουσης και της συντριβής στην Ψάθα, θα αναζητήσουν ανάμεσα στα υπόλοιπα κρίσιμα στοιχεία οι αξιωματικοί της αστυνομίας που έχουν αναλάβει τη διερεύνηση του τι πραγματικά συνέβη και τα δύο αεροσκάφη συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα 2 νεκρούς και 2 τραυματίες. Για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα και η μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν τώρα τιτάνια μάχη με τις αναζωπυρώσεις, τη στιγμή που οι θελώδεις άνεμοι έχουν κοπάσει, η θερμοκρασία ωστόσο καταγράφει σταδιακή άνοδο. Αύριο απολογείται και ο δεύτερος υπάλληλος του ΔΔΕ για τη φωνική φωτιά στο Ρέθυμνο. Κατηγορείται, όπως και ο συναδελφός του που αφέθηκε ελεύθερος με όρους, για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο τελούμενο διαπαραλήψεως. Το μήνυμα ότι η πολιτεία θα σταθεί έμπρακτα δίπλα σε όλους τους πολίτες που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές έστειλε μέσω του Πολίτικα 89,8 ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για θέματα κρατικής αρρωγής, Κώστας Κατσαφάδος. Σύσκεψη στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου για την επίσπευση της διαδικασίας αποζημίωσης των πυρόπληκτων από τη μεγάλη φωτιά. Εκτός απροόπτου για το Ρέθυμνο, οι αυτοψίες θα ξεκινήσουν αύριο Τρίτη. Γενική συνέλευση των αγροτοκτηνοτρόφων αύριο στις 8 στην Ένωση Ηρακλείου. Τα θέματα συζήτησης είναι το ΟΣΔΕ, η καθυστέρηση στην πληρωμή των επιδοτήσεων και τα προβλήματα του κτηματολογίου. Τρισάγιο στη μνήμη του Νικήτα Γεμιστού θα τελεστεί με πρωτοβουλία της οικογένειας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 8.30 στον τόπο που δολοφονήθηκε. Λεϊλάτισαν αυτοκίνητα πυροσβεστών την ώρα που εκείνοι επιχειρούσαν στη φωτιά στη Μαγούλα. Όπως καταγγέλουν, οι άγνωστοι προχώρησαν σε κλοπές εξαρτημάτων από τα αυτοκίνητά τους που ήταν παρκαρισμένα, προκαλώντας παράλληλα εκτεταμένες φθορές. Οι παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες δεν ισχύουν από σήμερα ως ταξιδιωτικά έγγραφα για μετακινήσεις στο εξωτερικό. Τα παλιά δελτία μπορούν να χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση των πολιτών και για συναλλαγές εντός Ελλάδας. Σε κόκκινο συναγερμό έχουν τεθεί 25 πόλεις στην Ιταλία λόγω του καύσωνα που εξακολουθεί να πλήττει τη χώρα και πρόκειται για το 4ο στη σειρά κύμα ακραίων θερμοκρασιών. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και χιλιάδες απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους στο κρατήδιο Κεράλα εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων και των πλημμυρών που σημειώθηκαν στη Νότια Ινδία. Ο Όφη έμαθε το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλός του στα play-offs του Europa League. Το νικητή του ζευγαριού Maccabi Tel Aviv και CSKA Sofia θα αντιμετωπίσει στα play-offs του Europa League Όφη για την είσοδό του στη League Phase της διοργάνωσης. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει την 5η 20 Αυγούστου και η revanche μία εβδομάδα αργότερα στις 27 του ίδιου μήνα. Αύριο στο Ηράκλειο προβλέπεται ηλιόλουστος καιρός με τη θερμοκρασία από 24 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας politika.gr.

Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημίση και διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιοφωνό του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίσης το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κώστας. Και παραμένουμε στο μεγάλο θέμα των πυρκαγιών, όπως εξελίσσονται πλέον στην Αττικό Βιωτία. Στην Κρήτη τα πράγματα είναι ευτυχώς πολύ καλύτερα. Στον απόϊχο φυσικά της μεγάλης καταστροφής και της διπλής τραγωδίας, της απώλειας δηλαδή των δύο πυροσβεστών στο Ρέθυμνο, ενός τρίτου στο Γήθιο και τριών χθες, συνολικά 6 ανθρώπινες απώλειες σε διάστημα 3 ημερών, με επικέντρο την κατάσβεση των πυρκαγιών. Ένα βαρύ πλήγμα για τη χώρα, συνυπολογίζοντας φυσικά και τις μεγάλες καταστροφές και στο φυσικό περιβάλλον και φυσικά σε περιουσίες, καθώς έχουν παραδοθεί στις φλόγες δεκάδες σπίτια στην Αττικό Βιωτία κυρίως. Λέγαμε από την προηγούμενη εβδομάδα ότι με την εκδήλωση μιας πυρκαγιάς το πρώτο πράγμα που μας έρχεται στο μυαλό πριν καν ακούσουμε ή εμπασχετώς ενημερωθούμε για την έρευνα γύρω από τα αίτια είναι ο εμπρησμός. Ο εμπρησμός είτε από εμέλεια είτε από δόλο. Αυτό είναι το πρώτο μας έρχεται στο μυαλό. Υπάρχει όμως και μια ακόμη κατηγορία εκδήλωσης πυρκαγιών που δεν αφορά άμεσα τον ανθρώπινο παράγοντα, δηλαδή δεν είναι κάποιος ο οποίος έβαλε φωτιά είτε από αμέλεια είτε από δόλο, με εμπρησμό δηλαδή, αλλά εξαιτίας ενδεχομένως ενός κακοσυντηρημένου δικτύου, ενός ανεπαρκούς δικτύου, ενός δικτύου τέλος πάντων που αφορά την ηλεκτροδότηση και αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, αποδεικνύεται και αυτή τη φορά ότι μεγάλες πυρκαγιές και εδώ στην Κρήτη, του Ρεθύμνου και στην Αττικό Βιωτία, φαίνεται ότι είχαν αφετηρία τους το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Και εδώ έχετε να κουμπώσει σε αυτό το περιβάλλον ο ρόλος του ΔΔΕ. Στις 29 Ιουλίου, κάποιες ώρες μετά την εκδήλωση της μεγάλης πυρκαγιάς στην Κρύα Βρύση στο Ρέθυνο, ένα ελικόπτερο από την Αθήνα στην Κρήτη μετέφερε ανακριτικούς υπαλλήλους στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής. Αποστολή τους ήταν να εντοπίσουν την αρχή εστία και να αναζητήσουν τα πιθανά αίτια πρόκλησης φωτιάς. Όταν προσέγγισαν λοιπόν και ερεύνησαν το σημείο, οι υποψίες τους αμέσως στράφηκαν σε δύο ξύλινους στήλους ηλεκτροδότησης, οι οποίοι απήχαν περίπου 5 μέτρα από το επαρχιακό οδικό δίκτυο Ρεθύμνου. Για αυτό το θέμα θα πάμε να σου μιλήσουμε με τον πρόεδρο των τεχνικών του δικτύου του ΔΔΕ, τον κύριο Στέφανο Κουνούκλα. Καλησπέρα σας, κύριε Κουνούκλα. Μας ακούει ο κύριος Κουνούκλας? Δεν μας ακούει. Για πάμε να εντοπίσουμε ξανά τον πρόεδρο των τεχνικών του δικτύου του ΔΔΕ.

0: Για πάμε να δούμε τώρα αν έχουμε στην άλλη άκρη τηλεφωνική γραμμή στον πρόεδρο των τεχνικών του δικτύου του ΔΔΕ. Κύριε Κουνούκλα, μας ακούτε τώρα?
1: Ναι, σας ακούω, ναι.
0: Καλησπέρα σας από το Ηράκλειο. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Καλησπέρα σας, κουρατές σας.
0: Για την αποδοχή της πρόσκλησης σε μια έτσι δύσκολη συγκυρία και για τον ΔΔΕ με την έννοια ότι έχουμε και εδώ τοπικά.
1: Είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Τεχνικών ΔΕΗ, να ξέρετε.
0: Σωστά. Και για τον. Τους συναδέλφους σας που πολλές φορές καλούνται να απολογηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης για την εκδήλωση πυρκαγιών. Θέλετε να μας δώσετε τη δική σας εικόνα για το πόσο συμβάλλει ή όχι στην εκδήλωση πυρκαγιάς το υπέργειο δίκτυο ηλεκτροδότησης?
1: Το πρώτο πράγμα που ήθελα να αναφερθώ και εγώ είναι τα συλληπιτήρια στο φορεστικό σώμα, στις οικογένειες των θυμάτων και για τα ελικόπτερα που πέσανε, για τους ανθρώπους που δουλεύανε και στο Ρέθυμνο αλλά και στο Γήθιο. Είμαστε όλοι σε μια δύσκολη κατάσταση αυτό που ζούμε. Δυστυχώς το ζούμε κάθε χρόνο εδώ και πολλά χρόνια και πραγματικά είμαστε όλοι στεναχωρεμένοι για αυτή τη διαδικασία. Συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Εμείς ως εργαζόμενοι στη ΔΕΗ, στο ΔΔΕ και στον ΑΔΜΙΕ, το σωματείο μας, η Ένωση Τεχνικών ΔΕΗ, εκφράζει όλες τις εταιρείες αυτές που αναφέρει αυτή την παλαιά ΔΕΗ. Θεωρούμε ότι αυτά τα έχουμε ζήσει. Και στο Ηράκλειο και σε άλλες περιοχές της Κρήτης είχαμε θανατηφόρα ατυχήματα, είχαμε τραυματισμούς συναδέρφων. Άρα είμαστε και εμείς αυτοί που ακολουθούν μετά την πυροστική να αποκαταστήσουμε όλες τις βλάβες. Οι συνάδελφοί μας καθημερινά δίνουν την ψυχή τους να σταθούν όρθια στα νησιά και στα εργοστάσια της Κρήτης, παρόλο που σπίτι το καλό αυτή τη στιγμή και είναι διαφορετικά τα δεδομένα. Θεωρούμε ότι δεν μπορεί να είναι από πράγει στην ουσία σε μια διαδικασία οι οποίοι ρίχνουν ευθύνες πολύ γρήγορα, χωρίς να εξερευνήσουν, να εξολοκλήρουν, να ρίχνουν τα πορίσματα, ρίχνουν ευθύνες στους συναδέρφους. Στους συναδέρφους αυτούς, οι οποίοι είναι στην πρώτη γραμμή, με τις ελλείψεις που έχουμε, γιατί μην ξεχνάμε ότι περάσαμε και κρίσεις, περάσαμε και δύσκολες συνθήκες και είναι πάρα πολύ, το προσωπικό είναι πάρα πολύ λίγο να ανταποκριθεί σε όλη την ανάγκη αυτή που υπάρχει, ειδικά στην Κρήτη. Άρα λοιπόν δεν μπορεί αυτούς τους συναδέρφους, των συναδέρφων, τα παιδιά που δουλεύουν στην πρώτη γραμμή, να είναι τα εξεραστήρια θύματα όλης της διαδικασίας. Σίγουρα η πολιτεία θα πρέπει να πάρει μέτρα και καλά κάνει και παίρνει μέτρα, αλλά πρέπει να εξετάζει την κάθε μορφή της διαδικασίας ξεχωριστά. Δεν μπορεί να είναι λοιπόν αυτοί οι συνάδελφοι οι οποίοι είναι στην πρώτη γραμμή να είναι τα εξεραστήρια θύματα σε μια πολιτικές που εφαρμοστήκαν όλα αυτά τα χρόνια και στο δίκτυο και σε όλα αυτά.
0: Η ερώτηση είναι η εξής. Για παράδειγμα, να το κάνω πιο συγκεκριμένο. Η φωτιά του Ρεθύμνου, που όλα δείχνουν λοιπόν ότι ξεκίνησε από το δίκτυο ηλεκτροδότησης, μπορούσε να έχει αποφευχθεί. Τι θέλω να πω?
1: Εμείς λέμε το εξής.
0: Ναι.
1: Θα σας πω, κατάλαβα τι λέτε. Εμείς λέμε το εξής. Εάν δεν μπουνε, γιατί εμείς τα κούσματα του συναδέλφου μας και την εμπειρία που έχουν όλα αυτά τα χρόνια, έχουμε άλλα δεδομένα. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε κάτι αν δεν τελεστηριοποιήσει η διαδικασία και δεν τελειώσει η πλήρης έρευνα και από τους δικούς μας πραγματογνώμονες και από τους πυροστικούς φυσικά, και να βγει στην ουσία ένα πόρισμα, το οποίο πόρισμα θα είναι αυτό που θα εκφράσει πραγματικά τη διαδικασία, τι ακριβώς έχει συμβεί. Σίγουρα έχουμε 245.000 χιλιόμετρα δίκτυο που περνάει μέσα από δάση, που περνάει σε όλη την Ελλάδα. Σίγουρα ένα ποσοστό πιθανό να υπάρχει στην ουσία, ένα ποσοστό, π.χ. στο μέσο όρο ευρώ, παράδειγμα, στο 44% των πυρκαγιών. Πιθανόν να υπάρχει και θα υπάρχει, σίγουρα θα υπάρχει. Αλλά από εκεί πέρα πρέπει να δούμε τα δεδομένα ξεχωριστά. Δεν τρέχουμε τώρα αυτή τη στιγμή. Τώρα πήγαμε στο άλλο άκρο. Συλλαμβάνουμε ανθρώπους, π.χ. παράδειγμα στα Χανιά ένα νέο συνάδελφο, ένα μηχανικό, το παιδί πήγε για δουλειά πριν 2 χρόνια, συλλάμβανε άνθρωπο, ο οποίος άνθρωπος αυτός είχε 1,5-2 χρόνια στην εταιρεία. Δεν μπορεί σε αυτό το παιδί που πήγε για δουλειά των 1.300 ευρώ, 1.200 ευρώ, που είναι μηχανικός, τελείως πολυτεχνείο, να τον φέρω σαν κακοποιό. Σίγουρα παίζει μεγάλο ρόλο, σίγουρα πρέπει να μεριμνήσουν η πολιτεία και η διοίκηση του ΔΔΕ για τα δίκτυα, να μην υπάρχουν προβλήματα, αλλά εξαιρετικά θύματα δεν μπορεί να είναι συνάδελφοι που είναι στην πρώτη γραμμή αυτή τη στιγμή, και αυτοί οι συνάδελφοι είναι που τραβάνε το κουπί όλα αυτά τα χρόνια για να έχουν ρεύματα νησιά.
0: Κύριε Πρόεδρε, εγώ θα σας ρωτήσω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Εσείς ως τεχνικοί κάνετε αποκατάσταση και μόνο ζημιών ή κάνετε συντήρηση δικτύου? Τι θέλω να πω. Μας είπατε ότι είναι ένα δίκτυο, μισό λεπτό για το θέσω, 245.000 χιλιόμετρων. Τεράστιο. Τεράστιο.
1: Ναι.
0: Ακόμη και αν μου απαντούσατε ότι κάνετε συντήρηση δικτύου, εγώ αδυνατό να το πιστέψω ότι μπορείτε να κάνετε συντήρηση δικτύου σε 245.000 χιλιόμετρα.
1: Ακούστε κάτι. Κάθε χρόνο γίνεται επίβλεψη στο δίκτυο.
0: Κάθε χρόνο τι γίνεται, είπατε?
1: Κάθε χρόνο γίνεται από όλες τις περιοχές μια επίβλεψη στο δίκτυο.
0: Ναι.
1: Σε τι κατάσταση βρίσκεται, που υπάρχουν θέματα, που δεν υπάρχουν θέματα. Ό,τι παρατηρήσεις γράφονται, στην ουσία πηγαίνουν σε επισκευές. Είναι και εργολάβοι που δουλεύουν πάνω στο δίκτυο και δίνονται συντηρήσεις σε επισκευές. Όπου χρειαστεί αυτό, όπου είναι απαραίτητο αυτό, γίνονται κλαδέματα, αποξηλώσεις και όλα αυτά που γίνονται. Πιθανόν κάποιες περιπτώσεις, και αστοχίες υλικού υπάρχουν, να συμβούν πράγματα. Αλλά σε αυτή τη φάση δεν λέμε ότι δεν γίνεται συντήρηση στο δίκτυο. Προσπαθούμε και όσο μπορούμε γίνεται περισσότερο συντήρηση στο δίκτυο και πιστεύω δεν υπάρχει κανένα ζήτημα στο κομμάτι αυτό. Αλλά πιθανόν όμως κάποιες περιπτώσεις να υπάρχουν. Καταλαβαίνω τι λέω.
0: Καταλαβαίνω, αλλά εγώ θα το ρωτήσω για μία ακόμη φορά και θα μας το διευκρινίσετε. Όταν λέτε κάθε χρόνο γίνεται επίβλεψη του δικτύου, γίνεται και στα 245.000 χιλιόμετρα?
1: Ναι, είναι κάθε περιοχή και το δικό της κομμάτι, ναι.
0: Δηλαδή μπαίνετε στα δάση, ανεβαίνετε στα βουνά? Μου φαίνεται περίεργο. Ρωτάω. Ρωτάω γιατί.
1: Υπάρχουν μέσα τώρα, δεν πάει.
0: Άρα, μισό λεπτάκι. Άρα, αν για παράδειγμα ένας πυλώνας του δικτύου διαπιστώθηκε ότι ήταν σπασμένος, κομμένος από τους ανέμους, αυτό θα έπρεπε να έχει προβλεφθεί ή όχι?
1: Αυτό να προβλεφθεί αν θα σπάσει, γιατί υπάρχουν εξωγενείς παράγοντες.
0: Ναι.
1: Μπορεί να σπάσει, μπορεί να κλαδεί. Μπορεί να υπάρχει ένα βραχυκύκλωμα από ένα πουλί που θα ανέβει πάνω. Μπορεί για δύο πράγματα. Εάν προβλεφθεί όμως και δούμε από τις θερμοκάμερες, από τον έλεγχο που κάνουμε,
0: ναι, ναι,
1: ότι υπάρχει θέμα συντήρησης, εκεί καταγράφεται και γίνεται συντήρηση.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα επίσης ένα άλλο θέμα να μας το απαντήσετε, εσείς που έχετε την εμπειρία και είστε σίγουρα ειδικότερος από εμάς. Έχει ανοίξει ταυτόχρονα, όχι πρώτη φορά, και φαντάζομαι ότι δυστυχώς δεν θα είναι και η τελευταία, με την έννοια ότι θα ακολουθήσουν και άλλα τέτοια περιστατικά. Ας ευχηθούμε να μην είναι απρόβλεπτες διαστάσεις και προεκτάσεις. Ανοίγει η συζήτηση λοιπόν για το αν είναι εφικτή ή όχι η υπογειοποίηση του δικτύου. Και θα σας ρωτήσω, με 245.000 χιλιόμετρα. Με ένα δίκτυο το οποίο περνάει βουνά, βουνοκορφές, πλαγιές. Δεν ξέρω πόσο εφικτό είναι να υπογειοποιηθεί το δίκτυο.
1: Θα σας πω. Λοιπόν, στην Ευρώπη ο μέσος όρος της υπογειοποίησης είναι στο 40% με 50 περίπου, 45% νομίζω. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είμαστε στο 12%. Ο νόμος για τις υπογειοποιήσεις έγινε το 1977 επί Στέφανο Μάνο. Υπογειοποιήθηκαν τότε κάποιες περιοχές, ειδικά στα αστικά κέντρα, μεγάλες πόλεις, και από εκεί πέρα μετά η διαδικασία υπογειοποίησης γίνεται με πολύ αργούς ρυθμούς. Τα τελευταία διάστημα δώσαν παραπάνω χρήματα για υπογειοποίησης. Αλλά πρόσεξε μου τι γίνεται. Δεν μπορεί, όπως είναι η χώρα η δική μας με τα βουνά και όλα αυτά, να υπάρχουν υπογειοποίησεις παντού. Δεν είναι Γερμανία, δεν είναι Ολλανδία, δεν είναι επίπεδη όλη η γεωγραφία.
0: Ναι, ναι. Η μορφολογία του εδάφους, ναι, ναι.
1: Η μορφολογία του εδάφους. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα. Εδώ πέρα γίνονται σε περιπτώσεις, σε δάση κοντά που είναι περιοχές που είχαν πάρει φωτιά στο προηγούμενο διάστημα, έχουν αντικατασταθεί ξύλινη στήλη, πήγε στην Αττική παράδειγμα, με κυμμένους στήλους πάνω στον δρόμο, πάνω στο δικό άξονα. Και καλύτερη πρόσβαση να έχει και να μην κινδυνεύει το δάσος. Σιγά σιγά, όπου υπάρχει τέτοιο ζήτημα, μεταφέρονται. Και όπου χρειαστεί υπογειοποίηση, γίνεται υπογειοποίηση. Έχουν πέσει χρήματα από τα ΕΣΠΑ, η Δήμη, ο ΔΕΔΙΕ, σε συνεργασία και των δύο. Γίνονται επενδύσεις σε αυτό το κομμάτι, αλλά γίνονται πολύ αργά. Δηλαδή, παράδειγμα, περίπου υπολογίζεται στα 1.800 με 2 χιλιόμετρα δίκτυο το χρόνο. Που σημαίνει σε 245.000 που υπάρχει το δίκτυο αυτή τη στιγμή, δεν είναι πάνω από 25.000 με 30.000 υπογειοποιημένο δίκτυο στη χώρα.
0: Μεγάλη απόκληση σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.
1: Ακριβώς. Προηγουμένες χώρες μιλάμε σαν στο 80% στην Αγγλία παράδειγμα. Εντάξει. Άρα λοιπόν εδώ ήταν πάρα πολλά τα ζητήματα της δεκαετίας που θα έπρεπε να αυξηθεί το υπογειοποίηση του δικτύου, αλλά η υπογειοποίηση δεν μπορεί να γίνει παντού.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να γίνει συγκεκριμένα ζητήματα, να αποφύγονται πράγματα, αλλά δεν μπορεί να γίνει παντού. Αλλά υπάρχουν και άλλα θέματα που θέλει μεγάλο χρόνο να συζητήσουμε, τι επενδύσεις μπορούν να γίνουν, να μην υπάρχουν ζητήματα τέτοια. Αλλά ό,τι για να γίνει σε ένα δίκτυο, καινούργιο να είναι το δίκτυο, υπάρχουν εξωγενείς παράγοντες που μπορούν να προκαλέσουν συμπτήρες ή οτιδήποτε άλλο. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να τα εκμηδενήσουμε όλα, γίνονται προσπάθειες βελτίωσης και θέλουμε εμείς σαν εργαζόμενοι, παρότι θέλεις προσωπικού, να ξέρετε το χρονικό διάστημα της δεκαετίας που είχαμε το πρόβλημα σαν χώρα, πήγαιναν πάρα πολλές, δεν γίνανε πάρα πολλές προσλήψεις. Ελάχιστες. Η αντικατάσταση του κόσμου αυτού στην εργασία, ειδικά στον όμιλο ΔΕΗ και ΔΕΔΙΕ, ήταν ελάχιστη. Μιλάμε, το 18 πήραν 37 αερίτες, όταν ήδη είχαν φύγει 2.000 κόσμος. Που σημαίνει αυτή η τεχνογνωσία, ειδικά η τεχνογνωσία. Και τώρα που έχουν κάνει 1.600 προσλήψεις, δεν κάλυπτε τη τεχνογνωσία του παλιού συναδέρφου που φεύγει εύκολα.
0: Είναι σαφές αυτό που λέτε.
1: Αυτό θέλω να σας πω.
0: Κύριε Κουνούκλα, μιας και αναφερθήκατε στα δίκτυα και αναφερθήκατε ακόμη και για τα καινούργια δίκτυα, και επειδή είναι ένα έργο το οποίο υλοποιείται εδώ στην Κρήτη και νομίζω έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και θα ήθελα την άποψή σας. Και είναι ένα έργο καινούργιο βεβαίως για τη διασύνδεση, το καταλάβατε. Και μάλιστα μου έκανε και εντύπωση ότι για αυτό το έργο κατέθεσε την αξιολόγησή του το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για τη νέα γραμμή δηλαδή υψηλής τάσης Χανιάδα Μάστα. Η νέα γραμμή η οποία θα είναι υπέργεια και όχι υπόγεια. Και είχε θέσει σοβαρά ζητήματα το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ζητώντας να κατασκευαστεί ως υπόγεια γραμμή και όχι ως εναέρια. Επιβεβαίωση αυτού είναι οι φωτιές που μόλις τώρα περιγράψαμε και αυτή που ξέσπασε στο Ρέθυμνο. Και θέλω να σας ρωτήσω, εν έτη 2026, εντάξει για το παλιό δίκτυο, το αντιλαμβανόμαστε, το καταλαβαίνουμε, πρέπει πολύ σιγά σιγά, μάλλον με γρήγορους ρυθμούς, να αποκατασταθεί στο βαθμό που μπορούν να αποκατασταθεί το δίκτυο και να γίνει από εναέριο υπόγειο. Αλλά όταν μιλάμε για καινούργιο δίκτυο.
1: Η μορφολογία του εδάφους.
0: Ωραία. Σύμφωνα. Μπορεί να μην φτάσουμε ποτέ στο 40-50% που είναι οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Αλλά σίγουρα να ξεκολλήσουμε από το 10-12% που βρισκόμαστε τώρα. Αυτά για το παλιό δίκτυο. Όταν όμως πάμε σε καινούργιο δίκτυο, εξ αρχής, μπορούμε να συζητάμε για εναέριο δίκτυο και να μην εξ αρχής να μην υλοποιείται ένα έργο υπόγειο δικτύου.
1: Μην μπερδευόμαστε, εδώ μιλάτε για το δίκτυο μεταφοράς του ΑΔΜΙΕ.
0: Σωστά.
1: Εντάξει. Λοιπόν, εμείς μιλάμε για το δίκτυο ΔΕΔΙΕ. Άλλο το δίκτυο του ΑΔΜΙΕ, μπορεί να γίνει το ΑΔΜΙΕ βέβαια υπόγειο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αλλά από εκεί και πέρα το ΔΕΔΙΕ αυτή τη στιγμή, όπου μπορεί να γίνει υπόγειο, γίνεται υπόγειο. Όπου μπορεί να γίνει να φύγει από τον δασικό άξονα που είχε χαράξει τον παλαιό, να πάει πάνω σε ένα δρόμο, σε ένα οδικό άξονα, γίνεται. Όπου χρειάζεται να αντιγραφεί η ξύνηση από τους συμμέτρους γίνεται και αυτό, αλλά έχει άλλες δυσκολίες. Αυτό θέλει ανάλυση. Εγώ θεωρώ ότι το δίκτυο του ΑΔΜΙΕ, το κομμάτι αυτό, δεν έχουμε τεράστια προβλήματα. Είναι ένα δίκτυο, συγκεκριμένο δίκτυο που χαράζει μια πορεία. Από εκεί και πέρα οι συνάδελφοι του ΑΔΜΙΕ εκτιμήσαν συγκεκριμένα πράγματα. Αυτό το πράγμα δεν το ξέρω ακριβώς να σας πω, αλλά θεωρώ όμως ότι όλα αυτά τα χρόνια έχουμε την εμπειρία και ξέρουν για ποιο λόγο έγινε ένα αέριο και για ποιο λόγο δεν έγινε υπόγειο στο κομμάτι αυτό της μεταφοράς μιλάμε πάντα. Δεν μιλάμε για το ΔΕΔΙΑ τώρα, μιλάμε για ένα άλλο πράγμα.
0: Μάλιστα. Θέλω να κλείσω με τη φωτιά στην Αττικοβιωτία, μιας και είχαμε σήμερα την εξέλιξη, δεν ξέρω πόσο έχετε προλάβει να ενημερωθείτε, συνελήφθηκε ο Δήμαρχος Στυλίδας, όχι ως Δήμαρχος, όχι ως αυτοδιοικητικός, αλλά ως ιδιοκτήτης εταιρείας που είχε αναλάβει έργα διασύνδεσης ενός μιας μονάδας ΑΠΕ, αιωλικού πάρκου δηλαδή, με το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Και φαίνεται από την έρευνα, έχει προκύψει δηλαδή, ότι η υλοποίηση αυτού του έργου δεν είχε γίνει σωστά και συνετέλεσε στο να εκδηλωθεί αυτή η πυρκαγιά. Ήθελα να σας ρωτήσω πόσο συχνά αντιμετωπίζεται το φαινόμενο από τέτοιου είδους δράσεις όπως είναι η ΑΠΕ να έχουμε εκδήλωση πυρκαγιών.
1: Κοιτάξτε τώρα. Το ρεύμα αυτό έγινε στην ουσία, η φωτιά αυτή, η πυρκαγιά αυτή προκλήθηκε με τα λεγόμενα που διαβάζουμε και ακούμε όλοι από το δίκτυο μεταφοράς των ανεμογεννητριών προς τον υποσταθμό. Ένα ιδιωτικό δίκτυο που δημιουργήθηκε εκεί πέρα. Εμένα άλλο με προβληματίζει εκεί πέρα. Πριν 2 μήνες ξαναέγινε αυτό και έγιναν παρατηρήσεις, έγινε αυτό. Πώς μπορεί να ξαναγίνει το ίδιο λάθος δηλαδή που έχει πριν 2 μήνες. Αυτό είναι ένα σοβαρό γεγονός. Αλλά το ξέρουν αυτοί εκεί πέρα. Αλλά να πάρει φωτιά από τα φωτοβολταϊκά και τα θερμοκινήτρες δεν έχει ξανατύχει. Δεν το έχω δει τουλάχιστον στο κομμάτι αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Δεν το έχω διαπιστώσει κάπου. Αλλά θεωρώ όμως πριν 2 μήνες τι ξαναπάρει, τι ξαναπήρε πάλι. Είναι λίγο κάτι, δεν ακούγεται καλά, δεν σου πω.
0: Κάτι δεν έχει πάει καλά.
1: Αλλά δεν θέλω να πω σε αυτό το κομμάτι τώρα, στο ιδιωτικό κομμάτι, το δίκτυο το ιδιωτικό της κάθε εταιρείας. Είναι υπόλογη υπεύθυνη η κάθε εταιρεία. Ο ΔΕΔΙΕ είναι ένα άλλο δεδομένο, ένα άλλο γεγονός. Μιλάμε για 245.000 χιλιόμετρα δίκτυο σε όλη την Ελλάδα. Μέσα σε δάση, περνάει από παντού. αλλού είναι υπόγειο, αυτό το ελάχιστο 10-12%, αλλού είναι ένα αέριο. Υπάρχει ζήτημα. Υπάρχει ζήτημα, γενικά πρέπει να δούμε με ποια λογική, ξαναλέω πάλι, συλλαμβάνουν ανθρώπους που είναι στην πρώτη γραμμή. Εδώ η πολιτεία πρέπει να δει ποιοι είναι οι υπεύθυνοι. Πρέπει να βρει τον τρόπο πώς μπορεί να μην ξαναγίνει αυτό. Αν υπάρχει αυτό, δηλαδή, δεν ξέρουμε ακόμα αν υπάρχει η φωτιά στο Ρέθυμνο. Εμείς και έχουμε ενστάσει, οι συνάδελφοί μας στο Ρέθυμνο έχουν ενστάσει στο κομμάτι αυτό. Αν προκλήθηκε από εμάς ή όχι.
0: Ναι.
1: Ας το δούμε, ας τελειώσει οι πρωτογνώμονες να δούνε, να δουν και οι παραδόμους του ΔΔΕ και από κοινού το πόρισμα της φορεστικής να βγάλει αυτό που πρέπει να βγάλει. Αλλά από εκεί πέρα όμως δεν μπορεί όμως τα νέα παιδιά που δουλεύουν στην πρώτη γραμμή και με αυτό θέλω να κλείσουμε, που δουλεύουν στην πρώτη γραμμή να κινούνται και να φαίνουν σαν, δηλαδή, να έχουν τέτοιες ποινές σαν κοινούς εγκληματίες. Άνθρωποι οι οποίοι προσφέρουν καθημερινά και κρατάνε όρθιο το σύστημα στην Κρήτη και σε όλα τα νησιά και σε όλη την Ελλάδα να διώκονται έτσι. Είναι λάθος αυτό.
0: Κύριε Κουνούκλα, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό απόγευμα του Ηράκλειο. Ήταν ο κύριος Στέφανος Κουνούκλας, πρόεδρος τεχνικών του δικτύου της ΔΕΗ, του ΔΕΔΙΕ και του ΑΔΜΙΕ. Η υπόθεση στην Αττικοβιωτία βέβαια έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, έτσι όπως εξελίσσεται, καθώς αναζητείται και ο επιχειρηματίας στον οποίο ανήκει το φωτοβολταϊκό πάρκο, ασχολείται δηλαδή με το αεολικό, με συγχωρείτε, πάρκο, ασχολείται ο επιχειρηματίας με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Κατηγορούμενοι, είπαστε τόσοι, αυτοί που αναζητούνται είναι η κόρη του επιχειρηματία, ο δήμαρχος Τηλίδας και ένας ηλεκτρολόγος μηχανικός, οι οποίοι ήδη έχουν συλληφθεί. Ο επιχειρηματίας αναζητήθηκε αλλά δεν έχει εντοπιστεί προς το παρόν. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, διότι ο κύριος Αποστόλου, ο δήμαρχος Στυλίδας, κατηγορείται ότι η εταιρεία του είχε συνάψει σύμβαση με την εταιρεία που έχει το αεολικό πάρκο προκειμένου να φτιάξει το δίκτυο ηλεκτροδότησής του. Ο δήμαρχος, εργολάβος στο επάγγελμα, είχε αναλάβει το συγκεκριμένο έργο. Φαίνεται λοιπόν ότι η κατασκευή του δικτύου αυτού δεν ήταν σωστή, δεν ήταν ορθή και από τις πρώτες ενδείξεις τουλάχιστον φαίνεται ότι έχει συνετελέσει στο να εκδηλωθεί αυτή η πυρκαγιά. Ο δήμαρχος κρατείται και θα οδηγηθεί στον ανακριτή για να απολογηθεί. Επίσης, σε συνέχεια αυτού που είπε ο κ. Κουνούκλας, να πούμε ότι τον Ιούνιο είχε συμβεί ένα αντίστοιχο περιστατικό στο ίδιο δίκτυο, στο ίδιο ιδιωτικό δίκτυο ηλεκτροδότησης του Ελληνικού Πάρκου. Είχε ανάψει και πάλι φωτιά, στις 27 Ιουνίου συγκεκριμένα. Πηγές από την πυροσβεστική σημείωναν ότι τότε η φωτιά ξέσπασε από το σημείο του δικτύου που βρισκόταν περίπου 500 μέτρα μακριά από το Ιωλικό Πάρκο. Παρότι εκείνη η φωτιά είχε ουσιαστικά αποτελέσει ένα προειδοποιητικό σήμα για την κατασκευή του δικτύου, η εταιρεία υποστήριξε ότι είχε προχωρήσει σε κάποιες επιδιορθώσεις. Ωστόσο, δεν αντικαταστάθηκε το σύνολο του δικτύου, που είναι περίπου σε έκταση τα 600 μέτρα. Και έτσι, ένα μήνα μετά, είχαμε τη νέα καταστροφική πυρκαγιά στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας, η οποία επεκτάθηκε μέχρι στο Πόρτο Γερμενό, με τις μεγάλες καταστροφές, τις πολλές κατοικίες που παραδόθηκαν στις φλόγες και στις υπόλοιπες περιοχές που συνεχίζει να καίει ακόμη για τέταρτη μέρα, παρακαλώ, η φωτιά. Μάλιστα, η δεύτερη πυρκαγιά ξέσπασε σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων από το σημείο που είχε ξεσπάσει η πρώτη, απλά την είχαν προλάβει στις 27 Ιουνίου.

Πάντως η εκδήλωση πυρκαγιών για να επιστρέψουμε στο δίκτυο ηλεκτροδότησης του ΔΔΕ. Η εκδήλωση πυρκαγιών από το δίκτυο δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά. Στο πρόσφατο παρελθόν, να θυμηθούμε τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βαρυμπόμπη το 2021, που κατέκαψε 100.000 στρέμματα και τότε αποδόθηκε σε γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Από τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα, το 2025 από τις 41 πυρκαγιές, οι 15 είχαν ως αιτία ή αφορμή προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας και κατέκαναν περίπου από αυτές τις 15 πυρκαγιές 51.000 στρέμματα.

Έτσι, αντί να αναζητούμε εύκολους ενόχους ή θεωρίες από, τι να θυμηθώ τώρα, από ξένους πράκτορες, Τούρκους, στρατηγούς ανέμους και όλα τα συναφή, καλό θα ήταν να εξετάσουμε σοβαρότα ένα παράγοντα που εμπανεμφανίζεται διαρκώς και δεν άλλος από τα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, στους πυλώνες δηλαδή, τις υποδομές των ανάσουμων πηγών ενέργειας, όπως είδαμε και στην περιοχή της Βιωτίας, και τη γενικευμένη φυσικά βιομηχανικού τύπου δικτύωση ορεινών και δασικών περιοχών. Δεν χρειάζεται κάποιος να είναι ειδικός. Το συμπέρασμα νομίζω είναι εύκολο να συναχθεί. Όταν μετατρέπουμε ένα παρθένο φυσικό τόπο σε βιομηχανική ζώνη, γιατί όταν περνάνε τέτοιου είδους δίκτυα, ναι, μπορεί να περιγραφεί ως βιομηχανική ζώνη, είτε με πυλώνες μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, είτε με εγκαταστάσεις παραγωγής και δίκτυα χιλιάδων βολτ, είναι αναμενόμενο ότι ένας πυθύρας που θα καταλήξει στην ξηρή βλάστηση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Και είναι τουλάχιστον οξύμορο να σχεδιάζουμε την πράσινη μετάβαση, προσέξτε, σχεδιάζουμε για άπαιτη είναι μετάβαση σε πιο φιλικές για το περιβάλλον μορφές ενέργειας. Μάλιστα. Και αυτές οι φιλικές για το περιβάλλον μορφές ενέργειας να είναι ο ύπουλος εχθρός τους. Σχεδιάζουμε δηλαδή την πράσινη μετάβαση με στόχο τη μείωση των εκπομπών άνθρακα και την αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής, όταν το τίμημα είναι δεκάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα καμένου φυσικού πλούτου, κατεστραμμένα οικοσυστήματα και φυσικά κατεστραμμένες περιουσίες και απελευθέρωση, μιας και μιλάμε για το περιβάλλον, στην ατμόσφαιρα χιλιάδων των διοξιδίων του άνθρακα από την καύση δασών, όπως αυτών που καίγονται μέχρι και σήμερα στην Αττικοβιωτία, όπως κάηκαν προχθές στο Ρέθινο και πάει λέγοντας.

υπάρχει μια θεμελιώδης αντίφαση τουλάχιστον. Αν η ενεργειακή μετάβαση προϋποθέτει την εκβιομηχάνηση των τελευταίων παρθένων φυσικών τοπίων και συνοδεύεται από μεγαλύτερο κίνδυνο καταστροφής των δασικών οικοσυστημάτων, τότε ο σχεδιασμός της είναι τουλάχιστον προβληματικός. Πάμε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξουρι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
1: Το ραδιόφωνο του Πολίτικα 89,8 και το site politica.gr με τον κυπελούχο Όφη στην καλοκαιρινή προετοιμασία του για τη νέα απαιτητική ποδοσφαιρική χρονιά που σε λίγο ξεκινά. Καθημερινά όλα τα τελευταία νέα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 2 παρα 10. Ο ανταποκριτής μας στην Ολλανδία Μανώλης Σαρής μεταδίδει αποκλειστικά. Χορηγός, φροντιστήρια διακρότημα στο Ηράκλειο, στην Λεωφόρο Κνωσού στον Άι Γιάννη και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων.
4: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
5: Και ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
4: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
5: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
4: 3η 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές.

4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά

0: από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα.
2: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
3: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

Λοιπόν, επιστροφή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 89,8 καθαρά πολιτικά. Και σήμερα, όπως σας είχαμε δεσμευθεί εισαγωγικά, έχουμε συγκεντρώσει τα στοιχεία των καμένων στρεμάτων ανά έτος της τελευταίας 20ετίας. Ένα στοιχείο που έχει το ενδιαφέρον του, ο καθένας μπορεί να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Εμείς απλά θα αποτυπώσουμε πώς έχουν τα στοιχεία. 2006 κάηκαν 162.940 στρέμματα. 2007 κάηκαν 2.717.150 στρέμματα. 2008 249.880 στρέμματα. 2009 428.000. Το 2010 μόλις 64.000 στρέμματα. 2011 357.000. 2012 524.000. Το 2013 197. Το 2014 148.000. Το 2015 116.000. Το 2016 317.000. Το 2017 200.000. Το 2018 120.000. Το 2019 107.000 στρέμματα. Το 2020 149.000 στρέμματα. Το 2021 1.310.000 στρέμματα. Το 2022 270.000 στρέμματα. Το 2023 1.740.000 στρέμματα. Το 2024 430.000. Το 2025 410. Και το 2026. Μέχρι τώρα, και ενώ συνεχίζονται να καίγονται, πάνω από 250.000 στρέμματα.

Το ρεκόρ είναι το 2007 με 2.717.000 καμένα στρέμματα. Τότε με τις μεγάλες φωτιές στην Πελοπόννησο, αν θυμάστε. Με κυβέρνηση Κώστα Καραμαλή. Και τα αμέσως επόμενα, οι επόμενες μεγαλύτερες καταστροφές είναι το 21 και το 24. Το 21 με συγχωρείτε και το 23. 1.310.000 το 21, 1.740.000 το 23. Προφανώς και το 2018 με τα πολύ λίγα συγκριτικά με τα 2,7 εκατομμύρια του 2008 ή το 1,7 εκατομμύρια του 2021, τα 120.000 στρέμματα του 2018 είναι πάρα πολύ λίγα, αλλά με μια τεράστια τραγωδία όπως αυτή στο μάτι, με ανθρώπινες ζωές, δεκάδες ανθρώπινες ζωές που εγκλωβίστηκαν στο μάτι και έχασαν τη ζωή τους.

Πάντως, για να επανέλθω στα του δικτύου, με το δεδομένο ότι η μεγάλη φωτιά στην Αττικοβιωτία ξεκίνησε από σπινθυρισμούς που προκλήθηκαν από τους αγούς ιδιωτικού δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικά αυτό που συνέβη στο Ρέθινο από το δίκτυο του ΔΔΕ, θα πρέπει να πούμε τα εξής. Αυτοί που επέτρεψαν την διαμόρφωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας όπως έχει, καλό θα είναι λοιπόν να απαιτήσουν από παραγωγούς και εμπόρους ενέργειας να αναλάβουν και το κόστος υπογειοποίησης, έστω των πιο επικίνδυνων σημείων του δικτύου, για να ξεφύγουμε από το 10-12% που βρισκόμαστε τώρα και να πλησιάσουμε το 40-50% υπογειοποίησης δικτύου που έχουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Επίσης, ενώ πολίτες και σωστά πληρώνουν πρόστιμο για εργασίες, παράδειγμα με ένα τροχό, κάθε χρόνο το δίκτυο ηλεκτροδότησης αποδεικνύει το πιο συστηματικός εμπριστής, με αποτέλεσμα απώλειες και ανθρώπων και φυσικά δεκάδων χιλιάδων, αν όχι εκατοντάδων χιλιάδων στρεμμάτων πρασίνου. Και για να το ολοκληρώσουμε, όσο οι υποδομές θα είναι αυτές που είναι, που παραπέμπουν στον προηγούμενο αιώνα, σε συνδυασμό με τα ακραία φαινόμενα που προκύπτουν από την κλιματική κρίση, αλλά και με τον περιορισμό, τον συνδυασμό του περιορισμού των δυνατότητων που έχουμε με τα μέσα κατάσβεσης, θα μας κάνουν να ζούμε κάθε καλοκαίρι τη μέρα της μαρμότας.

αφού αποδεχτήκαμε με τον τρόπο που έχουμε αποδεχτεί, σιωπηρός δηλαδή, τη ληστεία μέσω του λογαριασμού ρεύματος, ας απαντήσουμε να μείνει και κανένα δέντρο για τα παιδιά μας.

Στον Άγιο Βασίλειο, στο Ρέθυμνο, έχουν ξεκινήσει την καταγραφή των ζημιών στις επιχειρήσεις. Μέχρι την 1η Οκτωβρίου οι αιτήσεις για οικονομική στήριξη. Η οικονομική στήριξη αφορά ζημιά σε περιουσιακά στοιχεία των επιχειρήσεων, όπως μηχανήματα, εξοπλισμός, εμπορεύματα, πρώτες ύλες, επαγγελματικά οχήματα, μέσα παραγωγής, εγκαταστάσεις και αποθηκευμένα προϊόντα. Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου με τον Δήμαρχο τον κύριο Τραταράκη έχει κάνει ένα πρώτο απολογισμό για τη Μεγάλη Πυρκαγιά, δηλώνοντας ότι θα σταθεί δίπλα σε κάθε πολίτη. Και φυσικά όλοι απέφχονται να ζήσουν στιγμές, συνθήκες και καταστάσεις που έχουμε ζήσει σε άλλες φυσικές καταστροφές, όπως για παράδειγμα, έτσι πολύ πρόχειρα σκέφτομαι, του σεισμόπληκτου του Αρκαλοχωρίου. Έχουν περάσει 5 χρόνια, ακόμη είναι σε κοντέινερ, ακόμη πολλοί από αυτούς να αποζημιωθούν, να αποκατασταθούν οι περιουσίες τους.

Αλλάζουμε θέμα κλίμα. Σας λέγαμε για την Παρασκευή για τη μεγάλη επιχείρηση που έγινε στο Μυλοπόταμο. Αστυνομική επιχείρηση, αλλά όχι για αστυνομικούς λόγους, με την έννοια των ερευνών, των συνηθισμένων ερευνών στη συγκεκριμένη περιοχή. Αστυνομική επιχείρηση για τη συνοδεία πολυμελών κλιμακίων του ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να κάνουν το αυτονόητο, μια διοικητική ενέργεια, όπως είναι η καταγραφή του ζωικού κεφαλαίου που είχε δηλωθεί από τους κτηνοτρόφους. Η κατάσταση θύμισε την Παρασκευή ό,τι θυμίζουν τα στάδια αθλητικοί χώροι, τέλος πάντων, όταν μπαίνει ο ΕΣΚΑΝ μέσα, η αρχή για την καταπολέμηση του ντόπινγκ. Πηδάνε οι αθλητές οι ύποπτοι, πηδάνε μάντρες, τείχους, κερκίδες, μπαίνουν κατά από υπόγεια, ξαφανίζονται, ερπεί οφθαλμού, παρτάνει τα πάντα, παπούτσια, ρούχα, ακόντια, σφαίρες, σφύρες, ό,τι μπορεί να φανταστείτε, και την κομπανάνε, Λούις, όλοι, όλοι, άσχετα τι αγώνισμα κάνουν, γίνονται όλοι Καρλ Λούις ή Αλμά. Ή στο άλμα ή στο τρέξιμο πρωταθλητές. Κάτι αντίστοιχο λοιπόν έγινε και την Παρασκευή στο Μυλοπόταμο. Σχεδόν όλοι εξαφανίστηκαν. Το 60% των υποέλεγχων κτηνοτρόφων έγιναν Λούις. Από τους 195 πήγαν στον έλεγχο μόνο 75. Και από αυτούς πάνω από 20, σε πάνω από 20 διαπιστώθηκαν παραβάσεις. Προσέξτε, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό για το Ντόπινγκ, τη WADA, υπάρχουν δύο ειδών ντοπαρισμένου αθλητή. Εκείνος που διαπιστώνεται έπειτα από έλεγχο με δείγματα που λαμβάνονται ότι όντως έχει ντοπαριστεί, και εκείνος που αρνείται τον έλεγχο. Θεωρείται de facto ντοπαρισμένος. Την ίδια δηλαδή επί της ουσίας, την ίδια παράβαση που κάνει ένας ο οποίος το δείγμα του είναι θετικό, την ίδια ακριβώς παράβαση κάνει και ένας αθλητής του οποίου το δείγμα δεν υπάρχει, γιατί δεν κατάφερα να κάνουν έλεγχο, γιατί δεν εμφανίστηκε. Είτε αρνήθηκε τον έλεγχο είτε δεν εμφανίστηκε. Με αυτό λοιπόν το δεδομένο, από τους 150 κτηνοτρόφους έφτασαν στον έλεγχο 75, και από τους οποίους 75, οι 22 στους, οι οποίοι ελέγχθησαν εντοπίστηκαν με παραβάσεις, διαπιστώνεται λοιπόν ότι 53 μόλις από τους 195 ήταν νόμιμοι. Αυτό συμπεραίνουμε εμείς. 53 από τους 195 νόμιμοι κτηνοτρόφοι.

Για τους 10-20 που δεν εμφανίστηκαν καθόλου, το 60% του δείγματος, που αγνώρισαν τα κλιμάκια, για αυτούς η νομοθεσία προβλέπει κατηγορηματικές και άμεσες κυρώσεις, όπως ακύρωση των ενισχύσεων, χάνω αυτομάτως όλες τις επιδοτήσεις για την αίτηση του 2025, επιστροφή χρημάτων, σε περίπτωση που τους έχουν καταβληθεί ενισχύσεις για το 2025 με κριτήριο επιλεξιμότητα στο ζωικό τους κεφάλαιο, τα ποσά αυτά θα θεωρούνται πλέον αχρεωστήτως καταβληθέντα και ανακτώνται άμεσα από το κράτος, και αποκλεισμός διαρκείας. Δεν πρόκειται να λάβουν την αναδιανεμετική ενίσχυση ούτε για τα επόμενα έτη, μέχρι δηλαδή το τέλος της τρέχουσας προγραμματικής περίοδου.

Αυτό που λείπει, κατά την ταπεινή μας άποψη, είναι ο αναδρομικός έλεγχος. Διότι από αυτούς τους 120, οι οποίοι αρνήθηκαν εντελώς τον έλεγχο, δύσκολα μπορεί να πιστέψει κανείς ότι για πρώτη φορά αμάρτησαν. Δεν μπορεί δηλαδή κανείς να πιστέψει ότι ξεκίνησα μόλις χθες να παραβιάζω τον κανονισμό. Ξεκίνησα μόλις χθες να συμπληρώνουν πλαστά έγγραφα και να κάνουν δηλώσεις οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Εδώ λοιπόν προκύπτει ένα ζήτημα, τι γίνεται με τις παλαιότερες επιδοτήσεις, δηλαδή πρώτου 25. Εκτός και αν πούμε περασμένα ξεχασμένα και ότι έβαλαν στην τσέπη τους δανεικά και γύριστα. Επίσης, σηκώνει πολύ συζήτηση για το τι είδους τιμωρία είναι όλο αυτό. Διότι η τιμωρία θα μπορούσε να ήταν επί των εσόδων εργασίας και πωλήσεων. Εδώ η επιδότηση δεν είναι έσοδο εργασίας που έχει προκύψει από την εργασία ή από την πώληση ενός προϊόντος κτηνοτροφικού που παρήγαγε ένας κτηνοτρόφος. Η επιδότηση είναι ένα ποσό ενίσχυσης για την παραγωγή και την πώληση. Άρα η αφαίρεση αυτών των προνομίων δεν είναι αφαίρεση περιουσιακού στοιχείου. Είναι το κόψιμο ενός προνομίου που το κράτος θεωρεί ότι δεν λαμβάνεις καλή την πίστη. Είναι άλλο αυτό και άλλο τιμωρία. Το δεν είναι τιμωρία, κατά την ταπεινή μας άποψη. Δεν είναι τιμωρία. Όσοι λοιπόν πιάνονται, θα πρέπει να αναγκάζονται να πληρώνουν πρόστιμα, όχι με το κόψιμο των επιπλέον που είναι αυτονόητο ποσόν ενίσχυσης, αυτό που δηλαδή επρόκειτο να λάβουν, α, τους τα κόψαμε, άρα είμαστε όλα καλά, αλλά από τα έσοδά τους, τα έσοδα της παραγωγής τους, αν θέλουμε να συζητάμε σοβαρά για τιμωρία. Διότι όταν του κόβεις στο λουλού την επιδότηση, για παράδειγμα, 20.000 ευρώ, η οποία είχε προκύψει από ένα ζωικό κεφάλαιο που δεν είχε, σου λέει: «Okay, μου έκοψες 20.000 ευρώ, ποτέ δεν τα είχα. Ούτως ή άλλως πήγαινα πόνταρα να τα τσεπώσω, δεν τα τσέπωσα. Okay, πάμε παρακάτω». Αυτό δεν είναι ποινή. Ούτε καν χάιδεμα δεν είναι. Ούτε καν χάδι. Πάμε, διακοπή. Μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο η Μαρία Μαυρομάτη, στη ρυθμίση του ήχου ο Βαγγέλης Λίτινας. Όλες τις ασύρματες επικοινωνίες μεταξύ των δύο συντονιστών, αυτών που ήταν στο ελικόπτερο από αέρος και εκείνων που ήταν στο κέντρο επιχειρήσεων την επίμαχη ώρα της σύγκρουσης και της συντριβής στην Ψάθα, θα αναζητήσουν ανάμεσα στα υπόλοιπα κρίσιμα στοιχεία οι αξιωματικοί της αστυνομίας που έχουν αναλάβει τη διερεύνηση του τι πραγματικά συνέβη και τα δύο αεροσκάφη συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα δύο νεκρούς και δύο τραυματίες. Για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα και η μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν τώρα τιτάνια μάχη με τις αναζωπυρώσεις, τη στιγμή που οι θελώδεις άνεμοι έχουν κοπάσει, η θερμοκρασία ωστόσο καταγράφει σταδιακή άνοδο. Αύριο απολογείται και ο δεύτερος υπάλληλος του ΔΕΔΙΕ για τη φωνική φωτιά στο Ρέθυμνο. Κατηγορείται, όπως και ο συναδελφός του που αφέθηκε ελεύθερος με όρους, για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο τελούμενο διαπαραλήψεως. Το μήνυμα ότι η πολιτεία θα σταθεί έμπρακτα δίπλα σε όλους τους πολίτες που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές έστειλε μέσω του Πολίτικα 89,8 ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για θέματα κρατικής αρρωγής, Κώστας Κατσαφάδος. Σύσκεψη στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου για την επίσπευση της διαδικασίας αποζημίωσης των πυρόπληκτων από τη μεγάλη φωτιά. Εκτός απροόπτου για το Ρέθυμνο, οι αυτοψίες θα ξεκινήσουν αύριο Τρίτη. Γενική συνέλευση των αγροτοκτηνοτρόφων αύριο στις 8 στην Ένωση Ηρακλείου. Τα θέματα συζήτησης είναι το ΟΣΔΕ, η καθυστέρηση στην πληρωμή των επιδοτήσεων και τα προβλήματα του κτηματολογίου. Τρισάγιο στη μνήμη του Νικήτα Γεμιστού θα τελεστεί με πρωτοβουλία της οικογένειας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 8.30 στον τόπο που δολοφονήθηκε. Λαιλάτισαν αυτοκίνητα πυροσβεστών την ώρα που εκείνοι επιχειρούσαν στη φωτιά στη Μαγούλα. Όπως καταγγέλουν, οι άγνωστοι προχώρησαν σε κλοπές εξαρτημάτων από τα αυτοκίνητά τους που ήταν παρκαρισμένα, προκαλώντας παράλληλα εκτεταμένες φθορές. Οι παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες δεν ισχύουν από σήμερα ως ταξιδιωτικά έγγραφα για μετακινήσεις στο εξωτερικό. Τα παλιά δελτία μπορούν να χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση των πολιτών και για συναλλαγές εντός Ελλάδας. Σε κόκκινο συναγερμό έχουν τεθεί 25 πόλεις στην Ιταλία λόγω του καύσωνα που εξακολουθεί να πλήττει τη χώρα και πρόκειται για το τέταρτο στη σειρά κύμα ακραίων θερμοκρασιών. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και χιλιάδες απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους στο κρατήδιο Κεράλα εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων και των πλημμυρών που σημειώθηκαν στη Νότια Ινδία. Ο Όφη έμαθε το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλός του στα play-offs του Europa League. Το νικητή του ζευγαριού Maccabi Tel Aviv και CSKA Sofia θα αντιμετωπίσει στα play-off του Europa League ο Όφη για την είσοδό του στη League Phase της διοργάνωσης. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει την 5η 20 Αυγούστου και η revanche μία εβδομάδα αργότερα στις 27 του ίδιου μήνα. Αύριο στο Ηράκλειο προβλέπεται ηλιόλουστος καιρός με τη θερμοκρασία από 24 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας politika.gr.
0: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός. Ο σταθμός των επιτυχιών.
2: Λένα Ζευγαρά Live.
3: Ας τα λέμε καλά, θα τα πίνω μονάχη.
2: Η Λένα Ζευγαρά έρχεται στη Νεάπολη για μια μοναδική καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 6 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Νεάπολης, Περικλής Μελιδονιώτης.
3: Όταν σε είχα εγώ ανάγκη έφευγες, σε παρακαλώ μην απόψε.
2: Μαζί της ο Λευτέρης Κρίκης. Ώρα προσέλευσης 8. Ώρα έναρξης 9.30.
3: Να πείτε στο παιδί πως έχει μπερδευτεί.
2: Προπόληση εισιτηρίων Φίνικας και Δρύρος Καφέ Νεάπολη, Αχινός, Άγιος Νικόλαος και Νούτρι και Νούτρι Ace στο Ηράκλειο. Πληροφορίες κρατήσεις 6973 579 806. Διοργάνωση Αθλητική Ένωση Νεάπολης. Powered by Cretan Art Productions.

0: Λοιπόν, επιστροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Πριν το κλείσιμο της εκπομπής, να δώσουμε όλα τα νεότερα σε σχέση με την πολύ αναμενόμενη κλήρωση για τον αντίπαλο του Όφη, πλέον στην ευρωπαϊκή του πορεία, στις 20 Αυγούστου το πρώτο μάτς. Πάμε να συνομιλήσουμε. Έμαθε τον αντίπαλό του, ενώ βρισκόταν η αποστολή εδώ και αρκετές μέρες στην Ολλανδία. Πάμε στο Ρόζενταμ να συνομιλήσουμε με τον καλό συνάδελφο, τον Μανώλη Σαρή. Μανώλη, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Χρήστο. Τι γίνεται, καλησπέρα.
0: Λοιπόν,
1: πώς είσαι?
0: Είμαι καλά, είμαι καλά. Δεν ξέρω πώς άκουσε ο Όφη τον αντίπαλο, τους πιθανούς αντιπάλους δηλαδή. Ναι.
1: Δεν έχω ρεπορτάζ από τον Όφη. Δεν έχω ρεπορτάζ γιατί ο Όφη είναι στο ξενοδοχείο. Εγώ είμαι σε μια καφετέρια εδώ από το πρωί και δουλεύω, οπότε δεν ξέρω.
0: Λογικά. Σε καφετέρια και δουλεύει, μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι, μ' αρέσει ο τρόπος που το λες. Καφετέρια και δουλεύει, μ' αρέσει. Θα μου πεις όταν επιστρέψει τον τρόπο που το κάνεις αυτό. Μα ακούγεται μια χαρά πάντως.
1: Ναι. Ας είναι καλά το WiFi.
0: Για δώσε μας λοιπόν το ζευγάρι των πιθανών αντιπαλών.
1: Είναι Μακάμπι Τελαβίβ με Τσεσκά Σοφιάς. Μια από τις δύο ομάδες. Είναι αυτές που θα παίξει όλοι. Στις 20 Αυγούστου να πούμε το πρώτο παιχνίδι στο Παγκρίνιο Στάδιο και επαναληπτικώς μια εβδομάδα αργότερα είτε στην Σόφια είτε στο Μπατούμι της Γεωργίας που χρησιμοποιεί η Μακάμπι Τελαβίβ ως έδρα για τα ευρωπαϊκά της παιχνίδια λόγω της κατάστασης που επικρατεί στο Ισραήλ. Δεν αγωνίζεται εκεί αλλά αγωνίζεται στην μακρινή Γεωργία. Τα δύο παιχνίδια θα γίνουν 6-13 Αυγούστου, οπότε στις 13 το βράδυ θα ξέρουμε οριστικά ποιος θα είναι ο αντίπαλος του Όφη στα play-off του Europa League, όπου αν καταφέρει να προκριθεί θα πάει στο Europa, αν αποκλειστεί θα συνεχίσει έτσι αλλιώς την ευρωπαϊκή του πορεία στο conference που είναι εξασφαλισμένη η συμμετοχή του και θα μπει το όνομά του είτε έτσι είτε αλλιώς στις 28 του Αυγούστου που θα γίνει η κλήρωση ξανά στην Ιόνη της Ελβετίας.
0: Έχουν περάσει περίπου 2 ώρες από την κλήρωση. Δεν ξέρω αν πρόλαβες λίγο έτσι να δεις λίγο τις ομάδες, δηλαδή την πορεία που έχουν κάνει, σε τι επίπεδο είναι.
1: Χρήστο, τις ήξερα. Επειδή παρακολουθούσα φέτος όλα τα νοσηματικά του Europa League, τις ήξερα. Κοίταξε, ο Φινάου Τσάιντερ, έτσι αλλιώς. Είτε θα παίξει με την Μακάπη, είτε θα παίξει με την Τσέσκα. Σόφιας είναι outsider. Στο ζευγάρι αυτό, τη Μακάπη με την Τσέσκα, αν τέλθει η γνώμη μου, είναι μεγάλο φαβορή Ισραηλινή. Και οι δύο κατέκτησαν το κύπελο στις χώρες τους, στο Ισραήλ και στην Βουλγαρία. Η Μακάπη απέκλεισε στην προηγούμενη φάση, στη δεύτερη, την Σερίφ Τιράσπολ με συνολικό σκορ 6-0, 5-0 στη Μολδαβία και στον επαναληπτικό 1-0. Και η ΤΣΚΑ Σόφια έκανε την έκπληξη αποκλείοντας την Καραμπάκ από το Αζερβαϊτζάν στα πέναλτι μετά από 2 πολύ ρηχά 0-0. Σίγουρα είναι, ξαναλέω, είναι το outsider Όφη, τόσο απέναντι στη μία ομάδα όσο απέναντι στην άλλη. Αλλά αν δούμε το υπογκρουπ στην προκλήρωση που έγινε δηλαδή σήμερα το πρωί, θα λέγαμε, μπορούμε να πούμε ότι είναι το πιο βατό ζευγάρι από αυτά που είχε να που καλούνταν να παίξει, γιατί στον δρόμο του ήταν η Μπεφίκα, ήταν η Μπεσίκτας, που είναι απλησίαστες. Εμένα, αν θες τη γνώμη μου, τσακώνομαι και με το Μαρκάι στο Sport FM, εγώ ήθελα η Μπεφίκα, η Μπεσίκτας, ήθελα δηλαδή Όφη, ο κόσμος του Όφη, αξίζει να το ζήσει αυτό, μια πολύ μεγάλη ομάδα, να δει στο Ηράκλειο και να πάει να ζει στην εμπειρία ενός ευρωπαϊκού ταξιδιού σε ένα από τα πιο ιστορικά γήπεδα του κόσμου, τον Ταλούς της Λισαβόνας. Αντιθέτως τώρα θα πάει στη Βουλγαρία ή στο Μπατούμι της Γεωργίας για να δει την ομάδα του. Λέω αυτό γιατί έτσι αλλιώς κατά τα ψέματα το επίπεδο των ελληνικών ομάδων είναι απολύτως συμβατό με το Conference League. Δεν είναι για τα υπόλοιπα, για τις υπόλοιπες διοργανώσεις, ούτε για το Europa League, ούτε για το Champions League. Βλέπω ότι οι ελληνικές ομάδες που αγωνίζονται τα τελευταία χρόνια στο Conference League το φτιάχνουν και τη δική τους ευρωπαϊκή βαθμολογία και επειδή εγώ πάντα θέλω να βλέπω μακροπρόθεσμα και όχι κοντόφθαλμα, δηλαδή αυτό λέω και για συνολικά τα παιχνίδια των ελληνικών. Συνολικά λοιπόν και αυτό που λέω έτσι για τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις είναι ότι εγώ θέλω να πηγαίνουν καλά όλες οι ελληνικές ομάδες.
0: Προφανώς. Σωστά.
1: Ναι, εντάξει, γιατί υπάρχει το οπαδικό ότι αν αποκλειστεί ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ένας ο άλλος. αν δεν πήγαιναν καλά οι ομάδες οι ελληνικές τα τελευταία χρόνια.
0: Δεν θα ανέβαιναν και οι υπόλοιπες. Βέβαια, σωστά, σωστά. Δεν θα ανέβαιναν και οι υπόλοιπες. Ακριβώς.
1: Θα το κάνω δικό μας. Ότι ακόμα και αν έπαιρνε το κύπελλο Ελλάδας φέτος, θα αναγκαζόταν να περάσει να δώσει τρεις προκριματικούς γύρους για να φτάσει στην league phase. Σε αντίθεση με ότι θα συνέβαινε το 25 αν κέρδιζε τον Ολυμπιακό στο τελικό. Λοιπόν, έτσι για τον Όφη, το πιο συμβατό, η πιο συμβατή διοργάνωση την οποία μπορεί να παίξει είναι το Conference. Και το Europa League, έτσι όπως τα έκαναν οι ομάδες, οι μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες, τα πρωταθλήματα των χωρών τους, έπεσαν το Champions League στο Europa. Δηλαδή η Μίλαν, η Juventus, η Leverkusen, η Μονακό, μεγάλα, τεράστια μεγέθη του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Και το προτιμώ να πάει όπως το Conference, όπου μετά το πρώτο, δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας οι ομάδες είναι πιο κοντά στα μέτρα του, να διεκδικήσει την πρόκριση στην επόμενη φάση του Conference League και παράλληλα να φτιάξει την δική του ευρωπαϊκή βαθμολογία που είναι ανύπαρκτη, γιατί τα τελευταία 25 χρόνια έχει παίξει μία φορά στην Ευρώπη, πριν 6 χρόνια με τον Απόλλωνα Λεμεσού. Και γι' αυτό το λόγο και φέτος ήταν πολύ χαμηλά και ήταν στους αδύνατους, γιατί πήγαινε την βαθμολογία της Ελλάδας στην UEFA. Επειδή λοιπόν εγώ σύμφωνα μακροπρόθεσμα, γι' αυτούς τους λόγους που σου ανέλησα, θέλω Conference League, ώστε Όφη να μπορεί να παίξει, να δώσει τα 6 του παιχνίδια, να προσπαθήσει να κάνει όσο δυνατόν περισσότερες νίκες, να μαζέψει όσο περισσότερο γίνεται βαθμός, ώστε αν στο τέλος 27 είχε εξασφαλίσει πάλι ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο, πες δεν παίρνει το κύπελλο, πες ότι δεν κάνει αυτό που έκανε φέτος. Και βγει πέμπτος στο ελληνικό πρωτάθλημα, θα πάει στο Conference League και θα είναι πάλι σαν δύναμος, όπως είχε πάει ο Άρης τόσα χρόνια, που επίσης έχει ανύπαρκτη ευρωπαϊκή βαθμολογία και παίρνει στους αδύναμους από τη δεύτερη προκριματική φάση, κατά συνεπία οι ομάδες είναι πολύ πιο πάνω από το επίπεδο. Εγώ δεν σκέφτομαι κοντόφθαλμα, αυτό είναι το δικό μου σκεπτικό. Από την άλλη βέβαια...
0: Είναι μια οπτική, είναι μια οπτική, εντάξει. Είναι μια οπτική η οποία είναι λογική. Είναι λογική. Είναι αυτό όπως το περιγράφεις, είναι λογικό.
1: Κοιτάξτε τώρα, καμιά ομάδα δεν παίζει για να αποκριθεί, έτσι. Και όμως θα παίξει με τη Μαρκάμπη της ΕΣΕΚΑ για να αποκριθεί στο Europa League. Οκ. Από την άλλη είναι και είναι, ρε παιδί μου, όπως θα λέω εγώ, οι δικές μου επιλογές, όπως το λέω στα ραδιόφωνα, της καρδιάς και του μυαλού. Η καρδιά θα ήθελε Europa, γιατί εντάξει, όπως και να το κάνουμε τώρα, να πας τώρα μια στιγμή και να δεις ένα Milan Όφη μέσα στον Τζουζέπε με Άντα, ένα Juventus Όφη στο Τωρίνο, δεν θα το ξαναδείς. Ναι, αυτές οι ομάδες δεν σπάνια παίζουν σε άλλες διοργανώσεις εκτός από το Champions League. Με ό,τι κίνδυνο υπάρχει να...
0: Ναι, καλά, εντάξει, στο αποτέλεσμα, εντάξει, οκ, okay, ναι, κατάλαβα τι θα πεις. Αν αντιλαμβάνομαι σωστά, Μανώλη, αν αντιλαμβάνομαι σωστά, από τους δύο θα προτιμούσες ΤΣΣΚΑ, καλά το καταλαβαίνω.
1: Από τους δύο το φαβορί είναι η Μακάμπι.
0: Ναι, τι θα προτιμούσες για τον Όφη.
1: Εγώ θα προτιμούσα
0: ΤΣΣΚΑ. Ωραία, ωραία. Κλείνω με το εξής. Κλείνω με το εξής.
1: Και δεν θέλω και, Ρένικο λέω, θέλω και η Μακάμπη, γιατί πού να τρέχουμε τώρα στον Πατούμι.
0: σωστά,
1: πού
0: σωστά.
1: Πού να τρέχουμε τώρα στον Πατούμι.
0: Η Βουλγαρία είναι πιο κοντά, πιο βατή για μας.
1: Ναι, ρε φίλε, είναι πιο κοντά, δηλαδή είτε πας απευθείας, όποια είτε πας μέσω Θεσσαλονίκης, μέσω Αλεξανδρόπολης, πάντου.
0: Ερώτημα, Μανώλη, ερώτημα τελευταίο. Επειδή παρακολουθείς από την πρώτη ώρα, όχι από την πρώτη μέρα, την προετοιμασία του Όφη, θέλω να κλείσω με αυτό. Έτσι έναν απολογισμό μέχρι σήμερα για την εικόνα του Όφη, πώς έχει δώσει η ομάδα.
1: Όλα πάνε καλά. Για μένα ο Όφη βρίσκεται στο σωστό δρόμο αγωνιστικά. Πλέον περιμένουμε να δούμε και τη μεταγραφή του επιθετικού, που είναι μια κομβική θέση και ο Όφη εκεί απαγορεύεται να κάνει λάθος. Mm-hmm. Γι' αυτό δεν ξέρει τι τόσο πολύ. Θα μπορούσε να έχει πάρει επιθετικό εδώ καιρό, αλλά το θέμα δεν είναι να πάρει έναν επιθετικό, το θέμα είναι τι επιθετικό θα πάρει. Και πλέον, Χρήστο, μετά και την σημερινή κλήρωση, η προσοχή όλων 100% στρέφεται στο Super Cup της επόμενης Τετάρτης, 12 του Αυγούστου στο Παγκρέπιο, όπου στόχος είναι η κατάκτηση ενός ακόμα τίτλου, γιατί όχι δεν έχει δεκάδες, και μάλιστα μέσα στην έδρα του, μέσα στο γήπεδό του, στο Παγκρέπιο, που θα βάλει τα γιορτινά του πάλι.
0: Σωστά. Άρα 12 Super Cup, 12 Super Cup, 13 μαθαίνει τελικά ποιος είναι ο αντίπαλος, σωστά?
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Ναι. Δεν ξέρω τώρα, ήθελα να την κλείσω, γιατί ξέρεις ότι μου αρέσει να είμαι και προκλητικός.
0: Για πες. Αυτό είναι γνωστό, αλλά για πες.
1: Τελικά, ναι. είδες τώρα τελικά μετά από 14 μήνες στο Παγκρίτιο που είχε...
0: Ξανά τη ρικουμπάρε. Για πάμε. Για συνέχισε.
1: Φιλοξενήσει δυο μάτς τα τελευταία 5 χρόνια στο ποδοσφαιρικό του γήπεδο. Τι διαφήμιση θα πάρει φέτος που θα έρθουν που θα δώσει 4 σίγουρα μπορεί και 5 μάτς ευρωπαϊκά. Όλη η Ευρώπη θα βλέπει Παγκρίτιο.
0: Ωραία. Να μας πείτε και τι θα αφήσει ο Όφη στο Παγκρίτιο, πέρα από το χλωοτάπητα και τις κάμερες. Να μας πείτε και τι θα αφήσει ο Όφη στο Παγκρίτιο και εκεί να το συμφωνήσουμε να το βρούμε. Πέρα από τη διαφήμιση.
1: Θα αφήσει.
0: Γιατί και οι τουρίστες. Άκουσαμε λίγο για να το κλείσουμε. Γιατί και οι τουρίστες με τα κουραζιερόπλια έρχονται κατά χιλιάδες στην πόλη του Ηρακλείου. Ναι. Αν πάμε να κάνουμε μια συζήτηση με όλους τους επιχειρηματίες της πόλης του Ηρακλείου, τι αφήνουν οι τουρίστες ναι. στον πολύ γνωστό προορισμό για την παγκόσμια κουραζιέρα που λέγεται Ηράκλειο. Θα μπορούσε να κάνει μια σοβαρή συζήτηση. Γιατί θα συνειδητοποιήσει ότι αφήνουν ελάχιστα. Αυτό εκεί θα καταλήξω.
1: Συμφωνώ. Για σκέψω όμως τώρα το χειμώνα που δεν θα έχει τουρισμό.
0: Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε τα πάντα και μαζί και εσείς που είστε δίπλα στον Όφη καθημερινά και καλύπτετε τον Όφη, τα πάντα. Να πάρει τη διαφήμιση που είναι να πάρει η πόλη, που ναι, θα συμφωνήσω μαζί σου, και να πάρει όμως και η αθλητική υποδομή που φιλοξενεί αυτή τη διαφήμιση, να πάρει αυτό που πρέπει να πάρει.
1: Εμείς κάνουμε υπομονή μέχρι να αποκτήσει όλο το δικό του γήπεδο.
0: Μακάρι. Αυτό είναι το ιδανικότερο. Το ιδανικότερο, επιτέλους, ο Όφη να αποκτήσει για το οποίο θέμα. Δεν ξέρω, γίνεται δουλίτσα, γιατί έχει ξεσταματήσει η συζήτηση. Δεν ξέρω, γίνεται. Μακάρι να γίνεται σε μακριά τη δημοσιότητα και να προχωράνε τα πράγματα. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω μια σκιά το ανοίγει. Μαθαίνεις, γίνεται δουλίτσα, δηλαδή προχωρούν τα πράγματα, ή είναι, στάσιμο το θέμα.
1: Είμαι ειλικρινής. Ναι. Είμαι ειλικρινής. Πέρα από την πλάκα δεν έχω ασχοληθεί.
0: Το ρώτησα επειδή το άνοιξες, γιατί νομίζω έχει ενδιαφέρον αν εξελίσσονται πράγματα που ενδεχομένως εμείς να μην τα μαθαίνουμε.
1: Άλλωστε, θα σου πω και κάτι άλλο, ναι. επειδή είσαι δάσκαλος.
0: Άστε,
1: επειδή
0: είσαι
1: ένας πρώτος που είχες ασχοληθεί με το θέμα και μου είχες πει μια φράση που τη χρησιμοποιώ και εγώ πολύ συχνά στο ραδιόφωνο που με ρωτάνε.
0: Επικίνδυνο.
1: Γιατί είναι αναμενόμενο από τον κόσμο να υπάρχει ενδιαφέρον και ερωτήσεις. Mm-hmm. Ότι είναι ένα θέμα το οποίο δεν θα είχαν ποτέ νέα εξάλλου τους πρώτους 5-6 μήνες. Όπως έχεις πει και εσύ, είναι ένα θέμα
0: το οποίο
1: έχει ανοίξει, αλλά δεν θα υπάρξουν ούτε εξελίξεις, ούτε επικαιρότητα πριν περάσουν
0: για, το αυτό. Γι' αυτό ρώτησα αν ρε παιδί μου, έστω και με πολύ αργά βήματα, αλλά να είναι σε εξέλιξη το θέμα. Αυτό να πω. Μην έχει μπει στο σιρτάρι, γι' αυτό το ρώτησα.
1: Αυτό που έχω πει και γνωρίζω, δεν είναι δηλαδή η είδηση που τη λέω τώρα πρώτη φορά στο πολιτικά. Το έχω πει και το ξέρω, είναι ότι από την πρώτη στιγμή είχε συσταθεί μια ομάδα εργασίας μεταξύ του Ηλία Αποσανίδη, του Σταύρου Ναουτάκη, του Αλέξη Καλοκαιρινού, του Νίκου Γελτάκη, που συζητάνε γύρω από αυτό το θέμα. Τώρα σε αυτό το 1,5 μήνα που είχε ανοίξει, 2 μήνες, αν έχουν σημειωθεί τις ελίξεις, δεν το ξέρω, δεν έχω ρεπορτάζ. Αλλά είναι ανοιχτό όμως το θέμα αυτό. Αυτό είναι μια πραγματικότητα.
0: Ωραία. Πότε επιστρέφει ο Όφη?
1: Ο Όφη επιστρέφει την Τετάρτη.
0: Και δίνει πόσα φιλικά ακόμη, ένα ή δύο?
1: Δύο σε μια μέρα αύριο.
0: Δύο σε μια μέρα.
1: Και το πρωινό και το απογευματινό από το Sport FM.
0: Sport FM, ώρες πες μας για τους ακροατές.
1: 12 το μεσημέρι και 6 το απόγευμα.
0: Μανώλη Σάρη, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ, Χρήστο Κώστα. Να είστε καλά.
0: Γεια χαρά. Ήταν ο Μανώλης Σαρής από το Ρόζενταμ της Ολλανδίας που βρίσκεται από την πρώτη μέρα παρακολουθώντας την προετοιμασία του Όφη. Σε συνδυασμό βέβαια με τη σημερινή κλήρωση, τους πιθανούς αντιπάλους του Όφη, τον αντίπαλο που θα μάθει τελικά στις 13 Αυγούστου και αφού νωρίτερα έχει δώσει τη μάχη για την κατάκτηση του Super Cup. Και με αυτά εμείς κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες 2 ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνσας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά για σήμερα. Θα ανανέσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

Καλημέρα, καλημέρα. Έχουμε μπει στον Αύγουστο για τα καλά και πάμε να δούμε την επικαιρότητα σήμερα. Πολίτικα γοντονιά και μοχτώνικος ηλιπονιδέκης όλα μαζί και δυστυχώς θρυνούμε άλλες δύο ζωές στη μάχη κατά των πυρκαγιών. Δεν θα το πω ευτυχώς, αλλά υπάρχει το βίντεο. Υπάρχει το βίντεο, το είδατε και στο πολιτικά.gr, που δείχνει πως έγινε η σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων εχθές εκεί στη Δυτική Αττική. Αν δεν υπήρχε αυτό το βίντεο, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι θα ακούγαμε σήμερα από τα ψέκια. Τι ότι είναι κατεστραμμένα τα ελικόπτερα, τι ότι δεν έχουν κάνει συντήρηση, τι, ένα σωρό τι. Οι ψεκασμένοι θα κάνανε πάρτι σήμερα. Δυστυχώς δύο άνθρωποι χάθηκαν, ο ένας Δανός, ο άλλος Έλληνας. Τα πληρώματα αυτά ήταν νοικιασμένα από την Ρουμανία τα ελικόπτερα, τα οποία έχουν ατελείωτες ώρες πτήσεις, έμπειροι πιλότοι και οι τέσσερις και οι έξι μάλλον. Δυστυχώς χάσαμε τους δύο από αυτούς. Είναι τα Bell 214ST που έχουν κατασκευαστεί καταλλήλως για την προσθήκη ειδικών κάδων μεταφοράς νερού βάρους 4 τόνων σε πυροσβεστικά. Το όνομά τους είναι γνωστό και ως Super Transporter. Μιλάμε για δύο αξιόπιστα ελικόπτερα, τα Augusta Bell, τα οποία έχουν βοηθήσει σε όλο τον κόσμο, σε πυρκαγιές. Είναι τα πιο αξιόπιστα. Ένα λάθος χειρισμός, ο ανθρώπινος παράγοντας, ο ρόλος της φωτιάς και αυτό που αναζητεί τώρα η ελληνική αστυνομία, γιατί εκείνη είχε αναλάβει την έρευνα από τον εισαγγελέα, είναι αν υπήρχε και ο ανθρώπινος παράγοντας. Το κυριότερο σημείο είναι αυτό, ότι έγινε λάθος κατά τη διάρκεια της πτήσης. Ξέρετε, είναι μια ειδική κατηγορία οι πιλότοι των ελικοπτέρων. Είναι οι ελικοπτεράδες. Είναι πολύ διαφορετικοί από τους πιλότους σε ιδιοσυγκρασία, σε σκέψη, σε συντονισμό, σε εκτείναξη του μυαλού από τους πιλότους των αεροπλάνων.

Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες και τα πληρώματα και των δύο ελικοπτέρων ήταν πιλότοι με πολύ μεγάλη εμπειρία, περισσότερες από 3.000 ώρες πτήσης ο καθένας τους. Και ειδικά στα Αυγούστα Μπέλ, έτσι.

Στις 9 η ώρα θα έχουμε κοντά μας τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Κατσαφάδο, να μας πει και για τις αποκαταστάσεις των ζημιών σε όλη τη χώρα, και στο Ρέθυμνο και εδώ, αλλά και στην Αθήνα, που ακόμα καίει η φωτιά και οι πραγματικά τους οικισμούς Αγίας Σκέπη, Κανδύλη και Μπότσικα. Όλη η Δυτική Αττική έχει σχεδόν καεί. Η Ψάθα, ένα μαγικό μέρος, ούτε σε φωτογραφία δεν μπορείτε να το αντιληφθείτε τι γινόταν εκεί πέρα, πόσο όμορφο μέρος ήταν, έχει καταστραφεί. Χθες έφυγε τη μέρα του γενεθλίου του Γιάννη Βαρδιτσιώτης, ένας εκπληκτικός άνθρωπος, ένας φοβερός πολιτικός, ο οποίος για 40 χρόνια είχε αφήσει το στίγμα του στην πολιτική ζωή. Καμία σχέση με κάτι πολιτικά, ευγενής, άρχοντας. Καλό το ταξίδι.

Να πούμε και γιατί να γελάσουμε έτσι πριν πάμε σε ένα τραγούδι. Είχε έρθει η κυρία Καριστιανού εδώ την περσίνη εβδομάδα. Χαχαχαχαχα. Πώς η ελπίδα έγινε ελπίδα για να υπάρξει συνέχεια. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει συνέχεια. Μετά τα φιλιά on stage, τότε που έγινε η δυτική διακήρυξη του κόμματος, τώρα στα μαχαίρια και με τον Αυγερινό. Το κόμμα Φιλορροή, σταν κάλο κάνει κατάδυση, όχι ελευθερητώση, κατάδυση, έχει κάνει ελευθερητώση, τώρα έχει σκάσει το νερό μέσα και βουτάει και πιο βαθιά. Ήρθε εδώ στο Ηράκλειο, πάνω από, πώς ήταν, πάνω από, 15 άνθρωποι, 20, 30 μαζί με τους σερβιτόρους του ξενοδοχείου. Δυστυχώς θα πω εγώ, για αυτή τη γυναίκα, αυτή η κατάντια. Κατάντια, 15 άνθρωποι μόνο να πήγαν να τη δούνε και ξέρετε, άμα δείτε και τις εικόνες, ούτε την νεολαία είχε μαζί της που έλεγε, ούτε επιφανείς παράγοντες του τόπου, ούτε τίποτα. Πήγαν οι περίεργοι και έκανα 2-3 δημοσιογράφοι. Αυτό. Πριν από λίγους μήνες θα λέγαμε εδώ πέρα ότι κάποιοι υποστηρίζαν να πάει 15%, 16% θα είναι δεύτερο κόμμα, μπορεί να χτυπήσει τα ίδια το Μητσοτάκι. Τα λέγαμε Δημήτρη Συμφακή. Τα λέγαμε. Τι έλεγα εγώ. 8, 6, 5 και να δούμε αν θα μπει Βουλή. Να το. Μωρένιο κύριος, είπε η κυρία Καρσιανού για τον Αυγερινό μετά τη διαγραφή του. Και εκείνος απάντησε με αιχμές για εγωμανία. Έλα τώρα. Αυτή η ελεύθερη πτώση της Καριστιανού δείχνει πολύ καθαρά αυτό που λέγαμε εδώ και μήνες εμείς και κάποιοι μας βγάζανε εδώ στο Viper και στέλνανε μηνύματα αμπινελίκια και τέτοια, θυμάσαι. Από εκεί βγήκε η ατάκα που λέω κάθε φορά όταν λέμε το νούμερο του Viper. Ότι στείλτε μας στα σχόλια σας, παρατηρήσατε σας, τα μπινελίκια σας. Τα πιο πολλά μπινελίκια που είχα φάει ήταν για την Καρσιανού. Επειδή έλεγα αυτά που έλεγα στην αρχή. Εν τω μεταξύ έχει χαθεί από το προσκήνιο και ο πρώην σύζυγός της, ο κ. Ραυτόπουλος. Τελείωσε, εξαφανισμένος. Θυμάστε που κάποιοι έλεγαν τον Πλακιά πουλημένο και ότι τα παίρνει και ένα σωρό άλλες ιστορίες επειδή δεν ήταν με την Καρσιανού.

Αυτά φέρνουν οι κόντρες από τη μια πλευρά. Όλοι αυτοί μεταξύ τους εκεί ξέρουν ο ένας τον άλλον. Έχουν βιώσει τον ίδιο πόνο την ίδια στιγμή. Γιατί και άλλοι άνθρωποι έχουν βιώσει πόνο. Αλλά αυτοί τον έχουν βιώσει την ίδια στιγμή. Αυτό είναι που τους δένει όλους αυτούς. Που είναι στο σύλλογο της Καριστιανού, πρώην Καριστιανού, και στο σύλλογο που είναι οι υπόλοιποι, οι 53. Σε λίγους ανθρώπους φαίνεται ότι έκανε εντύπωση τότε ότι 50 οικογένειες και πλέον, 52, δεν ήταν μερομέρους Χριστιανού. 52 οικογένειες από τις 57. Γιατί άραγε. Κατέβηκαν κάτω στο δρόμο, έγιναν πορείες πάνω σε ένα ψέμα στο ξυλόλιο, το οποίο ξυλόλιο δεν αξίζει να αγοράσει ούτε τέτοιο, έτσι. Τα έχουμε πει αυτά. Αλλά τώρα βλέπεις αυτό το κόμμα της ελπίδας, όπως έλεγε, που τη σταματάνε στον δρόμο και τη λένε δώσ' μας ελπίδα, δώσ' μας ελπίδα. Και από τις δύο πλευρές τώρα υπάρχουν διχαστικές δηλώσεις. Αυτό. Είδες τι άλλη εξουσία. Τίποτα. Δεν έμαθε γρήγορα Ρώσικα, εγώ πιστεύω. Για να μπορεί να απευθυνθεί και σε λαό, ξέρεις πιο έτσι. Αλλά τι να κάνουμε. Εντάξει, όπως το διαγράψω. Δεν διαγράψε και περίεργα το κανάλι. Και μάθητε τι έγινε. Πήρε copy-paste. Μία, όπως έκανε τις διαγραφές του Πασόκ, τον παλιό, τον Ορθόδοξο. Έτσι ακριβώς, ίδια ατάκα. Αυτό το κάνει η Γρατσιά, να ξέρεις. Αυτή έχει κάνει τα copy-paste. Γράφει λοιπόν, του καταλογίζει διχαστικές δηλώσεις και συμπεριφορές που αναδεικνύουν άδειλο σχέδιο διαβολής και ελέγχου. Πασόκ. Παλιά εποχή, Πασόκ, αυτό, αυτή η ατάκα. Απευθύνομαι με αγάπη σε όλους τους πολίτες και σας ζητώ να περιφρουρείτε την ενότητα για να μεγαλουργήσει η κοινότητα των πολιτών. Ξέρεις πως μιλάει. Λες και έχει πίσω της ένα κόμμα το οποίο έχει εκλεγεί, έχει καμιά 19 εκατομμύρια ψηφοφόρους και απευθύνεται σε αυτούς. Δεν την έχει ψηφίσει κανένας ακόμα. Της έχουν συμπαρασταθεί 1 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια κόσμος, 3 εκατομμύρια κόσμος. Αλλά κανένας δεν την έχει ψηφίσει ακόμα. Οπότε το να συμπεριφέρεται έτσι είναι λίγο λάθος. Και θα το δει και μπροστά της, όχι τίποτα άλλο. Γιατί ξέρεις, το κακό δεν είναι όταν πέφτεις από το αεροπλάνο, όταν κάνεις ελεύθερη πτώση. Δεν έχω κάνει πτώση. Το κακό είναι όταν ακουμπάς στο έδαφος. Είναι με πόση δύναμη σκάς. Άμα κάνεις κανονική πτώση, είναι σαν να πηδάς από το μπαλκόνι του πρώτου ορόφου και κάτι. Κανονικό πέσιμο. Άμα κάνεις ελεύθερη πτώση, είναι σαν να πηδάς από το δεύτερο ορόφο και θέλει καλή ταλάντευση του σώματος, ενώ όπως σκάς στο έδαφος. Αλλιώς. Θα πάω να τα πόδια ζωή καλά εξάμεινο. Λοιπόν, ο κύριος Θανάσης Αυγερινός της απάντησε «Μωρένη κύριος τον βουλέτε απολές». Ας διαβάζουμε τυπωμένα βιβλία διακοπές, μορφών, παρηγορούν, προστατεύουν από τις εγωμανίες. Και της έβαλε το βιβλίο του Αντώνη Σαμαράκη «Ζήτητε ελπής». Πα. Ξέρεις, οι κομμουνιστές έχουν δει, ρε παιδί μου, μια διάβγεια διαφορετική από τη δική μας. Έχουν διαβάσει κάποια άλλα βιβλία τα οποία είναι πιο έτσι intellectual, παιδί μου, να πέταξε μια τάκα φοβερή. Εδώ την πέταξε. Και πολλά είπαμε για την Καριστιανού. Πάμε παρακάτω.

Έχουμε. Το έχουμε, το έχουμε, το έχουμε. Λοιπόν, να πάμε και σε μια άλλη είδηση. Πέθανε και ο Λάκης Καρκιάς, ο σπουδαίος αυτός ερμηνευτής. Η ανακοίνωση έγινε από την οικογένειά του. Ένας σεμνός καλλιτέχνης, είχε συνεργαστεί με τη Σωτηρία Μπέλου, με τον Γρηγόρη Μπηθηκότσι, τον Στέλιο Κατζατζίδη. Ο Νίκος Κλιούρης μάλιστα είχε πει ότι το πιο τραγούδι που έχω ακούσει στη ζωή μου είναι ένα συγκεκριμένο, το οποίο θα το βάλουμε τώρα, τα Μαλαματένια Λόγια. Είχε συνεργαστεί σχεδόν με όλους. Δυστυχώς έφυγε στα 82 του χρόνια. Λοιπόν, καλό ταξίδι, να ακούσουμε το τραγούδι και επιστρέφουμε μετά με την υπόλοιπη επικαιρότητα. Λοιπόν, Μαλαματένια Λόγια. Αυτά που χρειαζόμαστε, αλλά δεν τα έχουμε.

6-9-3-2-9-0-7-8-9-8 το Viber του Πολίτικα. Ήδη έχουν αρχίσει και έρχονται μηνύματα. Δεν θα συμφωνήσω με τους φίλους αυτούς που λένε για την προτεραιότητα. Ότι πρέπει να είναι. Σαφώς και από την προτεραιότητα είναι η ανθρώπινη ζωή και κάθε ζωή. Όλα τα υπόλοιπα φτιάχνονται. Όποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό γιατί θέλει να κάνει αντιπολίτευση, ας πάρει, ας στείλει μήνυμα αλλού. Εδώ δεν το δεχόμαστε γιατί δεν είναι έτσι. Μπορώ να ακούσω την άποψη, αλλά δεν μπορώ να το δεχτώ ότι θα πρέπει να κοιτάμε πρώτα και κάτι άλλο. Όχι, πρώτα είναι η ανθρώπινη ζωή και μετά όλα τα υπόλοιπα. Έχουμε κλάψει κόσμο, έχουμε χάσει κόσμο από τις πυρκαγιές, από τις καταστροφές. Θυμίζω και τις πλημμύρες στη Μάνδρα. Που χάθηκαν και εκεί ζωές, την ίδια χρονιά που χάθηκαν και ζωές στο Μάτι. Λοιπόν, εκείνη τη χρονιά χάναμε ζωές. Εδώ και κάποια χρόνια δεν χάνουμε ζωές με αυτό το σκηνικό. Από το μεσημέρι της Πέμπτης μέχρι σήμερα είναι περίπου 73 πύρινα μέτωπα. Όχι πυρκαγιές, πυρκαγιές πάνω από 150, 170. Απλά τα μέτωπα, δηλαδή αυτά που καίγονται ακόμα, είναι 73 σε όλη τη χώρα. Από το Χαϊδάρι, τη Βιωτία, την Αργολίδα, το Ρέθυμνο εδώ, που είχαμε τρομερή καταστροφή, το Κομπότι Άρτας, δόθηκαν σκληρές μάχες. Χάσαμε δύο πυροσβέστες εδώ, στην Κυρία Βρύση, μετά τη φωτιά της Κυρίας Βρύσης. Χάθηκε ένας ακόμα πυροσβέστης από εισπνοή τελικά. Δεν ήταν παθολογικά τα αίτια, από την εισπνοή καπνού έφυγε ο πυροσβέστης στο Γήθιο. Λοιπόν, το 88% των πυρκαγιών έχουν μπει από αμέλεια, σύμφωνα με την ΔΑΕ, τη Δύση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού, οι οποίοι κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά, όσο και αν κάποιοι δεν θέλουν να το χωνέψουν. Έτσι. Και θα τα πούμε αναλυτικά γι' αυτό. Βγήκαν κάποιοι να πούνε ότι δεν έφταιγε ο στήλος της ΔΔΕ. Εδώ μιλάμε για το Ρέθυμνο τώρα, έτσι, άσε, γιατί και στη Βιωτία θα δεις το ίδιο πράγμα είναι. Και μάλιστα στη Βιωτία είναι το τραγικό γεγονός ότι πριν από λίγες μέρες, πριν από κάνα 20ήμερο περίπου, ο άνθρωπος αυτός που συνελήφθη για τη συντήρηση του δικτύου είχε διαβεβαιώσει τις αρχές ότι έχουν γίνει όλα καλώς, καμωμένα. Και τελικά αποδείχθηκε ότι εκεί που ξεκίνησε η φωτιά δεν είχε γίνει καν έλεγχος, δεν είχε γίνει καν συντήρηση. Λοιπόν, είναι πολύ βάρη αυτό το τίμημα που πληρώνουμε για κάποιους μακάκες που δεν κάνουν τη δουλειά τους όπως πρέπει. Ευγενικός όρος το μακάκες, αλλιώς θα τους πω έτσι. Γιατί είναι ενδυνάμει δολοφόνοι. Αυτοί που έχουν αναλάβει τη συντήρηση ενός δικτύου και δεν το κάνουν, είναι ενδυνάμει δολοφόνοι ή δολοφόνοι. Γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις που χάθηκε ο κόσμος. Λοιπόν, είναι ένα σκηνικό το οποίο πρέπει να το δούμε πολύ πιο καθαρά όλοι μας και να μην τα ρίχνουμε όλα κάπου. Διάβασα τη δήλωση του κυρίου Τσουκαλά από τον Πασόκ. Ο άνθρωπος δεν πρέπει να έχει καμία επαφή με την πραγματικότητα. Δηλαδή το λέω πραγματικά, μάτι Παναγία θα είναι ο πρώτος που θα βγάλει από τον Πασόκ εδώ να μιλήσει. Ο άνθρωπος δεν έχει καμία επαφή με την πραγματικότητα. Δεν έχει πάει ποτέ του σε φωτιά και για να χρησιμοποιεί τέτοιο λεξιλόγιο σημαίνει ότι αυτός που του τα έγραψε δεν έχει πάει ούτε αυτό σε φωτιά. Λοιπόν, λυπάμαι, πραγματικά λυπάμαι γιατί αυτή η δήλωσή του έχετε και αναιρείται από το βίντεο. Μιλάμε για τους δύο, για το δύο ελικόπτερα που συγκρούστηκαν. Σπεύσανε να πούνε διάφορες βλακίες εκεί ο ΣΥΡΙΖΑ το 1% έτσι έχει, μας επιβάλλει τι να λέμε και τι να βλέπουμε. Δηλαδή άλλο θυμώνω γιατί άλλο να βλέπεις κάτι έτσι να το βλέπεις. Βλέπεις ότι αυτή τη στιγμή ο Δημήτρης Σιφάκης φοράει μια μαύρη μπλούζα. Δεν μπορείς φίλε να με πεις ότι φοράει κόκκινη. Ό,τι και να κάνεις. Εσύ μου έχεις το δικαίωμα να το λες ότι ο Δημήτρης Σιφάκης απέναντί μου τώρα φοράει κόκκινη μπλούζα. Αλλά έλα που δεν τη φοράει. Δεν μπορείς λοιπόν να λες για την πολιτική προστασία αυτά που λες και η πολιτική προστασία να έχει κάνει μια δουλειά η οποία είναι. Τι να πεις. Τι να πούν στη Γαλλία. Τι να πούν στην Ισπανία. Έχεις δει τις φωτιές στην Ισπανία. Ήτανε το μέτωπο από εδώ μέχρι το τέλος του νησιού. 200 χιλιόμετρα. Μέτωπο. Μια συνεχόμενη φωτιά λες και ήταν λάβα και κύλαγε. Are you coming to the tree?

Λοιπόν, μην τα βάζετε όλα σε ένα τσουκάλι, κύριε Τσουκάλα, και τα χώνετε. Οι άνδρες της πολιτικής προστασίας, της πυροσβεστικής, οι εθελοντές, του Ερυθρού Σταυρού, όλοι, όλοι κάνουν κάτι που εσείς δεν κάνετε. Δουλεύουν. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, ειδήσεις με τη Μαρία Μαυρομάτη και επιστρέφουμε να πούμε τα υπόλοιπα. Και να σας πω και κάτι, επειδή μου στείλε μήνυμα ένας φίλος τώρα και μου λέει αυτό που λέει: φίλε, δεν μπαίνουν οι φωτιές να μπουν ανεμογεννήτριες. Υπάρχει ειδικός νόμος, θα τον πω κιόλας, θα τον βρω τώρα, όπου απαγορεύεται να γίνει οποιοδήποτε έργο σε καμένη γη. Μόνο μπορεί να γίνει αποκατάσταση, τίποτα άλλο. Αυτό το ψέκι που σας έχουν πει ότι βάζουν τις φωτιές για να βάλουν ανεμογεννήτριες, μα την Παναγία, ένας από εσάς έχει μπει να διαβάσει τον νόμο? Όχι. Διαφημίσεις, ειδήσεις.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο η Μαρία Μαυρομάτη, στη ρυθμίση του ήχου ο Βαγγέλης Λίτινας. Όλες τις ασύρματες επικοινωνίες μεταξύ των δύο συντονιστών, αυτών που ήταν στο ελικόπτερο από αέρος και εκείνων που ήταν στο κέντρο επιχειρήσεων την επίμαχη ώρα της σύγκρουσης και της συντριβής στην Ψάθα, θα αναζητήσουν ανάμεσα στα υπόλοιπα κρίσιμα στοιχεία οι αξιωματικοί της αστυνομίας που έχουν αναλάβει τη διερεύνηση του τι πραγματικά συνέβη και τα δύο αεροσκάφη συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα δύο νεκρούς και δύο τραυματίες. Για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα και η μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν τώρα τιτάνια μάχη με τις αναζωπυρώσεις, τη στιγμή που οι θυελλώδεις άνεμοι έχουν κοπάτσει, η θερμοκρασία ωστόσο καταγράφει σταδιακή άνοδο. Αύριο απολογείται και ο δεύτερος υπάλληλος του ΔΔΕ για τη φωνική φωτιά στο Ρέθυμνο. Κατηγορείται, όπως και ο συναδελφός του που αφέθηκε ελεύθερος με όρους, για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο τελούμενο διαπαραλήψεως. Το μήνυμα ότι η πολιτεία θα σταθεί έμπρακτα δίπλα σε όλους τους πολίτες που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές έστειλε μέσω του Πολίτικα 89,8 ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για θέματα κρατικής αρρωγής, Κώστας Κατσαφάδος. Σύσκεψη στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου για την επίσπευση της διαδικασίας αποζημίωσης των πυρόπληκτων από τη μεγάλη φωτιά. Εκτός απροόπτου για το Ρέθυμνο, οι αυτοψίες θα ξεκινήσουν αύριο Τρίτη. Γενική συνέλευση των αγροτοκτηνοτρόφων αύριο στις 8 στην Ένωση Ηρακλείου. Τα θέματα συζήτησης είναι το ΟΣΔΕ, η καθυστέρηση στην πληρωμή των επιδοτήσεων και τα προβλήματα του κτηματολογίου. Τρισάγιο στη μνήμη του Νικήτα Γεμιστού θα τελεστεί με πρωτοβουλία της οικογένειας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 8.30 στον τόπο που δολοφονήθηκε. Λαιλάτισαν αυτοκίνητα πυροσβεστών την ώρα που εκείνοι επιχειρούσαν στη φωτιά στη Μαγούλα. Όπως καταγγέλουν, οι άγνωστοι προχώρησαν σε κλοπές εξαρτημάτων από τα αυτοκίνητά τους που ήταν παρκαρισμένα, προκαλώντας παράλληλα εκτεταμένες φθορές. Οι παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες δεν ισχύουν από σήμερα ως ταξιδιωτικά έγγραφα για μετακινήσεις στο εξωτερικό. Τα παλιά δελτία μπορούν να χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση των πολιτών και για συναλλαγές εντός Ελλάδας. Σε κόκκινο συναγερμό έχουν τεθεί 25 πόλεις στην Ιταλία λόγω του καύσωνα που εξακολουθεί να πλήττει τη χώρα και πρόκειται για το τέταρτο στη σειρά κύμα ακραίων θερμοκρασιών. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και χιλιάδες απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους στο κρατήδιο Κεράλα εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων και των πλημμυρών που σημειώθηκαν στη Νότια Ινδία. Ο Όφη έμαθε το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλός του στα play-offs του Europa League. Το νικητή του ζευγαριού Maccabi Tel Aviv και CSKA Sofia θα αντιμετωπίσει στα play-offs του Europa League Όφη για την είσοδό του στη League Phase της διοργάνωσης. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει την 5η 20 Αυγούστου και η revanche μία εβδομάδα αργότερα στις 27 του ίδιου μήνα. Αύριο στο Ηράκλειο προβλέπεται ηλιόλουστος καιρός με τη θερμοκρασία από 24 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική έως 4 μποφόρ. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας politika.gr.
2: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
3: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
4: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
5: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
6: Λένα Ζευγαρά Live.
7: Άστανε με καλά, θα τα πίνω μονάχη.
6: Η Λένα Ζευγαρά έρχεται στη Νεάπολη για μια μοναδική καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 6 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Νεάπολης, Περικλής Μελιδονιώτης.
7: Όταν σε είχα εγώ ανάγκη έφευγες, σε παρακαλώ μην απόψε.
6: Μαζί της ο Λευτέρης Κρίκης. Ώρα προσέλευσης 8, ώρα έναρξης 9.30.
7: Να πείτε στο παιδί πως έχει μπερδευτεί.
6: Προπόληση εισιτηρίων Φίνικας και Δρύρος Καφέ Νεάπολη, Αχινός, Άγιος Νικόλαος και Νούτρι και Νούτρι Ace στο Ηράκλειο. Πληροφορίες κρατήσεις 6973 579 806. Διοργάνωση Αθλητική Ένωση Νεάπολης. Powered by Cretan Art Productions.

Επιστρέψαμε λοιπόν, πολίτικα 89,8, Νίκος Λιμπουνδέκης, όλα μαζί και στο 6932-907-898. Τα μπινελίκια σας, τα σχόλια σας, πάτε σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε αν πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Και πάμε να σας πω τώρα αυτό που έλεγα και πριν. Δεν θα σας πω το ίδιο, να το αναλύσω θέλω. Έχουν χαθεί πέντε άτομα στις φωτιές. Πέντε πυροσβέστες. Πέσανε στο καθήκον. Αυτή τη στιγμή είναι σε πύρινο κλειό η Δυτική Αττική. Μένει την πυρκαγιά σε κλειό πηγάδι για Άγιο Νεκτάριο και εμείς καθόμαστε και ασχολούμαστε εδώ στην Κρήτη για το αν είναι αλήθεια ό,τι έγινε με το ΔΔΕ κτλ. Από μια πολύ μεγάλη συνάδελφο εδώ στην Κρήτη, την Ευαγγελία Καρυγλάκη, δημοσιεύθηκε ένα βίντεο το οποίο δείχνει έναν άνθρωπο ύποπτο μέσα στα χόρτα εκεί, με υπόνοιες ότι μπορεί να είναι εμπριστής. Μέχρι και το βράδυ την ημέρα της δημοσίευσης, ενώ τον απαρήγαγαν και πάρα πολλά μέσα και εμείς, δεν είχε γίνει κάτι, δεν είχε πιστοποιηθεί κάτι. Αυτό που μαθαίνω τώρα είναι ότι η ΔΑΕ, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, έχει ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες να δει τι παίχτηκε σε εκείνο το σημείο των ασωμάτων. Μιλάμε για τη δεύτερη φωτιά. Κάποιοι είπανε, λάθος τους, χωρίς να διαβάσουν, χωρίς να ενημερωθούν, ότι το πλάνο αυτό δείχνει τη φωτιά στην Κρύα Βρύση. Την πρώτη δηλαδή που ξεκίνησε στην Κρήτη. Τόσα ξέρουν, τόσα λένε. Λοιπόν, τέσσερα. Δεν είναι αυτή η σημασία. Η σημασία έχει ότι υπάρχει ένα βίντεο και αυτό πρέπει να ερευνηθεί. Αυτό το βίντεο λοιπόν είναι στα χέρια των αρχών. Θα κινηθούν διαδικασίες και από εκεί και πέρα θα δείξει τι έχει γίνει και τι όχι. Εμείς εδώ στο Πολίτικα σας δείξαμε τους στήλους της ΔΕΗ. Αυτά τα ξύλινα κοντάρια, τα οποία είναι σάπια σε όλο το δίκτυο. Καμία συντήρηση δεν υπάρχει. Είναι ντροπή τους που υπάρχει αυτό το σάπιο ξύλο. Και δείξαμε το βίντεο με το πώς ταλαντεύεται από τον αέρα. Ήτανε το βράδυ της Παρασκευής αυτό το βίντεο. Και πραγματικά σόκαρε πυροσβέστες και εθελοντές που βρέθηκαν μπροστά σε εκείνο το σημείο. Γι' αυτό και το τράβηξε φωτογραφία. Είχε πέσει το αντικεραυνικό σύστημα του Μονωτή, ο οποίος Μονωτής είναι αυτός που δεν δημιουργεί τις πίθες, έτσι. Αν φύγει αυτό, μία σπίθα γίνεται φλόγα. Η φλόγα γίνεται πυρκαγιά, η πυρκαγιά φέρνει τα αποτελέσματα που είδαμε όλες αυτές τις μέρες. Λοιπόν, κάποιοι θέλουν να βγάλουν λάδι το ΔΔΕ. Να το ξέρετε αυτό. Έτσι το λέω, έτσι στην ψύχρα, καθαρά και ξάστερα, γιατί έτσι πρέπει να τα λέμε για να τα καταλαβαίνει και όλος ο κόσμος. Κάποιοι θέλουν να δείξουν ότι ο ΔΔΕ δεν φταίει σε τίποτα. Ότι ήταν εμπρισμός. Μπορεί να ήταν και τα δύο. Δεν αντιλέγουμε. Μπορεί να ήταν και τα δύο. Πάντως, όταν η ΔΑΕ βγάζει πόρισμα, να ξέρετε ότι το πόρισμά της είναι εμπεριστατωμένο και από πραγματικούς επιστήμονες. Όχι τύπου Λακαφώση, Παπαδάκη, Καράσκο και Σία, που τους είδαμε ξανά να βγαίνουν να μιλάνε για το ελικόπτερο. Καλά, φρίκαρα όταν το άκουσα. Είδα το Λακαφώση να μιλάει για τα ελικόπτερα και για το πώς έγινε η πτώση. Πάλι μακακία είπε, γιατί δεν είχε βγει όλο το πόρισμα μπροστά και ούτε έχει βγει ακόμα το πόρισμα. Αλλά πάλι είπε βλακίες. Να το πω έτσι ψύχρα. Βλέπεις ότι το καλώδιο του ελικόπτερου μπλέκεται στο στροφείο, στον έλικα, να το πούμε έτσι. Και τον κόβει. Εκείνη τη στιγμή θα πέσει το ελικόπτερο. Κόβεται όμως και το στροφείο και ο σωλήνας. Και από πού φαίνεται αυτό? Την ώρα που πέφτει η καμπίνα του ελικοπτέρου που έχει πάθει τη ζημιά, πέφτει και πολύ νερό. Που σημαίνει τι? Ότι κόπηκε ο σωλήνας, έγινε μια τράνταγμα εκεί πέρα στο μπιτόνι που έχει μέσα το νερό και έπεσε και νερό πάνω του. Θα βγει τώρα να ζωγραφίζει κουτάκια στον αέρα, και τους Λακαφώσεις. Άσε ρε μεγάλη να τα πούνε αυτοί που τα ξέρουν. Άστε, κάτσε και στην άκρη. Καλά είσαι. Τη γλίτωσες. Πάμε. Μου λέει ένας φίλος, Νίκο, πριν φορτώσεις, διάβασα αθλητικά. Θα το κάνω. Όποτε νευριάζω, Δημήτρη, το καθιερώνουμε. Είπα και Παπαδάκης πριν και είναι και Μανώλης. Είναι και Μανώλης Παπαδάκης απέναντι μας στον ήχο σήμερα. Σήμερα έχουμε δύο. Έτσι για να με κατάνε. Ο ένας να με κατάει, ο άλλος να κάνει τον ήχο. Γιατί πραγματικά όταν βλέπεις να προσπαθούν. Να, ο Μάνος Παπαδάκης απέναντι μου τώρα φοράει ένα πουκάμισο το οποίο είναι μαύρο. Μαύρο είναι.
Μπορώ να πείσω εγώ το Δημήτρη Σεφάκη τώρα ότι εσύ φοράς κίτρινο πουκάμισο? Δεν γίνεται. Ρε παιδί μου, ότι, μόνο με πιστόλι στο κεφάλι μπορώ να τον πείσω. Και να πει ναι, φοράει κίτρινο. Αλλιώς δεν θα το πει. Ξαφνικά από την επικαιρότητα, εδώ στην Κρήτη, χάθηκε το θέμα της ΔΔΕ και των ερευνών που γίνονται. Αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο συλληφθής, διευθυντής του συντήρησης δικτύου. Αλλά, ρε παιδιά, εδώ υπάρχει θέμα. Υπάρχει θέμα. 9 η ώρα θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Κατσαφάδο, είναι ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος θα μας πει και για την αλλογή που, υπάρχει, που τρέχει τώρα και θα τρέξει για τους πληγέντες από την πυρκαγιά. Αλλά θα μας πει και αυτό το σκηνικό. Εγώ το ρωτήσω στο τέλος. Ξέρω ότι θα είναι πολύ δύσκολο ο χρόνος του, αλλά πρέπει να το ρωτήσω στο τέλος. Τι θα γίνει με αυτούς τους κάφρους που λένε βλακίες? Δεν γίνεται, δηλαδή. Δεν μπορούμε να τους υποστούμε άλλο. Δημήτρη Σιφάκη, εκεί με το κινητό που διαβάζει τα μηνύματα. Δεν μπορούμε να τους υποστούμε άλλο. Το έχεις καταλάβει. Εσύ είχες τα μαλλιά σου. Ο Γιάννης έφυγε, πήγε στην Νορβηγία, είχε χάσει τα υπόλοιπα. Τώρα έχουν το μαλλιόλι Παπαδάκι απέναντι πλούσιο σε τρίχα. Θα το χάσουμε κι αυτό, ναι. Δεν γίνεται. Θα καραφλιάσουμε εδώ στο τέλος.

στέλνει τώρα ένας συνάδελφος από την Αθήνα τη δορυφορική εικόνα του τι καίγεται τώρα αυτή τη στιγμή στη Δυτική Αττική. Και δίπλα υπάρχει μια άλλη φωτογραφία που δείχνει τι έχει καεί. 110.000 θέρματα. Κάποια στιγμή, άμα τα αρθρίσεις, λες, δεν είναι τόσο μεγάλη η Ελλάδα, ρε φίλε. Πώς γίνεται να έχουν καεί τόσα πολλά θέρματα?

Λοιπόν, υπάρχουν 6 σενάρια σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία για το δυστύχημα με τους 2 νεκρούς στην ειδική βιωτεία με τα ελικόπτερα. Αυτή η σύγκρουση θα μας τυχαίνει για πάντα. Δυστυχώς, ευτυχώς υπάρχει το βίντεο που δείχνει πώς έγινε το μοιραίο ατύχημα. Λέει ένας φίλος λοιπόν τώρα σε μήνυμα ότι την ώρα που προσεγγίζει το ένα ελικόπτερο το άλλο, το στροφείο του κάτου χτυπάει τη δεξαμενή του νερού, αλλά και την επαφή που έχει ο σωλήνας που ρίχνει το νερό με το βιτίο. Δηλαδή εκεί κόπηκε όλο, γι' αυτό και έσπασε και φύγε και το νερό. Η περιγραφή ότι έπεσε σαν ντρόουν το ελικόπτερο είναι φοβερή. Σαν ντρόουν έπεσε.

Λοιπόν, στη Σύμη υπήρχε ένα καράβι το οποίο έπλεε ακυβέρνητο για κάποιες ώρες. 7 από τους 8 επιβαίνοντες του ιστιοπλοϊκού αυτού είχαν χαθεί στο νερό και ήταν αγνοούμενοι όλο το βράδυ. Βρέθηκαν οι 7 από τους 8, αναζητείται άλλος ένας.

Θα τα πούμε γι' αυτό μετά με τον κύριο Βάλτα, τον έχουμε εδώ καλεσμένο, γιατί πραγματικά αυτά που γίνονται στη θάλασσα φέτος δεν υπάρχουν. Εχθές μου στείλαν ένα βίντεο το οποίο ήταν κάτι πιτσιρίκια, 12χρονα, 13χρονα, 15χρονα, τα οποία οδηγούσαν σκάφος μόνα τους, χωρίς την επίβλεψη κάποιου γωνία. Και είναι αυτό το πρόβλημα που έχουμε πει και εδώ στον Πολίτικα. Ότι κάποιοι νοικιάζουν τα σκάφη χωρίς άδεια, χωρίς δίπλωμα. Εντάξει, να τα νοικιάσει ένα μεγάλο, άντε πάει στον κόρακα, το κάνει, άμα είναι εκεί κοντά. Αλλά δίνει τώρα το σκάφο σε 12χρονα και 15χρονα. Είναι δυνατόν. Λοιπόν, θα πούμε και αυτό με τον κύριο Βάλγη, γιατί πραγματικά είναι φοβερό. Λοιπόν, μέχρι να προετοιμαστούμε μέχρι τις 9 θα βάλουμε δύο τραγουδάκια να ακούσετε. Πριν τα βάλουμε όμως, θα σας πω κάτι το οποίο εμένα με έχει συνταράξει σήμερα και ξέρω ότι θα πάρω μηνύματα αρνητικά, αλλά δεν με νοιάζει, εγώ θα το πω. Επιζών της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου από τη Χαμάς εκεί στο Ισραήλ, αυτοκτόνησε στον τάφο της συντρόφου του που δολοφονήθηκε σε αυτό το μουσικό φεστιβάλ από τη Χαμάς. Πρόκειται για ένα νεαρό, τον Μπαρ Ασράφ, τον οποίο τον βρήκε νεκρό η αδελφή του, αφού τον αναζητούσε επί όρους. Είχε εξαφανιστεί μετά από ένα γάμο που είχαν πάει μαζί. Σε αυτό το γάμο φαίνεται λοιπόν ότι ψυχολογικά δεν το άντεξε, το ότι έχει χαστεί η κοπέλα του. Ήταν η τότε 26χρονη Λιρόν Μπάρτ. Το είχαμε πει εδώ πέρα, ήταν εκείνο το φοβερό βίντεο που δείχνει την κοπέλα με τους χαμασίτες. Η κοπέλα αυτή εργαζόταν ως μπαρ γούμαν εκεί στο φεστιβάλ την ημέρα της επίθεσης. Και πριν εχθές λοιπόν, μετά από μια γαμήλια τηλετή που είχαν πάει οι δυο τους, αυτός και η αδερφή του, αυτός έφυγε. Πέρασαν πάνω από 3 ώρες, άρχισαν να τον ψάχνουν και ένας από την παρέα σκέφτηκε να πάνε στο μνήμα της κοπέλας του. Και εκεί το βρήκανε να έχει αυτοκτονήσει. Έδωσε τέλος στη ζωή του με ένα όπλο. Δεν άντεξε. Μάλιστα, όπως έλεγε η αδερφή του στα Ισραηλινά μέσα, του άρεσε να πηγαίνει εκεί, στο νεκροταφείο, να της μιλά και να νιώθει κοντά της. Αυτό το είπα το θέμα μόνο και μόνο για να δείτε ότι ζούμε σε έναν κόσμο παράνοιας. Από την Ελλάδα μέχρι όπου μπορείτε να φανταστείτε. Παντού υπάρχει παράνοια. Μπήκαν οι χαμασίτες, μπήκαν, σκοτώσαν τον κόσμο και μετά κάποιοι υπερασπιζόντουσαν τους χαμασίτες. Δεν υπερασπιζόντουσαν τα θύματα στην Παλαιστίνη. Τους χαμασίτες υπερασπιζόντουσαν.

Λοιπόν, αυτό για τώρα και επιστρέφουμε σε λίγη ώρα με τον, μετά τις διαφημίσεις με τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας τον κύριο Κατσαφάδο να τα βάλουμε κάτω για, για τις αλλογές, για την αποκατάσταση των ζημιών, για το τι αντιμετώπισε χθες η πολιτική προστασία και χθες και προχθές.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
0: Σφαίρα 98,8.

4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, Πολίτικα 89,8 20 Λιμουνιδάκη 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8 το Viber του Πολίτικα. Μπορείτε να μας στέλνετε τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας, τα πινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε αν πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Και πάμε τώρα κατευθείαν στο θέμα που σου προανήγγειλα και πριν, καθώς υπάρχει άμεση κινητοποίηση του μηχανισμού κρατικής αρρωγής και σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας από την πρώτη στιγμή. Πραγματοποιήθηκε συνεχή συντονισμό και επικοινωνία με τους πληγέντες δήμους, τις περιφέρειες και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς με στόχο την ταχεία καταγραφή των ζημιών και την άμεση ενεργοποίηση των προβλεπόμενων διαδικασιών κρατικής αρρωγής. Να πούμε ότι αύριο εδώ στο Ρέθυμνο θα βρίσκεται επιτροπή, τριμελής επιτροπή, η οποία θα προσπαθήσει να καταγράψει πολύ γρήγορα τις ζημίες. Αλλά να μην τα λέμε εμείς αυτά, να τα πούμε, να τα πει ο άνθρωπος ο οποίος έχει αυτό το ρόλο και είναι από τους υπουργούς σου οι οποίοι είναι πολύ ο πιο δραστήριος, ειδικά αυτή τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε τώρα. Μιλάμε με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Κώστα Κατσαφάδο. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας και στους ακροατές σας.
0: Ξέρω ότι είσαστε στο πεδίο τώρα, έχουμε πολύ λίγο χρόνο, αλλά θα ήθελα κύριε Υπουργέ να μας πείτε καταρχήν δύο λόγια για τους θανάτους που είχαμε των πυροσβεστών. Και μετά να περάσουμε στα υπόλοιπα.
1: Ξεκινώντας να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια για το χαμό του πληρώματος του ελικοπτέρου το οποίο κατέπεσε, αλλά και των τριών πυροσβεστών οι οποίοι ηρωικά έπεσαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των κατοικών τους.
0: Ήταν μια
1: δύσκολη μάχη. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη μάχη, άνηση μάχη, αλλά όλα τα στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας με υψηλόγη αίσθηση του καθήκοντος βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ούτως ώστε να προστατεύσουν ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και φυσικό περιβάλλον.
0: Από ό,τι ξέρουμε, σε λίγη ώρα ετοιμάζεστε για μία σύσκεψη. Είναι μία έκτακτη συνεδρίαση.
1: Για το Δήμο Δωρίδας. Το απόγευμα 5 η ώρα θα είμαστε στο πρώτο Γερμενό. Και το βράδυ 10 η ώρα θα. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, μεταβάλλεται συνεχώς το πρόγραμμα.
0: Ακριβώς.
1: Προσπαθούμε όσο το δυνατόν πιο άμεσα να καλύψουμε τις περιοχές και τις ανάγκες τις οποίες έχουν επιπτώμενες αυτές τις περιοχές. Και το βράδυ 10 η ώρα θα πραγματοποιηθεί η σύσκεψη της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής, ούτως ώστε να αποφασιστούν τα έκτακτα μέτρα τα οποία κατά τόπους ανάλογα την ζημιά η οποία έχουν υποστεί οι περιοχές θα αποφασιστεί για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες κρατικής αρρωγής.
0: Από ό,τι καταλαβαίνουμε κύριε Υπουργέ, έχετε ήδη εκπονήσει το σχέδιο πώς θα δοθούν τα χρήματα, πώς θα είναι αυτή η αρρωγή. Έχετε να μας πείτε κάτι παραπάνω?
1: Για την περιφερειακή ενότητα του Ρεθύμνου και της Ιππίας πραγματοποιήθηκε από την περασμένη εβδομάδα μια σύσκεψη με τον Δήμαρχο Ιππίας και με τον Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου και τους αρμόδιους αντιπεριφερειάρχες, ούτως ώστε να βγάλουμε τον νοοτικό χάρτη μέσα στον οποίο θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες και θα κινηθούν οι διαδικασίες οι οποίες απαιτούνται. Αύριο θα βρίσκονται στελέχη της υπηρεσίας για να κάνουν τις αυτοψίες τους και να βγάλουν τα φύλλα ελέγχου. Και αυτό αποφασίστηκε μετά από αίτημα των δημάρχων. Εμείς ήμασταν έτοιμοι αυτή την πρώτη στιγμή, αλλά περίμεναν να ηρεμήσουν λίγο τα πράγματα, ούτως ώστε να έρθουν τα στελέχη και να κάνουν τους ελέγχους οι οποίοι απαιτούνται. Έχουμε συζητήσει για τα μέτρα τα οποία θα ληφθούν, έχουμε βάλει τις αποφάσεις μας και από αύριο θα ξεκινήσει η διαδικασία για την ΠΕΗ.
0: Δεν είναι τίποτα να κινήσουμε από ακόμα όσον αφορά τα χρήματα και αυτά, έτσι.
1: Κοιτάξτε, τα άμεσα χρήματα είναι το επίδομα πρώτων ποιοτικών αναγκών και τα χρήματα τα οποία δίνονται για την οικοσκεπή. Από εκεί και πέρα, αρχές Σεπτεμβρίου, οι πολίτες οι οποίοι έχουν υποστεί ζημίες σε ό,τι έχει να κάνει με τα κτίρια τους θα μπορούν να καταθέσουν την αίτηση, ούτως ώστε να αποζημιωθούν για αυτές. Η αποζημίωση πλέον από πέρυσι είναι στο 100% της εκτιμηθήσεως ζημιάς. Και σε ό,τι έχει να κάνει με τις επιχειρήσεις, αποφασίστηκε ότι στο κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό τους, γιατί σε ό,τι έχει να κάνει με τις υποδομές ισχύει το ίδιο και για αυτούς, η αποζημίωση θα είναι στο 70%.
0: Πολλά τα λεφτά. Και είναι και πολύ μεγάλο.
1: Κοιτάξτε, όλα αυτά βέβαια, οφείλω να το πω, μπορούν να υλοποιηθούν και να υλοποιηθούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Κάτω από μια στενή συνεργασία η οποία πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στον πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης και στους ίδιους τους πολίτες οι οποίοι πρέπει να προσκομίσουν τα ανάλογα έγγραφα και τα ανάλογα δικαιολογητικά.
0: Από τη μία έχετε. Λοιπόν, ναι. Πείτε μου, πείτε μου, συγγνώμη.
1: Όταν λοιπόν μπορέσει να γίνει αυτό, άμεσα θα υπάρχουν τα χρήματα των αποζημιώσεων.
0: Από τη μία έχετε τη μάχη με τις φλόγες, από την άλλη έχετε τη μάχη με τους αφισβητείες όσον αφορά το έργο της κυβέρνησης και το πώς θα κινηθείτε και αν θα κινηθείτε γρήγορα για την αποκατάσταση των ζημιών. Είναι δύσκολη περίοδος.
1: Και έτσι, Κουτινάκη, η πούλησή μας είναι ξεκάθαρη. Κανένα δεν μένει πίσω μετά από μια φυσική καταστροφή. Στόχος μας και βούλησή μας είναι να προσπαθήσουμε σε όσο το δυνατόν γρηγορότερο χρονικό διάστημα να επαναφέρουμε την κανονικότητα στις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί. Για να μπορέσει να γίνει αυτό όμως πράξη, δεν αρκεί μόνο η βούληση και η προσπάθεια από πλευρά της κυβέρνησης, πρέπει να υπάρχει μια ουσιαστική συμμετοχή τόσο των πολιτών, οι οποίοι θα πρέπει να προσκομίσουν όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται, όσο και της τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία θα πρέπει και αυτή να κάνει τη δουλειά της στο κομμάτι που της αναλογεί.
0: Και η ψηφιοποίηση του κράτους έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό, έτσι, γιατί άμα έχουν καεί όπως έχει γίνει τότε στο μάτι.
1: Έχει βοηθήσει, θα βοηθήσει και ακόμα περισσότερο, γιατί τέλος Αυγούστου μπαίνει προς ψήφιση στη Βουλή το νομοσχέδιο το οποίο έχουμε καταθέσει, όπου ψηφιοποιούμε όλες τις διαδικασίες. Αυτή είναι η προσπάθεια την οποία κάνουμε.
0: Θυμάστε ότι στο μάτι, τότε μετά την καταστροφή στο μάτι, υπήρχαν άνθρωποι που έπρεπε να αποδείξουν ότι υπάρχουν στη ζωή.
1: Δεν θέλω να μιλήσω για το παρελθόν. Όλοι καταλαβαίνουν και βλέπουν ότι δεν έχουν γίνει τεράστια βήματα προόδου από το 2019 μέχρι σήμερα, αλλά έχουν γίνει τεράστια άλματα προόδου. Σας ξαναλέω όμως ότι έχουμε να κάνουμε με έναν πάρα πολύ ισχυρό εχθρό, όπου συνεχώς μεταβάλλονται. Και γι' αυτό το λόγο και εμείς αναπροσαρμόζουμε τη στρατηγική μας για να μπορέσουμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο αποδοτικοί σε αυτή την άμεση μάχη την οποία έχουν.
0: Διαβάζω.
1: Και πέρα όμως, προφανώς υπάρχει περιθώριο βελτίωσης και πάνω σε αυτό δουλεύουμε, ώστε όλοι να γίνουμε καλύτεροι για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με μεγαλύτερη επάρκεια τα ζητήματα τα οποία αυτό της κλιματικής κρίσης.
0: Διαβάζω ότι στη Γαλλία με 90 χιλιόμετρα ρηπές ανέμων δεν πετούσαν τα πτυτικά μέσα. Εμείς εδώ είχαμε 125.
1: Εδώ είχαμε πάνω από 110 χιλιόμετρα, πολλές φορές φτάσαν και τα 125 χιλιόμετρα. Καθυλώθηκε ο μεγαλύτερος στόλος ο οποίος υπάρχει, ο μεγαλύτερος στόλος ο οποίος υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον διαθέτει η Ελλάδα. Φανταστείτε ότι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα καθημερινά έχουμε 80 με 85 εναέρια μέσα, σε έναν στόλο ο οποίος αριθμεί τα 110. Είναι μεγάλη προσπάθεια, αλλά όπως καταλαβαίνετε υπάρχουν στιγμές και υπάρχουν οι καιρικές συνθήκες αυτές που δυστυχώς αποδυναμώνουν την δυνατότητα αντιμετώπισης όλων αυτών των φαινομένων.
0: Δύο είναι τα βασικά θέματα, κύριε Υπουργέ. Πιστεύω, και όπως μου στέλνουν και μηνύματα εδώ ο κόσμος, να βρεθεί η πολιτεία έμπρακτα δίπλα στον κόσμο και να γίνει και γρήγορα η έρευνα όσον αφορά τις πυρκαγιές. Εδώ στο Ρέθυμνο έχουν συλληφθεί. Είχε συλληφθεί μάλλον ο διευθυντής της συντήρησης του δικτύου. Το ίδιο είδαμε έγινε και στη Δυτική Αττική. Οι έρευνες της ΔΑΕ, που είναι μια υπηρεσία η οποία πραγματικά κάνει τρομερό έργο.
1: Για πρώτη φορά έχουμε ξεπεράσει τις 250 συλλήψεις.
0: Τι γίνεται από εκεί πέρα με αυτές τις συλλήψεις, αυτό είναι το θέμα.
1: Για πρώτη φορά. Από εκεί και πέρα επιλαμβάνει τη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη κινείται αυτόνομα και ανεξάρτητα. Υπάρχει διάκριση των εξουσιών. Για πρώτη φορά έχουμε ξεπεράσει τις 250 συλλήψεις. Αλλά ξέρετε κάτι, σας ξαναλέω, συνεχώς μεταβάλλονται τα δεδομένα.
0: Εμείς
1: σε αυτές τις αλλαγές των δεδομένων οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι και όσο το δυνατόν καλύτερα προετοιμασμένοι για να τα αντιμετωπίσουμε με ακόμα μεγαλύτερη επάρκεια. Η εντολή του Πρωθυπουργού είναι ξεκάθαρη. Άμεση αποκατάσταση της πληγής στις περιοχές. Τόσο σε ό,τι έχει να κάνει με τις δημόσιες και δημοτικές υποδομές, όσο και σε ό,τι έχει
0: με
1: να
0: τις περιουσίες.
1: Όσο και σε ό,τι έχει να κάνει με επιχειρήσεις και τις περιουσίες των πολιτών.
0: Για αυτό που είπατε για τη δικαιοσύνη τώρα, διαβάσαμε σήμερα ότι ο άνθρωπος που συνελήφθη στην Κεφαλονιά για την πυρκαγιά είχε ξανασυλληφθεί στο παρελθόν για το ίδιο αδίκημα.
1: Δυστυχώς.
0: Αυτό. Το πληρώνουμε. Μήπως πρέπει να γίνει και εκεί κάποια αυστηροποίηση, όπως έχει κάνει και σε άλλα επίπεδα.
1: Ούτως ή άλλως έχει γίνει αυστηροποίηση των ποινών γύρω από τις πυρκαγιές, όπως επίσης έχει και ενισχυθεί και ο ρόλος της υπηρεσίας, η οποία είναι επιφορτισμένη με αυτό το έργο, ούτως ώστε και υπάρχει παρουσία εισαγγελέα μόνιμη πλέον, ούτως ώστε να είναι πιο άμεση και πιο καταλυτικός ο τρόπος αντίδρασης και αντιμετώπισης όλων αυτών των καταστάσεων.
0: Λοιπόν, ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο το πρόγραμμά σας σήμερα. Έχετε να πάτε σε όλες τις περιοχές πληγής και μάλιστα μου γράφουν και μια τέκα, θα την πω στον αέρα μετά για σας, ότι είσαστε από αυτούς που δεν έχουν κάτσει κάτω σε όλη αυτή τη διαδικασία. Οπότε
1: Αυτός είναι ο ρόλος μας, αυτή είναι η υποχρέωση.
0: Καλό είναι να το λέμε. Όταν γίνεται, καλό να το λέμε.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, κύριε Κατσαφάτο. Να είστε καλά, κύριε Υπουργέ.
1: Καλή δύναμη.
0: Επίσης, επίσης.
1: Ευχαριστώ.
0: Όταν ξέρει τη δουλειά του άλλου, θα λέει μπαμ μπαμ μπαμ, στα ράτα και καθαρά. Λοιπόν, θα κάνω μια σύνοψη του τι είπε ο κύριος Υπουργός. Πολύ γρήγορα θα γίνει η αρρωγή, θα γίνει η αποκάταση των ζημιών. Αυτή είναι και η εντολή του Πρωθυπουργού. Ο κύριος Κατσαφάδος έχει σήμερα τρεις συσκέψεις, μία σύσκεψη το βράδυ, αλλά τρεις επαφές με τις πληγήσεις περιοχές. Να σας πω ότι από αύριο στο Δήμο Ρεθύμνου θα αναπτυχθούν τρεις τριμελείς επιτροπές από το ΤΑΕΦ Κυρακλείου και Χανίων για τη διενέργεια των απαιτούμενων αυτοψιών. Έχουν ενημερωθεί εγγράφως όλοι οι Δήμοι σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει αυτή τη χορήγηση άμεσων οικονομικών ισχύσεων, όπως και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών και το επίδομα αντικατάστασης 20 συσκευής. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Κατσαφάδο, ο οποίος μας θύμισε σήμερα. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε σε λίγο. Είναι σημαντικό μου, ξέρεις τι, όταν καίει η πατάτα να βγαίνεις να μιλάς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πάμε.

0: το 98 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο η Μαρία Μαυρομάτη, στη ρυθμίση του ήχου ο Βαγγέλης Λίτινας. Όλες τις ασύρματες επικοινωνίες μεταξύ των δύο συντονιστών, αυτών που ήταν στο ελικόπτερο από αέρος και εκείνων που ήταν στο κέντρο επιχειρήσεων, την επίμαχη ώρα της σύγκρουσης και της συντριβής στην Ψάθα, θα αναζητήσουν ανάμεσα στα υπόλοιπα κρίσιμα στοιχεία οι αξιωματικοί της αστυνομίας που έχουν αναλάβει τη διερεύνηση του τι πραγματικά συνέβη και τα δύο αεροσκάφη συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα δύο νεκρούς και δύο τραυματίες. Για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα και η μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν τώρα τιτάνια μάχη με τις αναζωπυρώσεις, τη στιγμή που οι θηλυλώδεις άνεμοι έχουν κοπάσει, η θερμοκρασία ωστόσο καταγράφει σταδιακή άνοδο. Αύριο απολογείται και ο δεύτερος υπάλληλος του ΔΔΕ για τη φωνική φωτιά στο Ρέθυμνο. Κατηγορείται, όπως και ο συναδελφός του που αφέθηκε ελεύθερος με όρους, για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο τελούμενο διαπαραλήψεως. Το μήνυμα ότι η πολιτεία θα σταθεί έμπρακτα δίπλα σε όλους τους πολίτες που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές έστειλε μέσω του Πολίτικα 89,8 ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για θέματα κρατικής αρρωγής, Κώστας Κατσαφάδος. Σύσκεψη στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου για την επίσπευση της διαδικασίας αποζημίωσης των πυρόπληκτων από τη μεγάλη φωτιά. Εκτός απροόπτου για το Ρέθυμνο, οι αυτοψίες θα ξεκινήσουν αύριο Τρίτη. Γενική συνέλευση των αγροτοκτηνοτρόφων αύριο στις 8 στην Ένωση Ηρακλείου. Τα θέματα συζήτησης είναι το ΟΣΔΕ, η καθυστέρηση στην πληρωμή των επιδοτήσεων και τα προβλήματα του κτηματολογίου. Τρισάγιο στη μνήμη του Νικήτα Γεμιστού θα τελεστεί με πρωτοβουλία της οικογένειας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 8.30 στον τόπο που δολοφονήθηκε. Λαιλάτισαν αυτοκίνητα πυροσβεστών την ώρα που εκείνοι επιχειρούσαν στη φωτιά στη Μαγούλα. Όπως καταγγέλουν, οι άγνωστοι προχώρησαν σε κλοπές εξαρτημάτων από τα αυτοκίνητά τους που ήταν παρκαρισμένα, προκαλώντας παράλληλα εκτεταμένες φθορές. Οι παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες δεν ισχύουν από σήμερα ως ταξιδιωτικά έγγραφα για μετακινήσεις στο εξωτερικό. Τα παλιά δελτία μπορούν να χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση των πολιτών και για συναλλαγές εντός Ελλάδας. Σε κόκκινο συναγερμό έχουν τεθεί 25 πόλεις στην Ιταλία λόγω του καύσωνα που εξακολουθεί να πλήττει τη χώρα και πρόκειται για το τέταρτο στη σειρά κύμα ακραίων θερμοκρασιών. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και χιλιάδες απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους στο κρατήδιο Κεράλα εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων και των πλημμυρών που σημειώθηκαν στη Νότια Ινδία. Ο Όφη έμαθε το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλός του στα play-offs του Europa League. Το νικητή του ζευγαριού Maccabi Tel Aviv και CSKA Sofia θα αντιμετωπίσει στα play-offs του Europa League Όφη για την είσοδό του στη League Phase της διοργάνωσης. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει την 5η 20 Αυγούστου και η revanche μία εβδομάδα αργότερα στις 27 του ίδιου μήνα. Αύριο στο Ηράκλειο προβλέπεται ηλιόλουστος καιρός με τη θερμοκρασία από 24 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας politika.gr.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πολίτικα 89,8 Νίκος Ηλίμου. Λέξει όλα μαζί. Και ξεκινάμε πολύ γρήγορα, γιατί φτάσαμε στην τελευταία, έτσι, στο τελευταίο ημέρο. Είναι η τελική ευθεία πριν να κλείσουμε σήμερα. Υπάρχει ένα θέμα με ένα σκάφος εκεί στη Σύμη, το οποίο 8 άτομα επέβαιναν πάνω, τα 7 έχουν βρεθεί, το ένα ακόμα αγνοείται. Και έχουμε κοντά μας τον κύριο Βάλη. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Κύριε Βάλη.
1: Ναι, ναι.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Ένα πολύ σοβαρό περιστατικό από ό,τι φαίνεται, καθώς πρόλαβα το λιμενικό, έχει σώσει ήδη τους 7 ανθρώπους, αγνοείται ένας ακόμα, 8. Τι έγινε εκεί, τι συνέβη?
1: Αρχικά βλέπουμε ότι κάθε καλοκαίρι και κάθε σεζόν οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν από τις θάλασσες και τους καιρούς τους δικούς μας αγνοούν τους κινδύνους και τα μελτέμια και βγαίνουν είτε με καταμαράν είτε με ιστιοπλοϊκά σε αντίξωες καιρικές συνθήκες, να ανοίξουν πανιά, να παίξουν με τον άνεμο. Και έχω πει χρόνια τώρα ότι κάποιος πρέπει να το σταματήσει αυτό. Δεν γίνεται ο καθένας όποτε θέλει να φεύγει, να έρχεται χωρίς απόπλου, με διπλώματα όπου δεν είναι εισάξια της γνώσης, και ειδικά από ξένους ανθρώπους που έρχονται στην Ελλάδα και βλέπουμε αυτά τα φαινόμενα. Από ό,τι διάβασα, φαντάζομαι ότι οι άνθρωποι πήγαν κάπου για μπάνιο, δεν έριξαν σωστά την άγκυρα, ξέσυρε που λέμε η άγκυρα από το
0: πυρό
1: καιρός. Τους έφυγε το σκάφος, κολύμπησαν να το προλάβουν, δεν μπόρεσαν και έτσι έγινε αυτό το πράγμα που είδα.
0: Και είναι και δύσκολα και έτσι δίπλα από την Τουρκία τώρα να μπουν σε τίποτα άλλα. Είδατε να έχουμε άλλα πράγματα.
1: Αρχικά με τέτοιες καιρικές συνθήκες δεν θα έπρεπε τα συγκεκριμένα σκάφη 14 και 15 μέτρα πλαστικά με ψηλά κατάρτια και πανιά να βγαίνουν έξω με αυτούς τους καιρούς.
0: Σωστά.
1: Οι άνθρωποι κακώς εκτίμησαν να βγουν. Κακώς λόγω μην ικανότητας και ναυτοσύνης που δεν έχουν με τα ανάλογα διπλώματα που ξαναλέω, δεν έκαναν σωστά operation του σκάφους, με αποτέλεσμα το σκάφος να το παρασύρει ο καιρός και να ξεσύρει που λέμε ναυτικά η άγκυρα και η καδένα από το βυθό, και το έχασαν. Και μετά φαντάζομαι ότι προσπάθησαν να κολυμπήσουν, να το πιάσουν και δεν κατάφεραν.
0: Με πολλά μποφόρο, έτσι. Και πάλι καλά να λέμε, με τόσα μποφόρο, 7 άτομα.
1: Και δόξα τω Θεώ που μπορέσαν και βγήκε το λιμενικό, έσωσε τους περισσότερους. Γενικότερα, γιατί ξέρετε, με αντίξωες καιρικές συνθήκες, όταν βάλεις ένα μηχανισμό σε κίνδυνο με τόσο σφάλμα, υπάρχουν κυρώσεις από την νομοθεσία, πρέπει να πληρώσεις τα έξοδα. Είναι δεδομένα, δεν γίνεται το άλλο.
0: Εννοείται.
1: Ένα πλαστικό σκάφος από μία μέλεια δικιά σου να τον βάλεις σε ένα κίνδυνο και τόσα έξοδα του κρατικού μηχανισμού, επειδή εσύ θες με 8-9 μποφόρ να κάνεις διασκέδαση και δεν ρίχνεις σωστά την άγκυρα. Βγαίνεις με τέτοιους καιρούς και μετά μπαίνει ένας μηχανισμός σε μια τέτοια ταλαιπωρία. Δηλαδή όλο εξ αρχής είναι τραγικό. Αυτό που πρέπει να δούμε, κύριε Τσιλιμπουνιδάκη, κάποια στιγμή είναι λίγο να αλλάξει η νομοθεσία σε κάποια δεδομένα.
0: Εγώ το λέτε εσείς, αλλά...
1: Εγώ το λέω, αλλά ποιος με ακούει?
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο.
1: Περιστατικά...
0: Ναι, να ρωτήσω κάτι ακόμα που είναι πολύ σημαντικό και ξέρω ότι έχετε ασχοληθεί πολύ με αυτό και έχετε νευριάσει με αυτό κιόλας και το έχετε δείξει. Τι γίνεται με τα σκάφη που νοικιάζονται χωρίς διπλώματα ακόμα και σε 12χρονα, 13χρονα και 15χρονα?
1: Είδατε ένα βίντεο που σας έχω στείλει?
0: Ναι, το είδαμε. Το ανεβάζουμε σήμερα στο politica.gr.
1: Με ένα μικρό παιδί με 4-5 ανθρώπους επάνω χωρίς οσίβια, με 30 ύπους μηχανή που φτάνει μέχρι και τους 17 κόμβους.
0: Ναι.
1: Τι σημαίνει αυτό δηλαδή? 40-50 χιλιόμετρα μέσα στη θάλασσα. Αν χτυπήσει αυτό το παιδί ένα σκάφος ή ένα λουόμενο, ξέρετε τι θα γίνει αν τον πάρει η προπέλα? Εμείς θα λέμε σε αυτό το
0: κατάθετο
1: με 50... με 50... Εγώ φωνάζω χρόνια, λέω όλοι με δίπλωμα ταχυπλώου ή όλοι με κυβερνήτιο που έχουν οι άνθρωποι εκεί που γνωρίζουν.
0: Έχει δίπλωμα, ναι.
1: Κουρασιέρες. Δεν γίνεται δηλαδή να βλέπουμε τώρα στη στεριά για τα πατίνια να τα σταματάνε και εδώ στη θάλασσα να τα δίνουμε στους πιτσιρικάδες τα φουσκωτά και
0: είναι
1: τα
0: πολλά τα λεφτά, έτσι. Είναι πολλά τα λεφτά που διακινούνται σε αυτό.
1: Και όμως μπροστά στα λεφτά, κύριε Τσιλιμπουνιδάκη, δεν πρέπει να μπαίνει η ανθρώπινη ζωή.
0: Σωστά.
1: Μπορείς να βγάλεις τα λεφτά και με δίπλωμα. Γιατί όταν πας σε ένα νησί, σου δίνει κανείς το μηχανάκι, τη γουρούνα, το αυτοκίνητο χωρίς δίπλωμα, γιατί πρέπει στη θάλασσα να τους τα δίνουμε έτσι? Δεν υπάρχει δηλαδή λογική σε αυτό το πράγμα.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Λοιπόν,
1: και το πιο σημαντικό, αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο που δεν πρόλαβα να το πω.
0: Ναι, πείτε μου.
1: Για το κομμάτι των ιστιοπλοϊκών, έχω πει χρόνια τώρα, όταν υπάρχουν αντίξωες καιρικές συνθήκες,
0: να, ναι,
1: να τους υποχρεώνουν για απόπλου κατάπλου, ώστε να μην σε αφήνει το λιμεναρχείο να φεύγεις και να μπαίνεις όποτε θέλεις, να υπάρχει ένα κοντρόλ και ένας έλεγχος, για να μην μπαίνουμε σε αυτές τις διαδικασίες που βλέπετε, που μπορούν να εξελιχθούν και σε τραγικά δυστυχήματα, ατυχήματα, και να ταλαιπωρείται και όλος ο κρατικός μηχανισμός και οι λιμενικές αρχές. Είναι τόσο απλό. που μέχρι τώρα ούτε αυτό έχω δει να έχει γίνει. Κάτι γενικώς τα έχουμε αφήσει όλα στην τύχη του Αγίου Νικολάου και της Παναγίας που έρχονται τώρα.
0: Να είναι καλά να μας προστατεύουν.
1: Αλλά θέλει και εμείς να βάλουμε λίγο το χέρι, γιατί δεν φτάνει μόνο Άγιος και η τύχη. Πρέπει και εμείς κάτι να νομοθετήσουμε, να αλλάξει λίγο όλο το κομμάτι της ασφάλειας στη θάλασσα.
0: Αυτό να το επικοινωνήσετε όπως το κάνετε πολύ καλά. Εμείς θα το επικοινωνήσουμε και από εδώ. Θα βοηθήσουμε όπου χρειαστεί. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μας σήμερα. Και έχετε δίκιο, ειδικά για τα σκάφη, έχετε απόλυτο δίκιο. Να είστε καλά. Αχ, μου το έκοψες λίγο πάνω, μα δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε, θα το ξαναβγάλουμε. Να πούμε ότι σε ένα λεπτό ακριβώς θα έχω κοντά μου μια εκπληκτική δημοσιογράφο, μια εξαιρετική φίλη, την Αργυρό Μαυρούλη, η οποία κάνει Υπουργείο Εργασίας εδώ και πάρα πολλά χρόνια και δεν της φαίνεται. Λοιπόν, την έχω δίπλα μου στο στούντιο. Ήρθε στην Κρήτη επιτέλους η Αργυρό.
2: Ήρθα διακοπές, να το διευκρινίσουμε.
0: Ήρθε διακοπές,
2: αλλά. Απ' έξω και ήρθαν εδώ.
0: Ήρθε διακοπές, αλλά σε στρίμωξαμε. Να μας πει γιατί είχε μια είδηση.
2: Τι θέλεις να σου πω.
0: Καταρχήν, να σου πω τα χρήματα μου που και ο Κατσαφάδος πριν από λίγο που τον είχαμε στον αέρα ότι θα είναι αρκετά για την αλλογή των πληγέντων από τις καταστροφές. Έχουμε κάποιο ποσό, ξέρεις εσύ, κάποια πληροφορία παραπάνω? Όχι. Είναι αυτά που δίνουν τα κλασικά 100% στο σπίτι. Πες μου εσύ τώρα, Υπουργείο Εργασίας, η Αργυρό Μαυρούλη.
2: Έλα, θα πούμε στον κόσμο αυτό που τον ενδιαφέρει περισσότερο. Μέχρι την Τετάρτη.
0: Α, ναι.
2: Οι αιτήσεις. Για τους παιδικούς σταθμούς.
0: Α, μπράβο, το βάουτσερ.
2: Έτσι, μπράβο. Μέχρι την Τετάρτη μεσάνυχτα. Λίγη προθεσμία. Οπότε, πρέπει να μπει ο κόσμος να υποβάλει την αίτησή του αποκλειστικά μέσω του TaxisNet, να συμπληρώσει την αιτησούλα του, αν βάσει τα συνδυματικά κριτήρια τα οποία πρέπει να πληρεί, για να μπορέσει να πάει το παιδάκι του στον παιδικό σταθμό.
0: Υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά τα βάουτσερ και αυτά, γιατί ακούω διάφορα από παιδικούς σταθμούς, δεν τα δέχονται κάποιοι, γίνονται κάποια μπλεξίματα.
2: Κάποια μπλεξίματα γίνονται, αυτά όμως λύνονται, δεν έχει ακουστεί κάτι τέτοιο. Ο κόσμος πρέπει να κάνει την αίτησή του μέχρι τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, οπότε να μπορέσει να προχωρήσει κανονικά σε όλη την διαδικασία. Η μεγάλη αλλαγή φέτος, το είχαμε συζητήσει, με έχεις πάρει και τηλέφωνο, είναι ότι πολύτεκνες οικογένειες πλέον δεν έχουν εισοδηματικά κριτήρια, μπορούν να υποβάλουν κανονικά την αίτησή τους χωρίς κάποιο περιορισμό, ότι το χρονοδιάγραμμα είναι 10 Αυγούστου να βγουν τα προσωρινά αποτελέσματα, 11 με 13 να γίνουν οι ενστάσεις και 17 Αυγούστου θα έχουμε τα οριστικά αποτελέσματα και την έκδοση των απαιτούμενων βάουτσερ, προκειμένου τα παιδιά να προχωρήσουν το Σεπτέμβρη κανονικά, μόλις ξεκινήσει η χρονιά, στους παιδικούς σταθμούς.
0: Είναι πιο γρήγορες οι διαδικασίες τώρα?
2: Είναι πιο γρήγορες οι διαδικασίες και πρέπει να θυμίσουμε λίγο και στους ακροατές τα εισοδηματικά όρια. Είναι 27.000 ευρώ για οικογένειες με δύο παιδιά, 30.000 ευρώ για τρία, 33.000 ευρώ για τέσσερα και 36.000 ευρώ για πέντε παιδιά και πάνω.
0: Λοιπόν, μου στέλνει μήνυμα ένα κοινό μα ζωστό τώρα. Είσαι κάφρος. Ήρθε η κοπέλα διακοπές, λέει, και την έβαλε και κάνει ρεπορτάζ.
2: Ήρθα. Εγώ φταίω. Ήρθα να του πω γεια. Γι' αυτό.
0: Λοιπόν, διακοπές στην Κρήτη για μια εβδομάδα περίπου. Πόσο θα καθίσει?
2: Ναι, τώρα δίνει και εσύ όλες τις πληροφορίες.
0: Έχετε και τα παιδιά μαζί.
2: Ναι. Πού χωρίς το Σταμάτη και τον Γιώργο.
0: Μιλάμε για δύο εκπληκτικούς γονείς, η Αργυρό και ο Κωνσταντίνος, ο σύζυγός της. Έχουν γαλουχίσει τα παιδιά τους με τις αξίες της και την νόμαυρης, έτσι, οικογένεια.
2: Αυτό το λες, γι' αυτό λες την δική της αξίες.
0: Πιο πολλές φορές έχω δει στο γήπεδο το σύζυγο και τα παιδιά παρά την Αργυρό, έτσι, αλλά και Αργυρό είναι της. Πώς την είδες στην ομάδα μας?
2: Εξαιρετικά, πού να δεις πώς θα πάμε το φέτος.
0: Τον Πύλιο ξέρεις, πρώτα και τον πήρε η Αλβανία και τον λένε Πύλο. Θα τον είχε πάρει η Κροατία και τον λέγανε Πύλη, επειδή πάνε να πάρουμε τώρα παίχτη από εκεί. Λοιπόν, αυτή είναι η Αργυρό Μαυρούλη, παιδιά. Είναι μια από τις καλύτερες δημοσιογράφους που υπάρχουν στη χώρα για το Υπουργείο Εργασίας. Ναι, ναι, θα το πω εγώ, γιατί είστε τόσα χρόνια σε αυτό το κομμάτι. Πες μου κάτι, ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή που είχες στο Υπουργείο Εργασίας?
2: Έλα, θα το θυμάσαι κι εσύ, ήσουν στην Αθήνα. Οι κινητοποιήσεις με τη Μαρφίν.
0: Με τη Μαρφίν.
2: Το ασφαλιστικό.
0: Απίστευτο.
2: Η πιο δύσκολη στιγμή.
0: Έχουμε κλάψει αυτό. Mm. Για μένα ήταν και άλλη μια δύσκολη στιγμή.
2: Και
0: όταν είπε για τα γεμιστά οι άλλοι.
2: Τα γεμιστά της Φωτίου. Σε πληροφορώ ότι τους δημοσιογράφους μας κάλεσε η Φωτίου.
0: Ναι, ναι.
2: Και είχε φέρει γεμιστά.
0: Όντως.
2: Και τα είχε μαγειρέψει η ίδια. Στην Βουλή, στο καφενείο της Βουλής.
0: Εντάξει, ήταν για να διακομωδήσει λίγο αυτό που είχε πει τότε με τα γεμιστά, να τρώει και γεμιστά ο κόσμος, που είναι πιο φθηνό φαγητό. 9 ευρώ έχει τη μερίδα, να ξέρεις, εδώ στην Κρήτη.
2: 9.
0: Ναι, μην πούμε το όνομα τώρα. 9 ευρώ έχει μερίδα. Και λέω, συγγνώμη, ρε παιδιά, από την πιπεριά. Δηλαδή, ξέρεις, αυτά τα καρτούν.
2: Έχουν αυξηθεί.
0: Ναι,
2: τα ενωτικά προϊόντα.
0: Πώς τις βλέπεις τώρα, με τη ΔΕΘ, επειδή θα ασχοληθείς πολύ με αυτό το κομμάτι, γιατί από εκεί θα δοθούν χρήματα πολλά.
2: Οι μικρομεσαίοι θεωρώ ότι θα πάρουν αρκετά χρήματα. Ναι. Συνεπίσης αυτό που. Το επίδομα παιδιού.
0: Θα αυξηθεί.
2: Μπορούν να δούμε αλλαγές.
0: Α, όπα, εδώ.
2: Αλλαγές.
0: Θα αυξηθεί.
2: Στο ποσό.
0: Στο πώς δίνεται.
2: Το πώς δίνεται.
0: Ωραίο αυτό.
2: Μα ούτως ή άλλως τα επιδόματα θα πρέπει να μπουν σε μια ενιαία λίστα. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τελικά ποιοι είναι δικαιούχοι και τι χρήματα παίρνουν κάθε μήνα από το κράτος.
0: Πιστεύεις ότι αυτή η ΔΕΘ είναι η πιο καθοριστική των τελευταίων ετών?
2: Θα είναι.
0: Θα είναι.
2: Θεωρώ ότι θα είναι.
0: Λένε μέχρι τώρα ένα δις κάτι. Εγώ πιστεύω πάνω από 2 δις θα πάει. Δεν ξέρω τώρα. Έτσι κάτι μου έρχεται στο μυαλό. Δε.
2: Είμαστε πολύ κοντά.
0: Είμαστε κοντά.
2: Είμαστε
0: καλά
2: κοντά.
0: Το λέω. Να σου πω και κάτι. Είναι αυτό που έλεγα παλιά για τους φιλάνθρωπους. Μου έλεγε ένας φίλος, α, ποιος φιλάνθρωπος, αυτοί τα δίνουν, λέει, για να έχουν απαλλαγές από την εφορία και αυτά. Και λέω, δεν με νοιάζει. Ας έχουν ό,τι απαλλαγές θέλουν. Δίνουν τα χρήματα. Πάνε εκεί που πρέπει. Ας το κάνουν για όποιο λόγο θέλουν. Προεκλογικά, προεκλογικά. Τα δίνουν όμως τα χρήματα. Εμένα αυτό με νοιάζει. Συμφωνείς?
2: Συμφωνώ.
0: Είδες. Αλλιώς δεν θα κάνουμε παρέα. Λοιπόν, όχι, μα αυτό είναι το λογικό, αυτό είναι το σωστό. Δεν με ενδιαφέρει, ρε φίλε, αν τα δίνεις εσύ γιατί θες να το παίξεις όριο, θες να κερδίσεις μια θέση στον παράδεισο ή θες να βγεις ξανά πρωθυπουργός. Με ενδιαφέρει ότι τα δίνεις. Και αφού τα δίνεις, αυτό είναι.
2: Απλά να ελέγξουμε και ποιοι τα παίρνουν.
0: Ναι, αυτό είναι πολύ βασικό που είπες και μπράβο. Πρέπει όμως να δούμε. Πάνε εκεί που πρέπει τα χρήματα. Γιατί τώρα είχαμε τον κύριο Κατσαφάδο, όπως σου είπα και πριν, και είπε ότι πρέπει να γίνει πολύ γρήγορα η αρρωγή, αλλά χωρίς λάθη. Αν καθυστερούμε, λέει, λίγο, καθυστερούμε γιατί δεν θέλουμε να γίνουν λάθη και να φύγουν χρήματα τα οποία
2: δεν πάνε στους πραγματικούς
0: δικαιούς. Δεν πάνε εκεί που πρέπει. Και για μένα αυτό είναι σωστό. Καθυστερείς λίγο, βέβαια, σου δίνει τα πρώτα χρήματα για να αρχίσει να κινείσαι, σου κανονίζει που θα μείνει, αν δεν έχει να μείνει και όλα αυτά, αλλά κάτι πρέπει να γίνει εκεί. Κάτι είναι. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Πολίτικα 89,8. Θες να κλείσεις την εκπομπή σήμερα?
2: Όχι, όχι, Νίκο μου. Τα αφήνω σε σένα όλο.
0: Όλο.
2: Εγώ να ευχαριστήσω τους ακροατές μας.
0: Να σου πω κάτι. Η προηγούμενη συνύπαρξή μας σε ραδιόφωνο ήταν στο Real FM.
2: Πριν πόσο καιρό? Θυμάσαι?
0: 10 είναι ο Κωνσταντίνος μου. 8. 7. 7 μισή χρόνια, εκεί περίπου.
2: Αποφάσισες να εγκαταλείψει την πρωτεύουσα.
0: Ναι.
2: Έχω
0: και μια φωτογραφία μας φοβερή στο ΆΚΑ. Την έχω στείλει. Φοβερή φωτογραφία.
2: Θυμάσαι εκείνη τη μέρα με τον Ιστορίδη?
0: Ναι, ρε φίλε. Ναι, ρε,
2: θυμάσαι.
0: Φίλε. Μιλάμε, είναι μια φωτογραφία μας η οποία είναι στο ΆΚΑ. Είμαστε εγώ, η Αργυρό και ο σύζυγός της, ο Κωνσταντίνος. Λοιπόν, δεν έχει αλλάξει κανένας μας. Άντε λίγο ο Κωνσταντίνος έχει γεράσει. Εγώ και εσύ έχουμε μείνει ίδιοι.
2: Επειδή τον τρέχω γι' αυτό.
0: Επειδή τον τρέχω. Είδες. Εγώ είμαι ελεύθερος γι' αυτό. Είδες. Αυτό τραβάνε. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν κοντά μας σήμερα. Καλές διακοπές να έχεις στην Κρήτη. Αν σκάσει κάτι θα σε πάρω τηλέφωνο. Γιατί εκεί που θα πάτε μπορεί να κάνεις ερωτσουλίθρες, αλλά εγώ εκεί. Λοιπόν, καλημέρα. Θα τα πούμε αύριο. Κλείσαμε ευχάριστα την εκπομπή σήμερα. Ήταν μια ευχάριστη έκπληξη. Ξαφνικά ήρθε, δεν το ξέρω θα έρθει. Ήρθε, ντουπ, με πήραν τηλέφωνο, κατέβα κάτω, κατέβηκα την είδα. Έπαθα πλάκα. Τι βγάλαμε στον ένα να μας πει όμως για τα επιδόματα. Γιατί αυτή την εβδομάδα είναι που θα κριθεί για τα βάουτσερ, η παιδική σταθμή. Είναι πολύ μεγάλο το θέμα. Είναι πάρα πολλά τα χρήματα που δίνονται. Είναι περισσότερα τα βάουτσερ που γίνονται. Υπάρχουν κάποια παράπονα σχετικά από κάποιους παιδικούς σταθμούς που δεν έχουν μπει στο κλίμα το πώς να δοθούν, πώς να πάρουν τα βάουτσερ, αλλά ελπίζουμε να το λύσουν γρήγορα. Ερώτηση. Επειδή ήταν η Δόμνα Μιχαηλίδου στο Υπουργείο Εργασίας, έτσι, και τώρα έχει πάει στο Κοινωνική Συνοχή. Αυτή η ιστορία με την οικογένεια, πώς φάνηκε σένα?
2: Το σχόλιο εννοείς. Θα πρέπει λίγο να το σκεφτούμε όλοι μας. Έχουν αλλάξει οικογένειες.
0: Έχουν αλλάξει.
2: Η δομή της οικογένειας. Καλός ή κακός, έχει αλλάξει.
0: Εγώ συμφωνώ σε αυτό που είπε, ότι αν δεν έχεις παιδιά, είσαι οικογένεια.
2: Και βέβαια. Αλλά την ίδια στιγμή όμως πρέπει να σκεφτούμε και τους γονείς που είναι μονογονική οικογένεια.
0: Πάρα πολλές.
2: Είναι πλέον πάρα πολλές. Τα δεδομένα έχουν αλλάξει.
0: Μειώθηκαν τα διαζύγια πλέον όμως. Για τη δική σου, αυτό είναι καλύτερο.
2: Έτσι. Τώρα το υπόλοιπο κομμάτι είναι υποσυζήτηση.
0: Υποσυζήτηση. Λοιπόν, αυτό. Καλή σας ημέρα, τα λέμε αύριο. Ό,τι κάνετε να το κάνετε καλά. Με αυτούς που θέλετε να το κάνετε, έτσι. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξουρι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Πρίμιουμ ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
3: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
2: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
3: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
2: 3η 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
3: Όπου και να πάω πάντα εδώ γυρίζω χαμένο. Όπου και να πάω πάντα εδώ.
2: 3η 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

www.γιατικουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατικουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατικουλέ.gr. Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973-388732 και 2810-317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

τους, καλώς τους, καλώς μου ήλθατε. Καλώς ήλθατε, καλώς ήλθατε εδώ στον Απολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Τι μου κάνετε, πόσο καιρό έχουμε να

τα πούμε. Ελπίζω και εύχομαι να σας βρίσκω όλους καλά, όλους υγιείς, με καλή διάθεση, με καλή ψυχολογία, με ευχάριστο mood. Εμείς επιστρέψαμε ξεκούραστοι αρκετά μετά από την καλοκαιρινή μας άδεια, οπότε από σήμερα κάθε κατεργάρι στο μπάγκο του. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ θα είμαστε για το επόμενο διωράκι, έτσι, και σήμερα όπως γνωρίζετε πολύ καλά θα μοιραστούμε έτσι όλες τις ειδήσεις που θεωρούμε πως αξίζει να μοιραστεί κανείς. Θα δούμε παρέα την επικαιρότητα, θα κάνουμε τα σχόλιά μας, θα κάνουμε τις παρατηρήσεις μας και θα προσπαθήσουμε να σας κρατήσουμε συντροφιά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όλα αυτά εδώ, όλα αυτά στο Πολίτικα. Δευτέρα λοιπόν σήμερα, 3 Αυγούστου 2026, ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο, στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 28 λεπτά, δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 34 λεπτά. Σήμερα από ό,τι βλέπω γιορτάζει η Σαλόμη, πολύ ιδιαίτερο όνομα, εγώ παρόλα τα αυτά θα στείλω ευχές σε εσάς που σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Θα στείλω όμως πολλές ευχές και σε εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Η 3η Αυγούστου είναι η μέρα ευαισθητοποίησης για το σύνδρομο Κλόουβς. Για να δούμε τι ακριβώς είναι αυτό. Γιορτάζεται λοιπόν κάθε χρόνο στις 3 Αυγούστου η μέρα ευαισθητοποίησης για το σύνδρομο Κλόουβς, με σκοπό να ενημερώσει το κοινό για ένα σπάνιο σύνδρομο υπερανάπτυξης και να υποστηρίξει τους πάσχοντες και τις οικογένειές τους. Η μέρα ευαισθητοποίησης λοιπόν γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 3 Αυγούστου και δημιουργήθηκε με σκοπό την ενημέρωση. Η πρωτοβουλία ανήκει στην κοινότητα του συνδρόμου Κλόουβς, έναν οργανισμό που ξεκίνησε από τη μητέρα ενός παιδιού που διαγνώστηκε με Κλόουβς το 2009. Το σύνδρομο υπερανάπτυξης είναι μια ομάδα σπάνιων γενετικών διαταραχών που χαρακτηρίζονται από αύξηση του όγκου των ιστών. Ορισμένα από αυτά είναι εύκολα ανιχνεύσιμα κατά τη γέννηση, ενώ άλλα εκδηλώνονται αργότερα στη ζωή. Το σύνδρομο Κλόουβς προκαλείται από μεταλλάξεις στο γονίδιο PIK3CA, που είναι υπεύθυνο για την κωδικοποίηση της ομώνυμης πρωτεΐνης, η οποία συμμετέχει στην αγγειογένεση, το σχηματισμό δηλαδή νέων αιμοφόρων αγγείων από προϋπάρχοντα αγγεία, και σε ορισμένες άλλες βιολογικές διεργασίες. Συνδέεται με άλλα σύνδρομα υπερανάπτυξης, όπως η ημιυπερτροφία, το σύνδρομο Kippel-Tira-Nout, το σύνδρομο Πρωτέως και το σύνδρομο Sturge-Weber. Το σύνδρομο Κλόουβς πιστεύεται ότι περιγράφηκε για πρώτη φορά από το γερμανό γιατρό Hermann Friedberg το 1867. Ωστόσο, αναγνωρίστηκε επίσημα το 2007. Το Κλόουβς είναι ακρόνυμο που περιγράφει τα κύρια συμπτώματα του συνδρόμου και σημαίνει congenital lipomatous overgrowth vascular malformations epidermal nevi and spinal skeletal anomalies of sociology. Όλο αυτό μαζί. Να σας πω πως τα άτομα που διαγνώσκονται με Κλόουβς γεννιούνται με το σύνδρομο και ορισμένα από τα συμπτώματά του είναι ήδη παρόντα κατά τη γέννηση ή ακόμη και από την μήτρα. Έχουν μια μαλακή μάζα λιπόδους ιστού, συχνά ορατή στην κοιλιά, την πλάτη ή και τα πόδια. Ορισμένες περιοχές του σώματος των ατόμων με Κλόουβς, συνήθως τα χέρια ή τα πόδια, αναπτύσσονται με ταχύτερο ρυθμό από άλλες. Παρουσιάζουν ανομαλίες των αιμοφόρων ή λεμφαγγείων, οι οποίες μπορεί να είναι από ήπιες έως πολύπλοκες. Το σύνδρομο Κλόουβς είναι εξαιρετικά σπάνιο, μόνο περίπου 200 άτομα από όλο τον κόσμο έχουν διαγνωστεί με αυτήν την διαταραχή. Η σπανιότητά του σημαίνει ότι η έρευνα δεν χρηματοδοτείται επαρκώς, γεγονός που με τη σειρά του σημαίνει ότι οι οικογένειες των ασθενών με σύνδρομο Κλόουβς συχνά δεν έχουν πρόσβαση σε πηγές πληροφόρησης, υποστήριξη αλλά και αποτελεσματικές θεραπευτικές επιλογές. Και αφού μάθαμε τι εστί Κλόουβς, πάμε λιγάκι παρακάτω, πάμε στην στήλη του σαν σήμερα, να μοιραστούμε δηλαδή και να δούμε παρέα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα, ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο.

Θα κάνω την αρχή από το 1844, όπου σαν σήμερα διεξάγονται οι πρώτες εκλογές στην Ελλάδα επί Όθωνα. 1923 και σαν σήμερα ιδρύεται στην Αθήνα το νοσοκομείο προσφύγων Αθηνών, μετέπειτα Ιπποκράτιο. 1951 και σαν σήμερα ιδρύεται η ενιαία Δημοκρατική Αριστερά, η ΕΔΑ, με πρωτοβουλία των Ιωάννη Πασαλίδη, Δημήτρη Μαριόλη, Σταμάτη Χατζίμπεϊ και Μιχάλη Κύρκου. 1981 και σαν σήμερα οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας των ΗΠΑ αρχίζουν απεργία διαρκείας. Τα 13.000 μέλη του σωματείου τους θα απολυθούν σταδιακά από τον πρόεδρο Ρόναλντ Ρίγκαν σε δυναμική επίδειξη της νεοφιλελεύθερης πολιτικής του. 1989 και σαν σήμερα αεροσκάφος τύπου Shorts 330 της Ολυμπιακής Αεροπλοείας συντρίβεται κοντά στο αεροδρόμιο της Σάμου με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο και οι 34 επιβαίνοντες. 1996 και σαν σήμερα η Νίκη Μπακογιάννη σπάει το φράγμα των 2 μέτρων στο άλμα Ισύψος και με επίδοση 2,2 μέτρων κατακτά το αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα. Θα περάσει το βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες ως η αθλήτρια με τη μεγαλύτερη διαφορά, 33 πόντι σωματικού ύψους, 1,70, και ύψους που υπερεύει 2,2 μέτρα. Σαν σήμερα το 1811 είχε γεννηθεί ο Ελίσα Ότις, Αμερικανός εφευρέτης του Ασανσέρ. Σαν σήμερα το 1940 είχε γεννηθεί και ο Αντώνης Καλογιάννης, Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής. Έφυγε από την ζωή τον Φεβρουάριο του 2021. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 1975 έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Εμπειρίκος, Έλληνας σουρεαλιστής, ποιητής και ψυχαναλυτής. Και πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στον καιρό, να δούμε πόσο ακριβώς θα κυλήσουν τα πράγματα. Θα έχουμε, λέει, βοριάδες έως 6 μποφόρ, αλλά και άνοδο της θερμοκρασίας. Γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά τους 34 με 36 και τοπικά στα Βυτικά και Βόρεια τους 37 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 34 βαθμούς Κελσίου. Για την Αμακεδονία και τη Θράκη γενικά έθριος ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες τα ορεινά. Οι άνεμοι μεταβλητοί και στα ανατολικά βόρειο-ανατολική 2 με 4 μποφόρη. Θερμοκρασία από 19 έως 35 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στην δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Βυτική Στερεά και την Βυτική Πελοπόννησο γενικά έθριος ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες τα ηπειρωτικά ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 και από το μεσημέρι δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 35 με 36 και στα ηπειρωτικά τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο γενικά έθριος ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ με εξασθένιση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 19 έως 34 και τοπικά στα νότια έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη έθριος ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά και βόρεια τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 30 και στην νότια Κρήτη τοπικά 31 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, έθριος ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική ο καιρός έθριος, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά μέχρι το μεσημέρι τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και βόρεια έως 2 βαθμούς χαμηλότερη. Και τέλος για τη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι νότιοι, νότιο-ανατολική 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 19
έως 34 βαθμούς Κελσίου.

είμαστε πανέτοιμοι κάπου εδώ να περάσουμε στο politica.gr και να δούμε κάποιες από τις ειδήσεις του, έτσι αρχικά σε τίτλους και στην συνέχεια της εκπομπής μας, όπως κάνουμε πάντα, έτσι λίγο πιο αναλυτικά. Πολιτικά λοιπόν.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Να υπενθυμίσω πως μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά, εννοείται μέσω του πολιτικά.gr, να ακούτε Πολιτικά 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Ντέρτι 107,7. Συναγερμός στο Λιμενικό, ανετράπη Λέμβος στη Γάβδο. Τρισάγιο στη μνήμη του Νικήτα Γεμιστού, ανήμερα των γενεθλίων του. Μένεται η μάχη με τις φλόγες στη Δυτική Αττική, στην Αγία Σκέπη, το μεγάλο μέτωπο. Σύσκεψη σήμερα στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου για τις αποζημιώσεις.

Μεγάλη συγκέντρωση αγροτοκτηνοτρόφων αύριο Τρίτη, 4 Οκτώβου, απογοήτευση για τις πληρωμές. Αίγυπτος, ισχυρός σεισμός 5 ρίχτερ στο Κάιρο, έγινε αισθητός μέχρι την Αλεξάνδρεια. Διασώθηκαν 44 Σουδανοί στη Νότια Κρήτη. Ταυτότητες. Από σήμερα τέλος τα ταξίδια με τις παλιές. Τι χρειάζεται για τις νέες. Έξι σενάρια για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα, στην Ελλάς η έρευνα. Ενίκεια, τέλος οι πληρωμές με μετρητά από 1η Οκτωβρίου. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφτείτε το politica.gr. Politica.gr για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Και λίγο πριν ολοκληρώσουμε το πρώτο μας ημίωρο, πάμε να πούμε 2-3 πραγματάκια για το VNY Concept Store, για τον χώρο που έχετε αγαπήσει και όχι άδικα. Εάν ψάχνετε λοιπόν τις πιο hot καλοκαιρινές προσφορές, σας έχουμε την καλύτερη πρόταση. Στο VNY Concept Store θα βρείτε luxury γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ, με σκελετό από acetate, απολωτικούς φακούς και προστασία UV400 για να απολαμβάνετε το καλοκαίρι με στυλ και ασφάλεια. Και δεν είναι μόνο αυτό, στο VNY Concept Store θα βρείτε μοναδικές προσφορές σε αυθεντικά αραβικά αρώματα αλλά και σε όλα τα αγαπημένα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Περάστε λοιπόν από το κατάστημα στην οδό 1821 στον αριθμό 29 στο Ηράκλειο ή κάντε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα online στο vnystore.com και ανακαλύψτε luxury eyewear

0: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξουρι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολυτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
1: Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε το πρώτο μας ημίωρο, οπότε περνάμε στην πρώτη μας διακοπή και επιστρέφουμε και πάλι πίσω σε μερικά λεπτάκια.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο η Μαρία Μαυρομάτη, στη ρυθμίση του ήχου ο Βαγγέλης Λίτινας. Όλες τις ασύρματες επικοινωνίες μεταξύ των δύο συντονιστών, αυτών που ήταν στο ελικόπτερο από αέρος και εκείνων που ήταν στο κέντρο επιχειρήσεων την επίμαχη ώρα της σύγκρουσης και της συντριβής στην Ψάθα, θα αναζητήσουν ανάμεσα στα υπόλοιπα κρίσιμα στοιχεία οι αξιωματικοί της αστυνομίας που έχουν αναλάβει τη διερεύνηση του τι πραγματικά συνέβη, και τα δύο αεροσκάφη συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα 2 νεκρούς και 2 τραυματίες. Για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα και η μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν τώρα τιτάνια μάχη με τις αναζωπυρώσεις, τη στιγμή που οι θηλιώδεις άνεμοι έχουν κοπάτσει, η θερμοκρασία ωστόσο καταγράφει σταδιακή άνοδο. Αύριο απολογείται και ο δεύτερος υπάλληλος του ΔΔΕ για τη φωνική φωτιά στο Ρέθυμνο. Κατηγορείται, όπως και ο συναδελφός του που αφέθηκε ελεύθερος με όρους, για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο τελούμενο διαπαραλήψεως. Το μήνυμα ότι η πολιτεία θα σταθεί έμπρακτα δίπλα σε όλους τους πολίτες που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές έστειλε μέσω του Πολίτικα 89,8 ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για θέματα κρατικής αρρωγής, Κώστας Κατσαφάδος. Σύσκεψη στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου για την επίσπευση της διαδικασίας αποζημίωσης των πυρόπληκτων από τη μεγάλη φωτιά. Εκτός απροόπτου για το Ρέθυμνο, οι αυτοψίες θα ξεκινήσουν αύριο Τρίτη. Γενική συνέλευση των αγροτοκτηνοτρόφων αύριο στις 8 στην Ένωση Ηρακλείου. Τα θέματα συζήτησης είναι το ΟΣΔΕ, η καθυστέρηση στην πληρωμή των επιδοτήσεων και τα προβλήματα του κτηματολογίου. Τρισάγιο στη μνήμη του Νικήτα Γεμιστού θα τελεστεί με πρωτοβουλία της οικογένειας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 8.30 στον τόπο που δολοφονήθηκε. Λαϊλάτισαν αυτοκίνητα πυροσβεστών την ώρα που εκείνοι επιχειρούσαν στη φωτιά στη Μαγούλα. Όπως καταγγέλουν, οι άγνωστοι προχώρησαν σε κλοπές εξαρτημάτων από τα αυτοκίνητά τους που ήταν παρκαρισμένα, προκαλώντας παράλληλα εκτεταμένες φθορές. Οι παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες δεν ισχύουν από σήμερα ως ταξιδιωτικά έγγραφα για μετακινήσεις στο εξωτερικό. Τα παλιά δελτία μπορούν να χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση των πολιτών και για συναλλαγές εντός Ελλάδας. Σε κόκκινο συναγερμό έχουν τεθεί 25 πόλεις στην Ιταλία λόγω του καύσωνα που εξακολουθεί να πλήττει τη χώρα και πρόκειται για το τέταρτο στη σειρά κύμα ακραίων θερμοκρασιών. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και χιλιάδες απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους στο κρατήδιο Κεράλα εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων και των πλημμυρών που σημειώθηκαν στη Νότια Ινδία. Ο Όφη έμαθε το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλός του στα play-offs του Europa League. Το νικητή του ζευγαριού Maccabi Tel Aviv και CSKA Sofia θα αντιμετωπίσει στα play-offs του Europa League Όφη για την είσοδό του στη League Phase της διοργάνωσης. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει την 5η 20 Αυγούστου και η ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα στις 27 του ίδιου μήνα. Αύριο στο Ηράκλειο προβλέπεται ηλιόλουστος καιρός με τη θερμοκρασία από 24 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας politika.gr.
0: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

Επιστροφή και πάλι στο στούντιο του Πολίτικα μετά από την σύντομη διακοπή που είχαμε. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Λοιπόν, μπαίνουμε στο politika.gr όπως σας είπα και λίγο πριν και αυτή τη φορά βλέπουμε έτσι με περισσότερη λεπτομέρεια κάποιες από τις ειδήσεις του, κάποια από τα άρθρα του που κι εσείς μπορείτε να διαβάσετε εάν το επισκεφτείτε. Επιχείρηση διάσωσης αλλοδαπών στήθηκε από το λιμενικό ανοιχτά της Γάβδου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η λέμβο στην οποία επέβαιναν οι αλλοδαποί ανετράπη. Άγνωστος παραμένει ο αριθμός των επιβενόντων. Συνελήφθη εχθές στον Άγιο Νικόλαο από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αγίου Νικολάου, 28χρονος κατηγορούμενος για διακεκριμένες κλοπές. Εξιχνιάστηκαν 4 υποθέσεις κλοπής, 1 τετελεσμένη και 3 απόπειρες σε οχήματα. Ειδικότερα μεσημεριανές ώρες εχθές, 2/8, κατελήφθη ο 28χρονος να έχει παραβιάσει δίκυκλη μοτοσικλέτα, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να αφαιρέσει κάποιο αντικείμενο και συνελήφθη. Από την διενεργούμενη προανάκριση της υπηρεσίας και την κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων προέκυψε ότι κατά το χρονικό διάστημα από τις 27 έως τις 31 εβδόμου του 2026 παραβίασε ακόμα 3 οχήματα αφαιρώντας από το ένα χρήματα και διάφορα αντικείμενα. Η προανάκριση ενεργείται από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αγίου Νικολάου. Γενική συνέλευση των αγροτοκτηνοτρόφων αύριο Τρίτη 4/8 στις 8 στην Ένωση Ηρακλείου στις 8 το βράδυ. Τα θέματα συζήτησης είναι το ΟΣΔΕ, η καθυστέρηση στην πληρωμή των επιδοτήσεων και τα προβλήματα του κτηματολογίου. Τα ίδια θέματα τέθηκαν στις 29 Ιουλίου στο Ρέθυμνο όπου αποφασίστηκε νέα συνάντηση. Τρισάγιο στην μνήμη του Νικήτα Γεμιστού θα τελεστεί με πρωτοβουλία της οικογένειας. Η εκδήλωση μνήμης θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 8:30 το βράδυ στον τόπο του τραγικού περιστατικού. Στην αφωτογραφία του Νικήτα που δημοσιοποίησε η αδελφή του αναφέρεται χαρακτηριστικά «εκεί όπου θα μείνει για πάντα, ένα παλικάρι 20 χρονών». Πρόσκληση στην μνήμη του Νικήτα με αφορμή την ημέρα των γενεθλίων του αγαπημένου μας Νικήτα. Σας καλούμε να βρεθείτε μαζί μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 8:30 το βράδυ στο σημείο όπου του στέρισαν άδικα την ανάσα. Εκεί θα τελέσουμε ένα τρισάγιο στη μνήμη του, τιμώντας την παρουσία του στις ζωές μας και κρατώντας άσβεστη τη μνήμη του. Εκεί όπου θα μείνει για πάντα ένα παλικάρι 20 χρονών. Η παρουσία των φίλων και όλων όσοι τον αγάπησαν θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη τιμή στη μνήμη του. Σε νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών νότια της Κρήτης προχώρησαν οι λιμενικές αρχές. Στην Αλέμβο εντοπίστηκαν συνολικά 44 άτομα από το Σουδάν. Ανάμεσά τους βρίσκονται μία γυναίκα και 5 ανήλικοι. Τα 2 παιδιά είναι ηλικίας 4-5 ετών. Οι μετανάστες θα μεταφερθούν στο χώρο του πρώην ψυγείου στο Ηράκλειο.

Σύσκεψη στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου θα πραγματοποιηθεί σήμερα Δευτέρα για την επίσπευση της διαδικασίας αποζημίωσης των πυρόπληκτων από τη μεγάλη φωτιά στο Νότιο Ρέθυμνο. Για το Ρέθυμνο οι αυτοψίες θα ξεκινήσουν την Τρίτη με τρεις τριμελείς επιτροπές από τα τμήματα αποκατάστασης επιπτώσεων φυσικών καταστροφών Ηρακλείου και Χανίων. Παράλληλα, εξειδικευμένα στελέχη της ΓΔΑΕΦΚ, θα εκδράμουν τους δήμους που έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες καταστροφές προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία καταγραφής των ζημιών και καταβολής των οικονομικών ενισχύσεων στους πληγέντες. Ειδικότερα, οι πυροπαθείς μετά τον σχετικό έλεγχο αναμένεται να λάβουν το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών και το επίδομα αντικατάστασης οικοσυσκευής. Σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Πρόστασης, το Σάββατο 1 Αυγούστου και την Κυριακή 2 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν συνεχείς επικοινωνίες με τους πληγέντες δήμους και τους αρμόδιους φορείς προκειμένου να συντονιστούν οι ενέργειες για την καταγραφή των ζημιών και την ενεργοποίηση των μέτρων κρατικής αρρωγής.

Και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε λοιπόν με την ροή ειδήσεων του politica.gr και περνάμε βεβαίως σε αυτό το τραγικό περιστατικό, σε αυτό το τραγικό γεγονός που έχει να κάνει με την σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα. 6 λέει τα σενάρια για την σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στην Ελλάς η έρευνα. Σε ανθρώπινο λάθος αποδίδουν, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το τραγικό δυστύχημα με την σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στην περιοχή της Ψάθας το απόγευμα της Κυριακής. Έμπειροι πιλότοι. Ελικοπτεράδες, μιλώντας στο πρωτοθέμα.gr, επισημαίνουν πως από το οπτικό υλικό, τις μαρτυρίες των αυτοπτών, αλλά και τις διαθέσιμες πληροφορίες, όλο οδηγούν στον ανθρώπινο παράγοντα. Μέχρι βέβαια να ολοκληρωθεί η διερεύνηση και να βγει το πόρισμα των αρμοδίων αρχών ως προς τις αιτίες της τραγωδίας, όλα τα σενάρια παραμένουν ανοιχτά. Ποια είναι τα πιθανότερα? Την ίδια ώρα την προανάκριση για την διερεύνηση των συνθήκων και των αιτιών της σύγκρουσης ανέλαβε η ελληνική αστυνομία. Σύμφωνα με ενημέρωση, μετά από εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα, βρίσκονται σε εξέλιξη όλες οι προβλεπόμενες προανακριτικές ενέργειες για τη συλλογή στοιχείων και την διακρύβωση των ακριβών συνθήκων κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Ο χώρος του συμβάντος έχει αποκλειστεί και φυλάσσεται από αστυνομικές δυνάμεις, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η σχηματιστής αδικογραφία θα διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Το σοκαριστικό βίντεο με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων γεννά περισσότερες απορίες από αυτές που λύνει. Τα δύο ελικόπτερα φαίνονται να κινούνται το ένα προς το άλλο, το ένα κατεβαίνει στο ύψος του άλλου και το άλλο επιταχύνει προς τα εμπρός, συναντώντας το. Σαν τα πληρώματά τους να μην γνωρίζουν ότι στο σημείο βρίσκεται και άλλο ελικόπτερο. Σε κάθε περίπτωση, το ένα από αυτά, όπως εξηγούν πιλότοι, πήρε το στροφείο του άλλου με την κοιλιά του, αφού πρώτα η σωλήνα υδροληψίας μπλέχτηκε στο δίσκο του, κυρίως στροφείου του πρώτου. Και οι πιλότοι συνηθίζουν να λένε πως στους ελικοπτεράδες ισχύει ότι η ζωή τους κρέμεται από ένα στροφείο. Τι συνέβη λοιπόν? Το πρώτο σενάριο είναι λάθος εκτίμηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα πληρώματα και των δύο ελικοπτέρων απάρτιζαν έμπειροι πιλότοι με περισσότερες από 3.000 ώρες πτήσης στα Μπέλ. Έμπειροι πιλότοι εξηγούν στο πρωτοθέμα.gr ότι επιλέγονται οι πιο ικανοί, πιο ταλαντούχοι και πιο έμπειροι, καθώς οι συνθήκες της αεροπυρόσβεσης είναι πολύ απαιτητικές. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, όπως εξηγούν οι ίδιες πηγές, φαίνεται πως υπήρξε πολύ κακή ή δεν υπήρξε καθόλου συνεννόηση. Δηλαδή τα δύο πληρώματα, τα οποία ούτως ή άλλως έχουν κάκιστη ορατότητα λόγω των καπνών, δεν είχαν οπτική επαφή του άλλου ελικοπτέρου. Το ένα επειδή το είχε από κάτω του και το άλλο επειδή το είχε από πάνω και ελαφρώς πίσω. Λόγω της ακραίας πίεσης, της κόπωσης και του άγχους που βιώνουν τα πληρώματα να κάνουν όσες περισσότερες ρήψεις είναι δυνατόν, επιχειρούν στα όρια τόσο των ίδιων όσο και των μηχανών που χειρίζονται. Υπό αυτές τις συνθήκες, προφανώς υπήρχε και κακή εκτίμηση, με τα δύο ελικόπτερα να κατευθύνονται στο ίδιο σημείο χωρίς να γνωρίζουν τον κίνδυνο. Πιλότοι σε πυροσβεστικά ελικόπτερα επισημαίνουν ότι και η παρουσία τρίτου ελικοπτέρου με χρέη συντονισμού δεν θα μπορούσε να αποσοβήσει την τραγωδία, εκτός εάν τύχαινε να βρίσκεται στο σημείο και είχε οπτική επαφή, καθώς το ραντάρ κάνει διαχωρισμό σε απόσταση 2,5 μιλίων περίπου και ότι η ευθύνη του είναι ο διαχωρισμός με την υπόλοιπη εναέρια κυκλοφορία. Ισχυρό είναι επίσης το ενδεχόμενο να υπήρξε απόκληση από τα προβλεπόμενα υψόμετρα ή παρεξήγηση στις εντολές πορείας κατά παράβαση των αυστηρών πρωτοκόλων κατακόρυφου διαχωρισμού που ισχύουν στις αεροπυροσβεστικές επιχειρήσεις. Το δεύτερο σενάριο είναι καθοδικό ρεύμα ή ρηπή ανέμου. Ανοιχτό παραμένει πάντα το σενάριο, το ένα από τα δύο ελικόπτερα να παρασύρθηκε από κάποια ξαφνική ρηπή ανέμου. Πιλότος εξηγεί ότι το τραγικό δυστύχημα είναι πολύ παράξενο, αφού τα δύο Bell 214ST φαίνονταν να πετούν σε σχηματισμό, με το πρώτο να κάνει ρήψη στη φωτιά. Βλέπουμε ότι το δεύτερο ελικόπτερο που δεν έκανε ρήψη κάνει μια κάθοδο, μια απότομη αλλαγή ύψους που μειώνει την απόσταση μεταξύ τους, μέχρι να αγγίξει με τα πέδιλα το τροφείο
το στροφείο, συγγνώμη, του άλλου. Όπως αναφέρει, είναι πολύ πιθανό το μπέλ που βρισκόταν σε μεγαλύτερο ύψος να παρασύρθηκε από ρηπή ανέμου ή ένα καθοδικό ρεύμα αέρα που ανάγκασε τον πιλότο να σπάσει άθελά του το σχηματισμό, πέφτοντας με μεγάλο ρυθμό καθόδου στο σημείο όπου βρισκόταν το άλλο. Οι πιλότοι αναφέρουν ότι το σενάριο ενός καθοδικού ρεύματος ή μιας ξαφνικής δυνατής ρηπής ενισχύεται από το γεγονός ότι ο πιλότος του πάνω ελικοπτέρου σπάει χωρίς προειδοποίηση το σχηματισμό, αλλά και από τον μεγάλο ρυθμό καθόδου του, ο οποίος είναι, όπως αναφέρουν, μη κανονικός για τέτοιου είδους επιχειρήσεις. Είναι γνωστό άλλωστε ότι τα θερμά ρεύματα αέρα που δημιουργούνται πάνω από τα μέτωπα πυρκαγιάς, σε συνδυασμό με ισχυρούς ανέμους, μπορούν να προκαλέσουν απότομη απώλεια ύψους ή ευνίδια μετατόπιση οποιοδήποτε αεροσκάφους, πολύ δε περισσότερο του ελικοπτέρου, που είναι πιο ευαίσθητο σε τέτοιες μετατοπίσεις. Το τρίτο σενάριο είναι η απώλεια οπτικής επαφής. Όπως αναφέρουν πιλότοι με εμπειρία στην αεροπυρόσβεση, είναι βασικό σε τέτοιες επιχειρήσεις να υπάρχει οπτική επαφή για την διατήρηση του σχηματισμού. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, ένα ισχυρό σενάριο θέλει το πλήρωμα του ελικοπτέρου που ακολουθούσε πιθανότατα να έχασε από τα μάτια του το ελικόπτερο που προπορευόταν, επειδή βρισκόταν κάτω από το οπτικό του πεδίο. Η ομίχλη από τον καπνό και τη στάχτη, που προκαλεί συνθήκες σχεδόν μηδενικής ορατότητας, έπαιξε επίσης το ρόλο της, και το πλήρωμα του ελικοπτέρου έκανε κάθοδο για ρήψη χωρίς να γνωρίζει ότι οι συνάδελφοί τους βρίσκονταν στην πορεία τους, με αποτέλεσμα να τους πάρουν το στροφείο. Όταν κατάλαβαν ότι υπάρχει επαφή, αμέσως τραβήχτηκαν προς τα επάνω, πιθανότατα αδειάζοντας και το νερό που κουβαλούσαν, ώστε να κερδίσουν γρηγορότερα ύψος. Ήταν όμως πολύ αργά για το ελικόπτερο από κάτω, που χωρίς το κυρίο στροφείο του ήταν καταδικασμένο να πέσει σαν πέτρα, παρασύροντας το θάνατο το πλήρωμά του. Το τέταρτο σενάριο είναι ένα συνδυασμό των παραπάνω. Δεν είναι ασυνήθιστο ένας πιλότος να κάνει κακή εκτίμηση του ανέμου και να παίρνει μια λάθος απόφαση που αφήνει το αεροσκάφος έρμεο των ρηπών ή των ρευμάτων και το οδηγεί στην πτώση. Δεν θα πρέπει λοιπόν να θεωρείται απίθανο το σενάριο, το τραγικό δυστύχημα να οφείλεται σε έναν συνδυασμό λαθών και τυχαίων παραγόντων που βοήθησαν έτσι στο να συμβεί αυτή η τραγωδία. Δηλαδή, οι πιλότοι να μην ακολούθησαν το πρωτόκολλο για την τήρηση του ύψους, να θεώρησαν πως έχουν σειρά και δεν υπάρχει άλλο στον σχηματισμό. Το πέμπτο σενάριο είναι η ξαφνική αδιαθεσία του πιλότου. Δεν θα πρέπει να αποκλείεται, αν και περιλαμβάνεται στα μη πιθανά σενάρια, το ενδεχόμενο μιας ξαφνικής αδιαθεσίας του πιλότου. Αυτό από τη μία θα εξηγούσε την ξαφνική και με μεγάλη ταχύτητα κάθοδο του ενός ελικοπτέρου. Και το τελευταίο και έκτο σενάριο, η τεχνική βλάβη. Το σενάριο της βλάβης είναι και αυτό που συγκεντρώνει όμως τις μικρότερες πιθανότητες με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία. Όμως μέχρι να βγει το πόρισμα, τίποτα δεν αποκλείεται. Και κάπως έτσι λοιπόν θα ολοκληρώσουμε και το δεύτερο μας ημίωρο. Ακούσατε έτσι με περισσότερη λεπτομέρεια κάποια από τα άρθρα του politica.gr. Έτσι, περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν το επισκεφτείτε. politica.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Μία σύντομη διακοπή έρχεται κάπου εδώ. Επιστρέφουμε και πάλι πίσω σε μερικά λεπτάκια από τώρα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Dirty 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

μέρος τρίτο για την εκπομπή μας και να καλωσορίσουμε εσάς που μόλις τώρα συντονιστήκατε μαζί μας εδώ στο Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο, στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Επιστρέψαμε μετά από μια σύντομη διακοπή που είχαμε και εμείς έτσι για να απολαύσουμε την καλοκαιρινή μας άδεια. Επιστροφή λοιπόν και από σήμερα καθημερινά μαζί για 2 ολόκληρες ώρες.

σε αυτό εδώ το μέρος της εκπομπής μας θα περάσουμε όπως κάνουμε άλλωστε καθημερινά, έτσι σε πιο πρακτικά θεματάκια που ενδιαφέρουν την καθημερινότητα του πολίτη.

Ξεκινάμε μιλώντας για τις ταυτότητες, μιας που από σήμερα τέλος τα ταξίδια με τις παλιές, έτσι, τις ξεχνάμε. Οι παλαιού λοιπόν τύπου αστυνομικές ταυτότητες δεν θα μπορούν από σήμερα, Δευτέρα, 3 Αυγούστου, να χρησιμοποιούνται ως ταξιδιωτικά έγγραφα για τις μετακινήσεις μας στο εξωτερικό. Όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν θα πρέπει πλέον να διαθέτουν είτε ταυτότητα νέου τύπου, είτε ελληνικό διαβατήριο σε ισχύ. Η αλλαγή αφορά και τα ταξίδια προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη ζώνη Σέγγεν, για τα οποία μέχρι σήμερα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η γνωστή μπλε ταυτότητα. Οι παλιές ελληνικές ταυτότητες δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη, την λεγόμενη MRZ, ούτε πληρούν τα σύγχρονα πρότυπα ασφαλείας που προβλέπει το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Για το λόγο αυτό πάβουν λοιπόν από σήμερα 3 Αυγούστου 2026 να αναγνωρίζονται ως έγγραφα για την άσκηση του δικαιώματος ελεύθερης μετακίνησης. Η νέα αστυνομική ταυτότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ταξίδια στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη ζώνη Σέγγεν, αλλά και σε τρίτες χώρες που επιτρέπουν την είσοδο Ελλήνων πολιτών με ταυτότητα αντί διαβατηρίου. Τι ισχύει για την Ελλάδα? Η κατάργηση των παλιών ταυτοτήτων δεν είναι ακόμα καθολική. Τα δελτία παλαιού τύπου εξακολουθούν να μπορούν να χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση των πολιτών και για συναλλαγές εντός Ελλάδας έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2027. Επομένως, ένας πολίτης που δεν σχεδιάζει να ταξιδέψει στο εξωτερικό μπορεί προς το παρόν να χρησιμοποιεί την παλιά ταυτότητά του σε δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες και άλλους φορείς. Είπαμε έως τις 25 Σεπτεμβρίου του 2027. Από σήμερα πάντως η παλιά ταυτότητα δεν γίνεται δεκτή ούτε για την έκδοση ελληνικού διαβατηρίου. Για τους ετούντες ηλικίας άνω των 12 ετών απαιτείται η κατοχή και η επίδειξη ταυτότητας νέου τύπου. Βεβαίως υπάρχει αυξημένη ζήτηση για ραντεβού, όπως αντιλαμβάνεστε. Η επικείμενη λήξη της προθεσμίας οδήγησε το προηγούμενο διάστημα χιλιάδες πολίτες στα γραφεία έκδοσης δελτίων ταυτότητας, αυξάνοντας σημαντικά τη ζήτηση για διαθέσιμα ραντεβού. Για την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών,

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ενίσχυσε την λειτουργία των αρμόδιων υπηρεσιών και διεύρυνε το ωράριό τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου, από τις 4 Ιουλίου τα διαθέσιμα ηλεκτρονικά ραντεβού αυξήθηκαν κατά 28%, ενώ ο μέσος ο χρόνος εξυπηρέτησης μειώθηκε από τα 22 στα 14 λεπτά. Μέχρι τις 31 Ιουλίου είχαν εκδοθεί περισσότερες από 4,5 εκατομμύρια ταυτότητες νέου τύπου. Η έκδοση της νέας ταυτότητας γίνεται κατόπιν ηλεκτρονικού ραντεβού μέσω της ειδικής υπηρεσίας στο gov.gr και της πλατφόρμας id.gov.gr. Ο πολίτης μπορεί να επιλέξει οποιαδήποτε αρμόδια αστυνομική υπηρεσία στη χώρα, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας ή εγγραφής του, καθώς και την ημέρα και τη διαθέσιμη ζώνη ώρας κατά την οποία επιθυμεί να εξυπηρετηθεί. Μέσω της ίδιας πλατφόρμας μπορεί να τροποποιήσει ή να ακυρώσει το ραντεβού του. Εξαίρεση αποτελούν μεταξύ άλλων οι περιπτώσεις απώλειας ή κλοπής, στις οποίες ο πολίτης πρέπει να επικοινωνήσει απευθείας με την αρμόδια αστυνομική υπηρεσία για τον προγραμματισμό ραντεβού. Τώρα από την προσέλευσή του στην υπηρεσία, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει προχωρήσει στην έκδοση και την πληρωμή των απαιτούμενων ηλεκτρονικών παραβόλων. Απαραίτητη είναι επίσης η ψηφιακή φωτογραφία. Αυτή μπορεί να ληφθεί στην ίδια την αστυνομική υπηρεσία ή να αναρτηθεί στην εφαρμογή MyPhoto από πιστοποιημένο επαγγελματία φωτογράφο. Στην δεύτερη περίπτωση, η φωτογραφία πρέπει να συσχετιστεί με το άφημι του πολίτη, ώστε να ανακτηθεί ηλεκτρονικά κατά την έκδοση του δελτίου. Στην αστυνομική υπηρεσία συμπληρώνονται και υπογράφονται η αίτηση έκδοσης και η σχετική υπεύθυνη δήλωση. Τα δημοτολογικά στοιχεία αναζητούνται αυτεπάγγελτα μέσω του πληροφοριακού συστήματος Μητρώ Πολιτών, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικών από τον ενδιαφερόμενο. Για την έκδοση ταυτότητας απαιτείται πλέον και η προηγούμενη απόδοση προσωπικού αριθμού στους πολίτες που είναι δικαιούχοι. Η σχετική πληροφορία αντλείται αυτόματα από την ΕΛΑΣ και δεν χρειάζεται να προσκομιστεί αποδεικτικό έγγραφο. Να σας πω τώρα πόσο θα στοιχίζει η νέα ταυτότητα. Το βασικό ηλεκτρονικό παράβολο ανέρχεται σε 10 ευρώ και καλύπτει το κόστος του δελτίου, την εκτύπωση, την απροσωποποίηση και την ασφαλή μεταφορά του. Για τους πολυτέκνους το παράβολο μειώνεται στα 5 ευρώ με την προσκόμιση του αντίστοιχου αποδεικτικού. Απαιτείται ακόμη ένσημο της ελληνικής αστυνομίας ύψους 0,50 ευρώ. Ο εκτιμόμενος χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας είναι περίπου 7 ημέρες. Ο πολίτης ενημερώνεται όταν το νέο δελτίο φτάσει στην υπηρεσία έκδοσης προκειμένου να το παραλάβει. Με την επίδοση της νέας ταυτότητας ενημερώνονται αυτομάτως μέσω του κέντρου διαλειτουργικότητας οι διασυνδεδεμένες υπηρεσίες του δημοσίου όπως η ΑΔΕ και το gov.gr wallet. Για την επικαιροποίηση των στοιχείων σε ιδιωτικούς φορείς όπως οι τράπεζες, η εταιρεία τηλεπικοινωνιών ή ο εργοδότης ενδέχεται να απαιτείται ενέργεια από τον ίδιο τον πολίτη. Αυτά σε σχέση με τις ταυτότητες. Τώρα νομίζω πως είστε απολύτως ενημερωμένοι, έτσι, για το πώς ακριβώς θα πρέπει να λειτουργήσετε step by step. Τώρα αλλάζουμε θέμα, περνάμε να μιλήσουμε για τα ενίκια, τέλος οι πληρωμές με μετρητά από 1η Οκτωβρίου. Ριζικές λοιπόν οι αλλαγές οι οποίες έρχονται στα ενίκια, καθώς από την 1η Οκτωβρίου 2026 όλες οι μισθώσεις κατοικιών και επαγγελματικών ακινήτων θα πρέπει να εξοφλούνται αποκλειστικά μέσω τραπεζικού συστήματος. Η εξάμηνη περίοδος προσαρμογής που είχε χορηγηθεί ολοκληρώνεται και πλέον οι ιδιοκτήτες και ενοικιαστές καλούνται να συμμορφωθούν με τα νέα δεδομένα, αλλιώς θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα και κυρώσεις. Από τον Οκτώβριο κάθε μίσθωμα, είτε αφορά κύρια κατοικία, φοιτητική στέγη είτε επαγγελματικό ακίνητο, θα πρέπει να καταβάλλεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Η εξόφληση θα μπορεί να πραγματοποιείται με τραπεζική μεταφορά μέσω e-banking, ενώ η τραπεζική συναλλαγή θα αποτελεί
το μοναδικό αποδεικτικό πληρωμής. Προσοχή, οι ενοικιαστές που θα εξακολουθήσουν να πληρώνουν το ενίκιο με μετρητά θα χάσουν την επιστροφή του ενός ενοικίου το χρόνο, καθώς και κάθε στεγαστική ενίσχυση ή επίδομα που συνδέεται με τη μίσθωση κατοικίας. Από την πλευρά τους, οι ιδιοκτήτες που θα συνεχίσουν να εισπράττουν τα μισθώματα στο χέρι θα στερηθούν την έκπτωση 5% επί του εισοδήματος από ενίκια, γεγονός που θα οδηγήσει σε υψηλότερη φορολογική επιβάρυνση. Το νέο πλαίσιο αποτελεί εργαλείο για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής στα εισοδήματα από ακίνητα, καθώς μέσω του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, του ΜΙΔΑ δηλαδή, η ΑΔΕ θα μπορεί να διασταυρώνει αυτόματα τις τραπεζικές πληρωμές με τα μισθωτήρια και τις φορολογικές δηλώσεις, εντοπίζοντας ευκολότερα περιπτώσεις αδήλωτων ή υποδηλωμένων ενοικίων. Για τους ενοικιαστές, η μη συμμόρφωση με το νέο σύστημα σημαίνει ότι ακόμη και αν πληρούν τα εισοδηματικά και λοιπά κριτήρια, δεν θα έχουν πρόσβαση στις προβλεπόμενες ενισχύσεις. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η ετήσια επιστροφή ενός ενοικίου ως 800 ευρώ για την κύρια κατοικία, ποσό που αυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο, καθώς και άλλα στεγαστικά βοηθήματα. Για τους ιδιοκτήτες, η ίσπραξη ενοικίων σε μετρητά θα συνεπάγεται την απώλεια της αυτόματης έκπτωσης 5% επί του ακαθάριστου εισοδήματος από ακίνητα. Η έκπτωση αυτή παρέχεται σήμερα χωρίς την ανάγκη προσκόμισης δικαιολογητικών και λειτουργεί ως αναγνώριση δαπανών, συντήρησης και επισκευών.

ΑΔΕ ανοίγει λέει ξανά φακέλους με ελέγχους σε τραπεζικές καταθέσεις, αδήλωτα εισοδήματα, ΦΠΑ και ακίνητα. Ελάτε να δούμε ποιοι μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Χιλιάδες φορολογικούς φακέλους ανοίγει ξανά η ΑΔΕ, βάζοντας στο μικροσκόπιο τραπεζικές καταθέσεις, δηλώσεις εισοδήματος, υποθέσεις ΦΠΑ και στοιχεία ακινήτων σε μια προσπάθεια να προλάβει την παραγραφή εκκρεμών ελέγχων μέχρι το τέλος του 2026. Οι ελεγκτικές υπηρεσίες έχουν λάβει εντολή να επιταχύνουν τις διασταυρώσεις και να ολοκληρώσουν όσο το δυνατόν περισσότερους καταλογισμούς, αξιοποιώντας τα ψηφιακά εργαλεία και κυρίως το σύστημα Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών και Πληρωμών, το οποίο επιτρέπει τον έλεγχο των τραπεζικών κινήσεων και τη σύγκρισή τους με τα εισοδήματα που έχουν δηλωθεί στην εφορία. Η κινητοποίηση των ελεγκτικών υπηρεσιών δεν είναι τυχαία. Στο τέλος του 2026 λήγει η προθεσμία παραγραφής για χιλιάδες φορολογικές υποθέσεις και αν μέχρι τότε δεν έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι και δεν έχουν εκδοθεί οι σχετικές πράξεις καταλογισμού, το δημόσιο χάνει οριστικά το δικαίωμα να επιβάλλει φόρους και πρόστιμα. Για τον λόγο αυτό, η ΑΔΕ έχει θέσει σε εφαρμογή σχέδιο επιτάχυνσης των ελέγχων, δίνοντας προτεραιότητα σε υποθέσεις με υψηλό φορολογικό ενδιαφέρον. Στο επίκεντρο βρίσκονται κυρίως υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ και φορολογίας ακινήτων, καθώς και περιπτώσεις στις οποίες εντοπίζονται ενδείξεις ότι οι τραπεζικές κινήσεις ή η αύξηση της περιουσίας ενός φορολογουμένου δεν συμβαδίζουν με τα εισοδήματα που έχει δηλώσει. Μέσα από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, οι ελεγκτές μπορούν να εντοπίσουν σημαντικές αποκλίσεις που οδηγούν σε περαιτέρω έρευνα και, εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις, σε επιβολή φόρων και προστίμων. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στις επιχειρήσεις και στους επαγγελματίες που χρησιμοποιούν ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. Για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις ισχύει τριετής χρόνος παραγραφής, γεγονός που σημαίνει ότι οι φορολογικές χρήσεις του 2022 παραμένουν ανοιχτές για έλεγχο έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Η ηλεκτρονική καταγραφή των συναλλαγών επιτρέπει στην ΑΔΕ να πραγματοποιεί ταχύτερες και πιο στοχευμένες διασταυρώσεις. Παράλληλα, συνεχίζονται οι έλεγχοι για τις φορολογικές χρήσεις του 2020, οι οποίες υπάγονται στον Γενικό Κανόνα της Πενταετούς Παραγραφής. Μαζί εξετάζονται και οι τραπεζικές κινήσεις της ίδιας χρονιάς, καθώς εξακολουθούν να μπορούν να ελεγχθούν σε αντίθεση με παλαιότερες χρήσεις που έχουν ήδη παραγραφεί. Ανοιχτές παραμένουν επίσης υποθέσεις του 2015, όταν έχουν προκύψει νέα ή συμπληρωματικά στοιχεία που δεν ήταν διαθέσιμα κατά τον αρχικό έλεγχο. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται και υποθέσεις με πλαστά ή εικονικά φορολογικά στοιχεία, οι οποίες υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις μπορούν να υπαχθούν στην δεκαετή παραγραφή. Επιπλέον, η ΑΔΕ εξακολουθεί να μπορεί να ελέγχει ακόμη και ιδιαίτερα παλιές υποθέσεις που φτάνουν έως και το 2010, στις περιπτώσεις όπου δεν είχε υποβληθεί ποτέ φορολογική δήλωση ή αυτή κατατέθηκε με σημαντική καθυστέρηση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η νομοθεσία προβλέπει δυνατότητα επέκτασης του χρόνου παραγραφής έως και στα 15 χρόνια. Το βασικό εργαλείο των ελεγκτών είναι το σύστημα Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών και Πληρωμών, μέσω του οποίου πραγματοποιούνται διασταυρώσεις ανάμεσα στις τραπεζικές κινήσεις και στα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην εφορία. Όπου εντοπίζονται σημαντικές αποκλίσεις, ο φάκελος ανοίγει εκ νέου και ακολουθεί αναλυτικός φορολογικός έλεγχος. Στόχος ΣΑΔΕ είναι να ολοκληρωθούν όσο το δυνατόν περισσότερες υποθέσεις πριν εκπνεύσουν οι νόμιμες προθεσμίες παραγραφής, ώστε να μην χαθούν δημόσια έσοδα και να μην παραμείνουν ατιμώρητες σοβαρές επιπτώσεις φοροδιαφυγής.

Και με αυτά και με αυτά φτάνουμε στο τέλος και του τρίτου μας ημιώρου. Προετοιμαζόμαστε λοιπόν σιγά σιγά για μια ακόμη τελευταία διακοπή για σήμερα. Θα έχουμε ακόμη μπροστά μας όμως 30 ολόκληρα λεπτάκια, τα οποία θα τα εκμεταλλευτούμε δεόντως. Λοιπόν, πριν να συμβεί αυτό, πριν να περάσουμε δηλαδή στην επόμενή μας διακοπή, να σας υπενθυμίσω και να σας πω έτσι δύο κουβέντες για τα reels του Πολίτικα. Τα reels τα οποία κάνουν θράψη στην κυριολεξία. Μπορείτε να μας βρείτε ως politika.gr σε Facebook, σε Instagram, σε TikTok αλλά και σε YouTube. Έτσι, και εύκολα μέσα από το κινητό σας τηλέφωνο, από όπου και αν βρίσκεστε, να έχετε ακόμη περισσότερη ενημέρωση. Ο όμιλος λοιπόν ενημέρωσης της PR Media μπήκε δυναμικά και στον κόσμο των Reels, όπως απαιτεί και η νέα τάση ενημέρωσης, κυρίως από το κινητό μας τηλέφωνο, όπως σας είπα, όπου το έχουμε ανά πάσα ώρα και στιγμή δίπλα μας και μπορούμε να διαβάσουμε όλα όσα επιθυμούμε. Η ομάδα μας αποτυπώνει καθημερινά την τάση της επικαιρότητας, έτσι, και σας δίνει ουσιαστικά το στίγμα για το τι ακριβώς συμβαίνει στο νησί, στην Ελλάδα, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Με σύντομα βίντεο, διάρκειας περίπου 40 δευτερολέπτων, που δημοσιεύονται κυρίως στα social, όπως σας είπα, για γρήγορη προβολή περιεχομένου. Politika.gr και μας βρίσκεται στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok αλλά και στο YouTube. Φύγαμε λοιπόν για μια ακόμη τελευταία διακοπή κάπου εδώ. Σε λίγο θα μας βρείτε και πάλι στο μικρόφωνο του politika.gr.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο η Μαρία Μαυρομάτη, στη ρυθμίση του ήχου ο Βαγγέλης Λίτινας. Όλες τις ασύρματες επικοινωνίες μεταξύ των δύο συντονιστών, αυτών που ήταν στο ελικόπτερο από αέρος και εκείνων που ήταν στο κέντρο επιχειρήσεων, την επίμαχη ώρα της σύγκρουσης και της συντριβής στην Ψάθα, θα αναζητήσουν ανάμεσα στα υπόλοιπα κρίσιμα στοιχεία οι αξιωματικοί της αστυνομίας που έχουν αναλάβει τη διερεύνηση του τι πραγματικά συνέβη και τα δύο αεροσκάφη συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα 2 νεκρούς και 2 τραυματίες. Για 4η συνεχόμενη ημέρα και η μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν τώρα τιτάνια μάχη με τις αναζωπυρώσεις, τη στιγμή που οι θελώδεις άνεμοι έχουν κοπάσει, η θερμοκρασία ωστόσο καταγράφει σταδιακή άνοδο. Αύριο απολογείται και ο δεύτερος υπάλληλος του ΔΔΕ για τη φωνική φωτιά στο Ρέθυμνο. Κατηγορείται, όπως και ο συναδελφός του που αφέθηκε ελεύθερος με όρους, για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο τελούμενο διαπαραλήψεως. Το μήνυμα ότι η πολιτεία θα σταθεί έμπρακτα δίπλα σε όλους τους πολίτες που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές έστειλε μέσω του Πολίτικα 89,8 ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για θέματα κρατικής αρρωγής, Κώστας Κατσαφάδος. Σύσκεψη στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου για την επίσπευση της διαδικασίας αποζημίωσης των πυρόπληκτων από τη μεγάλη φωτιά. Εκτός απροόπτου για το Ρέθυμνο, οι αυτοψίες θα ξεκινήσουν αύριο Τρίτη. Γενική συνέλευση των αγροτοκτηνοτρόφων αύριο στις 8 στην Ένωση Ηρακλείου. Τα θέματα συζήτησης είναι το ΟΣΔΕ, η καθυστέρηση στην πληρωμή των επιδοτήσεων και τα προβλήματα του κτηματολογίου. Τρισάγιο στη μνήμη του Νικήτα Γεμιστού θα τελεστεί με πρωτοβουλία της οικογένειας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 8.30 στον τόπο που δολοφονήθηκε. Λαϊλάτισαν αυτοκίνητα πυροσβεστών την ώρα που εκείνοι επιχειρούσαν στη φωτιά στη Μαγούλα. Όπως καταγγέλουν, οι άγνωστοι προχώρησαν σε κλοπές εξαρτημάτων από τα αυτοκίνητά τους που ήταν παρκαρισμένα, προκαλώντας παράλληλα εκτεταμένες φθορές. Οι παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες δεν ισχύουν από σήμερα ως ταξιδιωτικά έγγραφα για μετακινήσεις στο εξωτερικό. Τα παλιά δελτία μπορούν να χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση των πολιτών και για συναλλαγές εντός Ελλάδας. Σε κόκκινο συναγερμό έχουν τεθεί 25 πόλεις στην Ιταλία λόγω του καύσωνα που εξακολουθεί να πλήττει τη χώρα και πρόκειται για το 4ο στη σειρά κύμα ακραίων θερμοκρασιών. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και χιλιάδες απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους στο κρατήδιο Κεράλα εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων και των πλημμυρών που σημειώθηκαν στη Νότια Ινδία. Ο Όφη έμαθε το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλός του στα play-offs του Europa League. Το νικητή του ζευγαριού Maccabi Tel Aviv και CSKA Sofia θα αντιμετωπίσει στα play-offs του Europa League Όφη για την είσοδό του στη League Phase της διοργάνωσης. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει την 5η 20 Αυγούστου και η revanche μία εβδομάδα αργότερα στις 27 του ίδιου μήνα. Αύριο στο Ηράκλειο προβλέπεται ηλιόλουστος καιρός με τη θερμοκρασία από 24 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας politika.gr.
2: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
3: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

Πάμε να διανύσουμε τα περίπου 15 λεπτάκια που έχουμε στην διάθεσή μας. Μιλάμε για το Πόθεν Έσχες 2026. Ανοίγει να σας πω σήμερα η πλατφόρμα υποβολής. Μετά την εμπρόθεσμη οριστικοποίηση της δήλωσης, επιτρέπεται η υποβολή τροποποιητικής αίτησης από τον υπόχρεο εντός 30 ημερών. Από σήμερα λοιπόν 3 Αυγούστου 2026 ξεκινάει η διαδικασία για την υποβολή των δηλώσεων Πόθεν Έσχες μέσω της εφαρμογής υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης στην ιστοσελίδα www.pothen.gr. Υπενθυμίζεται πως η ετήσια δήλωση υποβάλλεται σε αποκλειστική προθεσμία 3 μηνών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων. Πώς θα κάνετε τώρα την δήλωση? Η είσοδος γίνεται μέσω της ιστοσελίδας με τους κωδικούς TaxisNet. Μόλις συνδεθείτε, δίνεται η επιλογή για την αυτόματη άντληση των στοιχείων. Προσοχή, ο υπόχρεος θα πρέπει να ελέγξει προσεκτικά εάν έχουν αντληθεί τα στοιχεία από όλες τις τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεται και ότι είναι σωστά τα στοιχεία αυτά. Κατά την επαλήθευση των στοιχείων, ο υπόχρεος ελέγχει όλα τα προσυμπληρωμένα πεδία. Εάν λείπουν στοιχεία, πρέπει να συμπληρωθούν. Εάν υπάρχουν λάθος στοιχεία, πρέπει να διορθωθούν σε αυτό το στάδιο πριν την οριστικοποίηση. Σημειώνεται πως εφόσον γίνει εμπρόθεσμη οριστικοποίηση της δήλωσης, επιτρέπεται η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης από τον υπόχρεο, όπως είπαμε, εντός 30 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής.

αλλάζουμε θέμα, περνάμε στο θέμα βρεφονιπιακή σταθμή, να δούμε ποιοι επωφελούνται, τι ισχύει για πολύτεκνους και πότε σταματούν οι αιτήσεις. Τι θα πρέπει να προσέξουν οι γονείς στην ηλεκτρονική αίτηση για βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονιπιακούς σταθμούς, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ. Μέχρι την Τετάρτη 5 Αυγούστου θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα για τις αιτήσεις των vouchers βρεφονιπιακών σταθμών. Οι προσωρινοί πίνακες των δικαιούχων αναμένεται να αναρτηθούν στις 10 Αυγούστου, ενώ η περίοδος υποβολής ενστάσεων θα διαρκέσει από 11 έως 13 Αυγούστου. Στόχος είναι μέχρι το τέλος του μήνα όλοι οι δικαιούχοι να γνωρίζουν εάν λαμβάνουν voucher, ώστε από την 1η Σεπτεμβρίου να μπορούν να εγγράψουν τα παιδιά τους στις δομές που θα επιλέξουν. Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά έως την Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026 μέσω της ειδικής εφαρμογής της ΕΤΑ στις ιστοσελίδες www.eta.gr και παιδική.eta.gr με λατινικούς χαρακτήρες. Η συνολική δράση αφορά βρέφη και νήπια, καθώς και νήπια με αναπηρία για φιλοξενία σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, καθώς και παιδιά σχολικής ηλικίας, εφήβους και άτομα με αναπηρία για υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, ΕΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ. Ποιοι έχουν τώρα δικαίωμα συμμετοχής? Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν εργαζόμενες και άνεργες μητέρες, αυτοαπασχολούμενες, πατέρες που έχουν την αποκλειστική επιμέλεια των παιδιών τους, ανάδοχοι γονείς και νόμιμοι κηδεμόνες όπου προβλέπεται από την νομοθεσία. Παρότι ένα σημαντικό μέρος των στοιχείων αντλείται αυτόματα από τα ηλεκτρονικά μητρώα του δημοσίου, οι γονείς δεν θα πρέπει να θεωρήσουν ότι η διαδικασία είναι αυτόματη. Ένα λανθασμένο στοιχείο, ένα δικαιολογητικό που δεν επισυνάφθηκε ή ακόμη και η παράληψη της οριστικής υποβολής μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια μορίων ή ακόμη και σε απόρριψη της αίτησης. Το πρώτο θέμα λοιπόν .gr, όπου διαβάζω και το σχετικό άρθρο, απευθύνθηκε σε έναν μηχανολόγο μηχανικό, σε έναν εξειδικευμένο σύμβουλο σε θέματα αδειοδότησης βρεφονιπιακών σταθμών, για να εξηγήσει ουσιαστικά βήμα-βήμα τη διαδικασία αλλά και τα πιθανά λάθη. Η αίτηση λοιπόν υποβάλλεται ηλεκτρονικά και η είσοδος στην εφαρμογή γίνεται αποκλειστικά με τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet. Παράλληλα, θα πρέπει να έχει υποβληθεί η απαιτούμενη φορολογική δήλωση και να είναι διαθέσιμα τα οικονομικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο των εισοδηματικών προϋποθέσεων. Η μη υποβολή φορολογικής δήλωσης από τον ετούντα ή όπου απαιτείται από το έτερο μέλος αποτελεί λόγο απόρριψης. Προσοχή! Δεν χρησιμοποιούμε τους κωδικούς TaxisNet του τη συζύγου για να κάνουμε την αίτηση. Η αίτηση συνδέεται με τον νόμιμο εκπρόσωπο και πρέπει να υποβληθεί με τους δικούς του κωδικούς. Ελέγξτε ποιος πρέπει να κάνει την αίτηση. Δικαίωμα υποβολής έχει ο νόμιμος εκπρόσωπος του παιδιού ή του ατόμου με αναπηρία. Σε περίπτωση που υπάρχει δικαστική απόφαση επιμέλειας, την αίτηση υποβάλλει το πρόσωπο στο οποίο έχει παραχωρηθεί επιμέλεια. Σε περίπτωση τώρα συνεπιμέλειας, αίτηση υποβάλλει ένας από τους δύο. Για κάθε παιδί πρέπει να υποβάλλεται μία και μοναδική αίτηση. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται επομένως σε περιπτώσεις διαζυγίου, επιμέλειας, συνεπιμέλειας, αναδοχής, δικαστικής συμπαράστασης. Τα στοιχεία που δηλώνονται πρέπει να συμφωνούν με τα αντίστοιχα επίσημα δικαιολογητικά. Ένα από τα σημεία που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή είναι η ενότητα παιδιά και άλλα εξαρτώμενα μέλη. Ο γονέας δεν πρέπει να ελέγξει μόνο το παιδί για το οποίο ζητά βάουτσερ, αλλά το σύνολο των τέκνων που λαμβάνονται υπόψη από το πρόγραμμα. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς ο αριθμός των παιδιών συνδέεται με τα εισοδηματικά κριτήρια και κατά περίπτωση με την μοριοδότηση. Προσοχή, μην προχωρήσετε επειδή απλώς εμφανίστηκε το παιδί στο σύστημα. Ελέγξτε ότι έχουν αποτυπωθεί σωστά όλα τα μέλη της οικογένειας που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Ελέγξτε προσεκτικά τον ΑΜΚΑ. Για κάθε παιδί ωφελούμενο πρέπει να υπάρχει σωστός ΑΜΚΑ. Ελέγξτε έναν προς έναν. Ονοματεπώνυμο, ΑΜΚΑ, ημερομηνία γέννησης, συγγενική σχέση. Εάν κάποιο από τα στοιχεία που αντλούνται ηλεκτρονικά είναι λανθασμένο ή ελλιπές, δεν πρέπει να αγνοηθεί.
πρέπει να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία διόρθωσης και όπου απαιτείται να επισυναυθεί το αντίστοιχο δικαιολογητικό. Η συνένεση του συζύγου δεν πρέπει να ξεχαστεί. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στις περιπτώσεις έγκαμων ετούντων ή συμφώνου συμβίωσης, όπου απαιτείται συνένεση του έτερου μέλους για την άντληση των οικονομικών στοιχείων. Αυτή πρέπει να ολοκληρωθεί με τους προσωπικούς κωδικούς τάξης ΝΕΤ του ίδιου του έτερου μέλους. Χωρίς την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η άντληση των απαραίτητων οικονομικών στοιχείων μπορεί να μην καταστεί δυνατή και η αίτηση να μην μπορεί να ολοκληρωθεί σωστά. Το συχνό λάθος, ένας γονέας συμπληρώνει ολόκληρη την αίτηση και θεωρεί ότι έχει τελειώσει, ενώ εκκρεμεί ακόμη η συνένεση του άλλου. Ελέγξτε λοιπόν πριν από την οριστική υποβολή την αίτησή σας.

θεωρήσετε αλάνθαστα τα προσυμπληρωμένα στοιχεία. Το γεγονός ότι ένα στοιχείο εμφανίστηκε αυτόματα στην πλατφόρμα δεν σημαίνει ότι ο ετών πρέπει να το αποδεχθεί χωρίς έλεγχο. Πριν προχωρήσει, πρέπει να ελέγξει προσεκτικά οικογενειακή κατάσταση, τέκνα, εισόδημα, ανεργία, αναπηρία, επιμέλεια και στοιχεία του έτερου μέλους. Σε περίπτωση απόκλησης πρέπει να γίνει η απαιτούμενη διόρθωση ή να υποβληθεί το σχετικό αποδεικτικό. Ένα λάθος δεν οδηγεί πάντοτε σε πλήρη απόρριψη της αίτησης. Μπορεί όμως να οδηγήσει σε κάτι εξίσου κρίσιμο, απώλεια μορίων. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα στοιχεία και στα δικαιολογητικά που αφορούν μεταξύ άλλων μονογονεϊκή οικογένεια, τρίτεκνη ή πολύτεκνη οικογένεια, ανεργία, αναπηρία γονέα ή μέλους της οικογένειας. Εάν ένα στοιχείο που δίνει πρόσθετη μοριοδότηση δεν αντληθεί σωστά και ο ετών δεν προσκομίσει το απαιτούμενο δικαιολογητικό, μπορεί να χάσει πολύτιμα μόρια στην τελική κατάταξη.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η φετινή διεύρυνση του προγράμματος για τις οικογένειες με 4 παιδιά και άνω. Για την συμμετοχή στις κατηγορίες δομών Α1, Α2, Β1 και Β2, οι οικογένειες αυτές μπορούν να λάβουν βάουτσερ μειωμένης αξίας χωρίς εισοδηματικό κριτήριο, όταν το εισόδημά τους υπερβαίνει τα όρια για το πλήρες βάουτσερ. Πρόκειται για ουσιαστική αλλαγή, καθώς ανοίγει την δυνατότητα συμμετοχής και σε πολύτεκνες οικογένειες που μέχρι σήμερα θα βρίσκονταν εκτός λόγω εισοδήματος. Για την λήψη πλήρους βάουτσερ στις κατηγορίες όπου εφαρμόζονται εισοδηματικά κριτήρια, τα όρια διαμορφώνονται ως εξής: έως 27.000 ευρώ για οικογένειες με έως 2 παιδιά, έως 30.000 ευρώ για οικογένειες με έως 3 παιδιά, έως 33.000 ευρώ για οικογένειες με έως 4 παιδιά, έως 36.000 ευρώ για οικογένειες με 5 παιδιά και άνω. Για βάουτσερ μειωμένης αξίας στις προβλεπόμενες κατηγορίες, το όριο φτάνει τις 35.000 ευρώ για οικογένειες με έως 2 παιδιά και τις 38.000 ευρώ για οικογένειες με 3 παιδιά. Ενώ για οικογένειες με 4 παιδιά και άνω δεν εφαρμόζεται εισοδηματικό κριτήριο. Πατήσετε το τελευταίο κουμπί, κάντε έναν τελικό έλεγχο. Έχουν εμφανιστεί σωστά όλα τα παιδιά? Είναι σωστή η ΆΜΚΑ? Είναι σωστή η οικογενειακή κατάσταση? Έχει ολοκληρωθεί η συνένεση του άλλου μέλους όπου απαιτείται? Έχουν αντιληφθεί σωστά τα οικονομικά στοιχεία? Έχουν δηλωθεί όλα τα κοινωνικά κριτήρια που δικαιούστε? Έχουν ανέβει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά? Υπάρχει κάποια προειδοποίηση ή εκκρεμότητα στην εφαρμογή? Και τέλος, έχει γίνει οριστική υποβολή? Αυτό είναι ίσως και το σημαντικότερο ερώτημα. Η αποθήκευση μιας αίτησης δεν σημαίνει ότι η αίτηση υποβλήθηκε. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να βεβαιωθεί ότι η διαδικασία ολοκληρώθηκε και ότι η αίτηση έχει οριστικοποιηθεί.

δούμε τώρα ποιες είναι οι ημερομηνίες που θα πρέπει να θυμούνται οι γονείς. 5 Αυγούστου 2026 στις 23:59 λήγει η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων. 10 Αυγούστου 2026 θα υπάρξουν τα προσωρινά αποτελέσματα. 11 ως 13 Αυγούστου του 26 υποβολή ενστάσεων. 17 Αυγούστου του 26 οριστικά αποτελέσματα. Η ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως τυπική διαδικασία. Κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να ελέγξει αμέσως την κατάσταση της αίτησής του και εφόσον υπάρχει απόρριψη, έλλειψη δικαιολογητικού ή διαφορετική αξιολόγηση από την αναμενόμενη, να εξετάσει εγκαίρως την υποβολή ένστασης μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία. Η ηλεκτρονική διαδικασία μπορεί να εξοικονομεί χρόνο, αλλά δεν υποκαθιστά τον έλεγχο από τον ίδιο τον ετούντα. Ο ασφαλέστερος κανόνας είναι ένας. Δεν πατάμε οριστική υποβολή επειδή απλώς συμπληρώσαμε τα πεδία. Ελέγχουμε πρώτα τι άντλησε το σύστημα, τι δεν άντλησε, τι πρέπει να διορθωθεί και ποια δικαιολογητικά πρέπει να επισυναφθούν. Λίγα λεπτά προσεκτικού ελέγχου πριν από την υποβολή μπορούν να αποτρέψουν ένα λάθος που ενδέχεται να κοστίσει στην οικογένεια το βάουτσερ για ολόκληρη την σχολική χρονιά. Οπότε ιδιαίτερη προσοχή. Και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας, έτσι της πρώτης μετά από την καλοκαιρινή μας άδεια. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο ήταν η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Περισσότερα από εμάς αύριο πρώτα ο Θεός. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι στον Πολίτικα. Ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να μου είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα. Καλό μήνα. Δεν θέλω να ξεκινήσω τώρα με αυτά που λένε ο Αύγουστος επάτησε η άκρα του χειμώνα, αλλά κακά τα ψέματα, μπαίνοντας τον Αύγουστο ξέρουμε ότι μετράμε για τα καλά ανάποδα, αντίστροφα, για να υποδεχθούμε μία από τις πιο όμορφες εποχές του χρόνου που είναι το φθινόπωρο, για κάποιους, για κάποιους άλλους όχι, και βεβαίως για να σηματοδοτήσουμε την έναρξη μιας νέας σεζόν που πραγματικά ο Σεπτέμβρης δεν είναι μόνο ότι ξεκινάνε τα σχολεία, τα πανεπιστήμια, είναι μια από τα μέσα ενημέρωσης, είναι μια περίοδος που πραγματικά σηματοδοτεί την αφετηρία και την έναρξη, όπως βέβαια αντίστοιχα και η πρώτη κάθε έτους.

0: Είμαστε στο ραδιόφωνο του Πολίτικα, στους 89 και 8. Μας ακούτε διαδικτυακά και από το politika.gr. Να το πείτε και στους φίλους σας, γιατί συναντώ κόσμο και μου λέει άκουσα τυχαία ή κάνοντας ζάπινγκ βρέθηκα σε μία από τις ζώνες ενημέρωσης του Πολίτικα. Να σας θυμίσω ότι είμαστε ο μοναδικός ραδιοφωνικός σταθμός, ίσως στην Ελλάδα, με 24 ώρες το 24ωρο μικρόφωνα. Μικρόφωνα ενημέρωσης, μικρόφωνα συζήτησης, προβληματισμού, μιας σημαντικής, θα έλεγα, επικοινωνιακής αλληλεπίδρασης. Να το πείτε λοιπόν και στους φίλους σας, να μας δοκιμάσουν και να μας ακούσουν, και αυτό που με λένε όλοι, και χαίρομαι ως επικεφαλής τουλάχιστον αυτής της ομάδας και της προσπάθειας τα τελευταία 2 χρόνια, τώρα το Σεπτέμβριο θα τα συμπληρώσουμε, είναι για μένα μια προσωπική δικαίωση, η ομάδα που έχουμε φτιάξει εδώ, το πρόγραμμα που έχουμε φτιάξει και βεβαίως αυτά που ετοιμάζουμε για τον Σεπτέμβριο, να πω έτσι λίγο ευλογώντας τα γένια μας και γιατί όχι προαναγγέλλοντας και κάποια πράγματα που θα έχουμε μπροστά. Λοιπόν, να σας πω ότι καταρχήν χαίρομαι γιατί από σήμερα καλωσορίζω και επίσημα εδώ ένα καινούριο συνεργάτη, τον Βαγγέλη το Λίτινα, ο οποίος θα είναι στον ήχο και στα τεχνικά. Ο Δημήτρης Σωσιφάκης, τον οποίο αποχαιρετήσαμε σήμερα, φεύγει για Φαντάρος. Του εύχομαι καλή θητεία ραδιοφωνικά, δημόσια και καλή επάνωδο, γιατί όχι, εδώ στα καθήκοντα, εφόσον το επιθυμεί, γιατί ήταν πραγματικά ένας εξαιρετικός συνεργάτης, όπως όλοι οι συνεργάτες, όλα τα παιδιά που έχουμε εδώ. Και σήμερα την εκπομπή σας προσφέρει η SeaJets, που σας ταξιδεύει σε 50 προορισμούς ολόκληρο το Αιγαίο. Και σήμερα την πηξίδα την προσφέρει η μεγαλύτερη εταιρεία ταχύπλων σκαφών στον κόσμο, που σας ταξιδεύει καθημερινά από το Ηράκλειο για τις Κυκλάδες, τη Σαντορίνη, την Νάξο, την Πάρο και βεβαίως από εκεί όλα δίπλα, Τίνο, Σύρο, Μύκονο, Πειραιά. Και βγάζοντας τα εισιτήρια της επιστροφής ταυτόχρονα με τα εισιτήρια της αναχώρησης, ξέρετε ότι κερδίζετε και έκπτωση 50%.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της SeaJets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε!
1: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

Θα βάλουμε τα πράγματα στην σειρά, αφού πρώτα πούμε ότι και σήμερα μαζί μας, πέραν του Βαγγέλη, του Λίτινα, που όπως είπαμε εντάσσεται από σήμερα και επίσημα πλέον στην ομάδα εδώ της Πηξίδας, έχω τη χαρά και την τιμή να συνεργάζομαι με τη φίλη της Αριδάκη, την Μαρία Δημαυρομάτη και τον Μανώλη Τοσάρη, που μας υποστηρίζουν δημοσιογραφικά. Η Ζέτα Οικολοβού είναι στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην ενημέρωση. Είναι στο μικρόφωνο, είναι ο Κώστας Λιγάρδος. Κυρίες και κύριοι, τα θέματα που παίζουν ψηλά σήμερα βεβαίως είναι οι μάχες με τις μεγάλες φωτιές στη Δυτική Αττική, βόρειο-ανατολικά της Ψάθας και στο Κανδύλι, όπου έχουμε τα κύρια μέτωπα, και επίσης όλα τα άλλα μικρά και λίγο μεγαλύτερα μέτωπα πυρκαγιών που καταγράφονται αυτή την ώρα στη χώρα. Θα επιστρέψω στο θέμα, γιατί έχω να πω διάφορα πράγματα για όλα αυτά και θα τα πούμε αναλυτικά στη συνέχεια, αφού δούμε πρώτα το χρηματιστήριο της ενημέρωσης.

0: πριν από λίγο μίλησε στον Νίκο τον Τζιλιπουνιδάκη, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για θέματα κρατικής αρρωγής, Κώστας Κατσαφάδος. Ουσιαστικά είπε ότι κανένας δεν είναι μόνος του μετά το σβήσιμο της φωτιάς. Στο 100% η αποζημίωση για τις καταστροφές κατοικιών, 500 ευρώ η επιδότηση ενοικίου. Να πω ότι ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης, τον οποίο θα ακούσουμε σε πολύ λίγο, και Πολιτικής Προστασίας, ανακοίνωσε επιδότηση ενοικίωσης 500 ευρώ και διαβεβαίωσε ότι η αποζημίωση για την επισκευή ή την ανακατασκευή των κατοικιών που καταστράφηκαν από τις πυρκαγιές θα καλύπτεται πλέον στο 100%. Όπως ανέφερε, η ξεκάθαρη εντολή του Πρωθυπουργού είναι να κινηθούν με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα όλες οι διαδικασίες που αφορούν την κρατική αρρωγή, ώστε οι αποζημιώσεις και οι οικονομικές ενισχύσεις να φτάσουν το συντομότερο δυνατόν στους πολίτες, αλλά και στις επιχειρήσεις που έχουν υποστεί ζημιές. Να το ακούσουμε τον κύριο Κατσαφάδο.
1: Εσάς και στους ακροατές σας.
2: Ξέρω ότι είσαστε στο πεδίο τώρα, έχουμε πολύ λίγο χρόνο, αλλά θα ήθελα, κύριε Υπουργέ, να μας πείτε καταρχήν δύο λόγια για τους θανάτους που είχαμε των πυροσβεστών και μετά να περάσουμε στα υπόλοιπα.
1: Μου ξεκινώντας να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια για το χαμό του πληρώματος του ελικοπτέρου το οποίο κατέπεσε, αλλά και των τριών πυροσβεστών.

0: δυνατόν πιο άμεσα να καλύψουμε τις περιοχές και τις ανάγκες τις οποίες έχουν επιπτώμενες αυτές τις περιοχές. Και το βράδυ 10 η ώρα θα πραγματοποιηθεί η σύσκεψη της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αλλαγής, ούτως ώστε να αποφασιστούν τα έκτακτα μέτρα τα οποία κατά τόπους ανάλογα την ζημιά η οποία έχουν υποστεί οι περιοχές θα αποφασιστεί για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες κρατικής αλλαγής.
1: Από ό,τι καταλαβαίνουμε, κύριε Υπουργέ, έχετε ήδη εκπονήσει το σχέδιο πώς θα δοθούν τα χρήματα, πώς θα είναι αυτή η αλλαγή. Έχετε να μας πείτε κάτι παραπάνω?
0: Για την περιφερειακή ενότητα του Ρεθύμνου και της Ιππίας πραγματοποιήθηκε από την περασμένη εβδομάδα μια σύσκεψη με τον Δήμαρχο Ιππίας και με τον Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου και τους αρμόδιους αντιπεριφερειάρχες, ούτως ώστε να βγάλουμε τον νοοτικό χάρτη μέσα στον οποίο θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες και θα κινηθούν οι διαδικασίες οι οποίες απαιτούνται. Αύριο θα βρίσκονται στελέχη της υπηρεσίας για να κάνουν τις αυτοψίες τους και να βγάλουν τα φύλλα ελέγχου. Και αυτό αποφασίστηκε μετά από αίτημα των δημάρχων. Εμείς ήμασταν έτοιμοι αυτή την πρώτη στιγμή, αλλά περίμεναν να ηρεμήσουν λίγο τα πράγματα, ούτως ώστε να έρθουν τα στελέχη και να κάνουν τους ελέγχους οι οποίοι απαιτούνται. Έχουμε συζητήσει για τα μέτρα τα οποία θα ληφθούν, έχουμε βάλει τις αποφάσεις μας και από αύριο θα ξεκινήσει η διαδικασία για την περίπτωση.
1: Δεν είναι τίποτα να κινήσουμε από ακόμα όσον αφορά τα χρήματα και αυτά, έτσι?
0: Κοιτάξτε, τα άμεσα χρήματα είναι το επίδομα πρώτων των βιωτικών αναγκών και τα χρήματα τα οποία δίνονται για την υποσκευή. Από εκεί και πέρα, αρχές Σεπτεμβρίου, οι πολίτες οι οποίοι έχουν υποστεί ζημίες σε ό,τι έχει να κάνει με τα κτίρια τους θα μπορούν να καταθέσουν την αίτηση, ούτως ώστε να αποζημιωθούν για αυτές. Η αποζημίωση πλέον από πέρυσι είναι στο 100% της εκτιμηθήσεως ζημιάς. Και σε ό,τι έχει να κάνει με τις επιχειρήσεις, αποφασίστηκε ότι στο κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό τους, γιατί σε ό,τι έχει να κάνει με μαθηματικές υποδομές ισχύει το ίδιο και για αυτούς, η αποζημίωση θα είναι στο 70%.
1: Πολλά τα λεφτά. Και είναι και πολύ μεγάλο.
0: Κοιτάξτε, όλα αυτά βέβαια, οφείλω να το πω, μπορούν να υλοποιηθούν και να υλοποιηθούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Κάτω από μια στενή συνεργασία η οποία πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στο πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης και στους ίδιους τους πολίτες οι οποίοι πρέπει να προσκομίσουν τα ανάλογα έγγραφα και τα ανάλογα δικαιολογητικά.
1: Από τη μία έχετε...
2: Λοιπόν, αυτά είπε ο κύριος Κατσαφάδος νωρίτερα εδώ στον Πολίτικα. Μια ακόμα επιτυχία, δημοσιογραφική επιτυχία του ραδιοφώνου μας να μιλά ανοιχτά, άμεσα και ουσιαστικά με τους ανθρώπους που καλούνται να πάρουν αποφάσεις, να νομοθετήσουν δηλαδή τα μέλη της κυβέρνησης. Και νομίζω ότι και σε αυτό έχουμε ένα ρεκόρ δημοσιογραφικό εδώ και πάρα πολλούς μήνες.

Ψηλά στην επικαιρότητα έχουμε επίσης μια διάσωση που έλαβε μέρος, έλαβε χώρα πριν από λίγο. Είχαμε μια διάσωση λοιπόν από το λιμενικό σώμα και την Frontex, ανοιχτά της νήσου Γάβδου, με 48 μετανάστες. Η Λέμβος, στην οποία επέμβαινε, είτε έβαλε νερά, είτε ξεφούσκωσε, με αποτέλεσμα να κινδυνεύσουν. Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα το πρωί διασώθηκαν 44 άτομα από το Σουδάν στην Νότια Κρήτη και ανεβάζουν ακόμα περισσότερο τον πήχη των ανθρώπων που έρχονται εδώ. Όλα αυτά στη σκιά των μεγάλων αποφάσεων στην Θέουτα της Ισπανίας, όπου εκεί είδαμε το πραγματικό πρόσωπο επί της ουσίας του προβλήματος.

Να σας πω ότι για όσους το Σαββατοκύριακο δεν το πήραν είδηση, εκεί σήμανε ένας στρατιωτικός συναγερμός και επέστρεψαν και ο Θελός στο Μαρόκο 48.200 μετανάστες με τα πυρά του Σάντσες κατά των διακινητών. Στον Πέδρο Σάντσες, στον φίλο του Νίκου Ανδρουλάκη, στον Πασοκατζή

της Ισπανίας δηλαδή, να του πω ότι αν θέλετε βοήθεια μπορούμε να σας στείλουμε τον στρατηγό, τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, τον πρώην, τον Κωνσταντίνο το Φλόρο, να σας εξηγήσει πώς γίνονται οι δουλειές αυτές. Ο Κωνσταντίνος ο Φλόρος, ο οποίος απέτρεψε την υβριδική επίθεση που είχαμε στον Εύρο, θα το θυμίσουμε αυτό, πριν από αρκετά χρόνια, και όχι μόνο, αλλά να σας πω, επειδή για το θέμα έχουμε πει πάρα πολλά και έχει χυθεί πολύ μελάνι πάνω σε αυτό, ότι επί της ουσίας νομίζω πως η περίπτωση αυτή έδωσε ένα μήνυμα ότι η Ευρώπη βρίσκεται υπό μια διαρκή απειλή και θα πρέπει επί της ουσίας να σκεφτούν ξανά αυτοί που λαμβάνουν αποφάσεις και σχεδιάζουν για το μέλλον το πώς θα αποτρέψουμε την λαθρομετανάστευση. Εμείς εδώ έχουμε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, δυστυχώς, κατά την προσωπική μου άποψη, δεν έχει χειριστεί το θέμα όπως θα έπρεπε να το έχει χειριστεί, με αποτέλεσμα να είμαστε, τουλάχιστον όσον αφορά το πέρασμα της Κρήτης, διάτρητοι.

σας πω ότι μου κάνει εντύπωση, μάλιστα, που ένας φέρελπης Έλληνας πολιτικός, ο πανελίστας Λευτέρης Καρχημάκης, γιατί πού τον χάνεις, πού τον βρίσκεις, από το ένα πάνελ, από το ένα παράθυρο στο άλλο είναι. Έχω αναρωτηθεί αυτό το παιδί, αυτό το νέο παιδί που θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική και ασχολείται ήδη, τι δουλειά κάνει, από πού βιοπορίζεται. Εμείς εδώ θέλουμε να βρούμε ραντεβού μία ώρα να πάμε να κουρευτούμε, να πάμε στον οδοντίατρο και δεν βρίσκουμε χρόνο. Και αυτός που τον χάνεις, που τον βρίσκεις, είναι ολημερής και ολινυχτής στα πάνελ και στα παράθυρα. Δεν μπορώ λοιπόν να μην τον χαρακτηρίζω πανελίστα. Ο πανελίστας λοιπόν είπε ότι η απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης θα συνυπογράψει μια επιστολή που στοχοποιεί την Ισπανία για όσα συνέβησαν στη Θεούτα είναι βαθιά λανθασμένη και επικίνδυνη. Και προσπάθησε να πει και άλλα πράγματα. Να το τεκμηριώσει. Δεν ξέρω για την τηλεθέαση που κάνει ο Τζούνιορ Καρχημάκης, αλλά για τα δημοσκοπικά δεν το βλέπω με τέτοιες θέσεις να είναι ευχάριστα για το Πασόκ όταν εκπροσωπείται από καρχημάκηδες στα παράθυρα. Λίγο πριν μπω στο στούντιο για να τα βάλουμε όλα μαζί εδώ στο μίξερ της εκπομπής, χωρίς βεβαίως το ένα να μπερδεύει το άλλο, να σας πω ότι έλαβα ένα-δυο μηνύματα, γιατί κάποιοι διάβασαν και την Παρασκευή το βράδυ και βεβαίως στη μόχλευση του Σαββάτου στον Πολιτικάντη, ότι ήμασταν το μοναδικό μέσο που πήγε στην συγκέντρωση της Μαρίας της Καριστιανού. Πράγματι βρέθηκα προσωπικά εκεί για να καταγράψω την συνάντηση που έκανε η κυρία Καριστιανού με στελέχη και φίλους του κόμματος.

Λοιπόν, θα σας πω τι είδα. Εκεί αντικειμενικά και ξεκάθαρα αποτυπώθηκε άλλωστε και στα βίντεο τα οποία ανεβάσαμε στο politica.gr, αποτυπώθηκε και στο ρεπορτάζ όπως το δώσαμε έτσι κατά αποκλειστικότητα εκείνες τις πρώτες στιγμές που είχε οριστεί να πραγματοποιηθεί αυτή η συγκέντρωση. Η συγκέντρωση ήταν προγραμματισμένη για τις 7 η ώρα, εγώ έφτασα στο ξενοδοχείο στις 7 παρα 5, μπήκα στην αίθουσα όπου θα μιλούσε η κυρία Καριστιανού, μέτρησα 12 άτομα. Ήταν λογικό λοιπόν να αρχίσουν να πέφτουν τηλέφωνα από φίλους και υποστηρικτές της Μαρίας της Καριστιανού και τους ανθρώπους που ουσιαστικά διοργάνωναν αυτή την ιστορία. Άρχισαν να πέφτουν τηλέφωνα, ελάτε, ελάτε από εδώ, έρχεται η Μαρία, να την γνωρίσετε, αυτό. Τέλος πάντων, στις 8 η ώρα δέησε η κυρία Καριστιανού με καθυστέρηση μίας ώρας δηλαδή να κατέβει στην αίθουσα, η οποία είχε γεμίσει τις 50 καρέκλες που είχαν στήσει οι άνθρωποι της εκεί και που βεβαίως μπήκε μέσα με το γνωστό στυλ που συνήθως χρησιμοποιεί η Μαρία Καριστιανού. Τη χειροκρότησαν αυτοί που ήταν εκεί και έκανε μία δήλωση, είπε ότι είμαστε απέναντι στο σύστημα το οποίο μας πολεμάει, ελπίζω να καταφέρουμε να το κερδίσουμε το σύστημα και να μείνουμε όρθιοι. Θέλω να σας κάνω μια εκτίμηση με βάση αυτό που καταλαβαίνω στην σκιά και στον απόϊχο της αποχώρησης και διαγραφής του Αβγερινόφ από το κόμμα και βέβαια στις νέες καταγγελίες που έχουμε, όπου στέλεχος του κόμματος καταγγέλει Καριστιανού και Γρατσία για παρασκηνιακές εντολές και σκοτεινά πρόσωπα. Όχι και έτσι, βρε Μαρίες, γράφει ποιος, ο κύριος Ηλίας Μιχάλας, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Συνεχίζονται λοιπόν οι αναταράξεις. Έχουμε τελευταία χρονικά την ανάρτηση του επικοινωνιολόγου Ηλία Μιχάλα, ο οποίος ήταν ένας εκ των 7 που υπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη 26 Μαΐου. Δηλαδή, πόσο κράτησε τα τρίμηνα, Τρίμηνα. Μάιος, Ιούνιος, ούτε τρίμηνο. Ούτε τρίμηνο. Ούτε τρίμηνο. 26 Μαΐου, 26 Ιουλίου είναι δύο μήνες. Δύο μήνες και κάτι. Ο δημοσιογράφος, λοιπόν, ο οποίος αφού διαγράφει, απάντησε με τη φράση «Μορένη, κύριος, ον βούλεται απολέσε» στη Μαρία Καριστιανού για την απόφασή της να τον θέσει και εκτός κόμματος. Γράφοντας, όχι και έτσι, βρε Μαρίες, ο κύριος Μιχάλας αναφέρεται στο ρόλο της δικηγόρου Μαρίας Γρατσία και στο πολιτικό παρελθόν το οποίο αντίβαρο, όπως γράφει, ήταν ο Θανάσης Αυγερινός. Και ξαφνικά φρένο, γράφει. Αλόκοτες καθυστερήσεις, ακόμα πιο αλόκοτες αποφάσεις, εντελώς ανάποδη στρατηγική από εκείνη που ήταν φανερά η σωστή. Σκοτεινά πρόσωπα και παρασκηνιακές εντολές, γράφει ο κύριος Μιχάλας, καταγγέλλοντας την ηγεσία της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, ότι και μόνο στο άκουσμα της λέξης καταστατικό έπαιρνε ντεπών και ότι έκανε τα πάντα να διώχνει τους πολίτες. Και συνεχίζει ανεξήγητα, όχι για μένα προφανώς, ούτε για τον Αυγερινό, ούτε για τον Φρονιμάκη, ούτε για τον Κοκοτσάκη, ούτε για πολλούς ακόμα που κατάλαβαν, άλλος νωρίτερα, άλλος αργότερα, τι παίζει και ότι για μια φορά το σύστημα έκανε πλάκα μαζί μας, προσθέτοντας ο ίδιος αφήνοντας υπονοούμενα για τη στάση της ηγεσίας του κόμματος. Ο Θανάσης και εγώ, συνεχίζει, εννοεί ο Αυγερινόφ, έχουμε περάσει ατέλειωτες ώρες με αυτή την συντροφιά. Στιγμές που δεν θα ξεχαστούν ποτέ, αφού υπήρξαμε συμμέτοχοι σε κάτι που πιστέψαμε πολύ δυνατά. Παράλληλα, το κτίσιμο της ελπίδας όμως χτιζόταν και ανθρώπινες σχέσεις. Το Θανάση δεν τον ήξερα, εκεί γνωριστήκαμε, εκεί άλλωστε γνώρισα και τον Γιάννη, τον Φρονιμάκη, τον Βασίλη, τον Κοκοτσάκη, τον Στράτο, τον Νίκο, τον Στέλιο, τον Έτερο Θανάση, τον Στρατηγό, τον υπέροχο μελισσοκόμο Κώστα και πολλούς ακόμα που είχαν μια πραγματική και άδολη αγάπη για αυτό που χτιζόταν μέρα με τη μέρα και νιώθαν κομμάτι του. Κανείς δεν αμφισβητούσε την αυτονόητη ηγετική θέση της Μαρίας Καριστιανού. Άλλωστε, όλοι για εκείνη πήγαμε. Εκείνη μας ενέπνευσε, εκείνη ήταν το πρόσωπο που υποδείκνυε ο λαός, εκείνη ήταν η γυναίκα σύμβολο στα μάτια μας, που θα μπορούσε να ενώσει και να ανατρέψει το σάπιο πολιτικό καθεστώς. Από την πρώτη στιγμή και χωρίς δεύτερη κουβέντα, ήταν φανερό ότι πέρα από την Μαρία, στην κορυφή της ηγετικής ομάδας ήταν και η δικηγόρος της, στην υπόθεση των Τεμπών, Μαρία Γρατσία. Δεκτόν, αν και όχι αυτονόητο.
Λοιπόν, γράφει τον πόνο του ο άνθρωπος, κόμμα ήταν και πέρασε για αυτόν. Τώρα από εδώ και πέρα τι άλλο μπορεί να πει κανείς. Θα δούμε, η εκτίμηση η δική μου πάντως, γιατί ξέρω ότι θέλετε να ακούτε τις εκτιμήσεις μου, είναι ότι αν οι εκλογές γίνουν σύντομα, δηλαδή το φθινόπωρο ή μέσα στο 2026, θεωρώ ότι η Μαρία Καριστιανού θα καταφέρει παρόλα αυτά, παρόλες τις απώλειες, τους τριγμούς, να μπει οριακά στη Βουλή, πιάνοντας εκεί το ποσοστό του 3%. Αν δεν τα καταφέρει η κυρία Καριστιανού να συναντηθεί στις κάλπες το φθινόπωρο και οι εκλογές πάνε νωρίτερα, το 2027, από το φλετά, νομίζω ότι δεν θα βρουν ψήφο να μετρήσουν. Γιατί πολύ απλά στην πολιτική αυτά τα πράγματα είναι θέμα timing, είναι θέμα κύματος και είναι και θέμα συγκυρίας. Λοιπόν, θα πάμε σε μια πολύ μικρή ανάπαυλα τούτη την ώρα και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο για να συνεχίσουμε. Μείνετε μαζί μας εδώ στον Πολίτικα, μείνετε κοντά μας εδώ στην Πηξίδα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε στην πηξίδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, αρκετά. Ευχαριστώ για την επικοινωνία μας, η οποία είναι πάντα δυναμική, ουσιαστική για μας και τονίζει την αλληλεπίδραση, την χρόνια αλληλεπίδραση που έχει η πηξίδα με το ακροατήριό της. Πριν συνεχίσουμε, να σας θυμίσω ότι και σήμερα την εκπομπή σας προσφέρει η C-Jets, που σας δίνει περισσότερο καλοκαίρι.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: C-Jets. Κερδίζεις καλά.

αν δεν κάνω λάθος, το δεύτερο περιστατικό που βλέπουμε επί της ουσίας ζωντανά στην περίπτωση την πρώτη. Είδαμε πραγματικά σε ζωντανή μετάδοση, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Έχουμε ανοιχτή την ΕΡΤ συνήθως την ώρα της εκπομπής και είχαν κάνει ζωντανή μετάδοση όταν το πυροσβεστικό αεροσκάφος τύπου Καναντέρ της πολεμικής μας αεροπορίας προσέκρουσε σε δέντρο μετά την ρήψη νερού στην πυρκαγιά την οποία επιχειρούσε. Ήταν συγκλονιστικό να δεις πώς πέφτει ένα αεροπλάνο σε ζωντανή μετάδοση, αλλά εξίσου συγκλονιστικό και αυτό που είδαμε με τη σύγκρουση των ελικοπτέρων στην Ψάθα. Είναι πραγματικά τρομερό. Σκηνές από ταινία που είναι όμως πραγματικότητα. Ο Θεός να αναπαύσει τις ψυχές αυτών των δύο ανθρώπων. Το ανθρώπινο λάθος σίγουρα έπαιξε το ρόλο του εκείνη την στιγμή και βεβαίως αποδείχθηκε ότι δεν θέλει και πολύ η ώρα, η κακιά ώρα που λέμε, για να γίνει πραγματικότητα και να πάρουν έτσι σάρκα και οστά η φόβη, ο τρόμος και ο θάνατος.

Είναι πάρα πολλές οι φορές που πραγματικά είναι να απορείς με αυτά τα οποία συμβαίνουν στη χώρα. Θα έλεγα ότι από τα πλέον άγραφα, αλλά όχι το μοναδικό, είναι το θέμα που θα σας παρουσιάσουμε τώρα. Διότι πραγματικά δεν το χωρά ο ανθρώπινος νους. Πυροσβέστες καταγγέλνουν ότι τους έσπασαν τα αυτοκίνητα και τους έκλεψαν τις ζάντες, έχουμε και φωτογραφίες, την ώρα που εκείνοι επιχειρούσαν να σβήσουν τη φωτιά στη μαγούλα. Σε μια καταγγελία που δύσκολα χωρά ο ανθρώπινος νους, προχώρησαν πυροσβέστες που επιχειρούσαν στα μεγάλα πύρινα μέτωπα της Κυριακής, της 3ης Οκτώβου. Όπως καταγγέλουν, μάλλον όχι 3 Οκτώβου, 2 Οκτώβου. Όπως καταγγέλουν, άγνωστοι προχώρησαν σε κλοπές εξαρτημάτων από τα αυτοκίνητά τους που ήταν παρκαρισμένα στη μαγούλα, προκαλώντας παράλληλα εκτεταμένες φθορές. Σαν τι μου θυμίζει, σαν που με ποιον μου μοιάζει. Δεν θέλω να το πω γιατί θα δεχτώ κριτική ως προκατηλημένος, αλλά εδώ χωριό που φαίνεται κολαούζο δεν θέλει. Και επειδή είναι μία η κοινωνική ομάδα στη χώρα που έχει το σθένος, σε εισαγωγικά, να κάνει αυτές τις ντροπές, νομίζω ότι τελικά πολύ καλά η Αφροδίτη Λατινοπούλου τα λέει όπως τα λέει. Την καταγγελία πληροφορούμαστε από μια δημοσιοποίηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συγκεκριμένα στη σελίδα «Εποχικοί πυροσβέστες» στο Facebook, σύμφωνα με την οποία το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που τα πληρώματα έδιναν μάχη με τις φλόγες σε Αττική και Βιωτία. Στην ανάρτησή τους εκφράζουν την οργή τους για το συμβάν, σημειώνοντας ότι ενώ ήδη βρίσκονταν στην πρώτη γραμμή, κάποιοι εκμεταλλεύτηκαν την απουσία τους για να προχωρήσουν σε συγκεκριμένες πράξεις. Δηλαδή να σπάσουν τα αυτοκίνητα. Βλέπουμε φωτογραφίες από σπασμένα αυτοκίνητα, έχουν σπάσει τα τζάμια και έχουν ρημάξει ό,τι υπήρχαν μέσα. Και επίσης σε κάποια αυτοκίνητα πήραν τα ζαντολάστιχα.

γράφει ένας φίλος, ο οποίος είχε διαβάσει, είχε δει την είδηση πριν την πω εγώ. Μου λέει, εκεί ρε είναι τα εξευγενισμένα κεντρικά των γύφτων. Δεν το ξέρετε. Σύπας. Εγώ είπα για την Αφροδίτη Λατινοπούλου, ότι καλά κάνει και τα λέει όπως τα λέει. Αλλά φαίνεται ξεκάθαρα ότι πραγματικά κάποιοι δεν έχουν ούτε ιερό, ούτε όσιο. Τώρα, η είδηση που έσκασε πριν από λίγο είναι ότι ο Δήμαρχος Τηλίδας είναι ο ένας από τους δύο που συνελήφθησαν για τη φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατασκευαστική εταιρεία του Ιωάννη Αποστόλου φέρεται να έχει αναλάβει την κατασκευή του εναέριου δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, από το οποίο εκτιμάται ότι προκλήθηκε η πυρκαγιά.

0: Θα πάρουμε μια μουσική ανάσα, την πρώτη μουσική ανάσα για σήμερα, καθώς είμαστε πλέον στο δεύτερο μέρος και στο μισό του δεύτερου μέρους, και θα επιστρέψουμε γιατί έχω ένα ενδιαφέρον θέμα προετοιμάσει να το δούμε μαζί.
1: Χωρίς εσένα

Θα μείνω, θα πηγαίνω μπρος πίσω σήμερα, ό,τι προλάβουμε να κάνουμε. Έλεγα ότι θα ήθελα να ακούσετε κάτι που αλίευσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις τελευταίες ώρες και που σε συνέχεια για αυτά που λέγαμε και για το χώρο της πολιτικής με την Μαρία την Καριστιανού, θα βάλω ακόμα μια ψηφίδα στο puzzle που αφορά μια τοποθέτηση του Άδωνη Γεωργιάδη, η οποία νομίζω ότι πρέπει να ακουστεί για αυτούς που δεν την άκουσαν και θα πρέπει να τη ζυγίσετε. Εγώ την θέτω υπόψη σας και ο καθένας σας βγάλει τα συμπεράσματα τα δικά του. Γιατί αυτό έχει σημασία, να ακούμε, να κρίνουμε και να καταλαβαίνουμε τι ακριβώς τελικά είναι αυτό το οποίο, εν πάση περιπτώσει, θέλουμε να δούμε και να καταλάβουμε.

0: ότι πήρε λεφτά για τους τρεις ποινικούς κώδικες. Επειδή μας το παίζει πάρα πολύ, πάρα πολύ ευαίσθητος και, πώς θα λένε τέτοιο, ποιος θα πω πιο έντιμος πρωθυπουργός μεταπολίτευσης, ο κύριος Κοντονής, ο υπουργός δικαιοσύνης του, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για τους τρεις ποινικούς κώδικες. Και είναι η μόνη λογική εξήγηση για ποιο λόγο, ενώ είχε ανακοινώσει ημερομηνία εκλογών 26 Ιουνίου, της πήγε 7 Ιουλίου. Και άμα θέλει να μου κάνει μήνυση, ο κύριος Τσίπρας.
1: Λέτε ότι χρηματίστηκε.
0: Ο πιο διεφθαρμένος πρωθυπουργός μεταπολίτευσης ο Τσίπρας. Ο πιο διεφθαρμένος. Απλώς δεν το κυνήγησε ο Μητσοτάκης. Αυτή είναι η μόνη του τύχη.
2: Άρα η απάντησή σας στο
0: παιδί. Θα μας πει τώρα ο πρωθυπουργός της Νοβάρτης, θα μας πει εμάς διεφθαρμένους. Ο άρχης και μωρός. Που καταδικάστηκαν οι υπουργοί του από το δικό δικαστήριο. Και ο Ευαγγελόπουλος και ο Παπάς.
2: Λοιπόν, τώρα.
1: Γιατί πήρε τα χρήματα.
0: Ξέρετε κάτι. Επειδή πραγματικά μας περνάνε για παιδάκια, αλλά παιδάκια δεν είμαστε. Δηλαδή, ξέρεις, τα ακούω, λέει, Άδωνη, δες το αποσυνοργή, Άδωνη, δες το μέλλον, Άδωνη, ασχολούμαι το εσύ, Άδωνη, κάνε τη δουλειά σου, αλλά όλα έχουν ένα όριο. Προειδοποιώ τον κύριο Τσίπρα, επειδή εγώ είμαι και ο λίγο παλαβός, μην το ξαναπεί αυτό με το πιο έντιμος, να ξεχνούσα και νευρίζομαι ότι παρουσιάζεται να αυτοκτονοποιηθεί ο κύριο Τσίπρας. Ο Τσίπρας, ως και βορός είναι ο Βάρτης, πήγα να κλείσει φυλακή με τους Οδομάρτες που ήμουν όλοι καταδικαστή και δεν έχει μια συγγνώμη. Ο Τσίπρας! Που καταδικάστηκε ο υπουργός του δικαιοσύνης ο Βαγγελόπουλος από το ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος ότι κατήφθηκε την έρευνα εναντίον μας για να σκύλει φυλακή. Τα ξέρετε, τα θυμάται κανείς αυτά. Κράμος βουλής, εντιμότητα αυτός. Έλα Χριστέ και Παναγία.
3: Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
0: Ναι.
3: Ο κύριος Σαμαράς...
4: Λοιπόν, αυτό είναι το ένα κομμάτι που ήθελα έτσι να θέσω υπόψη σας. Το οποίο πραγματικά νομίζω ότι έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Για πάμε να ακούσουμε κι άλλο ένα.
0: Ελένη, πήγε από την αρχή. Ο Τσίπρας μπορεί να ήταν πολύ κακός πρωθυπουργός, μπορεί να έχει υποτιμήσει εκτρά το Μητσοτάκη. Στην τακτική ήταν πολύ ικανός Μακιαβέλη. Πιστεύω ότι αν κάποιος είχε καταλάβει ότι ο Ανδρουλάκης δεν τραβάει, ήταν ο Τσίπρας. Το είχε στήσει από την αρχή και του βγήκε.
2: Δηλαδή θα είναι σώνει και καλά δεύτερος ο Τσίπρας πάνω από τον Ανδρουλάκη.
0: Αυτό το λέτε προφανώς για χιούμορ.
2: Δεν ξέρω εγώ τι θα γίνει. Δεν είναι τόσο μακριά στις δημοσκοπήσεις. Γιατί θα είναι σώνει και καλά ο Τσίπρας δεύτερος. Πείτε
0: μου, όποτε και εμφανίζονται μαζί. Θα παίρνει μία ψήφο παραπάνω ο Τσίπρας και μία θα χάνει ο Ανδρουλάκης. Γιατί η σύγκριση είναι ετεροβαρή υπέρ του Τσίπρα. Το βλέπει και τυφλός. Δεν χρειάζεται. Είναι δεδομένο.
2: Μα από πού προκύπτει αυτό, επειδή έχει κάνει πρωθυπουργό.
0: Γιατί θα τον αντιμετωπίσει για καταλληλότητα πρωθυπουργού ρίχνει στον Ανδρουλάκη τη triple score. Και το Ανδρουλάκη 17 ο Τσίπρα. Όταν πάμε σε ένα πρωθυπουργικό σύστημα, κλέγουμε πρωθυπουργό, τρεις φορές κάτω από τον αντίπαλό σου για αυτή τη θέση. Δεν είναι με τον Τσίπρα, 8 φορές κάτω, ξέρω εγώ. Δεν έχει νόημα.
2: Μα ο Ανδρουλάκης λέει ότι εσύ Τσίπρα έχασε, άσε με να έρθω εγώ να αντιμετωπίσω το Μητσοτάκη.
0: Δεν έχει σημασία. Το τι λέει ο λαός έχει σημασία. Με δελτί εδώ. Αλλά θέλω να εξηγήσω όμως τι έχει κάνει ο Τσίπρας και το βρίσκω συγκλονιστικό. Βέβαια, επειδή πολιτική μου αρέσει πολύ. Βρίσκω συγκλονιστικό το τι κάνει ο Τσίπρας. Θα πω από το τέλος, αλλά θα το εξηγήσω μετά. Ο Τσίπρας έχει καταφέρει να μας πείσει το ότι παίρνει τώρα τις δημοσκοπήσεις 15,5, 15,6, 16 είναι επιτυχία. Όταν πήρε 17,5% στις εκλογές ήταν ανοιχτά αποτυχία. Είναι συγκλονιστικό. Δεν ξέρω τι έχετε καταλάβει. Το ποσοστό που παίρνει τώρα ο Τσίπρας στις δημοσκοπήσεις και πανηγυρίζει, λένε εδώ και είναι κάθε βράδυ σε μεγάλο ενθουσιασμό για την επιτυχία του Τσίπρα. Είναι το ποσοστό που πήρε σε ευρωεκλογές ο Κασελάκης. Κάντε το ακούγκο που πήρε ο Κασελάκης σε ευρωεκλογές.
3: Ναι, 15,4.
0: 15,6. Ναι. Ό,τι πήρε ο Κασελάκης σε ευρωεκλογές, τον οποίο διώξα στον Μπουζουξίδικο ως αποτυχημένο, παίρνει τώρα ο Τσίπρας ως σούπερ επιτυχημένο. Δηλαδή αυτό είναι μαγικό. Και αυτό τι έκανε. Τότε 23 μονάδες στο κεφάλι. Είχε 17,5. Κάνει ο παίκτης. Έτσι την επόμενη μέρα στο Ζάπιο. Γιατί πήγε την επόμενη μέρα. Θα καθόταν και 10 μέρες. 10 μέρες τον βρίζει όλο στη Ριζέ γιατί αποτύχαμε πως τα κάνεις έτσι. Λάθος δεν ήταν, λάθος το άλλο, θα φτερόταν. Δεν προλάβω. Πάει λοιπόν την επόμενη μπαμ. Λέει ακούστε, αραμερίζω. Το καταλάβαμε εκείνη τώρα, Ελένη, αρκετά. Είπε παρετούμε. Είπε αποχωρώ. Είπε τελειώνω την πολιτική μου καριέρα. Είπε παραμερίζω. Λέω ώρα παραμέρισε. Άρηκαν οι Σιριζέ, νομίζω ότι επαλλαγή από τον Τσίπρα. Άρη λοιπόν η Αχτσιόγλου που είχε 70% στις δημοσκοπήσεις, καβάλα στα λόγω, έλεγε παιδιά πάμε για διακοπές, γυρίζω, παίρνω το κόμμα, ήταν σίγουρη. Άμα και αφέλει Τσίπρα, κατεβάζω Κασελάκη. Τι ρώτησε την Αχτσιόγλου. Α, τι πρόβλημα έχει με την Κασελάκη. Κασελάκη. Έμενε καινούριο τουρίστα και τα λοιπά του λέγανε. Ήταν λαμπερό. Πήγαινε κάτω στη τηλεοράση, έκανε 25 για τηλεθέα. Έφερε στον δρόμο του, τον είχαν 200. Ο Ανδρουλάκης δεν το είχε κάνει ποτέ αυτό στη ζωή του. Τσίπρα δεν του άρεσε που πούνε και ο Σουλάκης. Γιατί ο Τσίπρα δεν θέλει άλλο πιο λαμπρό από αυτόν. Τι έφαγε και το Γιάννη Μενανή. Το ίδιο είχε πάθει και με τον Γιάννη Μενανή. Τι έκανε λοιπόν, ξεκίνησε τη δημοσία κάτω του Κασελάκη αφού είχαν φύγει άλλοι έξι και νέα αριστερά. Πολύ ωραία. Τι στεκόταν ο Κασελάκη. Εκεί την αρχή έπασαν λέει ο Κασελάκη τα μαύρα λεφτά του Τσίπρα ή κάτι τέτοιο. Γιατί καταλάβαινε τον Κασελάκη, πάμε βάει. Πάνε να προσπαθούσε ο Κασελάκη. Πάνε τον Κασελάκη στον Μπουζουξίδικο και παίρνει τη συγκλονιστική απόφαση σε ξεκόμμα. Και του αρέσει και η δημοκρατία το μάρα του. Ένα αφήσανε στις κομματικές εκλογές να κατέβει ο αρχηγός του. Αυτό δεν ξαναγίνει στην ιστορία κομμάτων. Αυτόν όλοι έπεσε Τσίπρα. Του στήριξε όλο ο Τσίπρα. Δεν θα είναι τον Κασελάκη. Άρα έκανε πάλι αυτοί. Αχ, λένε τον Τσίπρα. Νομίζανε, λένε τον Κασελάκη. Είναι εκλογή, έκανε ένα κλειδί, είναι φάμενο. Πάμε στον συμπαθητικό άνθρωπο. Είναι βαρέο βαρόν Ανδρουλάκη σε αυτή την κατηγορία. Άμα του ακούνε να μιλάνε του δυο μαζί, σε μια πλευρά κοιμήθηκε και μετά την άλλη δεν έχει παραπάνω. Ποια ρόλα όπω τα ήθελε ο Τσίπρα ακριβώ και περίμενε. Κάνει την Ιθάκη, αφήνει να σιγοφράζουν στο 4-5% που είδανε, για σε ελάχιστον 15,5% επιφάμενου 5. Αυτή είναι η διαφορά. Πράσανε κάνουν έναν αυτό, τα έχετε τώρα ο Τσίπρα. Τώρα ο Τσίπρα άκουγε τι του κάνει. Θέλω πολύ να το δούμε το τέλο.
3: Άρα είναι άξιο πολύ με βάση αυτά που λέμε.
0: Συντακτική. Μα και θέλει ζούπα. Πώ δεν κάνει για εξουσία, είναι επικίνδυνο. Δεν έχει φραγμού με την Οβάρ, να κάνει και μπορεί να μα κλείσει φυλακή κανένα λόγο. Το έκανε για κερδίσει εκλογέ, δεν το έκανε γιατί θα κάνει διαφορά. Δεν πείσαι ότι είμαστε διαφθαρμένοι. Το έκανε γιατί πείσαι ότι με αυτόν τον τρόπο θα κάνει τι εκλογέ. Είναι μακαβέλιο άμεσα, δεν έχει κανένα όριο. Έχει θική ο Τσίπρα, καμία. Τελείω ανήθικο. Το ενδιαφέρει μόνο εξουσία. Κάνει λοιπόν. Έχει αφήσει τώρα του πρώην συντρόφου του όλου να τον παρακαλάνε. Θέλετε να βάλουμε ένα στοίχημα εδώ στον αέρα, δεν θα πάρει τον κανένα. Άντε να πάρει τη Γεροβασίλη, άντε και τον Ζαχαριάδη, η κάτω του συμπαθεί και θα του πάρει. Δεν κανένα δυο ακόμα. Οι περισσότεροι μένουν στο κλαρί και να τον περιμένουν.
2: Μπορεί να γίνει έτσι πολιτικό αρχηγό ο κ. Πολάκη, να πάρει το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Να πώ θα τραβήξει, να πάρει ένα τραγάτο δύο φορέ.
1: Εδώ έχουμε την παγκόσμια πρωτοτυπία. Μιλάμε, αναλύεται, κάνει την πολιτική σα ανάλυση για την αριστερά και όταν μιλάμε για την κυβέρνηση. Δεν μα απαντάτε.
0: Καταλήγει ο Τσίπρα του 26.
1: Μιλάμε για το τι γίνεται στην αριστερά.
0: Γιατί παίρνει τι δημοσκοπήσει. Δύο μονάδε κάτω από ό,τι πήρε ω υποψήφιο πρωθυπουργό. Ήταν αποτυχημένο. Δύο μονάδε κάτω είναι τώρα. Παίρνει το ποσοστό που πήρε ο Κασελάκη.
4: Λοιπόν, σα έβαλα δύο ηχητικά. Το δεύτερο ήταν αυτό που είχαμε αλλιεύσει πολλές εβδομάδες πριν γίνουν οι τελευταίες εξελίξεις, για να δείτε ότι ο Άδωνης δικαιώνεται σε αυτά που λέει. Το δεύτερο είναι πιο πρόσφατο. Είναι περί ηθικής και εντιμότητας του Τσίπρα. Εννοείται ότι προσυπογράφω αυτά που λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, είτε τα λέει με τον τρόπο που κάποιοι ενοχλούνται, είτε εν πάση περιπτώσει αρέσει αυτό που λέει ο Άδωνης. Αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή. Ο Τσίπρας δεν είναι έντιμος. Και αυτό το κρατάμε, διότι αυτή την εβδομάδα, κυρίες και κύριοι, ενώ κάποιοι θα έχουν κλείσει, ακούστε το αυτό, σε σλόγγ και δωμάτια πάνω στη θάλασσα, κάποιοι θα ιδρώνουν να βρουν επαφή με τον Τσίπρα, μπας και κλείσουν για να πάνε στα ψηφοδέλτια του κόμματος Ελλάς όταν θα γίνουν οι εκλογές. Το Σάββατο, επειδή ξέρετε ότι μας αρέσουν τα παραπολιτικά, είχαμε μια συνάντηση και μια συζήτηση όπου άνθρωπος ο οποίος φαίνεται ότι έχει σχέσεις στενές με το περιβάλλον Τσίπρα, θα το γράψει και αύριο πολιτικά της αυτό, θα έχει εκτενέστατο ρεπορτάζ, εμφανίζεται όχι μόνο να μην έχει κλειδώσει τη θέση, αλλά να παρακαλάει να μπει στο ψηφοδέλτιο, ενώ κάποιοι νομίζουν ότι είναι ο πρώτος ο οποίος έχει κλείσει. Γι' αυτό έκανα αυτή την δεύτερη παράθεση της πληροφορίας και της εκτίμησης του Άδωνη Γεωργιάδη.

0: Και θα κλείσω με το ρεπορτάζ που μας έρχεται από την Χαριλάου Τρικούπη, όπου στην κυριολεξία αυτό που ισχύει τις τελευταίες ώρες είναι ο θάνατός σου, η ζωή μου.
1: Την αγωνία μου γεμίζει και την ψυχή μου
0: και αυτό γιατί φαίνεται ότι στην αυλή του Νίκου Ανδρουλάκη σφάζονται τα παλικάρια και οι κυρίες για το αν το Πασόκ πρέπει να κοιτάξει κέντρο αριστερά ή κέντρο δεξιά.

0: Φήμες λένε ότι τα τελευταία 24 ώρα ο πόλεμος ανάμεσα στα δύο κόμματα που παλεύουν για την πρωτοκαθεδρία εξελίσσεται με αμύωτη ένταση, ενώ ξεκίνησε με αφορμή την επίθεση της Ελλάς προς το Πασόκ για τα δανεικά και γύριστα, στην οποία απάντησε ακαριαία η Χαριλάου Τρικούπης, ζητώντας από το κόμμα Τσίπρα να αποκαλύψει, και πολύ ορθά ο Νίκος Ανδρουλάκης το έκανε αυτό, την πηγή χρηματοδότησης της ακριβής καμπάνιας. Θα μας πει τελικά ο Τσίπρας πού βρίσκει τα χρήματα να χρηματοδοτεί το κόμμα του? Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ, όπως και τη CJET που προσέφερε και σήμερα την πηξίδα. Αύριο θα είμαστε πάλι μαζί. Καλό μήνα.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
2: Dirty 107,7.
1: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Το σκηνικό επαναλαμβάνεται μονότονα και αυτό το καλοκαίρι. Από τα μέσα Ιουλίου συνήθως μέχρι τα μέσα τέλη Αυγούστου έχουμε, ρε παιδί μου, το κυνήγι των μαγισσών μαζί και των ευθυνών. Ποιος μας έκαψε περισσότερο? Αν σας έχουμε συγκεντρώσει εδώ στοιχεία πολύ ενδιαφέροντα, όπως είπε η πορεία του δημόσιου χρέους, δηλαδή ποιος φέσωσε περισσότερο την Ελλάδα τα τελευταία 30-40 χρόνια. Ξέρετε, παρουσιάζονται διάφορα σχεδιαγράμματα, στοιχεία από τον Κωνσταντίνο Καραμάλη, πηγαίνοντας μετά στην περίοδο του Ανδρέα Παπανδρέου, Σιμίτη, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης πιο πριν, ξανά Παπανδρέου Σιμίτης, μετά Καραμαλής, εκεί απογειώθηκε, ναι, Κώστας Καραμαλής, μετά είχαμε τον Γιώργο Παπανδρέου, την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ Σαμαρά Βενιζέλου, μετά ήρθε ο Τσίπρας και φτάσαμε σήμερα εσκάτως στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έτσι λοιπόν αποτυπώνεται σε αυτά τα πρόσωπα, τα πολιτικά πρόσωπα, αποτυπώνεται η πορεία του δημοσίου χρέους. Μαζί βέβαια και η πορεία του χρέους των κομμάτων, κυρίως για Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Αντιστοίχως λοιπόν έχουμε συγκεντρώσει στοιχεία της τελευταίας 20ετίας για τα στρέμματα καμένης γης. Επί ημερών συγκεκριμένων πρωθυπουργών, πόσα στρέμματα κάηκαν την περίοδο του καλοκαιριού.

Για τέταρτη μέρα σήμερα μένετε η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Και φυσικά στη σκιά της νέας τραγωδίας με την πτώση του ελικοπτέρου και το θάνατο δύο ανθρώπων.

Είχαμε και σύλληψη αυτοδιοικητικού του Δημάρχου Στυλίδας, του κυρίου Αποστόλου. Συνελήφθη μαζί με συνεργάτη του για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία. Έτσι έχουμε συλλήψεις και αυτοδιοικητικών, έχουμε συλλήψεις και υπηρεσιακών διοικητικών στελεχών του ΔΔΕ, όπου όπως λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, φαίνεται ότι στις μεγάλες πυρκαγιές τις τελευταίες το δίκτυο ηλεκτροδότησης έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εκδήλωση των πυρκαγιών.

Και φυσικά έχει ανοίξει μια πάρα, πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για το ρόλο του ΔΔΕ, για το ρόλο του διαχειριστή ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα, κυρίως του απαρχαιωμένου δικτύου ή του δικτύου που δεν συντηρείται στοιχειοδός, προκειμένου να αποφεύγονται βραχυκυκλώματα εκδήλωσης πινθήρων που στη συνέχεια αποτελούν και την αιτία εκδήλωσης πυρκαγιάς. Διάβασα έτσι με ενδιαφέρον χθες το κυριακάτικο καθιερωμένο μήνυμα του Πρωθυπουργού που εστιάστηκε και στις πυρκαγιές. Είπε ο κ. Μητσοτάκης λοιπόν χθες ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε επενδύσει όσο ποτέ άλλοτε στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, είπε ο κ. Μητσοτάκης, αποκτώντας περισσότερα εναέρια και επίγεια μέσα, αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες, προσλαμβάνοντας προσωπικό και οργανώνοντας καλύτερα τον κρατικό μηχανισμό. Αυτά έγραψε χθες το κυριακάτικο μήνυμα Πρωθυπουργός. Όμως, μας είπε ο Πρωθυπουργός, γιατί πάντα υπάρχει ένα άλλα, που δεν είναι άλλα ακριβώς, αλλά είναι όμως. Υπάρχουν στιγμές, λέει ο Πρωθυπουργός, που η φύση και η ένταση των καιρικών φαινομένων ξεπερνούν κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό και κάθε επιχειρησιακή δυνατότητα. Μάλιστα. Δηλαδή, εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε και από εκεί και πέρα έχουμε αφαιθεί στις βουλές του μεγαλοδύναμου. Αυτό μας είπε ο Πρωθυπουργός. Κάντε το σταυρό σας.

Ας τα πάρουμε ένα-ένα. Όταν έχει συμβεί μια τέτοια έκταση οικολογική καταστροφή, με 3 συν 3, 6 στο σύνολο νεκρούς και δεκάδες καμένα σπίτια, είναι στοιχειώδης έκφραση κατά την άποψή μας ενσυναίσθησης για έναν πρωθυπουργό να παραδεχτεί ότι ο κρατικός μηχανισμός, τέλος πάντων, για διάφορους λόγους που ερευνώνται, ναι, θα μπορούσε να πει αυτό, δεν κατάφερε την αποστολή του. Όταν έχει 6 νεκρούς, κάτι δεν έχει πάει καλά. Στοιχειώδος, λέμε εμείς τώρα, έτσι. Προφανώς και δεν είναι απλό πράγμα να αντιμετωπιστούν οι τεράστιες πυρκαγιές στην εποχή που, όπως πολλοί λένε και επισημαίνουν και ισχυρίζονται, ότι είναι ένας καθοριστικός παράγοντας για την έκταση του φαινομένου της κλιματικής κρίσης. Γι' αυτό όμως δεν προσφέρονται και οι δημαγωγικές ευκολίες. Θα περιμέναμε όμως από τον Πρωθυπουργό να δηλώσει ότι οι φετινές πυρκαγιές επιβεβαιώνουν εκ νέου την ανάγκη προσαρμογής της πολιτικής προστασίας και στη χώρα μας, αλλά θα έλεγα, μιας και είδαμε και τι έγινε και στη Γαλλία και στην Ισπανία, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό τον λόγο, όπως έχει άλλες φορές, θα περιμέναμε να δούμε να αναλαμβάνει μια σχετική πρωτοβουλία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, λέμε εμείς τώρα.

ειδικά όμως για την Ελλάδα, επιβεβαίωνεται για μία ακόμη χρονιά ότι το μοντέλο που στηρίζεται στην καταστολή, δηλαδή στην κατάσβεση μιας πυρκαγιάς, φαίνεται ότι όχι εξαντλεί τις δυνατότητές του ή έχει εξαντλήσει, αλλά εν πάση περιπτώσει οι δυνατότητές του είναι περιορισμένες. Και πρέπει να δοθεί πλέον έμφαση στην πρόληψη. Όπως για χρόνια άλλωστε ζητούν οι δασολόγοι. Αλλά ακόμη και αν υποθέσουμε ότι τα πράγματα προϊόντος του χρόνου και της κλιματικής κρίσης όπως εξελίσσονται, ευθύνεται η κλιματική κρίση δηλαδή για την εξέλιξη του φαινομένου, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, αν όχι στο σύνολό τους οι περισσότερες εξ αυτών, κάνουν ό,τι μπορούν για να οξύνουν την κλιματική κρίση, την οποία καταγγέλουν ότι είναι υπεύθυνη ή συνυπεύθυνη, εν πάση περιπτώσει, για το φαινόμενο. Από τις εξορίξεις έως το ξύλωμα της πράσινης νομοθεσίας, στο όνομα πάντα της ανταγωνιστικότητας, οι κυρίαρχες πολιτικές στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης και φυσικά και στη χώρα μας θυσιάζουν το περιβάλλον στο βωμό της εξυπηρέτησης του συμφέροντος. Επομένως, δεν είναι ακριβώς θέλημα Θεού ότι καιγόμαστε. Φτάνει να μην ξέρουμε τι λέμε.

Πάμε στον εξοπλισμό που είπε ο Πρωθυπουργός ότι έχει ενισχυθεί με μέσα ο στόλος μας και γι' αυτό έχουμε αυτά τα αποτελέσματα που έχουμε. Φανταστείτε να μην είχε ενισχυθεί, δηλαδή τι θα γινότανε. Η Ελλάδα λοιπόν επί σειρά ετών επέλεξε τη διαδικασία της μίσθωσης ελαφρών υπτάμενων μέσων, κάνοντας πλούσιους κάποιους συγκεκριμένους προμηθευτές και μεσάζοντες, αλλά εκ του αποτελέσματος κρίνουμε, με αμφισβητούμενα, τουλάχιστον αμφισβητούμενα, αποτελέσματα επί του πεδίου της πυρόσβεσης. Ο μισθωμένος, ενοικιασμένος δηλαδή, στόλος, ένα από τα ελικόπτερα, ήταν από αυτό το στόλο που έπεσαν. Ο στόλος λοιπόν, ο μισθωμένος των μέσων δασοπυρόσβεσης στην Ελλάδα, ανέρχεται σε 51 πτυτικά μέσα. Μόλις 34 είναι ιδιόκτητα. Τα ενοικιαζόμενα μέσα αυξήθηκαν από τα 18 που ήταν το 2019 σε 50 τα τελευταία χρόνια. Κρατηθείτε. Η δαπάνη για τις μισθώσεις έχει ξεπεράσει τα 500 εκατομμύρια ευρώ, μισό δις, την τελευταία πενταετία. Καθώς περιλαμβάνει και το κόστος στάθμευσης και το κόστος εγκατάστασης, αλλά και το κόστος ανά ώρα πτήσης.

πράσκουν μαζί με δύο νέα ελικόπτερα στην αντιπυρική περίοδο του 26, τι δηλαδή που διανύουμε τώρα. Ψάχνοντας λοιπόν για να δούμε εάν είναι επιχειρησιακά ενεργά τα συγκεκριμένα πτυτικά μέσα που αποκτήθηκαν πέρυσι, κατέστη ανέφικτο να τα εντοπίσουμε. Δεν φαίνεται δηλαδή να έχουν πετάξει τουλάχιστον την τελευταία εβδομάδα που έχουμε και την εκδήλωση των μεγάλων πυρκαγιών.

Είναι τραγική ηρωνία στη Μεγάλη Πυρκαγιά, στο κομμάτι της Δυτικής Αττικής, το ότι κατακαίγονται μεγάλες εκτάσεις, την ώρα που στη συγκεκριμένη μάλιστα περιοχή υποτίθεται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα προστασίας δασών ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, το οποίο χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους, περιλαμβάνει εργασίες ειδικών δασοτεχνικών έργων για τη δημιουργία εστεγασμένων αντιπυρικών ζωνών και τον καθαρισμό των δασών και δασικών εκτάσεων. Εντάξει, η φωτιά έχει φτάσει λίγα μέτρα πριν την πινακίδα που είναι υποχρεωμένη να τοποθετείται για κάθε τέτοιο έργο που συχρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους.

Με το δεδομένο όμως των καιρικών συνθήκων. Με το δεδομένο και τη συμβολή στο βαθμό που αυτή έχει αλλάξει το ρου της ιστορίας. Για κάποιους όχι. Για κάποιους άλλους έχει συμβάλει κατά πολύ. Της κλιματικής κρίσης. Η αλήθεια είναι ότι έχει αποδειχθεί και με τα γεγονότα σε άλλες χώρες πολύ πιο προηγμένες τεχνολογικά και με μεγαλύτερη οικονομική δυνατότητα να αποκτήσουν περισσότερα μέσα, ότι τα μέσα από μόνα τους δεν είναι η λύση στο πρόβλημα. Διότι ακόμη και 1000 καναντέρ να είχαμε, 100.000 πυροσβέστες, πάλι θα είχαμε τεράστιες φωτιές και φυσικά πάλι θα ήταν σε αρκετές των περιπτώσεων εξαιρετικά δύσκολο να αντιμετωπιστούν.

Γι' αυτό οι φωτιές πρέπει να σβήνουν πριν καν να ανάψουν. Δηλαδή πρέπει να εστιάσουμε στην πρόληψη. Για να μην τρέχουμε για την καταστολή, γιατί συνήθως πάντα τρέχουμε πίσω από τη φωτιά. Και όταν αναπτύσσονται τέτοιες συνθήκες, κυρίως με την ένταση των ανέμων, αλλά και με τις υψηλές θερμοκρασίες, συνήθως πάντα βρισκόμαστε πολύ μακριά. Προηγείται κατά πολύ η φωτιά. Άπαξ και ξεκινήσει η εστία, θέλει 5-10 λεπτά να γίνει φλόγα μεγάλου ύψους, που θα χρειαστεί όχημα για κατάσβαση, και αυτό αν τελικά προλάβει να έρθει στον χρόνο που χρειάζεται, και πάντα όταν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν και δεν είναι δραματικά έντονες. Η φωτιά λοιπόν, γι' αυτό επιμένουμε, σβήνει πριν ανάψει. Πώς? Με αποψήλωση της καύσιμης ύλης. Τοπική αυτοδιοίκηση εδώ έχει μεγάλη ευθύνη. Σοβαρό μερίδιο ευθύνης. Και η αλήθεια είναι ότι δεν έχει ούτε τα μέσα ούτε τους πόρους. Αλλά και εκεί που υπάρχουν μέσα και πόροι, συνήθως δεν υπάρχει σωστός σχεδιασμός.

Γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία τι στοχοπροσήλωση κάνει ένας προϋπολογισμός ενός Δήμου, μάλιστα με μεγάλες αγροτικές εκτάσεις στα διοικητικά του όρια. Αν για παράδειγμα ένας Δήμος έχει στοχεύσει να κάνει από τον Ιούνιο μέχρι τον Αύγουστο πανηγύρια και να χρηματοδοτεί πολιτιστικές εκδηλώσεις, είναι μια επιλογή. Η οποία επιλογή όμως κόβει πόρους, συρρυκνώρει πόρους από άλλες κρίσιμες δράσεις που θα πρέπει να αναπτύσσονται, όπως για παράδειγμα αυτό που περιγράφουμε, της πρόληψης με την αποψήλωση της καύσιμης ύλης. Η ανάπτυξη δασών με βιοποικιλότητα σε χλωρίδα προφανώς είναι κρίσιμη και χρήσιμη. Άλλωστε, όλοι υποτίθεται για το περιβάλλον ενδιαφερόμαστε. Αλλά αυτό δεν θα πρέπει να γίνεται άναρχα και ανεφόρον, αλλά με στρατηγική φύτευση που θα υφίστανται αντιπυρικές ζώνες με μεγάλο πλάτος και με δεξαμενές νερού ανά συγκεκριμένο αριθμό στρεμμάτων.

από τότε που ουσιαστικά έχουν εξαφανιστεί οι δασοφύλακες, έχει εξαφανιστεί το παλαιό σώμα των δασοφυλάκων, που ναι, μπορούμε εδώ να κάνουμε πολλή συζήτηση για το πόσο πραγματικά ήταν αποτελεσματική ή όχι. Ήταν λιγότερο από το αναμενόμενο, γιατί κανείς δεν ήλεγε κανέναν. Αυτή είναι η αλήθεια. Περισσότερες ώρες ήταν στα καφενεία παρά στα δάση. Αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν λάθος η επιλογή ενός τέτοιου σώματος. Σημαίνει ότι δεν υπήρχε ο έλεγχος για να λειτουργήσει σωστά το σώμα. Και εμείς απλά το εξαφανίσαμε.

διότι ένα σώμα που θα περιπολεί σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις, πέρα από παραβάσεις που αφορούν την εκδήλωση μιας πυρκαγιάς, για παράδειγμα αγροτικές εργασίες σε στιγμές όπου έχουμε έντονους ανέμους και υψηλές θερμοκρασίες, θα σώσουν και μια περίπτωση απόρριψης, παράνομης απόρριψης μπαζών, θα σώσει μια περίπτωση παράνομης κοπής δέντρων, θα σώσει τη λαθροθυρία, θα σώσει διάφορες δραστηριότητες που είναι εκτός νόμου. Δεν είναι δηλαδή μόνο η προστασία καθεαυτή ενός δάσους ή μιας αγροτικής καλλιέργειας από τη φωτιά.

το τελευταίο που θα μπορούσε να συμβάλλει στον περιορισμό της εκδήλωσης πυρκαγιών και δεν σχετίζεται με τον ανθρώπινο παράγοντα όπως εμείς τον έχουμε στο μυαλό μας, δηλαδή τον εμπριστή από αμέλεια είδωλο, αλλά σχετίζεται με το δίκτυο ηλεκτροδότησης, αφορά το ΔΔΕ. Εδώ υπάρχει και έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για τις υπέργειες γραμμές. Είναι εφικτό όλο το δίκτυο σε όλη τη χώρα να υπογειοποιηθεί? Προφανώς και όχι. Ή τουλάχιστον δεν μπορεί αυτό να γίνει άμεσα. Θα γίνει σε έναν ορίζοντα πάρα πολλών ετών. Γιατί είναι τεράστιο το δίκτυο και μάλιστα σε πολλές περιοχές οι οποίες είναι δύσβατες. Είναι τεράστιο το έργο της υπογειοποίησης. Και εδώ θα ρίξει και δεύτερη συζήτηση και τρίτη συζήτηση για την παραβίαση ζητημάτων που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, γιατί πρέπει να γίνουν έργα μέσα σε δάση για να υπογειοποιηθεί το δίκτυο του ΔΔΕ, και πάει λέγοντας, είναι ένα τεράστιο εγχείρημα, εξαιρετικά δύσκολο, επαναλαμβάνουμε. Αυτό όμως δεν αναιρεί ότι ο ΔΔΕ οφείλει να έχει την πρόνοια της συντήρησης και της αποκατάστασης όπου διαπιστώνονται ζητήματα του δικτύου. Κάτι για το οποίο εκ του αποτελέσματος κρίνεται ότι δεν είναι υπαρκές, τουλάχιστον μέχρι σήμερα. Γιατί φωτιές, όπως και στο Ρέθινο, φωτιές όπως και στην Αττικοβιωτία, επιβεβαιώνεται ότι αιτία ήταν το δίκτυο του ΔΔΕ.

Και κάτι ακόμα που ενδεχομένως δεν θα άρεσε. Τα δάση ναι μεν πρέπει να είναι προσβάσιμα σε όλους, αλλά όχι ανεξέλεκτα. Κάθε είσοδο σε δάσος θα πρέπει να υπόκειται σε έλεγχο από φύλακες, αυτό εννοούμε, έλεγχο. Να τηρούνται συγκεκριμένοι κανόνες με ποινές διοικητικού προστίμου, καθώς και φυλάκης αν υπάρχει παράβαση. Το ότι είναι κοινή περιουσία, το ότι ανήκει το δάσος σε όλους μας, δεν το κάνει αυτομάτως και αλάνα για την ανοησία του καθενός από εμάς.

Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίσης το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κώστας. Και παραμένουμε στο μεγάλο θέμα των πυρκαγιών, όπως εξελίσσονται πλέον στην Αττικοβιωτία. Στην Κρήτη τα πράγματα είναι ευτυχώς πολύ καλύτερα. Στον απόϊχο φυσικά της μεγάλης καταστροφής και της διπλής τραγωδίας, της απώλειας δηλαδή των δύο πυροσβεστών στο Ρέθυμνο, ενός τρίτου στο Γήθιο και τριών χθες, συνολικά 6 ανθρώπινες απώλειες σε διάστημα 3 ημερών, με επικέντρο την κατάσβεση των πυρκαγιών. Ένα βαρύ πλήγμα για τη χώρα, συνυπολογίζοντας φυσικά και τις μεγάλες καταστροφές και στο φυσικό περιβάλλον και φυσικά σε περιουσίες, καθώς έχουν παραδοθεί στις φλόγες δεκάδες σπίτια στην Αττικοβιωτία κυρίως. Λέγαμε από την προηγούμενη εβδομάδα ότι με την εκδήλωση μιας πυρκαγιάς το πρώτο πράγμα που μας έρχεται στο μυαλό πριν καν ακούσουμε ή εμπασχετώς ενημερωθούμε για την έρευνα γύρω από τα αίτια είναι ο εμπρησμός. Ο εμπρησμός είτε από εμέλεια είτε από δόλο. Αυτό είναι το πρώτο μας έρχεται στο μυαλό. Υπάρχει όμως και μια ακόμη κατηγορία εκδήλωσης πυρκαγιών που δεν αφορά άμεσα τον ανθρώπινο παράγοντα, δηλαδή δεν είναι κάποιος ο οποίος έβαλε φωτιά είτε από αμέλεια είτε από δόλο, με εμπρησμό δηλαδή, αλλά εξαιτίας ενδεχομένως ενός κακοσυντηρημένου δικτύου, ενός ανεπαρκούς δικτύου, ενός δικτύου τέλος πάντων που αφορά την ηλεκτροδότηση και αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, αποδεικνύεται και αυτή τη φορά ότι μεγάλες πυρκαγιές και εδώ στην Κρήτη, του Ρεθύμνου και στην Αττικοβιωτία, φαίνεται ότι είχαν αφετηρία τους το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Και εδώ έχετε να κουμπώσει σε αυτό το περιβάλλον ο ρόλος του ΔΔΕ. Στις 29 Ιουλίου, κάποιες ώρες μετά την εκδήλωση της μεγάλης πυρκαγιάς στην Κρύα Βρύση στο Ρέθυνο, ένα ελικόπτερο από την Αθήνα στην Κρήτη μετέφερε ανακριτικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής. Αποστολή τους ήταν να εντοπίσουν την αρχή εστία και να αναζητήσουν τα πιθανά αίτια πρόκλησης φωτιάς. Όταν προσέγγισαν λοιπόν και ερεύνησαν το σημείο, οι υποψίες τους αμέσως στράφηκαν σε δύο ξύλινους στήλους ηλεκτροδότησης, οι οποίοι απήχαν περίπου 5 μέτρα από το επαρχιακό οδικό δίκτυο Ρεθύμνου. Για αυτό το θέμα θα πάμε να σου μιλήσουμε με τον πρόεδρο των τεχνικών του δικτύου του ΔΔΕ, τον κύριο Στέφανο Κουνούκλα. Καλησπέρα σας, κύριε Κουνούκλα. Μας ακούει ο κύριος Κουνούκλας? Δεν μας ακούει. Για πάμε να εντοπίσουμε ξανά τον πρόεδρο των τεχνικών του δικτύου του ΔΔΕ.

0: Για πάμε να δούμε τώρα αν έχουμε στην αλληλεγγύη τηλεφωνική γραμμή στον πρόεδρο των τεχνικών του δικτύου του ΔΔΕ. Κύριε Κουνούκλα, μας ακούτε τώρα?
1: Ναι, σας ακούω, ναι.
0: Καλησπέρα σας από το Ηράκλειο. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Καλησπέρα σας, κουρατέ σας.
0: Για την αποδοχή της πρόσκλησης σε μια έτσι δύσκολη συγκυρία και για τον ΔΔΕ, με την έννοια ότι έχουμε και εδώ τοπικά.
1: Είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Τεχνικών ΔΕΗ, να ξέρετε.
0: Σωστά, σωστά. Και για τον. Τους συναδέλφους σας που πολλές φορές καλούνται να απολογηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης για την εκδήλωση πυρκαγιών. Θέλετε να μας δώσετε τη δική σας εικόνα για το πόσο συμβάλλει ή όχι στην εκδήλωση πυρκαγιάς το υπέργειο δίκτυο ηλεκτροδότησης?
1: Το πρώτο πράγμα που ήθελα να αναφερθώ και εγώ είναι τα συλληπιτήρια στο φυσικό σώμα, στις οικογένειες των ετοιμάτων και για τα ελικόπτερα που πέσανε, για τους ανθρώπους που δουλεύανε και στο Ρέθυμνο αλλά και στο Γήπιο. Είμαστε όλοι σε μια δύσκολη κατάσταση αυτό που ζούμε. Δυστυχώς το ζούμε κάθε χρόνο εδώ και πολλά χρόνια και πραγματικά είμαστε όλοι στεναχωρεμένοι για αυτή τη διαδικασία. Συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Εμείς ως εργαζόμενοι στη ΔΕΗ, στο ΔΔΕ και στον ΑΔΜΙΕ, το σωματείο μας, η Ένωση Τεχνικών ΔΕΗ, εκφράζει όλες τις εταιρείες αυτές που αναφέρονται αυτή την παλαιά ΔΕΗ. Θεωρούμε ότι αυτά τα έχουμε ζήσει. Και στο Ηράκλειο και σε άλλες περιοχές της Κρήτης είχαμε θανατηφόρα ατυχήματα, είχαμε τραυματισμούς συναδέρφων. Άρα είμαστε και εμείς αυτοί που ακολουθούν μετά την πυροστική να αποκαταστήσουμε όλες τις βλάβες. Οι συνάδελφοί μας καθημερινά δίνουν την ψυχή τους να σταθούν όρθια στα νησιά και στα εργοστάσια της Κρήτης, παρόλο που σπίτι το καλό αυτή τη στιγμή και είναι διαφορετικά τα δεδομένα. Θεωρούμε ότι δεν μπορεί να είναι από πέρα στην ουσία σε μια διαδικασία οι οποίοι ρίχνουν ευθύνες πολύ γρήγορα, χωρίς να εξερευνήσουν, να εξολοκλήρουν, να δουν τα πορίσματα, ρίχνουν ευθύνες στους συναδέλφους. Στους συναδέλφους αυτούς, οι οποίοι είναι στην πρώτη γραμμή, με τις ελλείψεις που έχουμε, γιατί μην ξεχνάμε ότι περάσαμε και κρίσεις, περάσαμε και δύσκολες συνθήκες και είναι πάρα πολύ, το προσωπικό είναι πάρα πολύ λίγο να ανταποκριθεί σε όλη την ανάγκη αυτή που υπάρχει, ειδικά στην Κρήτη. Άρα λοιπόν δεν μπορεί αυτούς τους συναδέλφους, των συναδέλφων, τα παιδιά που δουλεύουν στην πρώτη γραμμή, να είναι τα εξεραστήρια θύματα όλης της διαδικασίας. Σίγουρα η πολιτεία θα πρέπει να πάρει μέτρα και καλά κάνει και παίρνει μέτρα, αλλά πρέπει να εξετάζει την κάθε μορφή της διαδικασίας ξεχωριστά. Δεν μπορεί να είναι λοιπόν αυτοί οι συνάδελφοι οι οποίοι είναι στην πρώτη γραμμή να είναι τα εξεραστήρια θύματα σε μια πολιτικές που εφαρμοστήκαν όλα αυτά τα χρόνια και στο δίκτυο και σε όλα αυτά.
0: Η ερώτηση είναι η εξής. Για παράδειγμα, να το κάνω πιο συγκεκριμένο. Η φωτιά του Ρεθύμνου, που όλα δείχνουν λοιπόν ότι ξεκίνησε από το δίκτυο ηλεκτροδότησης, μπορούσε να έχει αποφευχθεί? Τι θέλω να πω?
1: Εμείς λέμε το εξής.
0: Ναι.
1: Θα σας πω, κατάλαβα τι λέτε. Εμείς λέμε το εξής. Εάν δεν μπούνε, γιατί εμείς τα κούσματα του συναδέλφου μας και την εμπειρία που έχουν όλα αυτά τα χρόνια, έχουμε άλλα δεδομένα. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε κάτι αν δεν τελειώσει η διαδικασία και δεν τελειώσει η πλήρης έρευνα και από τους δικούς μας πραγματογνώμονες και από τους φιλοσοφικούς φυσικά, και να βγει στην ουσία ένα πόρισμα, το οποίο πόρισμα θα είναι αυτό που θα εκφράζει πραγματικά τη διαδικασία, τι ακριβώς έχει συμβεί. Σίγουρα έχουμε 245.000 χιλιόμετρα δίκτυο που περνάει μέσα από δάση, που περνάει σε όλη την Ελλάδα. Σίγουρα ένα ποσοστό πιθανό να υπάρχει στην ουσία, ένα ποσοστό, π.χ. στο μέσο όρο της Ευρώ, παράδειγμα, στο 44% των πυρκαγιών. Πιθανόν να υπάρχει. Και θα υπάρχει, σίγουρα θα υπάρχει. Αλλά από εκεί πέρα πρέπει να δούμε τα δεδομένα ξεχωριστά. Δεν τρέχουμε τώρα αυτή τη στιγμή. Τώρα πήγαμε στο άλλο άκρο. Συλλαμβάνουμε ανθρώπους, π.χ. παράδειγμα στα Χανιά ένα νέο συνάδελφο, ένα μηχανικό, το παιδί πήγε για δουλειά πριν 2 χρόνια, συλλάμβανε άνθρωπο, ο οποίος άνθρωπος αυτός είχε 1,5-2 χρόνια στην εταιρεία. Δεν μπορεί σε αυτό το παιδί που πήγε για δουλειά των 1.300 ευρώ, 1.200 ευρώ, που είναι μηχανικός, τελείως πολυτεχνείο, να τον φέρω σαν κακοποιό. Σίγουρα παίζει μεγάλο ρόλο, σίγουρα πρέπει να μεριμνήσουν η πολιτεία και η διοίκηση του ΔΔΕ για τα δίκτυα, να μην υπάρχουν προβλήματα, αλλά ξεραστήρια θύματα δεν μπορεί να είναι συνάδελφοι που είναι στην πρώτη γραμμή αυτή τη στιγμή, και αυτοί οι συνάδελφοι είναι που τραβάνε το κουπί όλα αυτά τα χρόνια για να έχουν ρεύματα νησιά.
0: Κύριε Πρόεδρε, εγώ θα σας ρωτήσω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Εσείς ως τεχνικοί κάνετε αποκατάσταση και μόνο ζημιών ή κάνετε συντήρηση δικτύου? Τι θέλω να πω. Μας είπατε ότι είναι ένα δίκτυο, μισό λεπτό για το θέσω, 245.000 χιλιόμετρων. Τεράστιο. Τεράστιο.
1: Ναι.
0: Ακόμη κι αν μου απαντούσατε ότι κάνετε συντήρηση δικτύου, εγώ αδυνατό να το πιστέψω ότι μπορείτε να κάνετε συντήρηση δικτύου σε 245.000 χιλιόμετρα.
1: Ακούστε κάτι. Κάθε χρόνο γίνεται επίβλεψη στο δίκτυο.
0: Κάθε χρόνο τι γίνεται, είπατε.
1: Κάθε χρόνο, κάθε χρόνο, κάθε χρόνο γίνεται από όλες τις περιοχές μια επίβλεψη στο δίκτυο.
0: Ναι.
1: Σε τι κατάσταση βρίσκεται, που υπάρχουν θέματα, που δεν υπάρχουν θέματα. Ό,τι παρατηρήσεις γράφονται, στην ουσία πηγαίνουν σε επισκευές. Είναι και εργολάβοι που δουλεύουν πάνω στο δίκτυο και γίνονται συντηρήσεις, επισκευές. Όπου χρειαστεί αυτό, όπου είναι απαραίτητο αυτό, γίνονται κλαδέματα, αποξηλώσεις και όλα αυτά που γίνονται. Πιθανόν κάποιες περιπτώσεις και αστοχίες υλικού υπάρχουν για να συμβούν πράγματα. Αλλά σε αυτή τη φάση δεν λέμε ότι δεν γίνεται συντήρηση στο δίκτυο. Προσπαθούμε και όσο μπορούμε γίνεται περισσότερο συντήρηση στο δίκτυο και πιστεύω δεν υπάρχει κανένα ζήτημα στο κομμάτι αυτό. Αλλά πιθανόν όμως κάποιες περιπτώσεις να υπάρχουν. Καταλαβαίνω τι λέω.
0: Καταλαβαίνω, αλλά εγώ θα το ρωτήσω για μία ακόμη φορά και θα μας το διευκρινίσετε. Όταν λέτε κάθε χρόνο γίνεται επίβλεψη του δικτύου, γίνεται και στα 245.000 χιλιόμετρα.
1: Ναι, είναι κάθε περιοχή και το δικό της κομμάτι, ναι.
0: Δηλαδή μπαίνετε στα δάση, ανεβαίνετε στα βουνά. Μου φαίνεται περίεργο. Ρωτάω. Ρωτάω γιατί.
1: Σε θερμοκάμερες. Ναι, ναι. Βέβαια. Υπάρχουν μέσα τώρα, δεν πάει.
0: Άρα, μισό λεπτάκι. Άρα, αν για παράδειγμα ένας πυλώνας του δικτύου διαπιστώθηκε ότι ήταν σπασμένος, κομμένος από τους ανέμους, αυτό θα έπρεπε να έχει προβλεφθεί ή όχι?
1: Αυτό να προβλεφθεί αν θα σπάσει, γιατί υπάρχουν εξωγενείς παράγοντες.
0: Ναι.
1: Μπορεί να σπάσει, μπορεί να κλαδεί. Μπορεί να υπάρχει ένα βραχυκύκλωμα από ένα πουλί που θα ανέβει πάνω. Μπορεί και δύο πράγματα. Εάν προβλεφθεί όμως και δούμε από τις θερμοκάμερες, από τον έλεγχο που κάνουμε,
0: ναι,
1: ότι υπάρχει θέμα συντήρησης, εκεί καταγράφεται και γίνεται συντήρηση.
0: Θα ήθελα επίσης ένα άλλο θέμα να μας το απαντήσετε, εσείς που έχετε την εμπειρία και είστε σίγουρα ειδικότερος από εμάς. Έχει ανοίξει ταυτόχρονα, όχι πρώτη φορά, και φαντάζομαι ότι δυστυχώς δεν θα είναι και η τελευταία, με την έννοια ότι θα ακολουθήσουν και άλλα τέτοια περιστατικά. Ας ευχηθούμε να μην είναι απρόβλεπτες διαστάσεις και προεκτάσεις. Ανοίγει η συζήτηση λοιπόν για το αν είναι εφικτή ή όχι η υπογειοποίηση του δικτύου. Και θέλω να ρωτήσω, με 245.000 χιλιόμετρα. Με ένα δίκτυο το οποίο περνάει βουνά, βουνοκορφές, πλαγιές. Δεν ξέρω πόσο εφικτό είναι να υπογειοποιηθεί το δίκτυο.
1: Θα σας πω. Λοιπόν, στην Ευρώπη ο μέσος όρος της υπογειοποίησης είναι στο 40% με 50 περίπου. 45% νομίζω. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είμαστε στο 12%. Ο νόμος για τις υπογειοποιήσεις γίνεται το 1977 επί Στέφανο Μάνο. Υπογειοποιήθηκαν τότε κάποιες περιοχές, ειδικά στα αστικά κέντρα, μεγάλες πόλεις, και από εκεί πέρα μετά η διαδικασία υπογειοποίησης γίνεται με πολύ αργούς ρυθμούς. Τα τελευταία διάστημα δώσαν παραπάνω χρήματα για υπογειοποίησης. Αλλά πρόσεξε μου τι γίνεται. Δεν μπορεί, όπως είναι η χώρα η δική μας με τα βουνά και όλα αυτά, να υπάρχουν υπογειοποίησεις παντού. Δεν είναι Γερμανία, δεν είναι Ολλανδία, δεν είναι επίπεδη όλοι. Η γεωγραφία.
0: Ναι, ναι. Η μορφολογία του εδάφους, ναι, ναι.
1: Μορφολογία του εδάφους. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα. Εδώ πέρα γίνονται σε περιπτώσεις σε δάση κοντά που είναι περιοχές που είχαν πάρει φωτιά στο προηγούμενο διάστημα, έχουν αντικατασταθεί ξύλινη στήλη, πήγε στην Αττική παράδειγμα, με κυμμένη στήλη πάνω στον δρόμο, πάνω στο αδικό άξονα. Και καλύτερη πρόσβαση να έχει και να μην κινδυνεύει το δάσος. Σιγά σιγά, όπου υπάρχει τέτοιο ζήτημα, μεταφέρονται. Και όπου χρειαστεί υπογειοποίηση, γίνεται υπογειοποίηση. Έχουν πέσει χρήματα. Τα ΕΣΠΑ, η Δήμη, ο ΔΕΔΙΕ, σε συνεργασία και των δύο, γίνονται επενδύσεις σε αυτό το κομμάτι, αλλά γίνονται πολύ αργά. Δηλαδή, παράδειγμα, περίπου υπολογίζεται στα 1.800 με 2 χιλιόμετρα δίκτυο το χρόνο. Που σημαίνει σε 245.000 που υπάρχει το δίκτυο αυτή τη στιγμή, δεν είναι πάνω από 25.000 με 30.000 υπογειοποιημένο δίκτυο στη χώρα.
0: Μεγάλη απόκληση σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.
1: Ακριβώς. Προηγουμένες χώρες μιλάμε πάνω στο 80% στην Αγγλία παράδειγμα.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει. Άρα λοιπόν εδώ ήταν πάρα πολλά τα ζητήματα της δεκαετίας που θα έπρεπε να αυξηθεί το υπογειοποίηση του δικτύου, αλλά η υπογειοποίηση δεν μπορεί να γίνει παντού.
0: Mm-hmm.
1: Πρέπει να γίνει συγκεκριμένα ζητήματα, να αποφύγονται πράγματα, αλλά δεν μπορεί να γίνει παντού. Αλλά υπάρχουν και άλλα θέματα που θέλει μεγάλο χρόνο να συζητήσουμε. Τι επενδύσεις μπορούν να γίνουν, να μην υπάρχουν ζητήματα τέτοια. Αλλά ό,τι και να γίνει σε ένα δίκτυο, καινούργιο να είναι το δίκτυο, υπάρχουν εξωγενείς παράγοντες που μπορούν να προκαλέσουν συνθήρες ή οτιδήποτε άλλο. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να τα εκμηδενήσουμε όλα, γίνονται προσπάθειες βελτίωσης και θέλουμε εμείς, σαν εργαζόμενοι, παρότι θέλεις προσωπικού, να ξέρετε, το χρονικό διάστημα της δεκαετίας που είχαμε το πρόβλημα σαν χώρα, πήγαν πάρα πολλές δεν γίναν πάρα πολλές προσλήψεις. Ελάχιστες. Η αντικατάσταση του κόσμου αυτού στην εργασία, ειδικά στον όμιλο ΔΕΗ και ΔΕΔΙΕ, ήταν ελάχιστη. Μιλάμε, το 18 πήραν 37 αερίτες, όταν ήδη είχαν φύγει 2.000 κόσμος. Που σημαίνει αυτή η τεχνογνωσία, ειδικά η τεχνογνωσία. Και τώρα που έχουν κάνει 1.600 προσλήψεις, δεν κάνει την τεχνογνωσία του παλιού συναδέλφου που φεύγει εύκολα.
0: Είναι σαφές αυτό που λέτε.
1: Αυτό θέλω να σας πω.
0: Κύριε Κουνούκλα, μιας και αναφερθήκατε στα δίκτυα και αναφερθήκατε ακόμη και για τα καινούργια δίκτυα, και επειδή είναι ένα έργο το οποίο υλοποιείται εδώ στην Κρήτη και νομίζω έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και θα ήθελα την άποψή σας. Και είναι ένα έργο καινούργιο βεβαίως για τη διασύνδεση, το καταλάβατε. Και μάλιστα μου έκανε και εντύπωση ότι για αυτό το έργο κατέθεσε την αξιολόγησή του το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για τη νέα γραμμή δηλαδή υψηλής τάσης Χανιά-Δαμάστα. Η νέα γραμμή η οποία θα είναι υπέργεια και όχι υπόγεια. Και είχε θέσει σοβαρά ζητήματα το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ζητώντας να κατασκευαστεί ως υπόγεια γραμμή και όχι ως εναέρια. Επιβεβαίωση αυτού είναι οι φωτιές που μόλις τώρα περιγράψαμε και αυτή που ξέσπασε στο Ρέθυμνο. Και θέλω να σας ρωτήσω, ενέτη 2026, εντάξει για το παλιό δίκτυο. Το αντιλαμβανόμαστε, το καταλαβαίνουμε. Πρέπει πολύ σιγά σιγά, μάλλον με γρήγορους ρυθμούς, να αποκατασταθεί στο βαθμό που μπορούν να αποκατασταθεί το δίκτυο και να γίνει από εναέριο υπόγειο. Αλλά όταν μιλάμε για καινούργιο δίκτυο.
1: Είπα, η μορφολογία του εδάφους.
0: Ωραία. Σύμφωνα. Μπορεί να μην φτάσουμε ποτέ στο 40-50% που είναι οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Αλλά σίγουρα να ξεκολλήσουμε από το 10-12% που βρισκόμαστε τώρα. Αυτά για το παλιό δίκτυο. Όταν όμως πάμε σε καινούργιο δίκτυο, εξ αρχής, μπορούμε να συζητάμε για εναέριο δίκτυο και να μην εξ αρχής να μην υλοποιείται ένα έργο υπόγειο δικτύου.
1: Μην μπερδευόμαστε, εδώ μιλάτε για το δίκτυο μεταφοράς του ΑΔΜΙΕ.
0: Σωστά.
1: Εντάξει. Λοιπόν, εμείς μιλάμε για το δίκτυο του ΔΕΔΙΕ. Άλλο το δίκτυο του ΑΔΜΙΕ, μπορεί να γίνει το ΑΔΜΙΕ βέβαια υπόγειο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αλλά από εκεί και πέρα το ΔΕΔΙΕ αυτή τη στιγμή, όπου μπορεί να γίνει υπόγειο, γίνεται υπόγειο. Όπου μπορεί να γίνει να φύγει από τον δασικό άξονα που είχε χαράξει τον παλαιό, να πάει πάνω σε ένα δρόμο, σε ένα οδικό άξονα, γίνεται. Όπου χρειάζεται να αντιγραφεί η ξύνηση από τους συμμέτρους γίνεται και αυτό, αλλά έχει άλλες δυσκολίες. Αυτό θέλει ανάλυση. Εγώ θεωρώ ότι το δίκτυο του ΑΔΜΙΕ, το κομμάτι αυτό, δεν έχουμε τεράστια προβλήματα. Είναι ένα δίκτυο, συγκεκριμένο δίκτυο που χαράζει μια πορεία. Από εκεί και πέρα οι συνάδελφοι του ΑΔΜΙΕ εκτιμήσαν συγκεκριμένα πράγματα. Αυτό το πράγμα δεν το ξέρω ακριβώς να σας πω, αλλά θεωρώ όμως ότι όλα αυτά τα χρόνια έχουν την εμπειρία και ξέρουν για ποιο λόγο έγινε ένα αέριο και για ποιο λόγο δεν έγινε υπόγειο στο κομμάτι αυτό της μεταφοράς μιλάμε πάντα. Δεν μιλάμε για το ΔΕΔΙΑ, τώρα μιλάμε για ένα άλλο πράγμα.
0: Θέλω να κλείσω με τη φωτιά στην Αττικοβιωτία, μιας και είχαμε σήμερα την εξέλιξη, δεν ξέρω πόσο έχετε προλάβει να ενημερωθείτε, συνελήφθηκε ο Δήμαρχος Στυλίδας, όχι ως Δήμαρχος, όχι ως αυτοδιοικητικός, αλλά ως ιδιοκτήτης εταιρείας που είχε αναλάβει έργα διασύνδεσης μιας μονάδας ΑΠΕ, αιωλικού πάρκου δηλαδή, με το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Και φαίνεται από την έρευνα, έχει προκύψει δηλαδή, ότι η υλοποίηση αυτού του έργου δεν είχε γίνει σωστά και συνετέλεσε στο να εκδηλωθεί αυτή η πυρκαγιά. Ήθελα να ρωτήσω πόσο συχνά αντιμετωπίζεται το φαινόμενο από τέτοιου είδους δράσεις, όπως είναι η ΑΠΕ, να έχουμε εκδήλωση πυρκαγιών.
1: Κοιτάξτε τώρα. Το ρεύμα αυτό έγινε, στην ουσία, η φωτιά αυτή, η πυρκαγιά αυτή προκλήθηκε με τα λεγόμενα που διαβάζουμε και ακούμε όλοι, από το δίκτυο μεταφοράς των ανεμογεννητριών προς τον υποσταθμό. Ένα ιδιωτικό δίκτυο που δημιουργήθηκε εκεί πέρα. Εμένα άλλο με προβληματίζει εκεί πέρα. Πριν δύο μήνες ξαναέγινε αυτό και έγιναν παρατηρήσεις, έγινε αυτό. Πώς μπορεί να ξαναγίνει το ίδιο λάθος, δηλαδή που έγινε πριν δύο μήνες. Αυτό είναι ένα σοβαρό γεγονός. Αλλά το ξέρουν αυτοί εκεί πέρα. Αλλά να πάρει φωτιά από τα φωτοβολταϊκά και τα θερμοκινήτριες δεν έχει ξανατύχει. Εγώ δεν το έχω δει τουλάχιστον το κομμάτι αυτό. Δεν το έχω διαπιστώσει κάπου. Αλλά θεωρώ όμως πριν δύο μήνες έχει ξαναπάρει, ξαναπήρε πάλι. Είναι λίγο κάτι, δεν ακούγεται καλά τέλος πάντων.
0: Κάτι δεν έχει πάει καλά.
1: Αλλά δεν θέλω να πω σε αυτό το κομμάτι τώρα, στο ιδιωτικό κομμάτι, το δίκτυο το ιδιωτικό της κάθε εταιρείας. Είναι υπόλογη, υπεύθυνη κάθε εταιρεία. Ο ΔΕΔΙΕ είναι ένα άλλο δεδομένο, ένα άλλο γεγονός. Μιλάμε για 245.000 χιλιόμετρα δίκτυο σε όλη την Ελλάδα. Μέσα σε δάση, περνάει παντού. Αλλού είναι υπόγειο, αυτό το ελάχιστο 10-12% αλλού είναι ένα αέριο. Υπάρχει ζήτημα. Υπάρχει ζήτημα γενικά, πρέπει να δούμε με ποια λογική, ξαναλέω πάλι, συλλαμβάνουν ανθρώπους που είναι στην πρώτη γραμμή. Εδώ η πολιτεία πρέπει να δει ποιοι είναι οι υπεύθυνοι. Πρέπει να βρει τον τρόπο πώς μπορεί να μην ξαναγίνει αυτό. Αν υπάρχει αυτό το ΔΕΔΙΕ, που δεν ξέρουμε ακόμα αν υπάρχει η φωτιά στο Ρέθινο. Εμείς και έχουμε ενστάσει, οι συνάδελφοί μας στο Ρέθινο, έχουν ενστάσει το κομμάτι αυτό. Αν προκλήθηκε από εμάς ή όχι.
0: Ναι.
1: Ας το δούμε, να τελειώσει οι πρωτογνώμονες, να δούνε, να δουν και οι πρωτογνώμονες του ΔΕΔΙΕ και από κοινού το πόρισμα της φορεστικής να βγάλει αυτό που πρέπει να βγάλει. Αλλά από εκεί πέρα όμως δεν μπορεί όμως τα νέα παιδιά που δουλεύουν στην πρώτη γραμμή και με αυτό θέλω να κλείσουμε, που δουλεύουν στην πρώτη γραμμή να κινούνται και να φαίνουν σαν να έχουν τέτοιες ποινές σαν κοινούς εγκληματίες. Άνθρωποι οι οποίοι προσφέρουν καθημερινά και κρατάνε όρθιο το σύστημα στην Κρήτη και σε όλα τα νησιά και σε όλη την Ελλάδα να διώκονται έτσι. Είναι λάθος αυτό.
0: Σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία.
1: Να είστε
0: καλά. Καλό απόγευμα του Ηράκλειο. Ήταν ο κύριος Στέφανος Κουνούκλας, πρόεδρος τεχνικών του δικτύου της ΔΕΗ, του ΔΕΔΙΕ και του ΑΔΜΙΕ. Η υπόθεση στην Αττικοβιωτία βέβαια έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, έτσι όπως εξελίσσεται, καθώς αναζητείται και ο επιχειρηματίας στον οποίο ανήκει το φωτοβολταϊκό πάρκο, ασχολείται δηλαδή με το αιωλικό πάρκο, ασχολείται ο επιχειρηματίας με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Κατηγορούμενοι, είπα σε τόσοι, αυτοί που αναζητούνται είναι η κόρη του επιχειρηματία, ο δήμαρχος της Λίδας και ένας ηλεκτρολόγος μηχανικός, οι οποίοι ήδη έχουν συλληφθεί. Ο επιχειρηματίας αναζητήθηκε αλλά δεν έχει εντοπιστεί προς το παρόν. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, διότι ο κύριος Αποστόλου, ο δήμαρχος Στυλίδας, κατηγορείται ότι η εταιρεία του είχε συνάψει σύμβαση με την εταιρεία που έχει το αιωλικό πάρκο προκειμένου να φτιάξει το δίκτυο ηλεκτροδότησής του. Ο δήμαρχος, εργολάβος στο επάγγελμα, είχε αναλάβει το συγκεκριμένο έργο. Φαίνεται λοιπόν ότι η κατασκευή του δικτύου αυτού δεν ήταν σωστή, δεν ήταν ορθή και από τις πρώτες ενδείξεις τουλάχιστον φαίνεται ότι έχει συνετελέσει στο να εκδηλωθεί αυτή η πυρκαγιά. Ο δήμαρχος κρατείται και θα οδηγηθεί στον ανακριτή για να απολογηθεί. Επίσης, σε συνέχεια αυτού που είπε ο κύριος Κουνούκλας, να πούμε ότι τον Ιούνιο είχε συμβεί ένα αντίστοιχο περιστατικό στο ίδιο δίκτυο, στο ίδιο ιδιωτικό δίκτυο ηλεκτροδότησης του αιωλικού πάρκου. Είχε ανάψει και πάλι φωτιά στις 27 Ιουνίου συγκεκριμένα. Πηγές από την πυροσβεστική σημείωναν ότι τότε η φωτιά ξέσπασε από το σημείο του δικτύου που βρισκόταν περίπου 500 μέτρα μακριά από το αιωλικό πάρκο. Παρότι εκείνη η φωτιά είχε ουσιαστικά αποτελέσει ένα προειδοποιητικό σήμα για την κατασκευή του δικτύου, η εταιρεία υποστήριξε ότι είχε προχωρήσει σε κάποιες επιδιορθώσεις. Ωστόσο, δεν αντικαταστάθηκε το σύνολο του δικτύου, που είναι περίπου σε έκταση τα 600 μέτρα, και έτσι ένα μήνα μετά είχαμε τη νέα καταστροφική πυρκαγιά στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας, η οποία επεκτάθηκε μέχρι στο Πόρτο Γερμενό, με τις μεγάλες καταστροφές, τις πολλές κατοικίες που παραδόθηκαν στις φλόγες και στις υπόλοιπες περιοχές που συνεχίζει να καίει ακόμη για τέταρτη μέρα, παρακαλώ, η φωτιά. Μάλιστα, η δεύτερη πυρκαγιά ξέσπασε σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων από το σημείο που είχε ξεσπάσει η πρώτη, απλά την είχαν προλάβει στις 27 Ιουνίου.

Πάντως η εκδήλωση πυρκαγιών για να επιστρέψουμε στο δίκτυο ηλεκτροδότησης του ΔΔΕ. Η εκδήλωση πυρκαγιών από το δίκτυο δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά. Στο πρόσφατο παρελθόν, να θυμηθούμε τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βαρυμπόπη το 2021, που κατέκαψε 100.000 στρέμματα. Και τότε αποδόθηκε σε γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Από τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα, το 2025 από τις 41 πυρκαγιές, οι 15 είχαν ως αιτία ή αφορμή προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Και κατά εκάν κάνει περίπου από αυτές τις 15 πυρκαγιές 51.000 στρέμματα.

Έτσι, αντί να αναζητούμε εύκολους ενόχους ή θεωρίες από, τι να θυμηθώ τώρα, από ξένους πράκτορες, Τούρκους, στρατηγούς ανέμους και όλα τα συναφή, καλό θα ήταν να εξετάσουμε σοβαρότα ένα παράγοντα που εμπανεμφανίζεται διαρκώς και δεν άλλως από τα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, στους πυλώνες δηλαδή, τις υποδομές των ανασυμπηγών ενέργειας, όπως είδαμε και στην περιοχή της Βιωτίας, και τη γενικευμένη φυσικά βιομηχανικού τύπου δικτύωση ορεινών και δασικών περιοχών. Δεν χρειάζεται κάποιος να είναι ειδικός. Το συμπέρασμα νομίζω είναι έτσι, εύκολο να συναχθεί. Όταν μετατρέπουμε ένα παρθένο φυσικό τόπο σε βιομηχανική ζώνη, γιατί όταν περνάνε τέτοιου είδους δίκτυα, ναι, μπορεί να περιγραφεί ως βιομηχανική ζώνη, είτε με πυλώνες μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, είτε με εγκαταστάσεις παραγωγής και δίκτυα χιλιάδων βολτ, είναι αναμενόμενο ότι ένας πυθύρας που θα καταλήξει στην ξηρή βλάστηση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Και είναι τουλάχιστον οξύμορο να σχεδιάζουμε την πράσινη μετάβαση, προσέξτε, σχεδιάζουμε, απαιτεί είναι, μετάβαση σε πιο φιλικές για το περιβάλλον μορφές ενέργειας. Μάλιστα. Και αυτές οι φιλικές για το περιβάλλον μορφές ενέργειας να είναι ο ύπουλος εχθρός τους. Σχεδιάζουμε δηλαδή την πράσινη μετάβαση με στόχο τη μείωση των εκπομπών άνθρακα και την αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής, όταν το τίμημα είναι δεκάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα καμένου φυσικού πλούτου, κατεστραμμένα οικοσυστήματα και φυσικά κατεστραμμένες περιουσίες και απελευθέρωση, μιας και μιλάμε για το περιβάλλον, στην ατμόσφαιρα χιλιάδων των διοξιδίων του άνθρακα από την καύση δασών, όπως αυτών που καίγονται μέχρι και σήμερα στην Αττικοβιωτία, όπως κάηκαν προχθές στο Ρέθινο και πάει λέγοντας.

Έτσι υπάρχει μια θεμελιώδης αντίφαση τουλάχιστον. Αν η ενεργειακή μετάβαση προϋποθέτει την εκβιομηχάνηση των τελευταίων παρθένων φυσικών τοπίων και συνοδεύεται από μεγαλύτερο κίνδυνο καταστροφής των δασικών οικοσυστημάτων, τότε ο σχεδιασμός της είναι τουλάχιστον προβληματικός. Πάμε, διακοπή, μουσική, ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Λοιπόν, επιστροφή. Παραμείνετε εδώ στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 89,8 καθαρά πολιτικά. Και σήμερα, όπως σας είχαμε δεσμευθεί εισαγωγικά, έχουμε συγκεντρώσει τα στοιχεία των καμένων στρεμάτων ανά έτος της τελευταίας 20ετίας. Ένα στοιχείο που έχει το ενδιαφέρον του, ο καθένας μπορεί να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Εμείς απλά θα αποτυπώσουμε πώς έχουν τα στοιχεία. 2006 κάηκαν 162.940 στρέμματα. 2007 κάηκαν 2.717.150 στρέμματα. 2008 249.880 στρέμματα. 2009 428.000. Το 2010 μόλις 64.000 στρέμματα. 2011 357.000. 2012 524.000. Το 2013 197. Το 2014 148.000. Το 2015 116.000. Το 2016 317.000. Το 2017 200.000. Το 2018 120.000. Το 2019 107.000 στρέμματα. Το 2020 149.000 στρέμματα. Το 2021 1.310.000 στρέμματα. Το 2022 270.000 στρέμματα. Το 2023 1.740.000 στρέμματα. Το 24 430.000, το 25 410 και το 26. Μέχρι τώρα, και ενώ συνεχίζονται να καίγονται, πάνω από 250.000 στρέμματα.

ρεκόρ είναι το 2007 με 2.717.000 καμένα στρέμματα. Τότε με τις μεγάλες φωτιές στην Πελοπόννησο, αν θυμάστε. Με κυβέρνηση Κώστα Καραμαλή. Και τα αμέσως επόμενα, οι επόμενες μεγαλύτερες καταστροφές είναι το 21 και το 24. Το 21 και το 23. 1.310.000 το 21, 1.740.000 το 23. Προφανώς και το 2018 με τα πολύ λίγα συγκριτικά με τα 2,7 εκατομμύρια του 2008 ή το 1,7 εκατομμύρια του 2021, τα 120.000 στρέμματα του 2018 είναι πάρα πολύ λίγα, αλλά με μια τεράστια τραγωδία όπως αυτή στο μάτι, με ανθρώπινες ζωές, δεκάδες ανθρώπινες ζωές που εγκλωβίστηκαν στο μάτι και έχασαν τη ζωή τους.

στην Αττικοβιωτία ξεκίνησε από σπιθερισμούς που προκλήθηκαν από τους άγους ιδιωτικού δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικά αυτό που συνέβη στο Ρέθινο από το δίκτυο του ΔΔΕ. Θα πρέπει να πούμε τα εξής: αυτοί που επέτρεψαν την διαμόρφωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας όπως έχει, καλό θα είναι λοιπόν να απαιτήσουν από παραγωγούς και εμπόρους ενέργειας να αναλάβουν και το κόστος υπογειοποίησης έστω των πιο επικίνδυνων σημείων του δικτύου, για να ξεφύγουμε από το 10-12% που βρισκόμαστε τώρα και να πλησιάσουμε το 40-50% υπογειοποίησης δικτύου που έχουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Επίσης, ενώ πολίτες και σωστά πληρώνουν πρόστιμο για εργασίες, παράδειγμα με ένα τροχό, κάθε χρόνο το δίκτυο ηλεκτροδότησης αποδεικνύεται ο πιο συστηματικός εμπριστής, με αποτέλεσμα απώλειες και ανθρώπων και φυσικά δεκάδων χιλιάδων, αν όχι εκατοντάδων χιλιάδων στρεμμάτων πρασίνου. Και για να το ολοκληρώσουμε, όσο οι υποδομές θα είναι αυτές που είναι, που παραπέμπουν στον προηγούμενο αιώνα, σε συνδυασμό με τα ακραία φαινόμενα που προκύπτουν από την κλιματική κρίση, αλλά και με τον περιορισμό, τον συνδυασμό του περιορισμού των δυνατότητων που έχουμε με τα μέσα κατάσβεσης, θα μας κάνουν να ζούμε κάθε καλοκαίρι τη μέρα της μαρμότας.

αφού αποδεχτήκαμε με τον τρόπο που έχουμε αποδεχτεί, σιωπηρός δηλαδή, τη ληστεία μέσω του λογαριασμού ρεύματος, ας απαντήσουμε να μείνει και κανένα δέντρο για τα παιδιά μας.

Στον Άγιο Βασίλειο, στο Ρέθυμνο έχουν ξεκινήσει την καταγραφή των ζημιών στις επιχειρήσεις. Μέχρι την 1η Οκτωβρίου οι αιτήσεις για οικονομική στήριξη. Η οικονομική στήριξη αφορά ζημιά σε περιουσιακά στοιχεία των επιχειρήσεων, όπως μηχανήματα, εξοπλισμός, εμπορεύματα, πρώτες ύλες, επαγγελματικά οχήματα, μέσα παραγωγής, εγκαταστάσεις και αποθηκευμένα προϊόντα. Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου με τον Δήμαρχο τον κύριο Τεταράκη έχει κάνει ένα πρώτο απολογισμό για τη μεγάλη πυρκαγιά, δηλώνοντας ότι θα σταθεί δίπλα σε κάθε πολίτη. Και φυσικά όλοι απέφχονται να ζήσουν στιγμές

Σας λέγαμε για την Παρασκευή για τη μεγάλη επιχείρηση που έγινε στο Μήλοποταμό. Αστυνομική επιχείρηση, αλλά όχι για αστυνομικούς λόγους, με την έννοια των ερευνών, των συνηθισμένων ερευνών στη συγκεκριμένη περιοχή. Αστυνομική επιχείρηση για τη συνοδεία πολυμελών κλιμακίων του ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να κάνουν το αυτονόητο, μια διοικητική ενέργεια, όπως είναι η καταγραφή του ζωικού κεφαλαίου που είχε δηλωθεί από τους κτηνοτρόφους. Η κατάσταση θύμισε την Παρασκευή ό,τι θυμίζουν τα στάδια αθλητικοί χώροι, τέλος πάντων, όταν μπαίνει ο ΕΣΚΑΝ μέσα. Η αρχή για την καταπολέμηση του ντόπινγκ. Πηδάνε οι αθλητές οι ύποπτοι, πηδάνε μάντρες, τείχους, κερκίδες, μπαίνουν κατά από υπόγεια, ξαφανίζονται. Ερπή οφθαλμού. Παρτάνει τα πάντα. Παπούτσια, ρούχα, ακόντια, σφαίρες, σφύρες, ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Και την κοπανάνε, Λούις, όλοι. Όλοι, άσχετα τι αγώνισμα κάνουν, γίνονται όλοι Καρλ Λούις. Η Αλμά. Ή στο άλμα ή στο τρέξιμο πρωταθλητές. Κάτι αντίστοιχο λοιπόν έγινε και την Παρασκευή στο Μήλοποταμο. Σχεδόν όλοι εξαφανίστηκαν. Το 60% των υποέλεγχων κτηνοτρόφων έγιναν Λούις. Από τους 195 πήγαν στον έλεγχο μόνο 75. Και από αυτούς πάνω από 20, σε πάνω από 20 διαπιστώθηκαν παραβάσεις. Προσέξτε, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό για το Ντόπινγκ, τη WADA, υπάρχουν δύο ειδών ντοπαρισμένου αθλητή. Εκείνος που διαπιστώνεται έπειτα από έλεγχο με δείγματα που λαμβάνονται ότι όντως έχει ντοπαριστεί, και εκείνος που αρνείται τον έλεγχο. Θεωρείται de facto ντοπαρισμένος. Την ίδια δηλαδή επί της ουσίας, την ίδια παράβαση που κάνει ένας ο οποίος το δείγμα του είναι θετικό, την ίδια ακριβώς παράβαση κάνει και ένας αθλητής του οποίου το δείγμα δεν υπάρχει, γιατί δεν κατάφερε να κάνει έλεγχο, γιατί δεν εμφανίστηκε. Είτε αρνήθηκε τον έλεγχο είτε δεν εμφανίστηκε. Με αυτό λοιπόν το δεδομένο, από τους 150 κτηνοτρόφους έφτασαν στον έλεγχο 75, και από τους οποίους 75, οι 22 στους, οι οποίοι ελέγχθησαν εντοπίστηκαν με παραβάσεις. Διαπιστώνεται λοιπόν ότι 53 μόλις από τους 195 ήταν νόμιμοι. Αυτό συμπεραίνουμε εμείς. 53 από τους 195 νόμιμοι κτηνοτρόφοι.

Για τους 10-20 που δεν εμφανίστηκαν καθόλου, το 60% του δείγματος, που αγνώρισαν τα κλιμάκια, για αυτούς η νομοθεσία προβλέπει κατηγορηματικές και άμεσες κυρώσεις, όπως ακύρωση των ενισχύσεων, χάνουν αυτομάτως όλες τις επιδοτήσεις για την αίτηση του 2025, επιστροφή χρημάτων, σε περίπτωση που τους έχουν επιβληθεί, καταβληθεί, με συγχωρείτε, ενισχύσεις για το 25 με κριτήριο επιλεξιμότητα στο ζωικό τους κεφάλαιο, τα ποσά αυτά θα θεωρούνται πλέον αχρεωστήτως καταβληθέντα και ανακτώνται άμεσα από το κράτος. Και αποκλεισμός διαρκείας. Δεν πρόκειται να λάβουν την αναδιανεμετική ενίσχυση ούτε για τα επόμενα έτη, μέχρι δηλαδή το τέλος της τρέχουσας προγραμματικής περίοδου.

που λείπει, κατά την ταπεινή μας άποψη, είναι ο αναδρομικός έλεγχος. Διότι από αυτούς τους 120, οι οποίοι αρνήθηκαν εντελώς τον έλεγχο, δύσκολα μπορεί να πιστέψει κανείς ότι για πρώτη φορά αμάρτησαν. Δεν μπορεί δηλαδή κανείς να πιστέψει ότι ξεκίνησα μόλις θες να παραβιάζω τον κανονισμό. Ξεκίνησα μόλις θες να συμπληρώνουν πλαστά έγγραφα και να κάνουν δηλώσεις οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Εδώ λοιπόν προκύπτει ένα ζήτημα, τι γίνεται με τις παλαιότερες επιδοτήσεις, δηλαδή πρώτου 25. Εκτός και αν πούμε περασμένα ξεχασμένα και ότι έβαλαν στην τσέπη τους δανεικά και γύριστα. Επίσης, σηκώνει πολλή συζήτηση για το τι είδους τιμωρία είναι όλο αυτό. Διότι η τιμωρία θα μπορούσε να ήταν επί των εσόδων εργασίας και πωλήσεων. Εδώ η επιδότηση δεν είναι έσοδο εργασίας που έχει προκύψει από την εργασία ή από την πώληση ενός προϊόντος κτηνοτροφικού που παρήγαγε ένας κτηνοτρόφος. Η επιδότηση είναι ένα ποσό ενίσχυσης για την παραγωγή και την πώληση. Άρα η αφαίρεση αυτών των προνομίων δεν είναι αφαίρεση περιουσιακού στοιχείου. Είναι το κόψιμο ενός προνομίου που το κράτος θεωρεί ότι δεν λαμβάνεις καλή την πίστη. Είναι άλλο αυτό και άλλο τιμωρία. Αυτό δεν είναι τιμωρία, κατά την ταπεινή μας άποψη. Δεν είναι τιμωρία. Όσοι λοιπόν πιάνονται, θα πρέπει να αναγκάζονται να πληρώνουν πρόστιμα όχι με το κόψιμο των επιπλέον που είναι αυτονόητο ποσόν ενίσχυσης, αυτό που δηλαδή επρόκειτο να λάβουν, άρα τους τα κόψαμε, άρα είμαστε όλα καλά, αλλά από τα έσοδά τους, τα έσοδα της παραγωγής τους, αν θέλουμε να συζητάμε σοβαρά για τιμωρία. Διότι όταν του κόβεις στο νου την επιδότηση, για παράδειγμα, 20.000 ευρώ, η οποία είχε προκύψει από ένα ζωικό κεφάλαιο που δεν είχε, σου λέει: OK, μου έκοψες 20.000 ευρώ, ποτέ δεν τα είχα. Ούτως ή άλλως πήγαινα πόνταρα να τα τσεπώσω, δεν τα τσέπωσα. OK, πάμε παρακάτω. Αυτό δεν είναι ποινή. Ούτε καν χάιδεμα δεν είναι. Ούτε καν χάδι.

0: Λοιπόν, επιστροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Πριν το κλείσιμο της εκπομπής, να δώσουμε όλα τα νεότερα σε σχέση με την πολύ αναμενόμενη κλήρωση για τον αντίπαλο του Όφη, πλέον στην ευρωπαϊκή του πορεία, στις 20 Αυγούστου το πρώτο μάτς. Πάμε να συνομιλήσουμε.
1: Έμαθε τον αντίπαλό του, ενώ βρισκόταν η αποστολή εδώ και πάρα αρκετές μέρες στην Ολλανδία. Πάμε στο Ρόζενταμ να συνομιλήσουμε με τον καλό συνάδελφο, τον Μανώλη Σαρή. Μανώλη, καλησπέρα.
2: Γεια σου Χρήστο, τι γίνεται, καλησπέρα.
1: Λοιπόν,
2: πώς είσαι?
1: Είμαι καλά, είμαι καλά. Δεν ξέρω πώς άκουσε ο Όφη τον αντίπαλο, τους πιθανούς αντιπάλους δηλαδή. Ναι.
2: Δεν έχω ρεπορτάζ από τον Όφη, δεν έχω ρεπορτάζ γιατί ο Όφη είναι στο ξενοδοχείο, εγώ είμαι σε μια καφετέρια εδώ από το πρωί και δουλεύω, οπότε δεν ξέρω.
1: Λογικά. Σε καφετέρια και δουλεύει, μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι, μ' αρέσει ο τρόπος που το λες, καφετέρια και δουλεύεις, μ' αρέσει. Θα μου πεις όταν επιστρέψεις τον τρόπο που το κάνεις αυτό. Μα ακούγεται μια χαρά πάντως.
2: Ας είναι καλά το WiFi.
1: Για δώσε μας λοιπόν το ζευγάρι των πιθανών αντιπαλών.
2: Είναι Μακάμπι Τελαβίβ με ΣΚΑ Σοφιάς. Με τις δύο ομάδες. Είναι αυτές που θα παίξει ο Όφη. Στις 20 Αυγούστου να πούμε το πρώτο παιχνίδι στο Παγκρίνιο Στάδιο και επαναληπτικώς μια εβδομάδα αργότερα είτε στην Σόφια είτε στον Πατούμι της Γεωργίας που χρησιμοποιεί η Μακάμπι Τελαβίβ ως έδρα για τα ευρωπαϊκά της παιχνίδια λόγω της κατάστασης που επικρατεί στο Ισραήλ, δεν αγωνίζεται εκεί αλλά αγωνίζεται στην μακρινή Γεωργία. Τα δύο παιχνίδια θα γίνουν 6-13 Αυγούστου, οπότε στις 13 το βράδυ θα ξέρουμε οριστικά ποιος θα είναι αντίπαλος του Όφη στα play-off του Europa League, που αν καταφέρει να προκριθεί θα πάει στο Europa, αν αποκλειστεί θα συνεχίσει έτσι αλλιώς την ευρωπαϊκή του πορεία στο conference που είναι εξασφαλισμένη η συμμετοχή του και θα μπει το όνομά του είτε έτσι είτε αλλιώς στις 28 του Αυγούστου που θα γίνει η κλήρωση ξανά στην Ιόν της Ελβετίας.
1: Έχουν περάσει περίπου 2 ώρες από την κλήρωση. Δεν ξέρω αν πρόλαβες λίγο έτσι να δεις λίγο τις ομάδες, δηλαδή την πορεία που έχουν κάνει, σε τι επίπεδο είναι.
2: Χρήστο, τις ήξερα, επειδή παρακολουθούσα φέτος όλα τα νοηματικά του Europa League, τις ήξερα. Κοίταξε, ο Όφη είναι outsider, έτσι αλλιώς. Είτε θα παίξει με την Μακάμπι, είτε θα παίξει με την Τσέσκα Σόφιας, είναι outsider. Στο ζευγάρι αυτό, τη Μακάμπι με την Τσέσκα, αν τέλθει η γνώμη μου, είναι μεγάλο φαβορή Ισραηλινή. Και οι δύο κατέκτησαν το κύπελο στις χώρες τους, στο Ισραήλ και στην Βουλγαρία. Η Μακάμπι απέκλεισε στην προηγούμενη φάση, στη δεύτερη, την Σερίφ Τιράσπολ με συνολικό σκορ 6-0, 5-0 στη Μολδαβία και στον επαναληπτικό 1-0. Και η ΤΣΚΑ Σόφια έκανε την έκπληξη αποκλείοντας την Καραμπάχ από το Αζερβαϊτζάν στα πέναλτι μετά από 2 πολύ ρηχά 0-0. Σίγουρα είναι, ξαναλέω, είναι το outsider Όφη, τόσο απέναντι στη μία ομάδα όσο απέναντι στην άλλη, αλλά αν δούμε το υπογκρουπ στην προκλήρωση που έγινε δηλαδή σήμερα το πρωί, μπορούμε να πούμε ότι είναι το πιο βατό ζευγάρι από αυτά που είχε να που καλούνταν να παίξει, γιατί στον δρόμο του ήταν η Μπενφίκα, ήταν η Μπενσίκτας, που είναι απλησίαστες. Εμένα θες τη γνώμη μου, τσακώνομαι και με τον Μαρκάη στο Sport FM, εγώ ήθελα η Μπενφίκα, η Μπενσίκτας, ήθελα δηλαδή Όφη, ο κόσμος του Όφη, αξίζει να το ζήσει αυτό, μια πολύ μεγάλη ομάδα να δει στο Ηράκλειο και να πάει να δει την εμπειρία ενός ευρωπαϊκού ταξιδιού σε ένα από τα πιο ιστορικά γήπεδα του κόσμου, τον Ταλούς της Λισαβόνας. Αντιθέτως τώρα θα πάει στη Βουλγαρία ή στο Μπατούμι της Γεωργίας για να δει την ομάδα του. Λέω αυτό γιατί έτσι αλλιώς κακά τα ψέματα το επίπεδο των ελληνικών ομάδων είναι απολύτως συμβατό με το conference league. Δεν είναι για τα υπόλοιπα, για τις υπόλοιπες διοργανώσεις, ούτε για το Europa League, ούτε για το Champions League. Βλέπω ότι οι ελληνικές ομάδες που αγωνίζονται τα τελευταία χρόνια στο Conference League το φτιάχνουν και τη δική τους ευρωπαϊκή βαθμολογία. Και επειδή εγώ πάντα θέλω να βλέπω μακροπρόθεσμα και όχι κοντόφθαλμα, δηλαδή αυτό λέω και για συνολικά τα παιχνίδια των ελληνικών. Συνολικά λοιπόν και αυτό που λέω έτσι για τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις είναι ότι εγώ θέλω να πηγαίνουν καλά όλες οι ελληνικές ομάδες.
1: Προφανώς. Σωστά.
2: Εντάξει, γιατί υπάρχει το οπαδικό ότι αν αποκλειστεί ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο ένας ο άλλος. Αν δεν πήγαιναν καλά οι ομάδες οι ελληνικέ τα τελευταία χρόνια.
1: Δεν θα ανέβαιναν και οι υπόλοιπε. Βέβαια. Σωστά. Σωστά. Δεν θα ανέβαιναν και οι υπόλοιπε.
2: Θα το κάνω δικό μα.
1: Ακριβώ.
2: Θα το κάνω δικό μα. Ότι ακόμα και αν έπαιρνε το κύπελο Ελλάδα ο φέτο, παραγκαζόταν να περάσει τρει προγραμματικού γύρου για να φτάσει στη League Face. Σε αντίθεση με ότι θα συνέβαινε το 25 αν και έρθει το Ολυμπιακό στο τελικό. Λοιπόν, έτσι για τον Όφη, το πιο συμβατό, η πιο συμβατή διοργάνωση την οποία μπορεί να παίξει είναι το κόφερεν. Και το Europa League, έτσι όπως τα έκαναν οι ομάδες, οι μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες στα πρωταθλήματα των χωρών τους, έπεσαν το Champions League στο Europa. Δηλαδή, Μίλαν, Juventus, Leverkusen, Μονακό, μεγάλα, τεράστια μεγέθη του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Και το προτιμώ να πάει στο conference, όπου μετά το πρώτο, δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας οι ομάδες είναι πιο κοντά στα μέτρα του, να διεκδικήσει την πρόκριση στην επόμενη φάση του conference league και παράλληλα να φτιάξει τη δική του ευρωπαϊκή βαθμολογία που είναι ανύπαρκτη για τα τελευταία 25 χρόνια έχει παίξει μία φορά στην Ευρώπη, πριν 6 χρόνια με τον Απόλλωνα Λεμεσού και γι' αυτό το λόγο και φέτος ήταν πολύ χαμηλά και ήταν στους αδύνατους γιατί πήγαινε την βαθμολογία της Ελλάδας στην UEFA. Επειδή λοιπόν εγώ σύμφωνα μακροπρόθεσμα, για αυτούς τους λόγους που σου ανέλησα, θέλω Conference League, ώστε Όφη να μπορεί να παίξει, να δώσει τα έξι του παιχνίδια, να προσπαθήσει να κάνει όσο δυνατόν περισσότερες νίκες, να μαζέψει όσο περισσότερο γίνεται βαθμούς, ώστε αν στο τέλος 27 είχε εξασφαλίσει πάλι ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο, πες δεν παίρνει το κύπελλο, πες ότι δεν κάνει αυτό που έκανε φέτος. Και βγει πέμπτος στο ελληνικό πρωτάθλημα, θα πάει στο Conference League. Και θα είναι πάλι σαν δύναμος, όπως την πάει να πεις τόσα χρόνια που επίσης έχει ανύπαρκτη ευρωπαϊκή βαθμολογία και παίρνει στους αδύναμους από τη δεύτερη προκριματική φάση, κατά συνεπία οι ομάδες είναι πολύ πιο πάνω από το δικό του επίπεδο. Εγώ δεν σκέφτομαι κοντόφθαλμα, αυτό είναι το δικό μου σκεπτικό. Από την άλλη βέβαια...
1: Είναι μια οπτική, είναι μια οπτική, εντάξει, είναι μια οπτική η οποία είναι λογική, είναι λογική. Είναι αυτός όπως θα περιγράψεις, είναι λογικό.
2: Κοιτάξτε τώρα, καμιά ομάδα δεν παίζει για να αποκριθεί, έτσι, και όμως θα παίξει με την Μαρκάμπη της ΣΕΚΑ για να αποκριθεί στο Europa League. Οκ. Από την άλλη είναι και είναι ρε παιδί μου, όπως θα λέω εγώ, οι δικές μου επιλογές, όπως το λέω στα ραδιόφωνα, της καρδιάς και του μυαλού. Η καρδιά θα ήθελε Europa, γιατί εντάξει όπως και να το κάνουμε τώρα, θα πας τώρα μια στιγμή και να δεις ένα Milan Όφη μέσα στο Τζουζέπε με Άντα, ένα Juventus Όφη στο Τωρίνο, δεν θα το ξαναδείς. Ναι, αυτές οι ομάδες δεν σπάνια παίζουν σε άλλες διοργανώσεις εκτός από το Champions League. Με ό,τι κίνδυνο υπάρχει να...
1: Ναι, καλά, εντάξει, στο αποτέλεσμα, εντάξει, οκ, ναι, κατάλαβα τι θα πεις. Αν αντιλαμβάνομαι σωστά, Μανώλη, αν αντιλαμβάνομαι σωστά, από τους δύο θα προτιμούσες ΤΣΣΚΑ. Καλά το καταλαβαίνω.
2: Από τους δύο το φαβορί είναι η Μακάπη.
1: Ναι, τι θα προτιμούσες για τον Όφη.
2: Εγώ θα προτιμούσα ΤΣΣΚΑ.
1: Ωραία, ωραία. Κλείνω με το εξής. Κλείνω με το εξής.
2: Θέλω και η Μακάπη, γιατί πού να τρέχουμε τώρα στον Πατούμι.
1: Σωστά.
2: Πού να τρέχουμε τώρα στον Πατούμι.
1: Η Βουλγαρία είναι πιο κοντά. Πιο βατή για μας.
2: Ναι, ρε φίλε, είναι πιο κοντά. Δηλαδή είτε πας απευθείας όποια είτε πας μέσω Θεσσαλονίκης, μέσω Αλεξανδρόπολης, πάντου.
1: Ερώτημα, Μανώλη, ερώτημα τελευταίο. Επειδή παρακολουθείς από την πρώτη ώρα, όχι από την πρώτη μέρα, την προετοιμασία του Όφη, θέλω να κλείσω με αυτό. Έτσι έναν απολογισμό μέχρι σήμερα για την εικόνα του Όφη, πώς έχει δώσει η ομάδα.
2: Όλα πάνε καλά. Για μένα ο Όφη βρίσκεται στο σωστό δρόμο αγωνιστικά. Πλέον περιμένουμε να δούμε και τη μεταγραφή του επιθετικού που είναι μια κομβική θέση και ο Όφη εκεί απαγορεύεται να κάνει λάθος. Mm-hmm. Γι' αυτό δεν ξέρει τόσο πολύ. Θα μπορούσε να έχει πάρει επιθετικό εδώ καιρό. Αλλά το θέμα δεν είναι να πάρει έναν επιθετικό. Το θέμα είναι τι επιθετικό θα πάρει. Και πλέον, Χρήστο, μετά και την σημερινή κλήρωση, η προσοχή όλων 100% στρέφεται στο Super Cup της επόμενης Τετάρτης, 12 Αυγούστου στο Παγκρέπιο, όπου στόχος είναι η κατάκτηση ενός ακόμα τίτλου, γιατί όχι δεν έχει δεκάδες, και μάλιστα μέσα στην έδρα του, μέσα στο γήπεδό του, στο Παγκρέπιο, που θα βάλει τα γιορτινά του πάλι.
1: Σωστά. Άρα 12 Super Cup, 12 Super Cup, 13 μαθαίνει τελικά ποιος είναι ο αντίπαλος, σωστά?
2: Ναι.
1: Σωστά.
2: Ναι. Δεν ξέρω τώρα, ήθελα να σε εγκλήσω, γιατί ξέρεις ότι μου αρέσει να είμαι και προκλητικός.
1: Για πες. Αυτό είναι γνωστό, αλλά για πες.
2: Τελικά, ναι. Είδες τώρα τελικά μετά από 14 μήνες στο Παγκρίτιο που είχε...
1: Ξανά τη ρικουμπάρα. Για πάμε. Για συνέχισε.
2: Φιλοξενήσει δυο μάτς τα τελευταία 5 χρόνια στο ποδοσφαιρικό του γήπεδο τι διαφήμιση θα πάρει φέτος που θα έρθουνε, που ο ΟΦ θα δώσει 4 σίγουρα, μπορεί και 5 μάτς ευρωπαϊκά. Όλη η Ευρώπη θα βλέπει το Παγκρίτιο.
1: Ωραία. Να μας πείτε και τι θα αφήσει ο ΟΦ στο Παγκρίτιο, πέρα από το χλωτάπιτα και τις κάμερες. Να μας πείτε και τι θα αφήσει ο ΟΦ στο Παγκρίτιο και εκεί να το συμφωνήσουμε να το βρούμε. Πέρα από τη διαφήμιση.
2: Αυτό θα αφήσει.
1: Γιατί και οι τουρίστες, άκουσαμε λίγο για να το κλείσουμε, γιατί και οι τουρίστες με τα κρουαζιερόπλια έρχονται κατά χιλιάδες στην πόλη του Ηρακλείου. Ναι. Αν πάμε να κάνουμε μια συζήτηση με όλους τους επιχειρηματίες της πόλης του Ηρακλείου, τι αφήνουν οι τουρίστες ναι. στον πολύ γνωστό προορισμό για την παγκόσμια κρουαζιέρα που λέγεται Ηράκλειο, θα, ναι. θα μπορούσε να κάνει μια σοβαρή συζήτηση. Γιατί θα ναι. συνειδητοποιήσεις ότι αφήνουν ελάχιστα. Αυτό εκεί θα καταλήξω.
2: Συμφωνώ. Για σκέψω όμως τώρα το χειμώνα που δεν θα έχει τουρισμό.
1: Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε τα πάντα και μαζί και εσείς που είστε δίπλα στον Όφι καθημερινά και καλύπτετε τον Όφι, τα πάντα. Να πάρει τη διαφήμιση που είναι να πάρει η πόλη, που ναι, θα συμφωνήσω μαζί σου, και να πάρει όμως και η αθλητική υποδομή που φιλοξενεί αυτή τη διαφήμιση, να πάρει αυτά που πρέπει να πάρει.
2: Εμείς κάνουμε υπομονή μέχρι να αποκτήσει όλο το δικό του γήπεδο.
1: Μακάρι. Αυτό είναι το ιδανικότερο. Το ιδανικότερο, επιτέλους, ο Όφι να αποκτήσει για το οποίο θέμα. Δεν ξέρω, γίνεται δουλίτσα, γιατί έχει ξεσταματήσει η συζήτηση. Δεν ξέρω, γίνεται. Μακάρι να γίνεται σε μακριά τη δημοσιότητα και να προχωράνε τα πράγματα. Αλλά θέλω να σα ρωτήσω μια σκιά, το ανοίγει. Μαθαίνει, γίνεται δουλίτσα, δηλαδή προχωρούν τα πράγματα, ή είναι, είναι στάσιμο το θέμα.
2: Είμαι ειλικρινής. Ναι. Είμαι ειλικρινής. Πέρα από την πλάκα δεν έχω ασχοληθεί.
1: Το ρώτησα επειδή το άνοιξε, γιατί νομίζω έχει ενδιαφέρον αν εξελίσσονται πράγματα που ενδεχομένως εμείς να μην τα μαθαίνουμε.
2: Άλλωστε, θα σου πω και κάτι άλλο. Ναι. Επειδή είσαι δάσκαλος.
1: Άστε,
2: επειδή είσαι ένα πρώτο που είχε ασχοληθεί με το θέμα. Και μου είχε πει μια φράση που τη χρησιμοποιώ και εγώ πολύ συχνά στο ραδιόφωνο όταν με ρωτάνε.
1: Επικίνδυνο.
2: Γιατί είναι αναμενόμενο από το. Από τον κόσμο να υπάρχει ενδιαφέρον και ερωτήσεις ότι είναι ένα θέμα το οποίο δεν θα είχαμε ποτέ νέα εξάλλου τους πρώτους 5-6 μήνες. Όπως είχε πει και εσύ, είναι ένα θέμα
1: σωστά,
2: το οποίο έχει ανοίξει, αλλά δεν θα υπάρξουν ούτε εξελίξεις ούτε επικαιρότητα πριν περάσουμε στο αυτό.
1: Γι' αυτό ρώτησα αν ρε παιδί μου, έστω και με πολύ αργά βήματα, αλλά να είναι σε εξέλιξη το θέμα. Αυτό να πω. Μην έχει μπει στο σιρτάρι, γι' αυτό το ρώτησα.
2: Αυτό που έχω πει και γνωρίζω, δεν είναι δηλαδή η είδηση που τη λέω τώρα πρώτη φορά στο πολιτικά. Το έχω πει και το ξέρω, είναι ότι από την πρώτη στιγμή είχε συσταθεί μια ομάδα εργασίας μεταξύ του Ηλία Αποσανίδη, του Σταύρο Ναουτάκη, του Αλέξη Καλοκαιρινό, του Νίκου Γεντάκη, που συζητάνε γύρω από αυτό το θέμα. Τώρα σε αυτό το 1,5 μήνα που έχει ανοίξει, 2 μήνες, αν έχουν σημειωθεί τις ελίξεις, δεν το ξέρω, δεν έχω ρεπορτάζ. Αλλά είναι ανοιχτό όμως το θέμα αυτό. Αυτό είναι μια πραγματικότητα.
1: Ωραία, ωραία. Πότε επιστρέφει ο Όφι?
2: Ο Όφι επιστρέφει την Τετάρτη.
1: Και δίνει πόσα φιλικά ακόμη, 1 ή 2?
2: 2 σε μια μέρα αύριο. Και το πρωινό και το απογευματινό από το Sport FM.
1: Sport FM, ώρες πες μας για τους ακροατές.
2: 12 το μεσημέρι και 6 το απόγευμα.
1: Μανώλη Σάρη, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
2: Και εγώ σε ευχαριστώ, Χρήστο Κώστα. Να είστε καλά.
1: Γεια χαρά. Ήταν ο Μάνος Σαρής από το Ρόζενταμ της Ολλανδίας που βρίσκεται από την πρώτη μέρα παρακολουθώντας την προετοιμασία του Όφι, σε συνδυασμό βέβαια με τη σημερινή κλήρωση, τους πιθανούς αντιπάλους του Όφι, τον αντίπαλο που θα μάθει τελικά στις 13 Αυγούστου και αφού νωρίτερα έχει δώσει τη μάχη για την κατάκτηση του Super Cup. Και με αυτά εμείς κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Το μικρόφωνο για τις τελευταίες 2 ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνσας. Εξακολουθείτε να είστε στο ραδιόφωνο Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά για σήμερα. Θα ανανέωσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα. Καλό μήνα. Δεν θέλω να ξεκινήσω τώρα με αυτά που λένε ο Αύγουστος επάτησε η άκρα του χειμώνα, αλλά κακά τα ψέματα, μπαίνοντας τον Αύγουστο ξέρουμε ότι μετράμε για τα καλά ανάποδα, αντίστροφα, για να υποδεχθούμε μία από τις πιο όμορφες εποχές του χρόνου, που είναι το φθινόπωρο, για κάποιους άλλους όχι, και βεβαίως για να σηματοδοτήσουμε την έναρξη μιας νέας σεζόν, που πραγματικά ο Σεπτέμβρης δεν είναι μόνο ότι ξεκινάνε τα σχολεία, τα πανεπιστήμια, είναι μια από τα μέσα ενημέρωσης, είναι μια περίοδος που πραγματικά σηματοδοτεί την αφετηρία και την έναρξη, όπως βέβαια αντίστοιχα και η πρώτη κάθε έτους.

0: Είμαστε στο ραδιόφωνο του Πολίτικα, στους 89 και 8. Μας ακούτε διαδικτυακά και από το politica.gr. Να το πείτε και στους φίλους σας, γιατί συναντώ κόσμο και μου λέει άκουσα τυχαία ή κάνοντας zapping βρέθηκα σε μία από τις ζώνες ενημέρωσης του Πολίτικα. Να σας θυμίσω ότι είμαστε ο μοναδικός ραδιοφωνικός σταθμός ίσως στην Ελλάδα με 24 ώρες το 24ωρο μικρόφωνα. Μικρόφωνα ενημέρωσης, μικρόφωνα συζήτησης, προβληματισμού, μιας σημαντικής, θα έλεγα, επικοινωνιακής αλληλεπίδρασης. Να το πείτε λοιπόν και στους φίλους σας, να μας δοκιμάσουν και να μας ακούσουν, και αυτό που με λένε όλοι και χαίρομαι, ως επικεφαλής τουλάχιστον αυτής της ομάδας και της προσπάθειας τα τελευταία 2 χρόνια, τώρα το Σεπτέμβριο θα τα συμπληρώσουμε, είναι για μένα μια προσωπική δικαίωση, η ομάδα που έχουμε φτιάξει εδώ, το πρόγραμμα που έχουμε φτιάξει και βεβαίως αυτά που ετοιμάζουμε για τον Σεπτέμβριο, να πω έτσι λίγο ευλογώντας τα γένια μας και γιατί όχι προαναγγέλλοντας και κάποια πράγματα που θα έχουμε μπροστά. Λοιπόν, να σας πω ότι καταρχήν χαίρομαι γιατί από σήμερα καλωσορίζω και επίσημα εδώ ένα καινούριο συνεργάτη, τον Βαγγέλη το Λίτινα, ο οποίος θα είναι στον ήχο και στα τεχνικά. Ο Δημήτρης Σωσιφάκης, τον οποίο αποχαιρετήσαμε σήμερα, φεύγει για Φαντάρος. Του εύχομαι καλή θητεία ραδιοφωνικά, δημόσια και καλή επάνωδο, γιατί όχι, εδώ στα καθήκοντα, εφόσον το επιθυμεί, γιατί ήταν πραγματικά ένας εξαιρετικός συνεργάτης, όπως όλοι οι συνεργάτες, όλα τα παιδιά που έχουμε εδώ. Και σήμερα την εκπομπή σας προσφέρει η SeaJets, που σας ταξιδεύει σε 50 προορισμούς σε ολόκληρο το Αιγαίο. Και σήμερα την πηξίδα την προσφέρει η μεγαλύτερη εταιρεία ταχύπλων σκαφών στον κόσμο, που σας ταξιδεύει καθημερινά από το Ηράκλειο για τις Κυκλάδες, τη Σαντορίνη, την Νάξο, την Πάρο και βεβαίως από εκεί όλα δίπλα, Τίνο, Σύρο, Μύκονο, Πειραιά. Και βγάζοντας τα εισιτήρια της επιστροφής ταυτόχρονα με τα εισιτήρια της αναχώρησης, ξέρετε ότι κερδίζετε και έκπτωση 50%.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της SeaJets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Νάξο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε!
1: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για Νάξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

Θα βάλουμε τα πράγματα στην σειρά, αφού πρώτα πούμε ότι και σήμερα μαζί μας, πέραν του Βαγγέλη, του Λίτη να πω, όπως είπαμε, εντάσσεται από σήμερα και επίσημα πλέον στην ομάδα εδώ της Πηξίδας. Έχω τη χαρά και την τιμή να συνεργάζομαι με τη φίλια της Σαριδάκη, την Μαρία Δημαυρομάτη και τον Μανώλη το Σαρή, που μας υποστηρίζουν δημοσιογραφικά. Η Ζέτα Οικολοβού είναι στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην ενημέρωση. Είναι στο μικρόφωνο, είναι ο Κώστας Λιγάρδος. Κυρίες και κύριοι, τα θέματα που παίζουν ψηλά σήμερα βεβαίως είναι οι μάχες με τις μεγάλες φωτιές στη Δυτική Αττική, βορειοανατολικά της Ψάθας και στο Κανδύλι, όπου έχουμε τα κύρια μέτωπα, και επίσης όλα τα άλλα μικρά και λίγο μεγαλύτερα μέτωπα πυρκαγιών που καταγράφονται αυτή την ώρα στην χώρα. Θα επιστρέψω στο θέμα, γιατί έχω να πω διάφορα πράγματα για όλα αυτά και θα τα πούμε αναλυτικά στη συνέχεια, αφού δούμε πρώτα το χρηματιστήριο της ενημέρωσης.

0: πριν από λίγο μίλησε στον Νίκο τον Τζιλιπουνιδάκη, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για θέματα κρατικής αρρωγής, Κώστας Κατσαφάδος. Ουσιαστικά είπε ότι κανένας δεν είναι μόνος του μετά το σβήσιμο της φωτιάς. Στο 100% η αποζημίωση για τις καταστροφές κατοικιών, 500 ευρώ η επιδότηση ενοικίου. Να πω ότι ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης, τον οποίο θα ακούσουμε σε πολύ λίγο, και Πολιτικής Προστασίας, ανακοίνωσε επιδότηση ενοικίου 500 ευρώ και διαβεβαίωσε ότι η αποζημίωση για την επισκευή ή την ανακατασκευή των κατοικιών που καταστράφηκαν από τις πυρκαγιές θα καλύπτεται πλέον στο 100%. Όπως ανέφερε, η ξεκάθαρη εντολή του Πρωθυπουργού είναι να κινηθούν με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα όλες οι διαδικασίες που αφορούν την κρατική αρρωγή, ώστε οι αποζημιώσεις και οι οικονομικές ενισχύσεις να φτάσουν το συντομότερο δυνατόν στους πολίτες, αλλά και στις επιχειρήσεις που έχουν υποστεί ζημιές. Να το ακούσουμε τον κύριο Κατσαφάδο.
1: Εσάς και στους ακροατές σας.
2: Ξέρω ότι είσαστε στο πεδίο τώρα, έχουμε πολύ λίγο χρόνο, αλλά θα ήθελα, κύριε Υπουργέ, να μας πείτε καταρχήν δύο λόγια για τους θανάτους που είχαμε των πυροσβεστών και μετά να περάσουμε στα υπόλοιπα.
1: Μου ξεκινώντας να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια για τον χαμό του πυρώματος του ελικοπτέρου, το οποίο κατέπεσε, αλλά και των τριών πυροσβεστών, οι οποίοι ηρωικά έπεσαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των κατοικών τους.
2: Ήταν μια
1: δύσκολη μάχη. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη μάχη, άνηση μάχη, αλλά όλα τα στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, με υψηλόγη αίσθηση του καθήκοντος, βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, ούτως ώστε να προστατεύσουν ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και φυσικό περιβάλλον.
2: Από ό,τι ξέρουμε, σε λίγη ώρα ετοιμάζεστε για μία σύσκεψη. Είναι μία έκτακτη συνέδριση.
1: Για το Δήμο Δωρίδας. Το απόγευμα 5 η ώρα θα είμαστε στο πρώτο Γερμενό. Και το βράδυ 10 η ώρα θα. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, μεταβάλλεται συνεχώς το πρόγραμμα.
2: Ακριβώς.
1: Προσπαθούμε όσο το δυνατόν πιο άμεσα να καλύψουμε τις περιοχές και τις ανάγκες τις οποίες έχουν πληττόμενες αυτές τις περιοχές. Και το βράδυ 10 η ώρα θα πραγματοποιηθεί η σύσκεψη της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής, ούτως ώστε να αποφασιστούν τα έκτακτα μέτρα τα οποία κατά τόπους, ανάλογα την ζημιά η οποία έχουν υποστεί οι περιοχές, θα αποφασιστεί για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες κρατικής αρρωγής.
2: Από ό,τι καταλαβαίνουμε, κύριε Υπουργέ, έχετε ήδη εκπονήσει το σχέδιο πώς θα δοθούν τα χρήματα, πώς θα είναι αυτή η αρρωγή. Έχετε να μας πείτε κάτι παραπάνω?
1: Για την περιφερειακή ενότητα του Ρεθύμνου και της Ιππίας πραγματοποιήθηκε από την περασμένη εβδομάδα μια σύσκεψη με τον Δήμαρχο Ιππίας και με τον Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου και τους αρμόδιους αντιπεριφερειάρχες, ούτως ώστε να βγάλουμε τον οδικό χάρτη μέσα στον οποίο θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες και θα κινηθούν οι διαδικασίες οι οποίες απαιτούνται. Αύριο θα βρίσκονται στελέχη της υπηρεσίας για να κάνουν τις αυτοψίες τους και να βγάλουν τα φύλλα ελέγχου. Και αυτό αποφασίστηκε μετά από αίτημα των δημάρχων. Εμείς ήμασταν έτοιμοι από την πρώτη στιγμή, αλλά περίμεναν να ηρεμήσουν λίγο τα πράγματα, ούτως ώστε να έρθουν τα στελέχη και να κάνουν τους ελέγχους οι οποίοι απαιτούνται. Έχουμε συζητήσει για τα μέτρα τα οποία θα ληφθούν, έχουμε πάρει τις αποφάσεις μας και από αύριο θα ξεκινήσει η διαδικασία για την περίπτωση.
2: Δεν είναι τίποτα να κινήσουμε από ακόμα όσον αφορά τα χρήματα και αυτά, έτσι?
1: Κοιτάξτε, τα άμεσα χρήματα είναι το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών και τα χρήματα τα οποία δίνονται για την υποσκευή. Από εκεί και πέρα, αρχές Σεπτεμβρίου, οι πολίτες οι οποίοι έχουν υποστεί ζημίες σε ό,τι έχει να κάνει με τα κτίρια τους, θα μπορούν να καταθέσουν την αίτηση, ούτως ώστε να αποζημιωθούν για αυτές. Η αποζημίωση πλέον από πέρυσι είναι στο 100% της εκτιμηθήσεως ζημιάς. Και σε ό,τι έχει να κάνει με τις επιχειρήσεις, αποφασίστηκε ότι στο κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό τους, γιατί σε ό,τι έχει να κάνει με τις υποδομές ισχύει το ίδιο και για αυτούς, η αποζημίωση θα είναι στο 70%.
2: Πολλά τα λεφτά.

ουσιαστικά με τους ανθρώπους που καλούνται να πάρουν αποφάσεις, να νομοθετήσουν δηλαδή τα μέλη της κυβέρνησης, και νομίζω ότι και σε αυτό έχουμε ένα ρεκόρ δημοσιογραφικό εδώ και πάρα πολλούς μήνες.

ψηλά στην επικαιρότητα έχουμε επίσης μια διάσωση που έλαβε μέρος, έλαβε χώρα πριν από λίγο. Είχαμε μια διάσωση λοιπόν από το λιμενικό σώμα και την Frontex, ανοιχτά της νήσου Γάβδου, με 48 μετανάστες. Η Λέμβος, στην οποία επέμβαινε, είτε έβαλε νερά, είτε ξεφούσκωσε, με αποτέλεσμα να κινδυνεύσουν. Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα το πρωί διασώθηκαν 44 άτομα από το Σουδάν στην Νότια Κρήτη και ανεβάζουν ακόμα περισσότερο τον πύχη των ανθρώπων που έρχονται εδώ. Όλα αυτά στη σκιά των μεγάλων αποφάσεων στην Θέουτα της Ισπανίας, όπου εκεί είδαμε το πραγματικό πρόσωπο επί της ουσίας του προβλήματος.

Να σας πω ότι για όσους το Σαββατοκύριακο δεν το πήραν είδηση, εκεί σήμαινε ένας στρατιωτικός συναγερμός και επέστρεψαν και ο θελός στο Μαρόκο 48.200 μετανάστες με τα πυρά του Σάντσες κατά των διακινητών. Στον Πέδρο Σάντσες, στον φίλο του Νίκου Ανδρουλάκη, στον Πασοκατζή της Ισπανίας δηλαδή, να του πω ότι αν θέλετε βοήθεια μπορούμε να σας στείλουμε τον στρατηγό, τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, τον πρώην, τον Κωνσταντίνο το Φλόρο, να σας εξηγήσει πώς γίνονται οι δουλειές αυτές. Ο Κωνσταντίνος ο Φλόρος, ο οποίος απέτρεψε την υβριδική επίθεση που είχαμε στον Εύρο, θα το θυμίσουμε αυτό, πριν από αρκετά χρόνια, και όχι μόνο, αλλά να σας πω, επειδή για το θέμα έχουμε πει πάρα πολλά και έχει χυθεί πολύ μελάνη πάνω σε αυτό, ότι επί της ουσίας νομίζω πως η περίπτωση αυτή έδωσε ένα μήνυμα ότι η Ευρώπη βρίσκεται υπό μια διαρκή απειλή και θα πρέπει επί της ουσίας να σκεφτούν ξανά αυτοί που λαμβάνουν αποφάσεις και σχεδιάζουν για το μέλλον το πώς θα αποτρέψουμε την λαθρομετανάστευση. Εμείς εδώ έχουμε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, δυστυχώς, κατά την προσωπική μου άποψη, δεν έχει χειριστεί το θέμα όπως θα έπρεπε να το έχει χειριστεί, με αποτέλεσμα να είμαστε, τουλάχιστον όσον αφορά το πέρασμα της Κρήτης, διάτρητοι.

Να σας πω ότι μου κάνει εντύπωση, μάλιστα, που ένας φέρελπης Έλληνας πολιτικός, ο πανελίστας Λευτέρης Καρχημάκης, γιατί πού τον χάνεις, πού τον βρίσκεις, από το ένα πάνελ, από το ένα παράθυρο στο άλλο είναι. Έχω αναρωτηθεί αυτό το παιδί, αυτό το νέο παιδί που θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική και ασχολείται ήδη, τι δουλειά κάνει, από πού βιοπορίζεται. Εμείς εδώ θέλουμε να βρούμε ραντεβού μία ώρα να πάμε να κουρευτούμε, να πάμε στον οδοντίατρο και δεν βρίσκουμε χρόνο. Και αυτός που τον χάνεις, που τον βρίσκεις, είναι ολημερής και ολινυχτής στα πάνελ και στα παράθυρα. Δεν μπορώ λοιπόν να μην τον χαρακτηρίζω πανελίστα. Ο πανελίστας λοιπόν είπε ότι η απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης θα συνυπογράψει μια επιστολή που στοχοποιεί την Ισπανία για όσα συνέβησαν στη Θεούτα είναι βαθιά λανθασμένη και επικίνδυνη. Και προσπάθησε να πει και άλλα πράγματα. Να το τεκμηριώσει. Δεν ξέρω για την τηλεθέαση που κάνει ο Τζούνιορ Καρχημάκης, αλλά για τα δημοσκοπικά δεν το βλέπω με τέτοιες θέσεις να είναι ευχάριστα για το Πασόκ όταν εκπροσωπείται από καρχημάκηδες στα παράθυρα.

πριν μπω στο στούντιο για να τα βάλουμε όλα μαζί εδώ στο μίξερ της εκπομπής, χωρίς βεβαίως το ένα να μπερδεύει το άλλο, να σας πω ότι έλαβα ένα-δυο μηνύματα, γιατί κάποιοι διάβασαν και την Παρασκευή το βράδυ και βεβαίως στη μόχλευση του Σαββάτου στον Πολιτικάντη, ότι ήμασταν το μοναδικό μέσο που πήγε στην συγκέντρωση της Μαρίας της Καριστιανού. Πράγματι, βρέθηκα προσωπικά εκεί για να καταγράψω την συνάντηση που έκανε η κυρία Καριστιανού με στελέχη και φίλους του κόμματος.

Λοιπόν, θα σας πω τι είδα. Εκεί αντικειμενικά και ξεκάθαρα αποτυπώθηκε άλλωστε και στα βίντεο τα οποία ανεβάσαμε στο politica.gr, αποτυπώθηκε και στο ρεπορτάζ όπως το δώσαμε έτσι κατά αποκλειστικότητα εκείνες τις πρώτες στιγμές που είχε οριστεί να πραγματοποιηθεί αυτή η συγκέντρωση. Η συγκέντρωση ήταν προγραμματισμένη για τις 7 η ώρα, εγώ έφτασα στο ξενοδοχείο στις 7 παρα 5, μπήκα στην αίθουσα όπου θα μιλούσε η κυρία Καριστιανού, μέτρησα 12 άτομα. Ήταν λογικό λοιπόν να αρχίσουν να πέφτουν τηλέφωνα από φίλους και υποστηρικτές της Μαρίας της Καριστιανού και τους ανθρώπους που ουσιαστικά διοργάνωναν αυτή την ιστορία. Άρχισαν να πέφτουν τηλέφωνα, ελάτε, ελάτε από εδώ, έρχεται η Μαρία, να την γνωρίσετε, αυτό. Τέλος πάντων, στις 8 η ώρα δέησε η κυρία Καριστιανού με καθυστέρηση μίας ώρας δηλαδή να κατέβει στην αίθουσα, η οποία είχε γεμίσει τις 50 καρέκλες που είχαν στήσει οι άνθρωποι της εκεί και που βεβαίως μπήκε μέσα με το γνωστό στυλ που συνήθως χρησιμοποιεί η Μαρία Καριστιανού. Τη χειροκρότησαν αυτοί που ήταν εκεί και έκανε μία δήλωση, είπε ότι είμαστε απέναντι στο σύστημα το οποίο μας πολεμάει, ελπίζω να καταφέρουμε να το κερδίσουμε το σύστημα και να μείνουμε όρθιοι. Θέλω να σας κάνω μια εκτίμηση με βάση αυτό που καταλαβαίνω στην σκιά και στον απόϊχο της αποχώρησης και διαγραφής του Αβγερινόφ από το κόμμα και βέβαια στις νέες καταγγελίες που έχουμε, όπου στέλεχος του κόμματος καταγγέλει Καριστιανού και Γρατσία για παρασκηνιακές εντολές και σκοτεινά πρόσωπα. Όχι και έτσι, βρε Μαρίες, γράφει ποιος, ο κύριος Ηλίας Μιχάλας, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Συνεχίζονται λοιπόν οι αναταράξεις. Έχουμε τελευταία χρονικά την ανάρτηση του επικοινωνιολόγου Ηλία Μιχάλα, ο οποίος ήταν ένας εκ των 7 που υπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη 26 Μαΐου. Δηλαδή, πόσο κράτησε τα τρίμηνα, Τρίμηνα. Μάιος, Ιούνιος, ούτε τρίμηνο. Ούτε τρίμηνο. Ούτε τρίμηνο. 26 Μαΐου, 26 Ιουλίου είναι 2 μήνες. 2 μήνες και κάτι. Ο δημοσιογράφος λοιπόν, ο οποίος αφού διαγράφει, απάντησε με τη φράση «Μορένη κύριος, ον βούλεται απολέσε» στη Μαρία Καριστιανού για την απόφασή της να τον θέσει και εκτός κόμματος, γράφοντας «Όχι και έτσι, βρε Μαρίες, ο κύριος Μιχάλας αναφέρεται στο ρόλο της δικηγόρου Μαρίας Γρατσία και στο πολιτικό παρελθόν, το οποίο αντίβαρο, όπως γράφει, ήταν ο Θανάσης Αυγερινός. Και ξαφνικά φρένο», γράφει. «Αλόκοτες καθυστερήσεις, ακόμα πιο αλόκοτες αποφάσεις, εντελώς ανάποδη στρατηγική από εκείνη που ήταν φανερά η σωστή, σκοτεινά πρόσωπα και παρασκηνιακές εντολές», γράφει ο κύριος Μιχάλας, καταγγέλλοντας την ηγεσία της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, ότι και μόνο στο άκουσμα της λέξης «καταστατικό» έπαιρνε ντεπών και ότι έκανε τα πάντα να διώχνει τους πολίτες. Και συνεχίζει ανεξήγητα, όχι για μένα προφανώς, ούτε για τον Αυγερινό, ούτε για τον Φρονιμάκη, ούτε για τον Κοκοτσάκη, ούτε για πολλούς ακόμα που κατάλαβαν, άλλος νωρίτερα, άλλος αργότερα, τι παίζει και ότι για μια φορά το σύστημα έκανε πλάκα μαζί μας, προσθέτοντας ο ίδιος αφήνοντας υπονοούμενα για τη στάση της ηγεσίας του κόμματος. Ο Θανάσης και εγώ, συνεχίζει, εννοεί ο Αυγερινόφ, έχουμε περάσει ατέλειωτες ώρες με αυτή την συντροφιά. Στιγμές που δεν θα ξεχαστούν ποτέ, αφού υπήρξαμε συμμέτοχοι σε κάτι που πιστέψαμε πολύ δυνατά. Παράλληλα, το χτίσιμο της ελπίδας όμως χτιζόταν και ανθρώπινες σχέσεις. Το Θανάση δεν τον ήξερα, εκεί γνωριστήκαμε, εκεί άλλωστε γνώρισα και τον Γιάννη, τον Φρονιμάκη, τον Βασίλη, τον Κοκοτσάκη, τον Στράτο, τον Νίκο, τον Στέλιο, τον Έτερο Θανάση, τον Στρατηγό, τον υπέροχο Μελισσοκόμο Κώστα και πολλούς ακόμα που είχαν μια πραγματική και άδολη αγάπη για αυτό που χτιζόταν μέρα με τη μέρα και νιώθαν κομμάτι του. Κανείς δεν αμφισβητούσε την αυτονόητη ηγετική θέση της Μαρίας Καριστιανού. Άλλωστε, όλοι για εκείνη πήγαμε. Εκείνη μας ενέπνευσε, εκείνη ήταν το πρόσωπο που υποδείκνυε ο λαός, εκείνη ήταν η γυναίκα σύμβολο στα μάτια μας, που θα μπορούσε να ενώσει και να ανατρέψει το σάπιο πολιτικό καθεστώς. Από την πρώτη στιγμή και χωρίς δεύτερη κουβέντα, ήταν φανερό ότι πέρα από την Μαρία, στην κορυφή της ηγετικής ομάδας ήταν και η δικηγόρος της, στην υπόθεση των Τεμπών, Μαρία Γρατσία. Δεκτόν, αν και όχι αυτονόητο.
Λοιπόν, γράφει τον πόνο του ο άνθρωπος, κόμμα ήταν και πέρασε για αυτόν. Τώρα από εδώ και πέρα τι άλλο μπορεί να πει κανείς? Θα δούμε. Η εκτίμηση η δική μου πάντως, γιατί ξέρω ότι θέλετε να ακούτε τις εκτιμήσεις μου, είναι ότι αν οι εκλογές γίνουν σύντομα, δηλαδή το φθινόπωρο ή μέσα στο 2026, θεωρώ ότι η Μαρία Καριστιανού θα καταφέρει παρόλα αυτά, παρόλες τις απώλειες, τους τριγμούς, να μπει οριακά στη Βουλή, πιάνοντας εκεί το ποσοστό του 3%. Αν δεν τα καταφέρει η κυρία Καριστιανού να συναντηθεί στις κάλπες το φθινόπωρο και οι εκλογές πάνε νωρίτερα, το 2027, από το φλετά, νομίζω ότι δεν θα βρουν ψήφο να μετρήσουν. Γιατί πολύ απλά στην πολιτική αυτά τα πράγματα είναι θέμα timing, είναι θέμα κύματος και είναι και θέμα συγκυρίας. Λοιπόν, θα πάμε σε μια πολύ μικρή ανάπαυλα τούτη την ώρα και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο για να συνεχίσουμε. Μείνετε μαζί μας εδώ στον Πολίτικα, μείνετε κοντά μας εδώ στην Πηξίδα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε στην Πεξίδα. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, αρκετά. Ευχαριστώ για την επικοινωνία μας, η οποία είναι πάντα δυναμική, ουσιαστική για μας και τονίζει την αλληλεπίδραση, την χρόνια αλληλεπίδραση που έχει η Πεξίδα με το ακροατήριο της. Πριν συνεχίσουμε να σας θυμίσω ότι και σήμερα την εκπομπή σας προσφέρει η C-Jets που σας δίνει περισσότερο καλοκαίρι.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Φτάσαμε!
2: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για Νάξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: C-Jets. Κερδίζεις καλό.

αν δεν κάνω λάθος, το δεύτερο περιστατικό που βλέπουμε επί της ουσίας ζωντανά στην περίπτωση την πρώτη, είδαμε πραγματικά σε ζωντανή μετάδοση, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Έχουμε ανοιχτή την ΕΡΤ συνήθως την ώρα της εκπομπής και είχαν κάνει ζωντανή μετάδοση όταν το πυροσβεστικό αεροσκάφος τύπου Καναντέρ της πολεμικής μας αεροπορίας προσέκρουσε σε δέντρο μετά την ρήψη νερού στην πυρκαγιά την οποία επιχειρούσε. Ήταν συγκλονιστικό να δεις πώς πέφτει ένα αεροπλάνο σε ζωντανή μετάδοση, αλλά εξίσου συγκλονιστικό και αυτό που είδαμε με τη σύγκρουση των ελικοπτέρων στην Ψάθα. Είναι πραγματικά τρομερό. Σκηνές από ταινία που είναι όμως πραγματικότητα. Ο Θεός να αναπαύσει τις ψυχές αυτών των δύο ανθρώπων. Το ανθρώπινο λάθος σίγουρα έπαιξε το ρόλο του εκείνη την στιγμή και βεβαίως αποδείχθηκε ότι δεν θέλει και πολύ η ώρα, η κακιά ώρα που λέμε, για να γίνει πραγματικότητα και να πάρουν έτσι σάρκα και οστά η φόβη, ο τρόμος και ο θάνατος.

Είναι πάρα πολλές οι φορές που πραγματικά είναι να απορείς με αυτά τα οποία συμβαίνουν στη χώρα. Θα έλεγα ότι από τα πλέον άγραφα, αλλά όχι το μοναδικό, είναι το θέμα που θα σας παρουσιάσουμε τώρα. Διότι πραγματικά δεν το χωρά ο ανθρώπινος νους. Πυροσβέστες καταγγέλνουν ότι τους έσπασαν τα αυτοκίνητα και τους έκλεψαν τις ζάντες, έχουμε και φωτογραφίες, την ώρα που εκείνοι επιχειρούσαν να σβήσουν τη φωτιά στη Μαγούλα. Σε μια καταγγελία που δύσκολα χωρά ο ανθρώπινος νους, προχώρησαν πυροσβέστες που επιχειρούσαν στα μεγάλα πύρινα μέτωπα της Κυριακής, της 3ης Οκτώβου. Όπως καταγγέλουν, μάλλον όχι 3ης Οκτώβου, 2ης Οκτώβου. Όπως καταγγέλουν, άγνωστοι προχώρησαν σε κλοπές εξαρτημάτων από τα αυτοκίνητά τους που ήταν παρκαρισμένα στη Μαγούλα, προκαλώντας παράλληλα εκτεταμένες φθορές. Σαν τι μου θυμίζει, σαν που με ποιον μου μοιάζει. Δεν θέλω να το πω γιατί θα δεχτώ κριτική ως προκατηλημένος, αλλά εδώ χωριό που φαίνεται κολαούζο δεν θέλει. Και επειδή είναι μία η κοινωνική ομάδα στη χώρα που έχει το σθένος, σε εισαγωγικά, να κάνει αυτές τις ντροπές, νομίζω ότι τελικά πολύ καλά η Αφροδίτη Λατινοπούλου τα λέει όπως τα λέει. Την καταγγελία πληροφορούμαστε από μια δημοσιοποίηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συγκεκριμένα στη σελίδα «Εποχικοί πυροσβέστες» στο Facebook, σύμφωνα με την οποία το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που τα πληρώματα έδιναν μάχη με τις φλόγες σε Αττική και Βιωτία. Στην ανάρτησή τους εκφράζουν την οργή τους για το συμβάν, σημειώνοντας ότι ενώ ήδη βρίσκονταν στην πρώτη γραμμή, κάποιοι εκμεταλλεύτηκαν την απουσία τους για να προχωρήσουν σε συγκεκριμένες πράξεις. Δηλαδή να σπάσουν τα αυτοκίνητα, βλέπουμε φωτογραφίες από σπασμένα αυτοκίνητα, έχουν σπάσει τα τζάμια και έχουν ρημάξει ό,τι υπήρχαν μέσα, και επίσης σε κάποια αυτοκίνητα πήραν τα ζαντολάστιχα.

γράφει ένας φίλος, ο οποίος είχε διαβάσει, είχε δει την είδηση πριν την πω εγώ. Μου λέει, εκεί ρε, είναι τα εξευγενισμένα κεντρικά των γύφτων. Δεν το ξέρετε. Σύπας. Εγώ είπα για την Αφροδίτη Λατινοπούλου ότι καλά κάνει και τα λέει όπως τα λέει. Αλλά φαίνεται ξεκάθαρα ότι πραγματικά κάποιοι δεν έχουν ούτε ιερό ούτε όσιο. Τώρα, η είδηση που έσκασε πριν από λίγο είναι ότι ο Δήμαρχος Τηλίδας είναι ο ένας από τους δύο που συνελήφθησαν για τη φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατασκευαστική εταιρεία του Ιωάννη Αποστόλου φέρεται να έχει αναλάβει την κατασκευή του εναέριου δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, από το οποίο εκτιμάται ότι προκλήθηκε η πυρκαγιά.

0: Θα πάρουμε μια μουσική ανάσα, την πρώτη μουσική ανάσα για σήμερα, καθώς είμαστε πλέον στο δεύτερο μέρος και στο μισό του δεύτερου μέρους, και θα επιστρέψουμε γιατί έχω ένα ενδιαφέρον θέμα προετοιμάσει να το δούμε μαζί.
1: Χωρίς εσένα

Θα μείνω, θα πηγαίνω μπρος πίσω σήμερα, ό,τι προλάβουμε να κάνουμε. Έλεγα ότι θα ήθελα να ακούσετε κάτι που αλίευσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις τελευταίες ώρες και που σε συνέχεια για αυτά που λέγαμε και για το χώρο της πολιτικής με την Μαρία την Καριστιανού, θα βάλω ακόμα μια ψηφίδα στο παζλ που αφορά μια τοποθέτηση του Άδωνη Γεωργιάδη, η οποία νομίζω ότι πρέπει να ακουστεί για αυτούς που δεν την άκουσαν και θα πρέπει να τη ζυγίσετε. Εγώ την θέτω υπόψη σας και ο καθένας σας βγάλει τα συμπεράσματα τα δικά του. Γιατί αυτό έχει σημασία, να ακούμε, να κρίνουμε και να καταλαβαίνουμε τι ακριβώς τελικά είναι αυτό το οποίο, εν πάση περιπτώσει, θέλουμε να δούμε και να καταλάβουμε.

0: ότι πήρε λεφτά για τους ποινικούς κώδικες. Επειδή μας το παίζει πάρα πολύ, πάρα πολύ ευαίσθητος και, πώς το λένε τέτοιο, ποιος θα πω πιο έντιμος πρωθυπουργός μεταπολίτευσης, ο κύριος Κοντονής, ο υπουργός δικαιοσύνης του, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για τους ποινικούς κώδικες. Και είναι η μόνη λογική εξήγηση για ποιο λόγο, ενώ είχε ανακοινώσει ημερομηνία εκλογών 26 Ιουνίου, της πήγε 7 Ιουλίου. Και αν θέλει να μου κάνει μήνυση, ο κύριος Τσίπρας.
1: Λέτε ότι χρηματίστηκε.
0: Ο πιο διεφθαρμένος πρωθυπουργός μεταπολίτευσης ο Τσίπρας. Ο πιο διεφθαρμένος. Απλώς δεν το κυνήγησε ο Μητσοτάκης. Αυτή είναι η μόνη του τύχη.
2: Άρα η απάντησή σας στο παιδί.
0: Θα μας πει το ο πρωθυπουργός της Νοβάρτης, θα μας πει εμάς διεφθαρμένους. Ο αρχισκευωρός. Που καταδικάστηκαν οι υπουργοί του Δικαστηρίου δικαστήριο. Και ο Ευαγγελόπουλος και ο Παπάς.
2: Λοιπόν, τώρα.
1: Γιατί πήρε τα χρήματα.
0: Ξέρετε κάτι. Επειδή πραγματικά μας περνάνε για παιδάκια, αλλά παιδάκια δεν είμαστε. Δηλαδή, ξέρεις, τα ακούω, λέει, Άδωνη, δες το πως εργεί, Άδωνη, δες το μέλλον, Άδωνη, ασχολείς με το εσύ, Άδωνη, κάνε τη δουλειά σου, αλλά όλα έχουν ένα όριο. Προειδοποιώ τον κύριο Τσίπρα, επειδή εγώ είμαι και ο λίγο παλαβός, μην το ξαναπεί αυτό με το πιο έντιμος, τα ξεχνούσα και νευρίζομαι, ότι παρουσιάζουν αυτό το σωστό, ο Τσίπρας, ο σκευωρός είναι ο Βάρτης, πήγα να κλείσει φυλακή με τους οδομάρτες που έχουν όλοι καταδικαστεί και δεν έχει μια συγγνώμη. Ο Τσίπρας! Που καταδικάστηκε υπουργός του δικαιοσύνης ο Βαγγελόπουλος από το ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος ότι κατήφθηνε την έρευνα αντί μας για να μας κλείσει φυλακή. Τα ξέρετε, τα θυμάται κανείς αυτά. Κράμος που λύσει εντιμότητα αυτός. Έλα Χριστέ και Παναγία.
3: Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
0: Ναι.
3: Ο κύριος Σαμαράς...
4: Λοιπόν, αυτό είναι το ένα κομμάτι που ήθελα έτσι να θέσω υπόψη σας. Το οποίο πραγματικά νομίζω ότι έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Για πάμε να ακούσουμε κι άλλο ένα.
0: Ελένη, πήγε από την αρχή. Ο Τσίπρας μπορεί να ήταν πολύ κακός πρωθυπουργός, μπορεί να έχει υποτιμήσει εκτρά το Μητσοτάκη. Η τακτική ήταν πολύ ικανός Μακιαβέλη. Πιστεύω ότι αν κάποιος είχε καταλάβει ότι ο Ανδρουλάκης δεν τραβάει, ήταν ο Τσίπρας. Το είχε στήσει όταν την αρχή και του βγήκε.
2: Δηλαδή θα είναι και καλά δεύτερος ο Τσίπρας πάνω από τον Ανδρουλάκη.
0: Αυτό το λέτε προφανώς για χιούμορ.
2: Δεν ξέρω εγώ τι θα γίνει. Δεν είναι τόσο μακριά στις δημοσκοπήσεις. Γιατί θα είναι και καλά ο Τσίπρας δεύτερος.
0: Όποτε και εμφανίζονται μαζί. Θα παίρνει μία ψήφο παραπάνω ο Τσίπρας και μία θα χάνει ο Ανδρουλάκης. Γιατί η σύγκριση είναι ετεροβαρή υπέρ του Τσίπρα. Το βλέπει και τυφλός. Δεν χρειάζεται. Είναι δεδομένο.
2: Μα από πού προκύπτει αυτό, επειδή έχει κάνει πρωθυπουργός.
0: Γιατί θα τον αποσκοπήσει για καταλληλότητα πρωθυπουργού ρίχνει τον Ανδρουλάκη τη τρίπλη σκορ. Το Ανδρουλάκη 17 ο Τσίπρας. Όταν πάμε σε ένα πρωθυπουργικό σύστημα, κλέγουμε πρωθυπουργό, τρεις φορές κάτω από τον αντίπαλό σου για αυτή τη θέση. Δεν είναι με τον Μητσοτάκη που είσαι 8 φορές κάτω, ξέρω εγώ. Έχει νόημα.
2: Μα ο Ανδρουλάκης λέει ότι εσύ Τσίπρα έχασες, άσε με να έρθω εγώ να αντιμετωπίσω
0: το
2: Μητσοτάκη.
0: Δουλάξει, δεν έχει σημασία. Το τι λέει ο λαός έχει σημασία. Με δελτίο εδώ. Άμα θέλω να εξηγήσω όμως τι έχει κάνει ο Τσίπρας και το βρίσκω συγκλονιστικό. Βέβαια, την πολιτική μου αρέσει πολύ. Βρίσκω συγκλονιστικό να το πιάνει ο Τσίπρας. Θα πω από το τέλος, αλλά θα το εξηγήσω μετά. Ο Τσίπρας έχει καταφέρει να μας πείσει το ότι παίρνει τώρα στις δημοσκοπήσεις 15,5, 15,6, 16 είναι επιτυχία. Όταν πήρε 17,5% στις εκλογές ήταν ανοιχτά αποτυχία. Είναι συγκλονιστικό. Δεν ξέρω τι έχετε καταλάβει. Το ποσοστό που παίρνει τώρα ο Τσίπρας στις δημοσκοπήσεις και πανηγυρίζει, λένε εδώ και είναι κάθε βράδυ σε μεγάλο ενθουσιασμό για την επιτυχία του Τσίπρα. Είναι το ποσοστό που πήρε σε ευρωεκλογές ο Κασελάκης. Κάντε το ακούγκο που πήρε ο Κασελάκης σε ευρωεκλογές.
3: Ναι, 15,4.
0: 15,6. Ναι. Ό,τι πήρε ο Κασελάκης σε ευρωεκλογές, τον οποίο διώξα στον Μπουζουξίδικο ως αποτυχημένο, παίρνει τώρα ο Τσίπρας ως σούπερ επιτυχημένο. Δηλαδή αυτό είναι μαγικό. Κάτι έκανε. Τότε 23 μονάδες στο κεφάλι. Είχε 17,5. Κάνει ο παίχτης. Έχει την επόμενη μέρα στο Ζάπιο. Γιατί πήγε την επόμενη μέρα. Θα καθόταν και 10 μέρες. 10 μέρες τον βρίζανε όλοι στη Ριζέ γιατί αποτύχαμε πως τα κάνεις έτσι. Λάθος δεν ήταν, λάθος το άλλο, θα φθαιρόταν. Δεν προλάβω. Πάει λοιπόν την επόμενη μπαμ. Λέει ακούστε, αραμερίζω. Το καταλάβαμε. Αγκίνη τώρα, Ελένη, αρκετά. Δεν με παρετούμε. Δεν με αποχωρώ. Δεν με τελειώνω την πολιτική μου καριέρα. Είπε παραμερίζω. Λέω ώρα παραμερίζω. Αρήκανε στη Ριζέ, νομίζω ότι επαλλαγή από τον Τσίπρα. Πάει λοιπόν η Αχτσιόλου που είχε 70% δημοσκοπήσεις, καβάλα στάλογο, έλεγε παιδιά πάμε για δεκοπές, γυρίζω, παίρνω το κόμμα, ήταν σίγουρη. Άμα και αφέλει, σήμερα κατεβάζω Κασελάκη. Τρώει την Αχτσιόλου. Α, τι πρόβλημα έχει με τον Κασελάκη. Κασελάκη. Έμενε καινούριο τουρίστα και τα λοιπά που λέγανε. Ήταν λαμπερό. Πήγαινε κάτω στι τηλεοράσει, έκανε 25 για τηλεθέα. Έφερε στον δρόμο του, θα τα είχαν 200. Αυτό το Ανδρουλάκη δεν το είχε κάνει ποτέ αυτό ζωή του. Τσιβέ δεν του άρεσε που πούνε και ο Σουλάκη. Γιατί ο Τσιβέ δεν θέλει άλλο πιο λαμπερό από αυτόν. Τσιβέ και το Γιάννη Μενανή. Το ίδιο είχε πάθει και με τον Γιάννη Μενανή. Τι κάνει λοιπόν, ξεκίνησε τη δημοσία κάτω του Κασελάκη αφού είχαν φύγει άλλοι έξι και την αριστερά. Πολύ ωραία. Τι στεκόταν ο Κασελάκη. Εκεί την αρχή έπασαν λέει ο Κασελάκη τα μαύρα λεφτά του Τσιβέ ή κάτι τέτοιο. Γιατί καταλάβαν τον Κασελάκη πάμε βάει. Πάνε να προσπαθούσε ο Κασελάκη. Πάνε τον Κασελάκη στον Μπουζουξίδικο και παίρνει τη συγκλονιστική απόφαση σε έξω κόμμα. Και του αρέσει και η δημοκρατία το μάρα του. Ένα αφήσανε στι κομματικέ εκλογέ να κατέβει ο αρχηγό του. Αυτό δεν ξέρω αν γίνει στην ιστορία γομμάτων. Αυτό μόνο έπεισε Τσίπρα. Του στήσε όλο Τσίπρα. Καθαρίζει τον Κασελάκη. Ρίκανε πάλι αυτοί. Αχ, κλείνω τον Τσίπρα. Νομίζανε, κλείνω τον Κασελάκη. Είναι εκλογή, έχει ένα εκλογή, είναι ο Φάμελ. Πάμε συμπαθητικό άνθρωπο. Είναι βαρέο, βαρόν ανδρουλάκι σε αυτή την κατηγορία. Άμα του ακούνε να μιλάνε του δυο μαζί, σε μια πλευρά κινδύνει και μετά την άλλη δεν έχει παραπάνω. Τι ρόλο όπω τα ήθελε ο Τσίπρα ακριβώ και περίμενε. Κάνει τη μυθάκι, αφήνει να σιγοβράζουν στο 4-5% που είδανε. Κασελάκη αν 15,5 επιφάμενου 5. Αυτή είναι η διαφορά. Πράσανε κάνουν έναν αυτό, τα έχετε τώρα ο Τσίπρα. Τώρα ο Τσίπρα άκουρι του κάνει. Θέλω πολύ να το δούμε το τέλο.
3: Άρα είναι άξιο πολύ με βάση αυτά που
0: λέει. Μα και θέλει ζούπα. Πώ δεν κάνει για εξουσία, είναι επικίνδυνο. Δεν έχει φραγμού με την οβάρ. Να κάνει και μπορεί να μα κλείσει φυλακή. Κάνει λόγο. Το έκανε για κερδίσει τι εκλογέ. Δεν το έκανε γιατί θα κερδίσει διαφθορά. Δεν πείσατε ότι είμαστε διαφθαρμένοι. Το έκανε γιατί πείσατε με αυτόν τον τρόπο θα κερδίσει εκλογέ. Είναι μακαβέλιο άμεσα. Δεν έχει κανένα όριο. Έχει θική ο Τσίπρα. Καμία. Τελείω αμύθικο. Το ενδιαφέρει που είναι εξουσία. Κάνει λοιπόν. Έχει αφήσει τώρα του πρώην συντρόφου του όλου να τον παρακαλάνε. Θέλετε να βάλουμε ένα στοίχημα εδώ στον αέρα. Δεν θα πάει στον κανένα. Άντε να πάρει τη Ιεροβασίλη. Άντε και το Ζαχαριάδη. Η κάθο του συμπαθεί και θα του πάρει. Δεν κανένα δυο ακόμα. Οι περισσότεροι μένουν στο κλαρί και να τον περιμένουν.
2: Μπορεί να γίνει έτσι πολιτικό αρχηγό ο κ. Πολάκης να πάρει το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Πώς θα τραβήξει, να πάρει ένα ταγάτο δύο.
1: Εδώ έχουμε την παγκόσμια πρωτοτυπία. Μιλάμε, αναλύεται, κάνετε την δική σας ανάλυση για την αριστερά και όταν μιλάμε για την κυβέρνηση, δεν μας απαντάτε.
0: Καταλήγει ο Τσίπρας του 26.
1: Μιλάμε για το τι γίνεται στην αριστερά.
0: Γιατί παίρνει δημοσκοπήσεις. Δύο μονάδες κάτω από ό,τι πήρε ως υποψήφιος πρωθυπουργός. Ήταν αποτυχημένος. Δύο μονάδες κάτω είναι τώρα. Παίρνει το ποσοστό που πήρε ο Κασελάκης.
4: Λοιπόν, σας έβαλα δύο ηχητικά. Το δεύτερο ήταν αυτό που είχαμε αλλιεύσει πολλές εβδομάδες πριν γίνουν οι τελευταίες εξελίξεις, για να δείτε ότι ο Άδωνης δικαιώνεται σε αυτά που λέει. Το δεύτερο είναι πιο πρόσφατο. Είναι περί ηθικής και εντιμότητας του Τσίπρα. Εννοείται ότι προσυπογράφω αυτά που λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, είτε τα λέει με τον τρόπο που κάποιοι ενοχλούνται, είτε εν πάση περιπτώσει αρέσει αυτό που λέει ο Άδωνης. Αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή. Ο Τσίπρας δεν είναι έντιμος. Και αυτό το κρατάμε, διότι αυτή την εβδομάδα, κυρίες και κύριοι, ενώ κάποιοι θα έχουν κλείσει, ακούστε το αυτό, σε σλόγγ και δωμάτια πάνω στη θάλασσα, κάποιοι θα ιδρώνουν να βρουν επαφή με τον Τσίπρα, μπας και κλείσουν για να πάνε στα ψηφοδέλτια του κόμματος Ελλάς όταν θα γίνουν οι εκλογές. Το Σάββατο, επειδή ξέρετε ότι μας αρέσουν τα παραπολιτικά, είχαμε μια συνάντηση και μια συζήτηση όπου άνθρωπος ο οποίος φαίνεται ότι έχει σχέσεις στενές με το περιβάλλον Τσίπρα, θα το γράψει και αύριο πολιτικά της αυτό, θα έχει εκτενέστατο ρεπορτάζ, εμφανίζεται όχι μόνο να μην έχει κλειδώσει τη θέση, αλλά να παρακαλάει να μπει στο ψηφοδέλτιο, ενώ κάποιοι νομίζουν ότι είναι ο πρώτος ο οποίος έχει κλείσει. Γι' αυτό έκανα αυτή την δεύτερη παράθεση της πληροφορίας και της εκτίμησης του Άδωνη Γεωργιάδη.

0: Και θα κλείσω με το ρεπορτάζ που μας έρχεται από την Χαριλάου Τρικούπη, όπου στην κυριολεξία αυτό που ισχύει τις τελευταίες ώρες είναι ο θάνατός σου, η ζωή μου.
1: Την αγωνία μου γεμίζει και την ψυχή μου φω.
0: Και αυτό γιατί φαίνεται ότι στην αυλή του Νίκου Ανδρουλάκη σφάζονται τα παλικάρια και οι κυρίες για το αν το Πασόκ πρέπει να κοιτάξει κέντρο αριστερά ή κέντρο δεξιά.

0: Φήμες λένε ότι τα τελευταία 24 ώρα ο πόλεμος ανάμεσα στα δύο κόμματα που παλεύουν για την πρωτοκαθεδρία εξελίσσεται με αμύωτη ένταση, ενώ ξεκίνησε με αφορμή την επίθεση της Ελλάς προς το Πασόκ για τα δανεικά και γύριστα, στην οποία απάντησε ακαριά η Χαριλάου Τρικούπη, ζητώντας από το κόμμα Τσίπρα να αποκαλύψει, και πολύ ορθά ο Νίκος Ανδρουλάκης το έκανε αυτό, την πηγή χρηματοδότησης της ακριβής καμπάνιας. Θα μας πει τελικά ο Τσίπρας πού βρίσκει τα χρήματα να χρηματοδοτεί το κόμμα του? Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ, όπως και τη CJET που προσέφερε και σήμερα την πηξίδα. Αύριο θα είμαστε πάλι μαζί. Καλό μήνα.
1: Πολίτικα 898 στα FM.

Καλημέρα, καλημέρα. Έχουμε μπει στον Αύγουστο για τα καλά και πάμε να δούμε την επικαιρότητα σήμερα. Πολίτικα γοντονιά και μοχτώνικος ηλιπονιδέκης όλα μαζί και δυστυχώς θρυνούμε άλλες δύο ζωές στη μάχη κατά των πυρκαγιών. Δεν θα το πω ευτυχώς, αλλά υπάρχει το βίντεο. Υπάρχει το βίντεο, το είδατε και στο πολίτικα.gr, που δείχνει πως έγινε η σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων εχθές εκεί στη Δυτική Αττική. Αν δεν υπήρχε αυτό το βίντεο, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι θα ακούγαμε σήμερα από τα ψέκια. Τι ότι είναι κατεστραμμένα τα ελικόπτερα, τι ότι δεν έχουν κάνει συντήρηση, τι, ένα σωρό τι. Οι ψεκασμένοι θα κάνανε πάρτι σήμερα. Δυστυχώς δύο άνθρωποι χάθηκαν, ο ένας Δανός, ο άλλος Έλληνας. Τα πληρώματα αυτά ήταν νοικιασμένα από την Ρουμανία τα ελικόπτερα, τα οποία έχουν ατελείωτες ώρες πτήσης, έμπειροι πιλότοι και οι τέσσερις και οι έξι μάλλον. Δυστυχώς χάσαμε τους δύο από αυτούς. Είναι τα Bell 214ST που έχουν κατασκευαστεί καταλλήλως για την προσθήκη ειδικών κάδων μεταφοράς νερού βάρους 4 τόνων σε πυροσβεστικά. Το όνομά τους είναι γνωστό και ως Super Transporter. Μιλάμε για δύο αξιόπιστα ελικόπτερα, τα Augusta Bell, τα οποία έχουν βοηθήσει σε όλο τον κόσμο, σε πυρκαγιές. Είναι τα πιο αξιόπιστα. Ένα λάθος χειρισμός, ο ανθρώπινος παράγοντας, ο ρόλος της φωτιάς και αυτό που αναζητεί τώρα η ελληνική αστυνομία, γιατί εκείνη είχε αναλάβει την έρευνα από τον εισαγγελέα, είναι αν υπήρχε και ο ανθρώπινος παράγοντας. Το κυριότερο σημείο είναι αυτό, ότι έγινε λάθος κατά τη διάρκεια της πτήσης. Ξέρετε, είναι μια ειδική κατηγορία οι πιλότοι των ελικόπτερων. Είναι οι ελικοπτεράδες. Είναι πολύ διαφορετική από τους πιλότους σε ιδιοσυγκρασία, σε σκέψη, σε συντονισμό, σε εκτείναξη του μυαλού από τους πιλότους των αεροπλάνων.

Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες και τα πλειώματα και των δύο ελικοπτέρων ήταν πιλότοι με πολύ μεγάλη εμπειρία, περισσότερες από 3.000 ώρες πτήσης ο καθένας τους. Και ειδικά στα Αυγούστα Μπέλ, έτσι.

Στις 9 η ώρα θα έχουμε κοντά μας τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Κατσαφάδο, να μας πει και για τις αποκαταστάσεις των ζημιών σε όλη τη χώρα και στο Ρέθυμνο και εδώ, αλλά και στην Αθήνα, που ακόμα καίει η φωτιά και η πραγματικά τους οικισμούς Αγία Σκέπη, Κανδύλη και Μπότσικα. Όλη η Δυτική Αττική έχει σχεδόν καεί. Η Ψάθα, ένα μαγικό μέρος, ούτε σε φωτογραφία δεν μπορείτε να το αντιληφθείτε τι γινόταν εκεί πέρα, πόσο όμορφο μέρος ήταν, έχει καταστραφεί. Χθες έφυγε τη μέρα του γενεθλίου του Γιάννης Βαρδιτσιώτης, ένας εκπληκτικός άνθρωπος, ένας φοβερός πολιτικός, ο οποίος για 40 χρόνια είχε αφήσει το στίγμα του στην πολιτική ζωή. Καμία σχέση με κάτι πολιτικάντιδες, ευγενής, άρχοντας. Καλό ταξίδι.

Να πούμε γιατί δεν γελάσουμε έτσι πριν πάμε σε ένα τραγούδι. Είχε έρθει η κυρία Καριστιανού εδώ την περσίνη εβδομάδα. Πόση ελπίδα έγινε ελπίδα για να υπάρξει συνέχεια. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει συνέχεια. Μετά τα φιλιά on stage, τότε που έγινε η δυτική διακήρυξη του κόμματος, τώρα στα μαχαίρια και με τον Αυγερινό. Το κόμμα φιλορροή, στα γκάλοπ κάνει κατάδυση, όχι ελευθερή πτώση, κατάδυση, έχει κάνει ελευθερή πτώση, τώρα έχει σκάσει το νερό μέσα και βουτάει και πιο βαθιά. Ήρθε εδώ στο Ηράκλειο, πάνω από, πώς ήταν, πάνω από, 15 άνθρωποι, 20, 30 μαζί με τους σερβιτόρους του ξενοδοχείου. Δυστυχώς θα πω εγώ, για αυτή τη γυναίκα, αυτή η κατάντια. Κατάντια, 15 άνθρωποι μόνο να πήγαν να τη δούνε και ξέρετε, άμα δείτε και τις εικόνες, ούτε την νεολαία είχε μαζί της που έλεγε, ούτε επιφανείς παράγοντες του τόπου, ούτε τίποτα. Πήγαν οι περίεργοι και για 2-3 δημοσιογράφοι. Αυτό. Πριν από λίγους μήνες θα λέγαμε εδώ πέρα ότι κάποιοι υποστηρίζαν να πάει 15%, 16% θα είναι δεύτερο κόμμα, μπορεί να χτυπήσει τα ίδια το Μητσοτάκι. Τα λέγαμε Δημήτρη Συμφακή. Τα λέγαμε. Τι έλεγα εγώ. 8, 6, 5 και να δούμε αν θα μπει Βουλή. Να το. Μωρέμι ο κύριος, είπε η κυρία Καρσιανού για τον Αυγερινό μετά τη διαγραφή του. Και εκείνος απάντησε με αιχμές για εγωμανία. Έλα τώρα. Αυτή η ελεύθερη πτώση της Καριστιανού δείχνει πολύ καθαρά αυτό που λέγαμε εδώ και μήνες εμείς και κάποιοι μας βγάζανε εδώ στο Viper και στέλνανε μηνύματα μπινελίκια και τέτοια, θυμάσαι. Από εκεί βγήκε η ατάκα που λέω κάθε φορά όταν λέμε το νούμερο του Viper. Ότι στείλτε μας στα σχόλια σας, παρατηρήσεις σας, τα μπινελίκια σας. Τα πιο πολλά μπινελίκια που χαφά ήταν για την Καρσιανού. Επειδή έλεγα αυτά που έλεγα στην αρχή. Εν τω μεταξύ έχει χαθεί από το προσκήνιο και ο πρώην σύζυγός της, ο κ. Ραυτόπουλος. Τελείωσε, εξαφανισμένος. Θυμάστε που κάποιοι έλεγαν τον Μπλακιά πουλημένο και ότι τα παίρνει και ένα σωρό άλλες ιστορίες επειδή δεν ήταν με την Καρσιανού.

καταφέρνουν οι κόντρες από τη μια πλευρά. Όλοι αυτοί μεταξύ τους εκεί ξέρει ο ένας τον άλλον. Έχουν βιώσει τον ίδιο πόνο την ίδια στιγμή. Γιατί και άλλοι άνθρωποι έχουν βιώσει πόνο. Αλλά αυτοί τον έχουν βιώσει την ίδια στιγμή. Αυτό είναι που τους δένει όλους αυτούς. Που είναι στο σύλλογο της Καριστιανού, πρώην Καριστιανού, και στο σύλλογο που είναι οι υπόλοιποι, οι 53. Σε λίγους ανθρώπους φαίνεται ότι έκανε εντύπωση τότε ότι 50 οικογένειες και πλέον, 52, δεν ήταν μερομέρους Χριστιανού. 52 οικογένειες από τις 57. Γιατί άραγε. Κατέβηκαν κάτω στο δρόμο, έγιναν πορείες πάνω σε ένα ψέμα στο ξυλόλιο, το οποίο ξυλόλιο δεν αξίζει να αγοράσει ούτε τέτοιο, έτσι. Τα έχουμε πει αυτά. Αλλά τώρα βλέπεις αυτό το κόμμα της ελπίδας, όπως έλεγε, που τη σταματάνε στον δρόμο και τη λένε δώσ' μας ελπίδα, δώσ' μας ελπίδα. Και από τις δύο πλευρές τώρα υπάρχουν διχαστικές δηλώσεις. Αυτό. Είδε στην καλή εξουσία. Τίποτα. Δεν έμαθε γρήγορα Ρώσικα, εγώ πιστεύω. Για να μπορεί να απευθυνθεί και σε λαό, ξέρεις πιο έτσι. Αλλά τι να κάνουμε. Εντάξει, όπως το διαγράψε, το διαγράψε και περίεργα το καταλάβει. Έγινε. Πήρε copy-paste. Μία, όπως έκανε τις διαγραφές στο Πασόκ το παλιό, το Ορθόδοξο. Έτσι ακριβώς, ίδια ατάκα. Αυτό το κάνει η Γρατσιά, να ξέρεις. Αυτή έχει κάνει τα copy-paste. Γράφει λοιπόν, του καταλογίζει διχαστικές δηλώσεις και συμπεριφορές που αναδεικνύουν άδειλο σχέδιο διαβολής και ελέγχου. Πασόκ. Παλιά εποχή Πασόκ αυτό, αυτή η ατάκα. Απευθύνομαι με αγάπη σε όλους τους πολίτες και σας ζητώ να περιφρουρείτε την ενότητα για να μεγαλουργήσει η κοινότητα των πολιτών. Ξέρεις πως μιλάει. Λες και έχει πίσω της ένα κόμμα το οποίο έχει εκλεγεί, έχει καμιά 10 εκατομμύρια ψηφοφόρους και απευθύνεται σε αυτούς. Δεν την έχει ψηφίσει κανένας ακόμα. Της έχουν συμπαρασταθεί 1 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια κόσμος, 3 εκατομμύρια κόσμος, αλλά κανένας δεν την έχει ψηφίσει ακόμα. Οπότε το να συμπεριφέρεται έτσι είναι λίγο λάθος. Και θα το δει και μπροστά της, όχι τίποτα άλλο. Γιατί ξέρεις, το κακό δεν είναι όταν πέφτεις από το αεροπλάνο, όταν κάνεις ελεύθερη πτώση. Δεν έχω κάνει πτώση. Το κακό είναι όταν ακουμπάς στο έδαφος. Είναι με πόση δύναμη σκάς. Άμα κάνεις κανονική πτώση, είναι σαν να πηδάς από το μπαλκόνι του πρώτου ορόφου και κάτι. Κανονικό πέσιμο. Άμα κάνεις ελεύθερη πτώση, είναι σαν να πηδάς από το δεύτερο ορόφο και θέλει καλή ταχύτητα.

του άλλου, ρε παιδί μου, να πέταξε μια τάκα φοβερή. Εδώ την πέταξε. Και πολλά είπαμε για την Καρυθιανού. Πάμε παρακάτω.

Έχουμε. Το έχουμε, το έχουμε, το έχουμε. Λοιπόν, να πάμε και σε μια άλλη είδηση. Πέθανε και ο Λάκης Καρκιάς, ο σπουδαίος αυτός ερμηνευτής. Η ανακοίνωση έγινε από την οικογένειά του. Ένα σεμνό καλλιτέχνη είχε συνεργαστεί με τη Σωτηρία Μπέλου, με τον Γρηγόρη Μπηθηκότσι, τον Στέλιο Κατζατζίδη. Ο Νίκος Κλιούρης μάλιστα είχε πει ότι το πιο τραγούδι που έχω ακούσει στη ζωή μου είναι ένα συγκεκριμένο, το οποίο θα το βάλουμε τώρα. Τα Μαλαματένια Λόγια. Είχε συνεργαστεί σχεδόν με όλους. Δυστυχώς έφυγε στα 82 του χρόνια. Λοιπόν, καλό ταξίδι. Να ακούσουμε το τραγούδι και επιστρέφουμε μετά με την υπόλοιπη επικαιρότητα. Λοιπόν, Μαλαματένια Λόγια. Αυτά που χρειαζόμαστε, αλλά δεν τα έχουμε.

6-9-3-2-9-0-7-8-9-8 το Viber του Πολίτικα. Ήδη έχουν αρχίσει και έρχονται μηνύματα. Δεν θα συμφωνήσω με τους φίλους αυτούς που λένε για την προτεραιότητα. Ότι πρέπει να είναι. Σαφώς και από την προτεραιότητα είναι η ανθρώπινη ζωή και κάθε ζωή. Όλα τα υπόλοιπα φτιάχνονται. Όποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό γιατί θέλει να κάνει αντιπολίτευση, ας στείλει μήνυμα αλλού. Εδώ δεν το δεχόμαστε γιατί δεν είναι έτσι. Μπορώ να ακούσω την άποψη, αλλά δεν μπορώ να το δεχτώ ότι θα πρέπει να κοιτάμε πρώτα και κάτι άλλο. Όχι, πρώτα είναι η ανθρώπινη ζωή και μετά όλα τα υπόλοιπα. Έχουμε κλάψει κόσμο, έχουμε χάσει κόσμο από τις πυρκαγιές, από τις καταστροφές. Θυμίζω και τις πλημμύρες στη Μάνδρα, που χάθηκαν και εκεί ζωές, την ίδια χρονιά που χάθηκαν και ζωές στο Μάτι. Λοιπόν, εκείνη τη χρονιά χάναμε ζωές. Εδώ και κάποια χρόνια δεν χάνουμε ζωές με αυτό το σκηνικό. Από το μεσημέρι της Πέμπτης μέχρι σήμερα είναι περίπου 73 πύρινα μέτωπα. Όχι πυρκαγιές, πυρκαγιές πάνω από 150. 170. Απλά τα μέτωπα, δηλαδή αυτά που καίγονται ακόμα, είναι 73 σε όλη τη χώρα. Από το Χαϊδάρι, τη Βιωτία, την Αργολίδα, το Ρέθυμνο εδώ, που είχαμε τρομερή καταστροφή, το Κομπότι Άρτας, δόθηκαν σκληρές μάχες. Χάσαμε δύο πυροσβέστες εδώ, στην Κυρία Βρύση, μετά τη φωτιά της Κυρίας Βρύσης. Χάθηκε ένας ακόμα πυροσβέστης από εισπνοή τελικά. Δεν ήταν παθολογικά τα αίτια, από την εισπνοή καπνού. Έφυγε ο πυροσβέστης στο Γήθιο. Λοιπόν, το 88% των πυρκαγιών έχουν μπει από αμέλεια, σύμφωνα με την ΔΑΕ, τη Δύση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού, οι οποίοι κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά, όσο και αν κάποιοι δεν θέλουν να το χωνέψουν. Έτσι. Και θα τα πούμε αναλυτικά γι' αυτό. Βγήκαν κάποιοι να πούνε ότι δεν έφταιγε ο στήλος της ΔΔΕ. Βγήκαν, εδώ μιλάμε για το Ρέθυμνο τώρα, έτσι, άσε, γιατί και στη Βιωτία θα δεις το ίδιο πράγμα έγινε. Και μάλιστα στη Βιωτία είναι το τραγικό γεγονός ότι πριν από λίγες μέρες, πριν από κάνα 20ήμερο περίπου, ο άνθρωπος αυτός που συνελήφθη για τη συντήρηση του δικτύου είχε διαβεβαιώσει τις αρχές ότι έχουν γίνει όλα καλώς, καμωμένα. Και τελικά αποδείχθηκε ότι εκεί που ξεκίνησε η φωτιά δεν είχε γίνει καν έλεγχος, δεν είχε γίνει καν συντήρηση. Λοιπόν, είναι πολύ βαρύ αυτό το τίμημα που πληρώνουμε για κάποιους μακάκες που δεν κάνουν τη δουλειά τους όπως πρέπει. Ευγενικός όρος το μακάκες, αλλιώς θα τους πω έτσι. Γιατί είναι εν δυνάμει δολοφόνοι. Αυτοί που έχουν αναλάβει τη συντήρηση ενός δικτύου και δεν το κάνουν, είναι εν δυνάμει δολοφόνοι ή δολοφόνοι. Γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις που χάθηκε ο κόσμος. Λοιπόν, είναι ένα σκηνικό το οποίο πρέπει να το δούμε πολύ πιο καθαρά όλοι μας και να μην τα ρίχνουμε όλα κάπου. Διάβασα τη δήλωση του κυρίου Τσουκαλά από το Πασόκ. Ο άνθρωπος δεν πρέπει να έχει καμία επαφή με την πραγματικότητα. Δηλαδή, το λέω πραγματικά, μάτι Παναγία θα είναι ο πρώτος που θα βγάλει από το Πασόκ εδώ να μιλήσει. Ο άνθρωπος δεν έχει καμία επαφή με την πραγματικότητα. Δεν έχει πάει ποτέ του σε φωτιά και για να χρησιμοποιεί τέτοιο λεξιλόγιο σημαίνει ότι αυτός που του τα έγραψε δεν έχει πάει ούτε αυτό σε φωτιά. Λοιπόν, λυπάμαι, πραγματικά λυπάμαι γιατί αυτή η δήλωσή του. Έχετε και αναιρείτε από το βίντεο. Μιλάμε για τους δύο, για το δύο ελικόπτερα που συγκρούστηκαν. Σπεύσανε να πούνε διάφορες βλακίες εκεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ το 1% έτσι, μας επιβάλλει τι να λέμε και τι να βλέπουμε. Δηλαδή άλλο θυμώνω γιατί άλλο να βλέπεις κάτι. Έτσι να το βλέπεις. Βλέπεις ότι αυτή τη στιγμή ο Δημήτρης Σιφάκης φοράει μια μαύρη μπλούζα. Δεν μπορείς ρε φίλε να με πεις ότι φοράει κόκκινη. Ό,τι και να κάνεις. Εσύ μου έχεις το δικαίωμα να το λες ότι ο Δημήτρης Φάκης απέναντί μου τώρα φοράει κόκκινη μπλούζα. Αλλά έλα που δεν τη φοράει. Δεν μπορείς λοιπόν να λες για την πολιτική προστασία αυτά που λες και η πολιτική προστασία να έχει κάνει μια δουλειά η οποία είναι. Τι να πεις. Τι να πούν στη Γαλλία. Τι να πούν στην Ισπανία. Έχεις δει τις φωτιές στην Ισπανία. Ήτανε το μέτωπο από εδώ μέχρι το τέλος του νησιού. 200 χιλιόμετρα. Μέτωπο. Μια συνεχόμενη φωτιά λες και ήταν Ελλάδα και κύλαγε.

Λοιπόν, μην τα βάζετε όλα σε ένα τσουκάλι, κύριε Τσουκάλα, και ταχώνετε. Οι άνδρες της πολιτικής προστασίας, της πυροσβεστικής, οι εθελοντές, του Ερυθρού Σταυρού, όλοι κάνουν κάτι που εσείς δεν κάνετε. Δουλεύουν. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, ειδήσεις με τη Μαρία Μαυρομάτη και επιστρέφουμε να πούμε τα υπόλοιπα. Και να σας πω και κάτι, επειδή μου στείλε μήνυμα ένας φίλος τώρα και μου λέει αυτό που λέει: φίλε, δεν μπαίνουν οι φωτιές να μπουν ανεμογεννήτριες. Υπάρχει ειδικός νόμος, θα σας τον πω κιόλας, θα τον βρω τώρα, όπου απαγορεύεται να γίνει οποιοδήποτε έργο σε καμένη γη. Μόνο μπορεί να γίνει αποκατάσταση, τίποτα άλλο. Αυτό το ψέκι που σας έχουν πει ότι βάζουν τις φωτιές για να βάλουν ανεμογεννήτριες, μα την Παναγία, ένας από εσάς έχει μπει να διαβάσει τον νόμο? Όχι. Διαφημίσεις, ειδήσεις.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, πολίτικα 89,8 Νίκος Λιμπουνδέκης, όλα μαζί και στο 693-2-907-898. Τα μπινελίκια σας, τα σχόλια σας, πάτε σας και το άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε αν πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Και πάμε να σας πω τώρα αυτό που έλεγα και πριν. Δεν θα σας πω το ίδιο, να το αναλύσω θέλω. Έχουν χαθεί πέντε άτομα στις φωτιές. Πέντε πυροσβέστες. Πέσανε στο καθήκον. Αυτή τη στιγμή είναι σε πύρινο κλειό η Δυτική Αττική. Μένει την πυρκαγιά σε κλειό, πηγαίνει για Άγιο Νεκτάριο και εμείς καθόμαστε και ασχολούμαστε εδώ στην Κρήτη για το αν είναι αλήθεια ό,τι έγινε με το ΔΔΕ κτλ. Από μια πολύ μεγάλη συνάδελφο εδώ στην Κρήτη, την Ευαγγελία Καρυκλάκη, δημοσιεύτηκε ένα βίντεο το οποίο δείχνει έναν άνθρωπο ύποπτο μέσα στα χόρτα εκεί, με υπόνοιες ότι μπορεί να είναι εμπριστής. Μέχρι και το βράδυ την ημέρα της δημοσίευσης, ενώ τον απαρήγαγαν και πάρα πολλά μέσα και εμείς, δεν είχε γίνει κάτι, δεν είχε πιστοποιηθεί κάτι. Αυτό που μαθαίνω τώρα είναι ότι η ΔΑΕ, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, έχει ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες να δει τι παίχτηκε σε εκείνο το σημείο των ενσωμάτων. Μιλάμε για τη δεύτερη φωτιά. Κάποιοι είπανε, λάθος τους, χωρίς να διαβάσουν, χωρίς να ενημερωθούν, ότι το πλάνο αυτό δείχνει τη φωτιά στην Κρύα Βρύση. Την πρώτη δηλαδή που ξεκίνησε στην Κρήτη. Τόσα ξέρουν, τόσα λένε. Λοιπόν, τέσσερα. Δεν είναι αυτή η σημασία. Σημασία έχει ότι υπάρχει ένα βίντεο και αυτό πρέπει να ερευνηθεί. Αυτό το βίντεο λοιπόν είναι στα χέρια των αρχών. Θα κινηθούν διαδικασίες και από εκεί πέρα θα δείξει τι έχει γίνει και τι όχι. Εμείς εδώ στο Πολίτικα σας δείξαμε τους στήλους της ΔΕΗ. Αυτά τα ξύλινα κοντάρια, τα οποία είναι σάπια σε όλο το δίκτυο. Καμία συντήρηση δεν υπάρχει. Είναι ντροπή τους που υπάρχει αυτό το σάπιο ξύλο. Και δείξαμε το βίντεο με το πώς ταλαντεύεται από τον αέρα. Ήταν το βράδυ της Παρασκευής αυτό το βίντεο. Και πραγματικά σόκαρε πυροσβέστες και εθελοντές που βρέθηκαν μπροστά σε εκείνο το σημείο. Γι' αυτό και το τράβηξε φωτογραφία. Είχε πέσει το αντικεραυνικό σύστημα του Μονωτή, ο οποίος Μονωτής είναι αυτός που δεν δημιουργεί τις σπίθες, έτσι. Αν φύγει αυτό, μία σπίθα γίνεται φλόγα. Η φλόγα γίνεται πυρκαγιά, η πυρκαγιά φέρνει τα αποτελέσματα που είδαμε όλες αυτές τις μέρες. Λοιπόν, κάποιοι θέλουν να βγάλουν λάδι το ΔΔΕ. Να το ξέρετε αυτό. Έτσι το λέω, έτσι στην ψύχρα, καθαρά και ξάστερα, γιατί έτσι πρέπει να τα λέμε για να τα καταλαβαίνει και όλος ο κόσμος. Κάποιοι θέλουν να δείξουν ότι ο ΔΔΕ δεν φταίει σε τίποτα. Ότι ήταν εμπρισμός. Μπορεί να ήταν και τα δύο. Δεν αντιλέγουμε. Μπορεί να ήταν και τα δύο. Πάντως, όταν η ΔΑΕ βγάζει πόρισμα, να ξέρετε ότι το πόρισμά της είναι εμπεριστατωμένο και από πραγματικούς επιστήμονες. Όχι τύπου Λακαφώση, Παπαδάκη, Καράσκο και Σία, που τους είδαμε ξανά να βγαίνουν να μιλάνε για το ελικόπτερο. Καλά, φρίκαρα όταν το άκουσα. Είδα το Λακαφώση να μιλάει για τα ελικόπτερα και για το πώς έγινε η πτώση. Πάλι μακακία είπε, γιατί δεν είχε βγει όλο το πόρισμα μπροστά και ούτε έχει βγει ακόμα το πόρισμα. Αλλά πάλι είπε βλακίες. Να το πω έτσι ψύχρα. Βλέπεις ότι το καλώδιο του ελικόπτερου μπλέκεται στο στροφείο, στον έλικα, να το πούμε έτσι. Και τον κόβει. Εκείνη τη στιγμή θα πέσει το ελικόπτερο. Κόβεται όμως και το στροφείο και ο σωλήνας. Και από πού φαίνεται αυτό? Την ώρα που πέφτει η καμπίνα του ελικοπτέρου που έχει πάθει τη ζημιά, πέφτει και πολύ νερό. Που σημαίνει τι? Ότι κόπηκε ο σωλήνας, έγινε μια τράνταγμα εκεί πέρα στο πιτόνι που έχει μέσα το νερό και έπεσε και νερό πάνω του. Θα βγει τώρα να ζωγραφίζει κουτάκια στον αέρα, ε? Και τους Λακαφώσεις. Άσε ρε μεγάλη να τα πούνε αυτοί που τα ξέρουν. Άστε, κάτσε και στην άκρη. Καλά είσαι. Τη γλίτωσες. Πάμε. Μου λέει ένας φίλος Νίκο, πριν φορτώσεις, διάβασα αθλητικά. Θα το κάνω. Όποτε νευριάζω, Δημήτρη, το καθιερώνουμε. Είπα και Παπαδάκης πριν και είναι και Μανώλης. Είναι και Μανώλης Παπαδάκης απέναντι μας τον ήχο σήμερα. Σήμερα έχουμε δύο. Έτσι για να με κατάνε. Ο ένας να με κατάει, ο άλλος να κάνει τον ήχο. Γιατί πραγματικά όταν βλέπεις να προσπαθούν. Να, ο Μάνος Παπαδάκης απέναντι μου τώρα φοράει ένα πουκάμισο το οποίο είναι μαύρο. Μαύρο είναι. Μαύρο είναι.
1: Δημήτρη.
0: Μπορώ να πείσω εγώ το Δημήτρη σε φάκι τώρα ότι εσύ φοράς κίτρινο πουκάμισο? Δεν γίνεται. Παιδί μου, ό,τι, μόνο με πιστόλι στο κεφάλι μπορώ να τον πείσω. Και να πει ναι, φοράει κίτρινο. Αλλιώς δεν θα το πει. Ξαφνικά από την επικαιρότητα, εδώ στην Κρήτη, χάθηκε το θέμα της ΔΔΕ και των ερευνών που γίνονται. Αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο συλληφθής, διευθυντής του δικτύου, του συντήρησης δικτύου. Αλλά, ρε παιδιά, εδώ υπάρχει θέμα. Υπάρχει θέμα. 9 η ώρα θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Κατσαφάδο, είναι ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος θα μας πει και για την αλλογή που υπάρχει, που τρέχει τώρα και θα τρέξει για τους πληγέντες από την πυρκαγιά. Αλλά θα μας πει και αυτό το σκηνικό. Εγώ το ρωτήσω στο τέλος. Ξέρω ότι θα είναι πολύ δύσκολο ο χρόνος του, αλλά πρέπει να το ρωτήσω στο τέλος. Τι θα γίνει με αυτούς τους κάφρους που λένε βλακίες? Δεν γίνεται, δηλαδή. Δεν μπορούμε να τους υποστούμε άλλο. Δημήτρη Σιφάκη, εκεί με το κινητό που διαβάζει τα μηνύματα. Δεν μπορούμε να τους υποστούμε άλλο. Το έχεις καταλάβει? Εσύ είχες τα μαλλιά σου. Ο Γιάννης έφυγε, πήγε στην Νορβηγία, είχε χάσει τα υπόλοιπα. Τώρα έχουν το μαλλιόλι Παπαδάκι απέναντι πλούσιο σε τρίχα. Θα το χάσουμε κι αυτόν. Δεν γίνεται. Θα καραφλιάσουμε εδώ στο τέλος.

στέλνει τώρα ένα συνάδελφος από την Αθήνα τη δορυφορική εικόνα του τι καίγεται τώρα αυτή τη στιγμή στη Δυτική Αττική. Και δίπλα υπάρχει μια άλλη φωτογραφία που δείχνει τι έχει καεί. 110.000 θέρματα. Κάποια στιγμή, άμα τα αρθρήσεις, λες, δεν είναι τόσο μεγάλη η Ελλάδα, ρε φίλε. Πώς γίνεται να έχουν καεί τόσα πολλά θέρματα?

Λοιπόν, υπάρχουν 6 σενάρια σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία για το δυστύχημα με τους 2 νεκρούς στην ειδική βιωτεία με τα ελικόπτερα. Αυτή η σύγκρουση θα μας τυχιώνει για πάντα. Δυστυχώς, ευτυχώς υπάρχει το βίντεο που δείχνει πώς έγινε το μοιραίο ατύχημα. Μου λέει ένας φίλος λοιπόν τώρα σε μήνυμα ότι την ώρα που προσεγγίζει το ένα ελικόπτερο το άλλο, το στροφείο του κάτου χτυπάει τη δεξαμενή του νερού, αλλά και την επαφή που έχει ο σωλήνας που ρίχνει το νερό με το βιτίο. Δηλαδή εκεί κόπηκε όλο, γι' αυτό και έσπασε και φύγε και το νερό. Η περιγραφή ότι έπεσε σαν ντρόουν το ελικόπτερο είναι φοβερή. Σαν ντρόουν έπεσε.

Λοιπόν, στη Σίμη υπήρχε ένα καράβι το οποίο έπλεε ακυβέρνητο για κάποιες ώρες. 7 από τους 8 επιβαίνοντες του ιστιοπλοϊκού αυτού είχαν χαθεί στο νερό και ήταν αγνοούμενοι όλο το βράδυ. Βρέθηκαν οι 7 από τους 8, αναζητείται άλλος ένας.

Θα τα πούμε γι' αυτό μετά με τον κύριο Βάλτα, τον έχουμε εδώ καλεσμένο, γιατί πραγματικά αυτά που γίνονται στη θάλασσα φέτος δεν υπάρχουν. Εχθές μου στείλανε ένα βίντεο το οποίο ήταν κάτι πιτσιρίκια, 12χρονα, 13χρονα, 15χρονα, τα οποία οδηγούσαν σκάφος μόνα τους, χωρίς την επίβλεψη κάποια γωνία. Και είναι αυτό το πρόβλημα που έχουμε πει και εδώ στον Πολίτικα. Ότι κάποιοι νοικιάζουν τα σκάφη χωρίς άδεια, χωρίς δίπλωμα. Εντάξει, να τα νοικιάσει ένα μεγάλο, άντε πάει στον κόρακα, το κάνει, άμα είναι εκεί και κοντά. Αλλά δίνει τώρα το σκάφο σε 12χρονα και 15χρονα. Είναι δυνατόν. Λοιπόν, θα πούμε και αυτό με τον κύριο Βάλη, γιατί πραγματικά είναι φοβερό. Λοιπόν, μέχρι να προετοιμαστούμε μέχρι τις 9 θα βάλουμε δύο τραγουδάκια να ακούσετε. Πριν τα βάλουμε όμως, θα σας πω κάτι το οποίο εμένα με έχει συνταράξει σήμερα. Και ξέρω ότι θα πάρω μηνύματα αρνητικά, αλλά δεν με νοιάζει, εγώ θα το πω. Επιζών της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου από τη Χαμάς εκεί στο Ισραήλ, αυτοκτόνησε στον τάφο της συντρόφου του που δολοφονήθηκε σε αυτό το μουσικό φεστιβάλ από τη Χαμάς. Πρόκειται για ένα νεαρό, τον Μπαρ Ασράφ, τον οποίο τον βρήκε νεκρό η αδελφή του, αφού τον αναζητούσε επί όρους. Είχε εξαφανιστεί μετά από ένα γάμο που είχαν πάει μαζί. Σε αυτό το γάμο φαίνεται λοιπόν ότι ψυχολογικά δεν το άντεξε, το ότι έχει χαστεί η κοπέλα του. Ήταν η τότε 26χρονη Λιρόν Μπάρτ. Το είχαμε πει εδώ πέρα, ήταν εκείνο το φοβερό βίντεο που δείχνει την κοπέλα με τους χαμασίτες. Η κοπέλα αυτή εργαζόταν ως μπαρ γούμαν εκεί στο φεστιβάλ την ημέρα της επίθεσης. Και πριν εχθές λοιπόν, μετά από μια γαμήλια τηλετή που είχαν πάει οι δυο τους, αυτός και η αδερφή του, αυτός έφυγε. Πέρασαν πάνω από 3 ώρες, άρχισαν να τον ψάχνουν. Και ένας από την παρέα σκέφτηκε να πάνε στο μνήμα της κοπέλας του. Και εκεί το βρήκανε να έχει αυτοκτονήσει. Έδωσε τέλος στη ζωή του με ένα όπλο. Δεν άντεξε. Μάλιστα, όπως έλεγε η αδερφή του στα Ισραηλινά μέσα, του άρεσε να πηγαίνει εκεί, στο νεκροταφείο, να της μιλά και να νιώθει κοντά της. Αυτό το είπα το θέμα μόνο και μόνο για να δείτε ότι ζούμε σε έναν κόσμο παράνοιας. Από την Ελλάδα μέχρι όπου μπορείτε να φανταστείτε. Παντού υπάρχει παράνοια. Μπήκαν οι χαμασίτες, μπήκαν, σκοτώσαν τον κόσμο και μετά κάποιοι υπερασπιζόντουσαν τους χαμασίτες. Δεν υπερασπιζόντουσαν τα θύματα στην Παλαιστίνη. Τους χαμασίτες υπερασπιζόντουσαν.

Λοιπόν, αυτό για τώρα και επιστρέφουμε σε λίγη ώρα με τον, μετά τις διαφημίσεις με τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Κατσαφάδο, να τα βάλουμε κάτω για, για τις αλλογές, για την αποκατάσταση των ζημιών, για το τι αντιμετώπισε χθες η πολιτική προστασία. Και χθες και προχθές.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου. Και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, Πολίτικα 89,8, Νίκος Λιμουνιδάκης, 693-2-907-898, το Viber του Πολίτικα. Μπορείτε να μας στέλνετε τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας, τα πινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε αν πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Και πάμε τώρα κατευθείαν στο θέμα που σας προανήγγειλα και πριν, καθώς υπάρχει άμεση κινητοποίηση του μηχανισμού κρατικής αρρωγής και σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, από την πρώτη στιγμή πραγματοποιήθηκε συνεχή συντονισμός και επικοινωνία με τους πληγέντες δήμους, τις περιφέρειες και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς με στόχο την ταχεία καταγραφή των ζημιών και την άμεση ενεργοποίηση των προβλεπόμενων διαδικασιών κρατικής αρρωγής. Να πούμε ότι αύριο εδώ στο Ρέθυμνο θα βρίσκεται επιτροπή, τριμελής επιτροπή, η οποία θα προσπαθήσει να καταγράψει πολύ γρήγορα τις ζημίες. Αλλά να μην τα λέμε εμείς αυτά, να τα πούμε, να τα πει ο άνθρωπος ο οποίος έχει αυτό το ρόλο και είναι από τους υπουργούς οι οποίοι είναι πολύ ο πιο δραστήριος, ειδικά αυτή τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε τώρα. Μιλάμε με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Κώστα Κατσαφάδο. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας και στους ακροατές σας.
0: Ξέρω ότι είσαστε στο πεδίο τώρα, έχουμε πολύ λίγο χρόνο, αλλά θα ήθελα κύριε Υπουργέ να μας πείτε καταρχήν δύο λόγια για τους θανάτους που είχαμε των πυροσβεστών. Και μετά να περάσουμε στα υπόλοιπα.
1: Ξεκινώντας να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια για το χαμό του πυροδρόματος του ελικοπτέρου το οποίο κατέπεσε, αλλά και των τριών πυροσβεστών οι οποίοι ηρωικά έπεσαν κατά τη διάρκεια εκτέλεση των κατοικών τους.
0: Ήταν μια
1: δύσκολη μάχη. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη μάχη, άνηση μάχη, αλλά όλα τα στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας με υψηλή αίσθηση του καθήκοντος βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ούτως ώστε να προστατεύσουν ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και φυσικό περιβάλλον.
0: Από ό,τι ξέρουμε, σε λίγη ώρα ετοιμάζεστε για μία σύσκεψη. Είναι μία έκτακτη συνέδριση.
1: Για το Δήμο Δωρίδας. Το απόγευμα 5 η ώρα θα είμαστε στο πρώτο Γερμενό. Και το βράδυ 10 η ώρα θα, γιατί όπως καταλαβαίνετε μεταβάλλεται συνεχώς το πρόγραμμα.
0: Ακριβώς.
1: Προσπαθώντας όσο το δυνατόν πιο άμεσα να καλύψουμε τις περιοχές και τις ανάγκες τις οποίες έχουν επιπτώμενες αυτές τις περιοχές. Και το βράδυ 10 η ώρα θα πραγματοποιηθεί η σύσκεψη της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής, ούτως ώστε να αποφασιστούν τα έκτακτα μέτρα τα οποία κατά τόπους ανάλογα την ζημιά η οποία έχουν υποστεί οι περιοχές θα αποφασιστεί για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες κρατικής αρρωγής.
0: Από ό,τι καταλαβαίνουμε κύριε Υπουργέ, έχετε ήδη εκπονήσει το σχέδιο πώς θα δοθούν τα χρήματα, πώς θα είναι αυτή η αρρωγή. Έχετε να μας πείτε κάτι παραπάνω?
1: Για την περιφερειακή ενότητα του Ρεθύμνου και της Ιππίας πραγματοποιήθηκε από την περασμένη εβδομάδα μια σύσκεψη με τον Δήμαρχο Ιππίας και με τον Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου και τους αρμόδιους αντιπεριφερειάρχες, ούτως ώστε να βγάλουμε τον νοοτικό χάρτη μέσα στον οποίο θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες και θα κινηθούν οι διαδικασίες οι οποίες απαιτούνται. Αύριο θα βρίσκονται στελέχη της υπηρεσίας για να κάνουν τις αυτοψίες τους και να βγάλουν τα φύλλα ελέγχου. Και αυτό αποφασίστηκε μετά από αίτημα των δημάρχων. Εμείς ήμασταν έτοιμοι αυτή την πρώτη στιγμή, αλλά περίμεναν να ηρεμήσουν λίγο τα πράγματα, ούτως ώστε να έρθουν τα στελέχη και να κάνουν τους ελέγχους οι οποίοι απαιτούνται. Έχουμε συζητήσει για τα μέτρα τα οποία θα ληφθούν, έχουμε πάρει τις αποφάσεις μας και από αύριο θα ξεκινήσει η διαδικασία για την Κρήτη.
0: Δεν είναι τίποτα να κινήσουμε από ακόμα όσον αφορά τα χρήματα και αυτά, έτσι?
1: Κοιτάξτε, τα άμεσα χρήματα είναι το επίδομα πρώτων ποιοτικών αναγκών και τα χρήματα τα οποία δίνονται για την υποσκεπή. Από εκεί και πέρα, αρχές Σεπτεμβρίου, οι πολίτες οι οποίοι έχουν υποστεί ζημίες σε ό,τι έχει να κάνει με τα κτίρια τους θα μπορούν να καταθέσουν την αίτηση ούτως ώστε να αποζημιωθούν για αυτές. Η αποζημίωση πλέον από πέρυσι είναι στο 100% της εκτιμηθήσεως ζημιάς. Και σε ό,τι έχει να κάνει με τις επιχειρήσεις αποφασίστηκε ότι στο κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό τους, γιατί σε ό,τι έχει να κάνει με τις υποδομές ισχύει το ίδιο και για αυτούς, η αποζημίωση θα είναι στο 70%.
0: Πολλά τα λεφτά. Και είναι και πολύ μεγάλο.
1: Κοιτάξτε, όλα αυτά βέβαια, οφείλω να το πω, μπορούν να υλοποιηθούν και να υλοποιηθούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Κάτω από μια στενή συνεργασία η οποία πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στον πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης και στους ίδιους τους πολίτες οι οποίοι πρέπει να προσκομίσουν τα ανάλογα έγγραφα και τα ανάλογα δικαιολογητικά.
0: Από τη μία έχετε. Λοιπόν, ναι. Πείτε μου, πείτε μου.
1: Όταν λοιπόν μπορέσει να γίνει αυτό, άμεσα θα υπάρχουν τα χρήματα των αποζημιώσεων.
0: Από τη μία έχετε τη μάχη με τις φλόγες, από την άλλη έχετε τη μάχη με τους αφισβητείες όσον αφορά το έργο της κυβέρνησης και το πώς θα κινηθείτε και αν θα κινηθείτε γρήγορα για την αποκατάσταση των ζημιών. Είναι δύσκολη περίοδος.
1: Και έτσι, Κουτινάκη, η πούλησή μας είναι ξεκάθαρη. Κανένα δεν μένει πίσω μετά από μια φυσική καταστροφή. Στόχος μας και βούλησή μας είναι να προσπαθήσουμε σε όσο το δυνατόν γρηγορότερο χρονικό διάστημα να επαναφέρουμε την κανονικότητα στις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί. Για να μπορέσει να γίνει αυτό όμως πράξη, δεν αρκεί μόνο η βούληση και η προσπάθεια από πλευρά της κυβέρνησης, πρέπει να υπάρχει μια ουσιαστική συμμετοχή τόσο των πολιτών, οι οποίοι θα πρέπει να προσκομίσουν όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται, όσο και της τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία θα πρέπει και αυτή να κάνει τη δουλειά της στο κομμάτι που της αναλογεί.
0: Και η ψηφιοποίηση του κράτους έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό, έτσι, γιατί άμα έχουν καεί όπως έχει γίνει τότε στο μάτι.
1: Έχει βοηθήσει, θα βοηθήσει και ακόμα περισσότερο, γιατί τέλος Αυγούστου μπαίνει προς ψήφιση στη Βουλή το νομοσχέδιο το οποίο έχουμε καταθέσει, όπου ψηφιοποιούμε όλες τις διαδικασίες. Αυτή είναι η προσπάθεια την οποία κάνουμε.
0: Θυμάστε ότι στο μάτι, τότε μετά την καταστροφή στο μάτι, υπήρχαν άνθρωποι που έπρεπε να αποδείξουν ότι υπάρχουν στη ζωή.
1: Δεν θέλω να μιλήσω για το παρελθόν. Όλοι καταλαβαίνουν και βλέπουν ότι δεν έχουν γίνει τεράστια βήματα προόδου από το 2019 μέχρι σήμερα, αλλά έχουν γίνει τεράστια άλματα προόδου. Σας ξαναλέω όμως ότι έχουμε να κάνουμε με έναν πάρα πολύ ισχυρό εχθρό, όπου συνεχώς μεταβάλλονται, και γι' αυτό το λόγο και εμείς αναπροσαρμόζουμε τη στρατηγική μας για να μπορέσουμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο αποδοτικοί σε αυτή την άμεση μάχη την οποία έχουμε.
0: Διαβάζω.
1: Και πέρα όμως, προφανώς υπάρχει περιθώριο βελτίωσης και πάνω σε αυτό δουλεύουμε, ώστε όλοι να γίνουμε καλύτεροι για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με μεγαλύτερη επάρκεια τα ζητήματα τα οποία άπτονται της κλιματικής κρίσης.
0: Διαβάζω ότι στη Γαλλία με 90 χιλιόμετρα ρηπές ανέμων δεν πετούσαν τα πτυτικά μέσα. Εμείς εδώ είχαμε 125.
1: Εδώ είχαμε, αυτό ήθελα να σας πω, εδώ είχαμε πάνω από 110 χιλιόμετρα, πολλές φορές φτάσαν και τα 125 χιλιόμετρα. Καθυλώθηκε ο μεγαλύτερος στόλος ο οποίος υπάρχει, ο μεγαλύτερος στόλος ο οποίος υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον διαθέτει η Ελλάδα. Φανταστείτε ότι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα καθημερινά έχουμε 80 με 85 εναέρια μέσα, σε έναν στόλο ο οποίος αριθμεί τα 110. Είναι μεγάλη προσπάθεια, αλλά όπως καταλαβαίνετε υπάρχουν στιγμές και υπάρχουν οι καιρικές συνθήκες αυτές που δυστυχώς αποδυναμώνουν την δυνατότητα αντιμετώπισης όλων αυτών των φαινομένων.
0: Δύο είναι τα βασικά θέματα, κύριε Υπουργέ, πιστεύω, και όπως μου στέλνουν και μηνύματα εδώ ο κόσμος, να βρεθεί η πολιτεία έμπρακτα δίπλα στον κόσμο και να γίνει και γρήγορα η έρευνα όσον αφορά τις πυρκαγιές. Εδώ στο Ρέθυμνο έχουν συλληφθεί. Είχε συλληφθεί ο διευθυντής της συντήρησης του δικτύου. Το ίδιο είδαμε έγινε και στη Δυτική Αττική. Οι έρευνες της ΔΑΕ, που είναι μια υπηρεσία η οποία πραγματικά κάνει τρομερό έργο.
1: Για πρώτη φορά έχουμε ξεπεράσει τις 250 συλλήψεις.
0: Τι γίνεται από εκεί πέρα από τις συλλήψεις, αυτό είναι το θέμα.
1: Για πρώτη φορά. Από εκεί και πέρα επιλαμβάνεται η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη κινείται αυτόνομα και ανεξάρτητα. Υπάρχει διάκριση των εξουσιών. Για πρώτη φορά έχουμε ξεπεράσει τις 250 συλλήψεις. Αλλά ξέρετε κάτι, σας ξαναλέω, συνεχώς μεταβάλλονται τα δεδομένα.

0: δυστυχώς.
1: Δυστυχώς. Αυτό. Το πληρώνουμε. Μήπως πρέπει να γίνει και εκεί κάποια αυστηροποίηση, όπως έχει κάνει και σε άλλα επίπεδα.
0: Ούτως ή άλλως έχει γίνει. Ούτως ή άλλως έχει γίνει αυστηροποίηση των ποινών γύρω από τις πυρκαγιές, όπως επίσης έχει και ενισχυθεί και ο ρόλος της υπηρεσίας,
1: της
0: η οποία είναι επιφορτισμένη με αυτό το έργο, ούτως ώστε και υπάρχει παρουσία εισαγγελέα μόνιμη πλέον, ούτως ώστε να είναι πιο άμεση και πιο καταληκτικός ο τρόπος αντίδρασης και αντιμετώπισης όλων αυτών των καταστάσεων.
1: Λοιπόν, ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο το πρόγραμμά σας σήμερα. Έχετε να πάτε σε όλες τις περιοχές πληγήσεις και μάλιστα μου γράφουν και μια τέκα, θα την πω στον αέρα μετά για σας, ότι είσαστε από αυτούς που δεν έχουν βάλει, δεν έχουν κάτσει κάτω σε όλη αυτή τη διαδικασία. Οπότε.
0: Αυτός είναι ο ρόλος μας, αυτή είναι η υποχρέωση.
1: Καλό είναι να το λέμε. Όταν γίνεται, καλό είναι να το λέμε.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, κύριε Κατσαφαδόγλου. Να είστε καλά, κύριε Υπουργέ.
0: Καλή δύναμη.
1: Επίσης, επίσης.
0: Not in the hanging tree. Are you?
1: Όταν ξέρει τη δουλειά του άλλου, θα λέει μπαμ μπαμ μπαμ στα ράτα και καθαρά. Λοιπόν, θα κάνω μια σύνοψη του τι είπε ο κύριος Υπουργός. Πολύ γρήγορα θα γίνει η αρρωγή, θα γίνει η αποκάθαρση των ζημιών. Αυτή είναι και η εντολή του Πρωθυπουργού. Ο κύριος Κατσαφάδος έχει σήμερα τρεις συσκέψεις. Μία σύσκεψη το βράδυ, αλλά τρεις επαφές με τις πληγήσεις περιοχές. Να σας πω ότι από αύριο στο Δήμο Ρεθύμνου θα αναπτυχθούν τρεις τριμελείς επιτροπές από το ΤΑΕΦ Κυρακλείου και Χανίων για τη διενέργεια των απαιτούμενων αυτοψιών. Έχουν ενημερωθεί εγγράφως όλοι οι Δήμοι σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει αυτή τη χορήγηση άμεσων οικονομικών ισχύσεων, όπως και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών και το επίδομα αντικατάστασης 20 συσκευής. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Κατσαφάδο, ο οποίος μας θύμισε σήμερα. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε σε λίγο. Είναι σημαντικό όμως, ξέρεις τι, όταν καίει η πατάτα να βγαίνει να μιλάς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πάμε.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε πολύ, 18-20 λοιπόν, δέξει όλα μαζί και ξεκινάμε πολύ γρήγορα γιατί φτάσαμε στην τελευταία, έτσι, στο τελευταίο ημέρα, είναι η τελική ευθεία πριν να κλείσουμε σήμερα. Υπάρχει ένα θέμα με ένα σκάφος εκεί στη Σύμη, το οποίο 8 άτομα επέβαιναν πάνω, τα 7 έχουν βρεθεί, το ένα ακόμα αγνοείται. Και έχουμε κοντά μας τον κύριο Βάλη, καλημέρα σας, καλημέρα. Κύριε Βάλη.
1: Ναι, ναι.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Ένα πολύ σοβαρό περιστατικό από ό,τι φαίνεται, καθώς πρόλαβα το λιμενικό, έχει σώσει ήδη τους 7 ανθρώπους, αγνοείται ένας ακόμα, 8. Τι έγινε εκεί, τι συνέβη?
1: Αρχικά βλέπουμε ότι κάθε καλοκαίρι και κάθε σεζόν οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν από τις θάλασσες και τους καιρούς τους δικούς μας αγνοούν τους κινδύνους και τα μελτέμια και βγαίνουν είτε με καταμαράν είτε με ιστιοπλοϊκά σε αντίξιες καιρικές συνθήκες να ανοίξουν πανιά, να παίξουν με τον άνεμο, και έχω πει χρόνια τώρα ότι κάποιος πρέπει να το σταματήσει αυτό. Δεν γίνεται ο καθένας όποτε θέλει να φεύγει να έρχεται χωρίς απόπλο με διπλώματα όπου δεν είναι εισάξια της γνώσης, και ειδικά από ξένους ανθρώπους που έρχονται στην Ελλάδα και βλέπουμε αυτά τα φαινόμενα. Από ό,τι διάβασα φαντάζομαι ότι οι άνθρωποι πήγαν κάπου για μπάνιο, δεν έριξαν σωστά την άγκυρα, ξέσυρε που λέμε η άγκυρα από το
0: και τους
1: καιρός. Τους έφυγε το σκάφος, κολύμπησαν να το προλάβουν, δεν μπόρεσαν και έτσι έγινε αυτό το πράγμα που είδα.
0: Και είναι και δύσκολα και έτσι δίπλα από την Τουρκία τώρα να μπουν σε τίποτα άλλα. Είδατε, να έχουμε άλλα πράγματα.
1: Αρχικά με τέτοιες καιρικές συνθήκες δεν θα έπρεπε τα συγκεκριμένα σκάφη 14 και 15 μέτρα πλαστικά με ψηλά κατάρτια και πανιά να βγαίνουν έξω με αυτούς τους καιρούς.
0: Σωστά.
1: Οι άνθρωποι κακώς εκτίμησαν να βγουν. Κακώς λόγω μη ικανότητας και ναυτοσύνης που δεν έχουν με τα ανάλογα διπλώματα που ξαναλέω, δεν έκαναν σωστά operation του σκάφους, με αποτέλεσμα το σκάφος να το παρασύρει ο καιρός και να ξεσύρει που λέμε ναυτικά η άγκυρα και η καδένα από το βυθό, και το έχασαν, και μετά φαντάζομαι ότι προσπάθησαν να κολυμπήσουν, να το πιάσουν και δεν κατάφεραν.
0: Με πολλά μποφόρ, έτσι. Και πάλι καλά να λέμε, τόσα μποφόρ, 7 άτομα.
1: Και δόξα τω Θεώ που μπορέσαν και βγήκε το λιμενικό. Έσωσε τους περισσότερους γενικότερα, γιατί ξέρετε με αντίξιες καιρικές συνθήκες όταν βάλεις ένα μηχανισμό σε κίνδυνο με τόσο σφάλμα υπάρχουν κυρώσεις από την νομοθεσία, πρέπει να πληρώσεις τα έξοδα, είναι δεδομένα. Δεν γίνεται το άλλο.
0: Εννοείται.
1: Ένα πλαστικό σκάφος από μια μέλεια δικιά σου να τον βάλεις ένα κίνδυνο και τόσα έξοδα του κρατικού μηχανισμού επειδή εσύ θες με 8-9 μποφόρ να κάνεις διασκέδαση και δεν ρίχνεις σωστά την άγκυρα. Βγαίνεις με τέτοιους καιρούς και μετά μπαίνει ένας μηχανισμός σε μια τέτοια ταλαιπωρία, δηλαδή όλο εξ αρχής είναι τραγικό. Αυτό που πρέπει να δούμε, κύριε Τσιλιμπουνιδάκη, κάποια στιγμή είναι λίγο να αλλάξει η νομοθεσία σε κάποια δεδομένα.
0: Εγώ το λέτε εσείς, αλλά...
1: Εγώ το λέω, αλλά ποιος με ακούει?
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο.
1: Περιστατικά...
0: Ναι, να ρωτήσω κάτι ακόμα που είναι πολύ σημαντικό και ξέρω ότι έχετε ασχοληθεί πολύ με αυτό και έχετε νευριάσει με αυτό κιόλας και το έχετε δείξει. Τι γίνεται με τα σκάφη που νοικιάζονται χωρίς διπλώματα ακόμα και σε 12χρονα, 13χρονα και 15χρονα?
1: Είδατε ένα βίντεο που σας έχω στείλει?
0: Ναι, ναι, το είδαμε. Το ανεβάζουμε σήμερα στο politica.gr.
1: Με ένα μικρό παιδί με 4-5 ανθρώπους επάνω χωρίς σωσίβια, με 30 ύπους μηχανή που φτάνει μέχρι και τους 17 κόμβους.
0: Ναι.
1: Τι σημαίνει αυτό δηλαδή? 40-50 χιλιόμετρα μέσα στη θάλασσα. Αν χτυπήσει αυτό το παιδί ένα σκάφος ή ένα λουόμενο, ξέρετε τι θα γίνει αν τον πάρει η προπέλα? Εμείς θα λέμε ότι θα
0: κρατάτε
1: το με 50... Με 50... Εγώ φωνάζω χρόνια. Λέω όλοι με δίπλωμα τα κυπλώου ή όλοι με κυβερνήτιο που έχουν οι άνθρωποι εκεί που γνωρίζουν.
0: Έχει δίπλωμα, ναι.
1: Κουρασιέρες. Δεν γίνεται δηλαδή να βλέπουμε τώρα στη στεριά για τα πατίνια να τα σταματάνε και εδώ στη θάλασσα να τα δίνουμε στους πιτσιρικάδες τα φουσκωτά και
0: είναι
1: τα
0: πολλά τα λεφτά, έτσι. Τάρκα. Είναι πολλά τα λεφτά που διακινούνται σε αυτό.
1: Και όμως μπροστά στα λεφτά, κύριε Τσιλιμπουνιδάκη, δεν πρέπει να μπαίνει η ανθρώπινη
0: σωστά,
1: ζωή. Μπορείς να βγάλεις τα λεφτά και με δίπλωμα. Γιατί όταν πας σε ένα νησί, σου δίνει κανείς το μηχανάκι, τη γουρούνα, το αυτοκίνητο χωρίς δίπλωμα, γιατί πρέπει στη θάλασσα να τους τα δίνουμε έτσι? Δεν υπάρχει δηλαδή λογική σε αυτό το πράγμα.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Λοιπόν,
1: και το πιο σημαντικό, αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο που δεν πρόλαβα να το πω.
0: Ναι, πείτε μου.
1: Για το κομμάτι των ιστιοπλοϊκών, έχω πει χρόνια τώρα, όταν υπάρχουν αντίξιες καιρικές συνθήκες,
0: να
1: τους υποχρεώνουν για απόπλου κατάπλου, ώστε να μην σε αφήνει το λιμεναρχείο να φεύγεις και να μπαίνεις όποτε θέλεις, να υπάρχει ένα κοντρόλ και ένα έλεγχος, για να μην μπαίνουμε σε αυτές τις διαδικασίες που βλέπετε που μπορούν να εξελιχθούν και σε τραγικά δυστυχήματα, ατυχήματα, και να ταλαιπωρείται και όλος ο κρατικός μηχανισμός και οι λιμενικές αρχές. Είναι τόσο απλό, που μέχρι τώρα ούτε αυτό έχω δει να έχει γίνει. Κάτι γενικώς τα έχουμε αφήσει όλα στην τύχη του Αγίου Νικολάου και τις Παναγίες που έρχονται τώρα.
0: Να είναι καλά να μας προστατεύουν.
1: Αλλά θέλει και εμείς να βάλουμε λίγο το χέρι, γιατί δεν φτάνει μόνο Άγιος και η τύχη. Πρέπει και εμείς κάτι να νομοθετήσουμε, να αλλάξει λίγο όλο το κομμάτι της ασφάλειας στη θάλασσα.
0: Αυτό να το επικοινωνήσετε όπως το κάνετε πολύ καλά. Εμείς θα το επικοινωνήσουμε και από εδώ. Θα βοηθήσουμε όπου χρειαστεί. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που σας κοντά μας σήμερα. Και έχετε δίκιο, ειδικά για τα σκάφη, έχετε απόλυτο δίκιο. Να είστε καλά. Αχ, μου το έκοψες λίγο από το, μα δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε, θα το ξαναβγάλουμε. Να πούμε ότι σε ένα λεπτό ακριβώς θα έχω κοντά μου μια εκπληκτική δημοσιογράφο, μια εξαιρετική φίλη, την Αργυρό Μαυρούλη, η οποία κάνει Υπουργείο Εργασίας εδώ και πάρα πολλά χρόνια και δεν της φαίνεται. Λοιπόν, την έχω δίπλα μου στο στούντιο. Ήρθε στην Κρήτη, επιτέλους η Αργυρό.
2: Ήρθα διακοπές, να το διευκρινίσουμε.
0: Ήρθε διακοπές,
2: αλλά. Ήρθα απ' έξω και ήρθαμε εδώ.
0: Ήρθε διακοπές, αλλά σε στρίμωξαμε. Να μας πεις, γιατί είχε μια είδηση.
2: Τι θέλεις να σου πω.
0: Καταρχήν, να σου πω τα χρήματα μου που ο κ. Κατσαφάδος πριν από λίγο που τον είχαμε στον αέρα, ότι θα είναι αρκετά για την άλογη των πληγέντων από τις καταστροφές. Έχουμε κάποιο ποσό, ξέρεις εσύ, κάποια πληροφορία παραπάνω? Όχι. Είναι αυτά που δίνετε κλασικά, 100% στο σπίτι. Πες μου εσύ τώρα, Υπουργείο Εργασίας, η Αργυρό Μαυρούλη.
2: Έλα, θα πούμε στον κόσμο αυτό που τον ενδιαφέρει περισσότερο. Μέχρι την Τετάρτη.
0: Α, ναι.
2: Οι αιτήσεις. Για τους παιδικούς σταθμούς.
0: Α, μπράβο, το βάουτσερ.
2: Έτσι, μπράβο. Μέχρι την Τετάρτη μεσάνυχτα. Λίγη προθεσμία. Οπότε πρέπει να μπει ο κόσμος να υποβάλει την αίτησή του αποκλειστικά μέσω του TaxisNet, να συμπληρώσει την αιτησούλα του, αν βάσει τα συνδυματικά κριτήρια τα οποία πρέπει να πληρεί, για να μπορέσει να πάει το παιδάκι του στον παιδικό σταθμό.
0: Υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά τα βάουτσερ και αυτά, γιατί ακούω διάφορα. Από παιδικού σταθμού δεν τα δέχονται κάποιοι, γίνονται κάποια μπλεξίματα.
2: Κάποια μπλεξίματα γίνονται, αυτά όμως λύνονται. Δεν έχει ακουστεί κάτι τέτοιο. Ο κόσμος πρέπει να κάνει την αίτησή του μέχρι τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, οπότε να μπορέσει να προχωρήσει κανονικά σε όλη την διαδικασία. Η μεγάλη αλλαγή φέτος, το είχαμε συζητήσει, με έχεις πάρει και τηλέφωνο, είναι ότι οι πολύτεκνες οικογένειες πλέον δεν έχουν εισοδηματικά κριτήρια, μπορούν να υποβάλουν κανονικά την αίτησή τους χωρίς κάποιο περιορισμό, ότι το χρονοδιάγραμμα είναι 10 Αυγούστου να βγουν τα προσωρινά αποτελέσματα, 11 με 13 να γίνουν οι ενστάσεις και 17 Αυγούστου θα έχουμε τα οριστικά αποτελέσματα και την έκδοση των απαιτούμενων βάουτσερ, προκειμένου τα παιδιά να προχωρήσουν το Σεπτέμβριο κανονικά, μόλις ξεκινήσει η χρονιά, στους παιδικούς σταθμούς.
0: Είναι πιο γρήγορες οι διαδικασίες τώρα?
2: Είναι πιο γρήγορες οι διαδικασίες και πρέπει να θυμίσουμε λίγο και στους ακροατές τα εισοδηματικά όρια. Είναι 27.000 ευρώ για οικογένειες με δύο παιδιά, 30.000 ευρώ για τρία, 33.000 ευρώ για τέσσερα και 36.000 ευρώ για πέντε παιδιά και πάνω.
0: Λοιπόν, μου στέλνει ένα κοινό μα ζωστό τώρα. Είσαι κάφρος. Ήρθε η κοπέλα διακοπές, λέει, και την έβαλε και κάνει ρεπορτάζ.
2: Ήρθα. Εγώ φταίω. Ήρθα να του πω για. Γι' αυτό.
0: Λοιπόν, διακοπές στην Κρήτη για μια εβδομάδα περίπου. Πόσο θα καθίσει?
2: Ναι, τώρα δίνει και εσύ όλες τις πληροφορίες.
0: Έχετε και τα παιδιά μαζί.
2: Ναι. Που χωρίς το Σταμάτη και τον Γιώργο.
0: Μιλάμε για δύο εκπληκτικούς γονείς. Η Αργυρό και ο Κωνσταντίνος, ο σύζυγός της, έχουν γαλουχίσει τα παιδιά τους με τις αξίες της και τη γνώμαυρη οικογένεια.
2: Αυτό το λες, γι' αυτό λες την δική της αξίες.
0: Πιο πολλές φορές έχω δει στο γήπεδο το σύζυγο και τα παιδιά παρά την Αργυρό, έτσι, αλλά και η Αργυρό είναι της. Πώς την είδες την ομάδα μας?
2: Θεωρητικά, πού να δεις πώς θα πάμε το φέτος.
0: Το Πύλιο, ξέρεις, πρώτα και τον πήρε η Αλβανία και τον λένε Πύλο. Θα τον είχε πάρει η Κροατία και τον λέγανε Πύλη, επειδή πάνε να πάρουμε τώρα παίχτη από εκεί. Λοιπόν, αυτή είναι η Αργυρό Μαυρούλη, παιδιά. Είναι μια από τις καλύτερες δημοσιογράφους που υπάρχουν στη χώρα για το Υπουργείο Εργασίας. Ναι, θα το πω εγώ, γιατί είστε τόσα χρόνια σε αυτό το κομμάτι. Πες μου κάτι, ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή που είχες στο Υπουργείο Εργασίας?
2: Έλα, θα το θυμάσαι κι εσύ, ήσουν στην Αθήνα. Οι κινητοποιήσεις με τη Μαρφίν.
0: Με τη Μαρφίν.
2: Το ασφαλιστικό.
0: Απίστευτο.
2: Η πιο δύσκολη στιγμή.
0: Έχουμε κλάψει αυτό. Για μένα ήταν κι άλλη μια δύσκολη στιγμή. Όταν πήγε τα γεμιστά οι άλλοι.
2: Τα γεμιστά της Φωτίου. Σε πληροφορώ ότι τους δημοσιογράφους μας κάλεσε η Φωτίου.
0: Ναι,
2: και
0: ναι.
2: Είχε φέρει γεμιστά.
0: Όντως.
2: Και τα είχε μαγειρέψει η ίδια. Στη Βουλή, στο καφενείο της Βουλής.
0: Εντάξει, ήταν για να διακομωδήσει λίγο αυτό που είχε πει τότε με τα γεμιστά. Να τρώει και γεμιστά ο κόσμος, που είναι πιο φθηνό φαγητό. 9 ευρώ έχει τη μερίδα, να ξέρεις, εδώ στην Κρήτη.
2: 9.
0: Ναι. Μην πούμε το όνομα τώρα. 9 ευρώ έχει μερίδα. Και λέω, συγγνώμη, παιδιά, από την πιπεριά. Δηλαδή, ξέρεις αυτά τα καρτούν.
2: Έχουν αυξηθεί,
0: ναι.
2: Τα ενοπτικά προϊόντα.
0: Πώς τις βλέπεις τώρα? Με τη ΔΕΘ, επειδή θα ασχοληθείς πολύ με αυτό το κομμάτι, γιατί από εκεί θα δοθούν χρήματα πολλά.
2: Οι μικρομεσαίοι θεωρώ ότι θα πάρουν αρκετά χρήματα. Ναι. Συνεπίσης αυτό που. Το επίδομα παιδιού.
0: Θα αυξηθεί.
2: Μπορούν να δούμε αλλαγές.
0: Α, όπα, εδώ είμαστε.
2: Αλλαγές.
0: Θα αυξηθεί.
2: Στο ποσό.
0: Στο πώς δίνεται.
2: Το πώς δίνεται.
0: Ωραίο αυτό.
2: Μα ούτως ή άλλως τα επιδόματα θα πρέπει να μπουν σε μια ενιαία λίστα. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τελικά ποιοι είναι οι δικαιούχοι και τι χρήματα παίρνουν κάθε μήνα από το κράτος.
0: Πιστεύεις ότι αυτή η ΔΕΘ είναι πιο καθοριστική των τελευταίων ετών?
2: Θα είναι.
0: Θα είναι.
2: Θεωρώ ότι θα είναι.
0: Λένε μέχρι τώρα ένα δις κάτι. Εγώ πιστεύω πάνω από δύο δις θα πάει. Δεν ξέρω τώρα. Έτσι κάτι μου έρχεται στο μυαλό. Δε.
2: Είμαστε πολύ κοντά.
0: Είμαστε κοντά.
2: Είμαστε
0: κοντά. Καλά το λέω. Να σου πω και κάτι. Είναι αυτό που έλεγα παλιά για τους φιλάνθρωπους. Μου έλεγε ένας φίλος, α, ποιος φιλάνθρωπος, αυτοί τα δίνουν, λέει, για να έχουν απαλλαγές από την εφορία και αυτά. Και λέω, δεν με νοιάζει. Ας έχουν ό,τι απαλλαγές θέλουν. Δίνουν τα χρήματα. Πάνε εκεί που πρέπει. Ας το κάνουν για όποιο λόγο θέλουν. Προεκλογικά, προεκλογικά. Τα δίνουν όμως τα χρήματα. Εμένα αυτό με νοιάζει. Συμφωνείς?
2: Συμφωνώ.
0: Είδες. Αλλιώς δεν θα κάνουμε παρέα. Λοιπόν, όχι, με αυτό είναι το λογικό, αυτό είναι το σωστό. Δεν με ενδιαφέρει, ρε φίλε, αν τα δίνεις εσύ γιατί θες να το παίξεις όριο, θες να κερδίσεις μια θέση στον παράδεισο ή θες να βγεις ξανά πρωθυπουργός. Με ενδιαφέρει ότι τα δίνεις. Και αφού τα δίνεις, αυτό είναι.
2: Να ελέγξουμε και ποιοι τα παίρνουν.
0: Ναι, αυτό είναι πολύ βασικό που είπες και μπράβο. Πρέπει όμως να δούμε. Πάνε εκεί που πρέπει τα χρήματα. Γιατί τώρα είχαμε τον κύριο Κατσαφάδο, όπως είπα και πριν, και είπε ότι πρέπει να γίνει πολύ γρήγορα η αρρωγή, αλλά χωρίς λάθη. Αν καθυστερούμε, λέει, λίγο, καθυστερούμε γιατί δεν θέλουμε να γίνουν λάθη και να φύγουν χρήματα τα οποία
2: δεν πάνε στους πραγματικούς
0: δικαιούς. Δεν πάνε εκεί που πρέπει. Και για μένα αυτό είναι σωστό. Καθυστερείς λίγο, βέβαια, σου δίνει τα πρώτα χρήματα για να αρχίσει να κινείσαι, σου κανονίζει που θα μείνει, αν δεν έχει να μείνει όλα αυτά. Αλλά κάτι πρέπει να γίνει εκεί. Κάτι είναι. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Πολίτικα 89,8. Θες να κλείσεις την εκπομπή σήμερα?
2: Όχι, όχι, Νίκο μου. Τα αφήνω σε σένα όλο.
0: Όλο.
2: Εγώ να ευχαριστήσω τους ακροατές μας.
0: Να σου πω κάτι. Η προηγούμενη συνύπαρξή μας σε ραδιόφωνο ήταν στο Real FM.
2: Πριν πόσο καιρό? Θυμάσαι.
0: 10 είναι ο Κωνσταντίνος μου. 8. 7. 7 μισή χρόνια, εκεί περίπου.
2: Αποφάσισες να εγκαταλείψει την πρωτεύουσα.
0: Ναι.
2: Ήρθες στο ωραίο νησί.
0: Έχω και μια φωτογραφία μας φοβερή στο ΆΚΑ. Την έχω στείλει. Φοβερή φωτογραφία.
2: Θυμάσαι εκείνη τη μέρα με τον Ιστορίδη.
0: Ναι, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε.
2: Θυμάσαι.
0: Μιλάμε, είναι μια φωτογραφία μας η οποία είναι στο ΆΚΑ. Είμαστε εγώ, η Αργυρό και ο σύζυγός της, ο Κωνσταντίνος. Λοιπόν, δεν έχει αλλάξει κανένας μας. Άντε λίγο ο Κωνσταντίνος έχει γεράσει. Εγώ και εσύ έχουμε μείνει ίδιοι.
2: Επειδή τον τρέχω γι' αυτό.
0: Επειδή τον τρέχω. Είδες. Εγώ είμαι ελεύθερος γι' αυτό. Είδες. Αυτό τραβάνε. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν κοντά μας σήμερα. Καλές διακοπές να έχεις στην Κρήτη. Αν σκάσει κάτι θα σε πάρω τηλέφωνο. Γιατί εκεί που θα πάτε μπορεί να κάνεις ερωτσουλήθρες, αλλά εγώ εκεί. Λοιπόν, καλημέρα. Θα τα πούμε αύριο. Κλείσαμε ευχάριστα την εκπομπή σήμερα. Ήταν μια ευχάριστη έκπληξη. Ξαφνικά ήρθε. Δεν το ξέρω θα έρθει. Ήρθε. Ντουπ. Με πήραν τηλέφωνο. Κατέβα κάτω. Κατέβηκα την είδα. Έπαθα πλάκα. Τι βγάλαμε στον ένα να μας πει όμως για τα επιδόματα. Γιατί αυτή την εβδομάδα είναι που θα κριθεί για τα βάουτσερ παιδική σταθμή. Είναι πολύ μεγάλο το θέμα. Είναι πάρα πολλά τα χρήματα που δίνονται. Είναι περισσότερα τα βάουτσερ που γίνονται. Υπάρχουν κάποια παράπονα σχετικά από κάποιους παιδικούς σταθμούς που δεν έχουν μπει στο κλίμα το πώς να δοθούν, πώς να πάρουν τα βάουτσερ. Αλλά ελπίζουμε να το λύσουν γρήγορα. Ερώτηση. Επειδή ήταν η Δόμνα Μιχαηλίδου στο Υπουργείο Εργασίας, έτσι, και τώρα έχει πάει στο Κοινωνική Συνοχή. Αυτή η ιστορία με την οικογένεια, πώς σου φάνηκε εσένα?
2: Το σχόλιο εννοείς. Θα πρέπει λίγο να το σκεφτούμε όλοι μας. Έχουν αλλάξει οικογένειες.
0: Έχουν αλλάξει.
2: Η δομή της οικογένειας, καλός ή κακός, έχει αλλάξει.
0: Εγώ συμφωνώ σε αυτό που είπε, ότι αν δεν έχεις παιδιά, είσαι οικογένεια.
2: Και βέβαια. Αλλά την ίδια στιγμή όμως πρέπει να σκεφτούμε και τους γονείς που είναι μονογονική η οικογένεια.
0: Πάρα πολλές.
2: Είναι πλέον πάρα πολλές. Τα δεδομένα έχουν αλλάξει.
0: Μειώθηκαν τώρα τα διαζύγια πλέον όμως για τη δικία. Αυτό είναι καλύτερο.
2: Έτσι. Τώρα το υπόλοιπο κομμάτι είναι υποσυζήτηση.
0: Υποσυζήτηση. Λοιπόν, αυτό. Καλή σας ημέρα. Τα λέμε αύριο. Ό,τι κάνετε να το κάνετε καλά. Με αυτούς που θέλετε να το κάνετε, έτσι. Γεια σας.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Καλώς τους, ήλθατε. Καλώς ήλθατε εδώ στον Απολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Τι μου κάνετε, πόσο καιρό έχουμε να τα πούμε. Ελπίζω και εύχομαι να σας βρίσκω όλους καλά. Όλους υγιείς, με καλή διάθεση, με καλή ψυχολογία, με ευχάριστο mood. Εμείς επιστρέψαμε ξεκούραστοι αρκετά μετά από την καλοκαιρινή μας άδεια. Οπότε από σήμερα κάθε κατεργάρι στον μπάγκο του. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ θα είμαστε για το επόμενο διωράκι. Έτσι, και σήμερα όπως γνωρίζετε πολύ καλά θα μοιραστούμε έτσι όλες τις ειδήσεις που θεωρούμε πως αξίζει να μοιραστεί κανείς. Θα δούμε παρέα την επικαιρότητα, θα κάνουμε τα σχόλιά μας, θα κάνουμε τις παρατηρήσεις μας και θα προσπαθήσουμε να σας κρατήσουμε συντροφιά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όλα αυτά εδώ, όλα αυτά στο Πολίτικα. Δευτέρα λοιπόν σήμερα, 3 Αυγούστου 2026, ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο, στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 28 λεπτά, δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 34 λεπτά. Σήμερα από ό,τι βλέπω γιορτάζει η Σαλόμη, πολύ ιδιαίτερο όνομα. Εγώ παρόλα τα αυτά θα στείλω ευχές σε εσάς που σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Θα στείλω όμως πολλές ευχές και σε εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Η 3η Αυγούστου είναι η μέρα ευαισθητοποίησης για το σύνδρομο Κλόουβς. Για να δούμε τι ακριβώς είναι αυτό. Γιορτάζεται λοιπόν κάθε χρόνο στις 3 Αυγούστου η μέρα ευαισθητοποίησης για το σύνδρομο Κλόουβς, με σκοπό να ενημερώσει το κοινό για ένα σπάνιο σύνδρομο υπερανάπτυξης και να υποστηρίξει τους πάσχοντες και τις οικογένειές τους. Η μέρα ευαισθητοποίησης λοιπόν γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 3 Αυγούστου και δημιουργήθηκε με σκοπό την ενημέρωση. Η πρωτοβουλία ανήκει στην κοινότητα του συνδρόμου Κλόουβς, έναν οργανισμό που ξεκίνησε από τη μητέρα ενός παιδιού που διαγνώστηκε με Κλόουβς το 2009. Το σύνδρομο υπερανάπτυξης είναι μια ομάδα σπάνιων γενετικών διαταραχών που χαρακτηρίζονται από αύξηση του όγκου των ιστών. Ορισμένα από αυτά είναι εύκολα ανιχνεύσιμα κατά τη γέννηση, ενώ άλλα εκδηλώνονται αργότερα στη ζωή. Το σύνδρομο Κλόουβς προκαλείται από μεταλλάξεις στο γονίδιο PIK3CA που είναι υπεύθυνο για την κωδικοποίηση της ομώνυμης πρωτεΐνης, η οποία συμμετέχει στην αγγειογένεση, το σχηματισμό δηλαδή νέων αιμοφόρων αγγείων από προϋπάρχοντα αγγεία, και σε ορισμένες άλλες βιολογικές διεργασίες. Συνδέεται με άλλα σύνδρομα υπερανάπτυξης όπως η ημιυπερτροφία, το σύνδρομο Kippel-Tira-Nout, το σύνδρομο Πρωτέως και το σύνδρομο Sturge-Weber. Το σύνδρομο Κλόουβς πιστεύεται ότι περιγράφηκε για πρώτη φορά από τον γερμανό γιατρό Hermann Friedberg το 1867. Ωστόσο αναγνωρίστηκε επίσημα το 2007. Το Κλόουβς είναι ακρόνυμο που περιγράφει τα κύρια συμπτώματα του συνδρόμου και σημαίνει congenital lipomatous overgrowth vascular malformations epidermal nevi and spinal skeletal anomalies of sociology. Όλο αυτό μαζί. Να σας πω πως τα άτομα που διαγνώσκονται με Κλόουβς γεννιούνται με το σύνδρομο και ορισμένα από τα συμπτώματά του είναι ήδη παρόντα κατά τη γέννηση ή ακόμη και από την μήτρα. Έχουν μια μαλακή μάζα λιπόδους ιστού, συχνά ορατή στην κοιλιά, την πλάτη ή και τα πόδια. Ορισμένες περιοχές του σώματος των ατόμων με Κλόουβς, συνήθως τα χέρια ή τα πόδια, αναπτύσσονται με ταχύτερο ρυθμό από άλλες. Παρουσιάζουν ανομαλίες των αιμοφόρων ή λεμφαγγείων, οι οποίες μπορεί να είναι από ήπιες έως πολύπλοκες. Το σύνδρομο Κλόουβς είναι εξαιρετικά σπάνιο, μόνο περίπου 200 άτομα από όλο τον κόσμο έχουν διαγνωστεί με αυτήν την διαταραχή. Η σπανιότητά του σημαίνει ότι η έρευνα δεν χρηματοδοτείται επαρκώς, γεγονός που με τη σειρά του σημαίνει ότι οι οικογένειες των ασθενών με σύνδρομο Κλόουβς συχνά δεν έχουν πρόσβαση σε πηγές πληροφόρησης, υποστήριξη αλλά και αποτελεσματικές θεραπευτικές επιλογές. Και
Και αφού μάθαμε τι εστί κλόβς, πάμε λιγάκι παρακάτω, πάμε στην στήλη του Σαν σήμερα, να μοιραστούμε δηλαδή και να δούμε παρέα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα, ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο.

Θα κάνω την αρχή από το 1844, όπου σαν σήμερα διεξάγονται οι πρώτες εκλογές στην Ελλάδα επί Όθωνα. 1923 και σαν σήμερα ιδρύεται στην Αθήνα το νοσοκομείο προσφύγων Αθηνών, μετέπειτα Ιπποκράτιο. 1951 και σαν σήμερα ιδρύεται η ενιαία Δημοκρατική Αριστερά, η ΕΔΑ, με πρωτοβουλία των Ιωάννη Πασαλίδη, Δημήτρη Μαριόλη, Σταμάτη Χατζίμπεϊ και Μιχάλη Κύρκου. 1981 και σαν σήμερα οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας των ΗΠΑ αρχίζουν απεργία διαρκείας. Τα 13.000 μέλη του σωματείου τους θα απολυθούν σταδιακά από τον πρόεδρο Ρόναλντ Ρίγκαν σε δυναμική επίδειξη της νεοφιλελεύθερης πολιτικής του. 1989 και σαν σήμερα αεροσκάφος τύπου Shorts 330 της Ολυμπιακής Αεροπλοείας συντρίβεται κοντά στο αεροδρόμιο της Σάμου με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο και οι 34 επιβαίνοντες. 1996 και σαν σήμερα η Νίκη Μπακογιάννη σπάει το φράγμα των 2 μέτρων στο άλμα Ισύψος και με επίδοση 2,2 μέτρων κατακτά το αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα. Θα περάσει το βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες ως η αθλήτρια με τη μεγαλύτερη διαφορά, 33 πόντι σωματικού ύψους, 1,70, και ύψους που υπερεύει 2,2 μέτρα. Σαν σήμερα το 1811 είχε γεννηθεί ο Ελίσα Ότις, Αμερικανός εφευρέτης του Ασανσέρ. Σαν σήμερα το 1940 είχε γεννηθεί και ο Αντώνης Καλογιάννης, Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής. Έφυγε από την ζωή τον Φεβρουάριο του 2021. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 1975 έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Εμπειρίκος, Έλληνας σουρεαλιστής, ποιητής και ψυχαναλυτής. Και πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στον καιρό, να δούμε πόσο ακριβώς θα κυλήσουν τα πράγματα. Θα έχουμε, λέει, βοριάδες έως 6 μποφόρ, αλλά και άνοδο της θερμοκρασίας. Γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά τους 34 με 36 και τοπικά στα Βυτικά και Βόρεια τους 37 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 34 βαθμούς Κελσίου. Για την Αμακεδονία και τη Θράκη γενικά έθριος ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες τα ορεινά. Οι άνεμοι μεταβλητοί και στα ανατολικά βόρειο-ανατολική 2 με 4 μποφόρη. Θερμοκρασία από 19 έως 35 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στην δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Βυτική Στερεά και την Βυτική Πελοπόννησο γενικά έθριος ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες τα ηπειρωτικά ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 και από το μεσημέρι δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 35 με 36 και στα ηπειρωτικά τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο γενικά έθριος ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ με εξασθένιση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 19 έως 34 και τοπικά στα νότια έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη έθριος ο καιρός, η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά και βόρεια τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 30 και στην νότια Κρήτη τοπικά 31 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, έθριος ο καιρός, η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22.

Λοιπόν, είμαστε πανέτοιμοι κάπου εδώ να περάσουμε στο politica.gr και να δούμε κάποιες από τις ειδήσεις του. Έτσι, αρχικά σε τίτλους και στην συνέχεια της εκπομπής μας, όπως κάνουμε πάντα, έτσι λίγο πιο αναλυτικά. Politica.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Να υπενθυμίσω πως μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά, εννοείται, μέσω του Politica.gr. Να ακούτε Politica 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Ντέρτη 107,7. Συναγερμός στο Λιμενικό, ανετράπη Λέμβος στη Γάβδο. Τρισάγιο στη μνήμη του Νικήτα Γεμιστού, ανήμερα των γενεθλίων του. Μένεται η μάχη με τις φλόγες στη Δυτική Αττική, στην Αγία Σκέπη, το Μεγάλο Μέτωπο. Σύσκεψη σήμερα στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου για τις αποζημιώσεις.

Μεγάλη συγκέντρωση αγροτοκτηνοτρόφων αύριο Τρίτη, 4 Οκτώβου, απογοήτευση για τις πληρωμές. Αίγυπτος, ισχυρός σεισμός 5 ρίχτερ στο Κάιρο, έγινε αισθητός μέχρι την Αλεξάνδρεια. Διασώθηκαν 44 Σουδανοί στη Νότια Κρήτη. Ταυτότητες. Από σήμερα τέλος τα ταξίδια με τις παλιές. Τι χρειάζεται για τις νέες. Έξι σενάρια για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα, στην Ελλάς η έρευνα. Ενίκεια, τέλος οι πληρωμές με μετρητά από 1η Οκτωβρίου. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφτείτε το politica.gr. Politica.gr για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Και λίγο πριν να ολοκληρώσουμε το πρώτο μας ημίωρο, πάμε να πούμε 2-3 πραγματάκια για το VNY Concept Store, για τον χώρο που έχετε αγαπήσει και όχι άδικα. Εάν ψάχνετε λοιπόν τις πιο hot καλοκαιρινές προσφορές, σας έχουμε την καλύτερη πρόταση. Στο VNY Concept Store θα βρείτε luxury γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ, με σκελετό από acetate, απολωτικούς φακούς και προστασία UV400 για να απολαμβάνετε το καλοκαίρι με στυλ και ασφάλεια. Και δεν είναι μόνο αυτό, στο VNY Concept Store θα βρείτε μοναδικές προσφορές σε αυθεντικά αραβικά αρώματα αλλά και σε όλα τα αγαπημένα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Περάστε λοιπόν από το κατάστημα στην οδό 1821 στον αριθμό 29 στο Ηράκλειο ή κάντε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα online στο vnystore.com και ανακαλύψτε luxury eyewear με premium ποιότητα σε ασυναγώνιστες τιμές.

0: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
1: Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε το πρώτο μας ημίωρο, οπότε περνάμε στην πρώτη μας διακοπή και επιστρέφουμε και πάλι πίσω σε μερικά λεπτάκια.

Επιστροφή και πάλι στο στούντιο του Πολίτικα μετά από την σύντομη διακοπή που είχαμε. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Λοιπόν, μπαίνουμε στο politika.gr όπως σας είπα και λίγο πριν και αυτή τη φορά βλέπουμε έτσι με περισσότερη λεπτομέρεια κάποιες από τις ειδήσεις του, κάποια από τα άθρα του που κι εσείς μπορείτε να διαβάσετε εάν το επισκεφτείτε. Επιχείρηση διάσωσης αλλοδαπών στήθηκε από το λιμενικό ανοιχτά της Γάβδου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η λέμβος στην οποία επέβαιναν οι αλλοδαποί ανετράπη. Άγνωστος παραμένει ο αριθμός των επιβενόντων. Συνελήφθη εχθές στον Άγιο Νικόλαο από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αγίου Νικολάου, 28χρονος κατηγορούμενος για διακεκριμένες κλοπές. Εξιχνιάστηκαν 4 υποθέσεις κλοπής, 1 τετελεσμένη και 3 απόπειρες σε οχήματα. Ειδικότερα μεσημεριανές ώρες εχθές, 2/8, κατελήφθη ο 28χρονος να έχει παραβιάσει δίκυκλη μοτοσικλέτα, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να αφαιρέσει κάποιο αντικείμενο και συνελήφθη. Από την διενεργούμενη προανάκριση της υπηρεσίας και την κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων προέκυψε ότι κατά το χρονικό διάστημα από τις 27 έως τις 31 Εβδόμου του 2026 παραβίασε ακόμα 3 οχήματα αφαιρώντας από το ένα χρήματα και διάφορα αντικείμενα. Η προανάκριση ενεργείται από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αγίου Νικολάου. Γενική συνέλευση των αγροτοκτηνοτρόφων αύριο Τρίτη 4/8 στις 8 στην Ένωση Ηρακλείου στις 8 το βράδυ. Τα θέματα συζήτησης είναι το ΟΣΔΕ, η καθυστέρηση στην πληρωμή των επιδοτήσεων και τα προβλήματα του κτηματολογίου. Τα ίδια θέματα τέθηκαν στις 29 Ιουλίου στο Ρέθυμνο όπου αποφασίστηκε νέα συνάντηση. Τρισάγιο στην μνήμη του Νικήτα Γεμιστού θα τελεστεί με πρωτοβουλία της οικογένειας. Η εκδήλωση μνήμης θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 8:30 το βράδυ στον τόπο του τραγικού περιστατικού. Στην αφωτογραφία του Νικήτα που δημοσιοποίησε η αδελφή του αναφέρεται χαρακτηριστικά «εκεί όπου θα μείνει για πάντα, ένα παλικάρι 20 χρονών». Πρόσκληση στην μνήμη του Νικήτα με αφορμή την ημέρα των γενεθλίων του αγαπημένου μας Νικήτα. Σας καλούμε να βρεθείτε μαζί μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 8:30 το βράδυ στο σημείο όπου του στέρισαν άδικα την ανάσα. Εκεί θα τελέσουμε ένα τρισάγιο στη μνήμη του, τιμώντας την παρουσία του στις ζωές μας και κρατώντας άσβεστη τη μνήμη του. Εκεί όπου θα μείνει για πάντα ένα παλικάρι 20 χρονών. Η παρουσία των φίλων και όλων όσοι τον αγάπησαν θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη τιμή στη μνήμη του. Σε νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών νότια της Κρήτης προχώρησαν οι λιμενικές αρχές. Στην Αλέμβο εντοπίστηκαν συνολικά 44 άτομα από το Σουδάν. Ανάμεσά τους βρίσκονται μία γυναίκα και 5 ανήλικοι. Τα 2 παιδιά είναι ηλικίας 4-5 ετών. Οι μετανάστες θα μεταφερθούν στο χώρο του πρώην ψυγείου στο Ηράκλειο.

Σύσκεψη στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου θα πραγματοποιηθεί σήμερα Δευτέρα για την επίσπευση της διαδικασίας αποζημίωσης των πυρόπληκτων από τη μεγάλη φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο. Για το Ρέθυμνο οι αυτοψίες θα ξεκινήσουν την Τρίτη με τρεις τριμελείς επιτροπές από τα τμήματα αποκατάστασης επιπτώσεων φυσικών καταστροφών Ηρακλείου και Χανίων. Παράλληλα, εξειδικευμένα στελέχη της ΓΔΑΕΦΚ, θα εκδράμουν τους δήμους που έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες καταστροφές προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία καταγραφής των ζημιών και καταβολής των οικονομικών ενισχύσεων στους πληγέντες. Ειδικότερα οι πυροπαθείς μετά τον σχετικό έλεγχο αναμένεται να λάβουν το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών και το επίδομα αντικατάστασης οικοσυσκευής. Σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το Σάββατο 1 Αυγούστου και την Κυριακή 2 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν συνεχείς επικοινωνίες με τους πληγέντες δήμους και τους αρμόδιους φορείς προκειμένου να συντονιστούν οι ενέργειες για την καταγραφή των ζημιών και την ενεργοποίηση των μέτρων κρατικής αρρωγής.

Και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε λοιπόν με την ροή ειδήσεων του politica.gr και περνάμε βεβαίως σε αυτό το τραγικό περιστατικό, σε αυτό το τραγικό γεγονός που έχει να κάνει με την σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα. 6 λέει τα σενάρια για την σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στην Ελλάς η έρευνα. Σε ανθρώπινο λάθος αποδίδουν, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το τραγικό δυστύχημα με την σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στην περιοχή της Ψάθας το απόγευμα της Κυριακής. Έμπειροι πιλότοι. Ελικοπτεράδες, μιλώντας στο πρωτοθέμα.gr, επισημαίνουν πως από το οπτικό υλικό, τις μαρτυρίες των αυτοπτών αλλά και τις διαθέσιμες πληροφορίες όλα οδηγούν στον ανθρώπινο παράγοντα. Μέχρι βέβαια να ολοκληρωθεί η διερεύνηση και να βγει το πόρισμα των αρμοδίων αρχών ως προς τις αιτίες της τραγωδίας, όλα τα σενάρια παραμένουν ανοιχτά. Ποια είναι τα πιθανότερα? Την ίδια ώρα την προανάκριση για την διερεύνηση των συνθήκων και των αιτιών της σύγκρουσης ανέλαβε η ελληνική αστυνομία. Σύμφωνα με ενημέρωση, μετά από εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα, βρίσκονται σε εξέλιξη όλες οι προβλεπόμενες προανακριτικές ενέργειες για τη συλλογή στοιχείων και την διακρύβωση των ακριβών συνθήκων κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Ο χώρος του συμβάντος έχει αποκλειστεί και φυλάσσεται από αστυνομικές δυνάμεις, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η σχηματιστή αδικογραφία θα διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Το σοκαριστικό βίντεο με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων γεννά περισσότερες απορίες από αυτές που λύνει. Τα δύο ελικόπτερα φαίνονται να κινούνται το ένα προς το άλλο, το ένα κατεβαίνει στο ύψος του άλλου και το άλλο επιταχύνει προς τα εμπρός, συναντώντας το. Σαν τα πληρώματά τους να μην γνωρίζουν ότι στο σημείο βρίσκεται και άλλο ελικόπτερο. Σε κάθε περίπτωση, το ένα από αυτά, όπως εξηγούν πιλότοι, πήρε το στροφείο του άλλου με την κοιλιά του, αφού πρώτα η σωλήνα υδροληψίας μπλέχτηκε στο δίσκο του, κυρίως στροφείου του πρώτου. Και οι πιλότοι συνηθίζουν να λένε πως στους ελικοπτεράδες ισχύει ότι η ζωή τους κρέμεται από ένα στροφείο. Τι συνέβη λοιπόν? Το πρώτο σενάριο είναι λάθος εκτίμηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα πληρώματα και των δύο ελικοπτέρων απάρτιζαν έμπειροι πιλότοι με περισσότερες από 3.000 ώρες πτήσης στα Μπέλ. Έμπειροι πιλότοι εξηγούν στο πρωτοθέμα.gr ότι επιλέγονται οι πιο ικανοί, πιο ταλαντούχοι και πιο έμπειροι, καθώς οι συνθήκες της αεροπυρόσβεσης είναι πολύ απαιτητικές. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, όπως εξηγούν οι ίδιες πηγές, φαίνεται πως υπήρξε πολύ κακή ή δεν υπήρξε καθόλου συνεννόηση. Δηλαδή τα δύο πληρώματα, τα οποία ούτως ή άλλως έχουν κάκιστη ορατότητα λόγω των καπνών, δεν είχαν οπτική επαφή του άλλου ελικοπτέρου. Το ένα επειδή το είχε από κάτω του και το άλλο επειδή το είχε από πάνω και ελαφρώς πίσω. Λόγω της ακραίας πίεσης, της κόπωσης και του άγχους που βιώνουν τα πληρώματα να κάνουν όσες περισσότερες ρήψεις είναι δυνατόν, επιχειρούν στα όρια τόσο των ίδιων όσο και των μηχανών που χειρίζονται. Υπό αυτές τις συνθήκες, προφανώς υπήρχε και κακή εκτίμηση με τα δύο ελικόπτερα να κατευθύνονται στο ίδιο σημείο χωρίς να γνωρίζουν τον κίνδυνο. Πιλότοι σε πυροσβεστικά ελικόπτερα επισημαίνουν ότι και η παρουσία τρίτου ελικοπτέρου με χρέη συντονισμού δεν θα μπορούσε να αποσοβήσει την τραγωδία, εκτός εάν τύχαινε να βρίσκεται στο σημείο και είχε οπτική επαφή, καθώς το ραντάρ κάνει διαχωρισμό σε απόσταση 2,5 μιλίων περίπου και ότι η ευθύνη του είναι ο διαχωρισμός με την υπόλοιπη εναέρια κυκλοφορία. Ισχυρό είναι επίσης το ενδεχόμενο να υπήρξε απόκληση από τα προβλεπόμενα υψόμετρα ή παρεξήγηση στις εντολές πορείας κατά παράβαση των αυστηρών πρωτοκόλων κατακόρυφου διαχωρισμού που ισχύουν στις αεροπυροσβεστικές επιχειρήσεις. Το δεύτερο σενάριο είναι καθοδικό ρεύμα ή ρηπή ανέμου. Ανοιχτό παραμένει πάντα το σενάριο, το ένα από τα δύο ελικόπτερα να παρασύρθηκε από κάποια ξαφνική ρηπή ανέμου. Πιλότος εξηγεί ότι το τραγικό δυστύχημα είναι πολύ παράξενο, αφού τα δύο Bell 214ST φαίνονταν να πετούν σε σχηματισμό, με το πρώτο να κάνει ρήψη στη φωτιά. Βλέπουμε ότι το δεύτερο ελικόπτερο που δεν έκανε ρήψη κάνει μια κάθοδο, μια απότομη αλλαγή ύψους που μειώνει την απόσταση μεταξύ τους, μέχρι να αγγίξει με τα πέδιλα το τροφείο
το στροφείο, συγγνώμη, του άλλου. Όπως αναφέρει, είναι πολύ πιθανό το μπέλ που βρισκόταν σε μεγαλύτερο ύψος να παρασύρθηκε από ρηπή ανέμου ή ένα καθοδικό ρεύμα αέρα που ανάγκασε τον πιλότο να σπάσει άθελά του το σχηματισμό, πέφτοντας με μεγάλο ρυθμό καθόδου στο σημείο όπου βρισκόταν το άλλο. Οι πιλότοι αναφέρουν ότι το σενάριο ενός καθοδικού ρεύματος ή μιας ξαφνικής δυνατής ρηπής ενισχύεται από το γεγονός ότι ο πιλότος του πάνω ελικοπτέρου σπάει χωρίς προειδοποίηση το σχηματισμό, αλλά και από τον μεγάλο ρυθμό καθόδου του, ο οποίος είναι, όπως αναφέρουν, μη κανονικός για τέτοιου είδους επιχειρήσεις. Είναι γνωστό άλλωστε ότι τα θερμά ρεύματα αέρα που δημιουργούνται πάνω από τα μέτωπα πυρκαγιάς, σε συνδυασμό με ισχυρούς ανέμους, μπορούν να προκαλέσουν απότομη απώλεια ύψους ή ευνίδια μετατόπιση οποιοδήποτε αεροσκάφους, πολύ δε περισσότερο του ελικοπτέρου που είναι πιο ευαίσθητο σε τέτοιες μετατοπίσεις. Το τρίτο σενάριο είναι η απώλεια οπτικής επαφής. Όπως αναφέρουν πιλότοι με εμπειρία στην αεροπυρόσβεση, είναι βασικό σε τέτοιες επιχειρήσεις να υπάρχει οπτική επαφή για την διατήρηση του σχηματισμού. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, ένα ισχυρό σενάριο θέλει το πλήρωμα του ελικοπτέρου που ακολουθούσε πιθανότατα να έχασε από τα μάτια του το ελικόπτερο που προπορευόταν, επειδή βρισκόταν κάτω από το οπτικό του πεδίο. Η ομίχλη από τον καπνό και τη στάχτη, που προκαλεί συνθήκες σχεδόν μηδενικής ορατότητας, έπαιξε επίσης το ρόλο της, και το πλήρωμα του ελικοπτέρου έκανε κάθοδο για ρήψη χωρίς να γνωρίζει ότι οι συναδελφοί τους βρίσκονταν στην πορεία τους, με αποτέλεσμα να τους πάρουν το στροφείο. Όταν κατάλαβαν ότι υπάρχει επαφή, αμέσως τραβήχτηκαν προς τα επάνω, πιθανότατα αδειάζοντας και το νερό που κουβαλούσαν, ώστε να κερδίσουν γρηγορότερα ύψος. Ήταν όμως πολύ αργά για το ελικόπτερο από κάτω, που χωρίς το κυρίο στροφείο του ήταν καταδικασμένο να πέσει σαν πέτρα, παρασύροντας το θάνατο το πλήρωμά του. Το τέταρτο σενάριο είναι ένα συνδυασμό των παραπάνω. Δεν είναι ασυνήθιστο ένας πιλότος να κάνει κακή εκτίμηση του ανέμου και να παίρνει μια λάθος απόφαση που αφήνει το αεροσκάφος έρμεο των ρηπών ή των ρευμάτων και το οδηγεί στην πτώση. Δεν θα πρέπει λοιπόν να θεωρείται απίθανο το σενάριο, το τραγικό δυστύχημα να οφείλεται σε έναν συνδυασμό λαθών και τυχαίων παραγόντων που βοήθησαν έτσι στο να συμβεί αυτή η τραγωδία. Δηλαδή, οι πιλότοι να μην ακολούθησαν το πρωτόκολλο για την τήρηση του ύψους, να θεώρησαν πως έχουν σειρά και δεν υπάρχει άλλο στον σχηματισμό. Το πέμπτο σενάριο είναι η ξαφνική αδιαθεσία του πιλότου. Δεν θα πρέπει να αποκλείεται, αν και περιλαμβάνεται στα μη πιθανά σενάρια, το ενδεχόμενο μιας ξαφνικής αδιαθεσίας του πιλότου. Αυτό από τη μία θα εξηγούσε την ξαφνική και με μεγάλη ταχύτητα κάθοδο του ενός ελικοπτέρου. Και το τελευταίο και έκτο σενάριο, η τεχνική βλάβη. Το σενάριο της βλάβης είναι και αυτό που συγκεντρώνει όμως τις μικρότερες πιθανότητες με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία. Όμως μέχρι να βγει το πόρισμα, τίποτα δεν αποκλείεται. Και κάπως έτσι λοιπόν θα ολοκληρώσουμε και το δεύτερό μας ημίωρο. Ακούσατε έτσι με περισσότερη λεπτομέρεια κάποια από τα άρθρα του politika.gr. Έτσι, περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν το επισκεφτείτε. politika.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Μία σύντομη διακοπή έρχεται κάπου εδώ. Επιστρέφουμε και πάλι πίσω σε μερικά λεπτάκια από τώρα.